0: ο Χρυσόστομος προσπάθησε, λέει, με την ιερά προσευχή, τι, η καρδιά σου να καταπιεί τον Χριστό και ο Χριστός να καταπιεί την καρδιά σου. Εκεί γίνεται η μυστική συνάντηση. Το ανθρώπινο με τον Θεό. Και εκεί θα βρεθούμε με τον Θεό. Θα ενωθούμε μαζί του. Να, θα γνωρίζω και τον Θεό. Γι' αυτό σας είπα, γνώση σημαίνει κατέχω κάτι, το κρατάω. Είναι δικό μου, είναι κτήμα μου. Κατέχω τον Θεό, γνωρίζω τον Θεό λοιπόν. Τελειώνω, δεν θα σας κουράσω άλλο. Αλλά να δείτε όλο αυτό, όλα αυτά τα οποία είπαμε, δεν είναι προβληματισμός της δικός μας μόνο, είναι και των ανέκαθεν. Και σας είπα το Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, θα σας πω και κάτι άλλο τώρα πάλι τελειώνοντας έτσι. Το Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου λέει, έργον έχεις ψυχή και μέγα αν θέλεις, και μέγα έργο, ερεύνας αυτήν ή τη σύ, ποια είσαι και πει, πού στρέφει και πού στρέφεσαι, πού θες να πας και πού κινείσαι, τι επιλέγεις στη ζωή σου, έτσι. Όθεν προήλθες, ψάξ' το, που πού προήλθες. Βλέπετε, στην εποχή μας μας έχουν πει ότι προερχόμαστε από τον Πίθηκο, για όνομα του Θεού, και το πιστεύουμε και το λέμε με τόση πίστη και με τόση βεβαιότητα όλοι μας ότι προερχόμαστε από τον Πίθηκο. Λοιπόν, όθεν προήλθες και όπου στείνε σε δίκιο, όπου πρέπει να σταθείς. Πώς πρέπει να σταθείς και απέναντι στο Θεό, θα λέγαμε. Ή ζήν όπερ ζεις τούτο, ή τι και πλέον. Εάν η ζωή είναι αυτό που πραγματικά ζεις ή κάτι το καλύτερο. Βλέπετε τι λέει ο Άγιος Γρηγορίος Θεολόγος. Έργον έχεις ψυχή, μη τι πάθεις καμάτω. Μην κουραστείς από τον κόπο, μας λέει. Είναι κόπος αυτός, έτσι. Μέμνης ως αυτού, μη λάθεις Θεόν βλέπων, μην πας να ξεγελάσεις τον Θεό βλέποντας τον Θεό απέναντί σου. Ο Μόμοκας έχεις ορκιστεί, το ορκιστήκαμε στο βάπτισμα. Μην το ξεχνάμε αυτό, δώσαμε υποσχέσεις στο βάπτισμα και εμείς οι μοναχοί, στη μοναχική μας κουρά. Ο Μόμοκας μέμνησο της σωτηρίας, θυμίσου της σωτηρίας σου, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αυτά τα λίγα από μένα. Κι άλλα πολλά θα μπορούμε να πούμε, αλλά νομίζω ότι πιάσατε κάποια πράγματα, μηνύματα από αυτά τα οποία ήθελα να μας πούν οι Άγιοι μας. Και είμαι πρόθυμος να ακούσω τις απορίες σας, τις αντιρρήσεις σας, τις ενστάσεις σας και όλα τα καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Εφραίμ. Θα έλεγα ότι ο λόγος σας άγγιξε και φιλοκαλία και ψυχογράφημα έκανε παράλληλα. Ένας συνδυασμός. Αυτό που είπατε, οι πνευματικοί πολλές φορές κάνουμε και μια έτσι διερεύνηση του ψυχισμού του ανθρώπου που έχουμε κοντά μας, και αυτό είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Και να αναφέρω σε αυτό, όταν όσοι ίσως να έχουν αρκετή αυτή τις εμπειρίες, στον προχθεσινό μας Άγιο που γιορτάσαμε τον Άγιο Πορφύριο Κασοκαλυβίτη, μας έλεγε πολλές φορές ότι είναι ψυχικά τραύματα της παιδικής ηλικίας. Για ψάξτε το εκεί να δεις. Εκείνος γνώριζε βέβαια, αλλά έβαζε αυτόν τον προβληματισμό στον εαυτό μας να κοιτάξουμε να γίνουμε στα παιδικά χρόνια. Τόνιζε πάρα πολύ τα παιδικά βιώματα, τα παιδικά τραύματα, έτσι, τα οποία ήταν λυπηρά ενδεχομένως ή ήταν τραυματισμένα γεγονότα και δημιουργούσαν τον ψυχισμό, την πορεία του ανθρώπου. Έδινε μεγάλη βάση σε αυτό.
0: Θέλετε να σας πω κάτι. Θα σας κάνω δημόσια εξομολόγηση τώρα. Όταν το 80-81 ως φοιτητής τότε στο μαθηματικό διάβαζα τα βιβλία αυτά του Αγίου Πορφυρίου και έλεγε αυτά τα πράγματα ότι πρέπει να ψάχνουμε βαθιά, με είχε πιάσει απελπισία. Λέω, μα τι λέει εδώ ο Άγιος? Πρέπει να έχουμε όλοι έναν πνευματικό αγκαζέ όλη την ημέρα. Έτσι δεν είναι? Όλη την ημέρα πρέπει να έχουμε δίπλα μας και να του λέμε, του βγάζουμε τα εσώψυχά μας. Λέω, δυνατό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το φτωχό μου το μυαλό τώρα, το ενανικό μυαλό, να καταλάβουμε τι, αυτά που λέει ο Άγιος. Έρθαν τώρα τα πράγματα μετά από τόσα χρόνια που σαν μοναχός υποτίθεται έπρεπε να ψάξω τον εαυτό μου, και τώρα και σαν πνευματικός που βλέπω τα προβλήματα και τις δυσκολίες του κόσμου και λέω, κοιτάξτε πόσο σοφός, φωτισμένος ήταν ο Άγιος Πορφύριος. θα πεις εσύ, θα το πεις, το λέει όλη η οικουμένη. Αλλά λέω, κοιτάξτε πόσο δίκιο έχουν οι Άγιοι. Και λέω πόσο σωστά λένε αυτά τα πράγματα, ότι πόσο βαθιά πρέπει να ψάξουμε την ψυχή μας. Θα σας εξομολυθώ και ένα δεύτερο. Από παιδί και μέχρι και τώρα και στο μοναστήρι ακόμα, έχω μια απληστία στην κυριολεξία σε ό,τι έχει να κάνει με γραφική ύλη. Το έχω ακόμα, σας το ξεμολογούμε. Αλλά τώρα ξέρω γιατί το κάνω. Κάποια στιγμή, αν δείτε τώρα τα συρτάρια μου, τα ντουλάπια μου, τα αυτά είναι γεμάτο. Χαρτιά, μπλοκ. Κάποια στιγμή ρωτήθηκα, λέω, καλά, τι κάνεις τώρα, ας πούμε. Μάλλον, γιατί το κάνεις. Αφού έχεις. Ακόμη και τώρα, ξέρετε, θα μπω σε βιβλιοπωλείο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρω. Μα έστω δυο στυλούς θα το πάρω. Κάποια στιγμή λέω, κάτσε, τι γίνεται. Είναι αυτό που είπαμε, να ψάχνουμε το παραμικρό γιατί το κάνουμε. Πεις τώρα, τι σε κοστίζει αυτό και τι επιπτώσεις έχει και ποιο που προβλήματα δημιουργεί σε κανέναν. Κανέναν. Φανταστείτε τώρα συμπεριφορές μας που πόσα προβλήματα δημιουργούν στους γύρω μας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έκατσε, δεν μπορούσα να θυμηθώ τίποτα. Κάποια στιγμή εκεί που κάναμε τον κανόνα μου, τα κουμπασκήνια μας και τα αυτά μας, να η αποκάλυψη του Θεού, πως έρχεται αυτός και μας φωτίζει και μας αποκαλύπτει τον εαυτό μας. Ξέρετε τι θυμήθηκα, κάτι από τα παιδικά μου χρόνια που είπε ο πατήρ Σάββας. Ήμουν αριστούχος μαθητής και στο σχολείο και στο γυμνάσιο και τα λοιπά. Τότε φτώχεια. Μιλάμε τώρα, μιλάμε για το 70 περίπου, 71 κάπου εκεί. Πρέπει να ήμουν τετάρτη δημοτικού. Αντιγράφαμε από τον πίνακα και τέλειωσε στο τετράδιο. Τέλειωσε το τετράδιο, τώρα πού να αντιγράψω. Με στέλνει ο δάσκαλος να πάω σπίτι να πάρω τετράδιο. Με έδιωξε το σχολείο, εντάξει. Που αδιανόητα πράγματα για την εποχή μας τώρα. Πάω στη μάνα μου, δεν έχω τίποτα. Ούτε και αυγό που ψωνίζαμε με αυγά τότε και λάδια και τα πράγματα.
2: Ανταλλαγή προϊόντων.
0: Ναι, με αυγά κάναμε. Τόση φτώχεια δηλαδή. Μου λέει πήγαινε στον πατέρα σου. Ο πατέρας μου ήταν στο διπλανό καφενείο της αδελφής του. Πάω εκεί, του λέω θέλω. Τώρα μισή δραχμή έκανε εκείνο τα μπλέτα τετράδια. Πόσο, ούτε εγώ θυμάμαι πόσο κάνανε. Μου λέει δεν έχω. Κοιτάξτε όμως. Το δεν έχω αυτό συνδυαζόταν το ότι εκείνος είχε τη μισή δραχμή και τα κουτσόπινε με τους φίλους του. Αυτό το δεν έχω, αυτή η στέρηση τότε εκείνης της παιδικής ηλικίας μου βγαίνει μέχρι τώρα. Βλέπετε? Όταν μου έρθει στο μυαλό αυτό λέω, μα πράγματι έτσι είναι. Αλλά κάτσε λέω να ρωτήσω και του γέροντα, λέω. Μου λέει ναι έτσι είναι. Και βλέπω τώρα σε πάρα πολλούς ανθρώπους παιδικές στηρήσεις πόσο χαρακτηρίζουν τη ζωή τους. Είχαμε ένα μοναχό, πέθανε τώρα, το βρήκαμε στο μοναστήρι, τον πατέρα Άνθιμο, ο Θεός χωρέστον. Αυτός κι αν πέρασε στηρήσεις, πιο παλιότερος από εμάς ας πούμε, πιο γεροντότερος. Όταν μπαίναμε στο κελί του και ζητήσαμε να το τακτοποιήσουμε το κελί του, γιατί ήταν ανήμπορος. Συγγνώμη, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι πετάξαμε. Το τι πετάξαμε, κρατούσε τα πιο απίθανα πράγματα. Τα μάζευε. Στο παλιό μου το μοναστήριο, όταν τον ανακατέστησα εγώ, η φωτιά έξω στο προάβλιο έκυγε 2 εβδομάδες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ένα θα σας πω μονάχα. Τότε τα χαρτιά τα κεριά τα τυλίγανε σε χασαπόχαρτα. Λοιπόν, μάζευε αυτά τα χαρτιά, τα έκοβε σε τετραγωνάκια και τα πατήκωνε, τα πατούσε μέσα σε ντενικέδες, γκαζοτενικέδες, για να έχει γραφονόμετα. Ονόματα. Μπορεί να βρει 20-30 τέτοιους ντενικέδες χαρτιά. Και λες τώρα μετά χρειάζεται τόσο πολλά χαρτιά. Και όμως και πολλά άλλα πράγματα. Φανταστείτε, λιγμένα προϊόντα πριν δεκαετίες. Βλέπετε όλα αυτά. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, τι βλάβη μας δημιουργούν. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δημιουργούν βλάβες στους γύρω μας, οι συμπεριφορές μας, προβλήματα. Και δεν είναι αναρωτιόμαστε γιατί άραγε να κάνω αυτό. Και βλέπετε τώρα τα παιδιά που μεγαλώνουν, τη φιλαυτία, με τον εγωκεντρισμό, με τον ατομισμό. Δεν ήρθε ποτέ ένας, ξέρετε, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ένας άνθρωπος μου πει: Πάτερ, να ξομολογηθώ ότι έχω φιλαυτία. Ότι είμαι φίλαυτος, είμαι ατομιστής, είμαι εγωκεντρικός. Ποτέ δεν το θεωρεί αμαρτία αυτό το πράγμα. Και είναι χειρότερη. Δηλαδή, τι, που έκλειψε δυο σοκολάτες. Ναι, τις έκλειψες, καλά έκανες, τελείωσε, πάει. Τις έφεγες, με γεια σου, με χαρά σου. Αλλά τώρα που είσαι εγωκεντρικός, ατομιστής, φίλαυτος και βασανίζεις τους ανθρώπους γύρω σου, αυτό δεν το αισθάνονται καν ότι είναι μεπτό. Καταλάβατε. Όλα αυτά όμως είναι αυτά τα οποία πρέπει να απαλλαγεί κανείς. Όλοι μας να απαλλαγούμε από αυτά. Καταλάβατε. Και αυτό πόσο σοφά ο Άγιος Πορφύριος. Τα πιο μικρά πραγματάκια τα ψάχνει κανείς. Αυτό που είπε, να ρωτιέται, γιατί είμαι έτσι και όχι αλλιώς, γιατί κάνω αυτό και όχι τούτο. Γιατί συμπεριφέρουμε αυτόν τον τρόπο και αυτό. Πάντα θα βρούμε την αιτία. Και ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, στο λόγο του Περιλήπης, λέει, πάντα όλοι μας προφασιζόμαστε ότι άλλοι φταίνε που λυπόμαστε. Οι άλλοι φταίνε. Λέει, μην προφασίζεσαι ότι άλλο φταίει. Γιατί λέει, μέσα σου, αυτό είναι το σπουδαίο, μέσα μας λέει, έχουμε αποθηκευμένες τις αιτίες των παθών. Αυτό είναι. Μέσα μας είναι. Τις γνωρίζουμε όμως. Όχι. Παρακάτω.
1: Ναι. Κωνσταντίνε και μετά ο Αντώνης. Ναι.
2: Την ευχή σας.
0: Είμαστε καλά.
2: Ξέρουμε το γνώθησε αυτόν που είπατε. Πραγματικά θα μπορούσα να φανταστώ τι σημαίνει γνώθησε αυτόν όπως το αναπτύξατε. Και πιστεύω ότι θα μπορούσα να μας μιλάτε ώρες ολόκληρες αν αναλύσουμε αυτά. Τώρα απλώς μου μπήκε μια σκέψη μέσα. Τελικά γνωρίζει τον εαυτό του. Ποιος? Αυτός που εξομολογείται πραγματικά. Δηλαδή αυτός που έξε πραγματικά, διώχνει τον εγωισμό του και με τη βοήθεια του γύρω με την ταπείνωση, μόνο έτσι θα μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό σου. Γιατί όλα τα άλλα θα τα ξεχάσουμε ή θα κάνουμε τα άλλα. Είναι όλα τέλεια που τα είπατε. Αλλά ένας λαϊκός μέσα στον κόσμο που έχει όλες τις υποχρεώσεις, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά όλα. Καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή χρειάζεται να κάνουμε αυτοκριτική, δηλαδή.
2: Όχι, δεν χρειάζεται. από όλα αποδέχτηκα πιο πολύ είναι αυτό η αυτοκριτική.
0: Σωστό.
2: Κάθε βράδυ πρέπει να λες το τι έχεις κάνει.
0: Έτσι. Και αυτοκριτική εκεί θα προσκοπεί. Να κριτικάρω τον εαυτό μου, να τα μαζεύω όλα μέσα μου και μετά να τα ομολογώ προς τα έξω, να εξομολογούμε, να τα βγάζω προς τα έξω στην αυτή του πνευματικού.
2: Σύμφωνο. Αυτό θα πω. Άρα η αυτοκριτική πάει πάλι στο πνευματικό.
0: Έτσι, μα εκεί αποσκοπεί. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε όλα τα άλλα. Κοιτάξτε, είναι οι ανθρώπινες δικές μας ενέργειες. Το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι, όπως και όλα τα μυστήρια, είναι ενέργειες του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα κάνουμε τις δικές μας ενέργειες, αλλά το ένα βάζουμε εμείς. Το άλλο, το υπόλοιπο 99, το συμπληρώνει χάρη του Θεού. Η άφηση των αμαρτιών, η ελευθερία εσωτερική, η θεραπεία των τραυμάτων μας, η αποκατάσταση της ενότητας της ψυχής μας, το ένα το άλλο, ποιος το επιτελεί? Όχι ο πνευματικός. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος που διοχετεύεται μέσα από το πνευματικό. Άρα εμείς θα κάνουμε τα ανθρώπινα και την προσευχή μας, την αυτοκριτική μας και την καθρέφτης μας, όπως είπαμε, στις γραφές των Αγίων και τα λοιπά, αλλά το ολοκληρώνει εκεί η χάρη του Θεού, έτσι.
2: Δεν ξέρω αν το λέει ο Άγιος Πορφύριος, λέει μπορείς μέσα σε 1-2 μέρες να περάσει όλους τους Αγίους, δηλαδή αν ο άνθρωπος έχει την ταπείνωση. Δηλαδή ενώ κάνεις ώρες, 1000 πράγματα, έχει τη χάρη του Θεού και σε ταπεινώνει.
0: Αυτό είναι. Αν έρθει η χάρη του Θεού, όλα αλλάζουν. Το θέμα είναι πώς θα προσελκύσουμε τη χάρη. Έτσι είναι.
3: Ευχαριστούμε πάντα για όλα τα ωραία. Εγώ τώρα αναρωτιόμουν ποιο προσωπείο έχω φορέσει αυτή τη στιγμή για να δω αν πρέπει να το κρατήσω, αν είναι το κατάλληλο. Και σκεφτόμουν ότι όταν βάζουμε προσωπείο μια ερώτηση, έτσι υποερώτηση, δεν σημαίνει ότι κάπου ξέρουμε. Για να υποδηθούμε κάτι που δεν είμαστε, σημαίνει ότι μάλλον ξέρουμε τι είμαστε. Δηλαδή, μέσα έχει ένα τέτοιο στοιχείο. Απλώς για κάποιο λόγο επιλέγουμε το ένα ή το άλλο. Αυτό που πραγματικά έτσι νομίζω πολλές φορές με προβληματίζει είναι αυτό που είπατε ότι να ακούμε τη συνείδησή μας. Ας πούμε, παράλληλα λέμε πολλές φορές, ο λογισμός ο ένας, ο λογισμός ο άλλος. Μέσα σε αυτά όλα, πού είναι η συνείδηση? Δηλαδή, μερικές φορές λέω, αυτό είναι τη συνείδησή μου, είναι κάτι άλλο, πώς μπορώ να το ξέρω αυτό?
0: Όσον αφορά το πρώτο, ξέρετε, τα προσωπία πολλές φορές, θελημένα μερικές φορές τα βάζουμε κι εμείς, θέλοντας, βάζω αυτή τη μάσκα και συμπεριφέρουμε αυτόν τον τρόπο, αλλά πολλές φορές τα προσωπία μας τα διαμορφώνει και το κοινωνικό μας περιβάλλον. Αν θέλετε και ο τρόπος τον οποίο μεγαλώνουμε στα σπίτια μας, στην οικογένειά μας, η παιδεία, η μη παιδεία την οποία παίρνουμε. Όλα, πολλά πράγματα δηλαδή διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο θέλω να παρουσιάζω τον εαυτό μου, έτσι. Επομένως, το θέμα είναι εγώ, άλλο, πολλές φορές το κάνουμε και αναγνία μας. Μας ξεφεύγει, όπως λέμε, έτσι, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το κατανοούμε. Αλλά εάν κανείς θέλει όμως να διεισδύσει βαθύτερα στον εαυτό του, θα καταλάβει ότι αυτό τώρα μου το έβαλε παραδείγματος χάρη οι κοινωνικές συνθήκες εποχής μου. Η νοοτροπία, το πνεύμα του κόσμου, το κοσμικό φρόνημα, το καταλαβαίνω. Και όπως θα καταλάβω και τι εγώ προσωπικά με τη θέλησή μου βάζω ως προσωπείο, έτσι. Άρα πρέπει μέσα σε όλα αυτά που πρέπει να γνωρίσω είναι και αυτό. Πού κινούμε, πώς βάζω τις διάφορες μάσκες στον εαυτό μου, και αυτό πρέπει να το γνωρίσω. Όσον αφορά το δεύτερο τώρα, όπου είπαμε για τους λογισμούς, εδώ είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα. Ακριβώς αυτή η εσωτερική διάσπαση που έχουμε, έτσι, με την πολυπλοκότητα των λογισμών που έχουμε όλοι, την πολυμέρημνα, τις φροντίδες, το ένα, το άλλο, αλλά και αν θέλετε και την πολυπλοκότητα των λογισμών που μας δημιουργούν τι, τα πάθη μας, η αιχμαλωσία στα πάθη μας και στην αμαρτία μας. Σε όλο αυτό τον κυκαιώνα των λογισμών, πώς μπορεί άνθρωπος να τα ξεδιαλύνει όλα αυτά τα πράγματα? Αδύνατον. Αδύνατον. Και μέσα σε όλη αυτή τη φωνή των λογισμών, σαν καταράχτη που έχουμε μέσα μας, πού να ακουστεί η φωνούλα της συνειδήσεως, να την ακούσει κανείς και ένα. Και όπως είπατε, πολύ σωστά το είπατε, πού να καταλάβω τώρα τι μου λέει η συνείδηση. Αν είναι αυτό που μου λέει το σωστό, αν είναι ο λογισμός μου, αν είναι του διαβόλου, αν είναι του ανθρώπου, αν είναι του Θεού, αν είναι. Είναι. Πολύ πέρδεμα. Και ξέρετε, τα ψυχικά προβλήματα περισσότερο των ανθρώπων στην σημερινή εποχή των νέων, ξέρετε τι είναι? Είναι από αυτήν την πολυπλοκότητα και τη διάσπαση των λογισμών. Δεν μπορούν να τα βάλουν σε μια σειρά, τις σκέψεις τους. Όλο αυτό το συρφετό των σκέψεων, των λογισμών που ανακατεύονται με επιθυμίες, με συναισθήματα, με το ένα με το άλλο, δεν μπορούν να τα κάνουν κουμάντο. Χάνονται. Και στο τέλος, μέσα από αυτή την τρελή υπερκόπωση που δημιουργεί αυτή η διάσπαση, παθαίνουν όλα τα ψυχικά τους τα προβλήματα. Σήμερα πάλι στον δρόμο πήρε ένας αστυνομικός, μου έλεγε για τη δουλειά του, για το ένα για το άλλο. Βρε παιδάκι μου, του λέω, μη σκέφτεσαι τόσο αναλυτικά, μην τα υπεραναλύεις. Πήγε σε μια άλλη δουλειά, το μεταθέσαι σε μια δουλειά. Ωραία, ένα άλλο ευλογημένο. Πες, έτσι ήθελε ο Θεός, πήγα εκεί πέρα και τελείωσε. Μην κάθεσαι και τα υπεραναλύεις. Υπεραναλύεις τι τον έκανε, τον κούρασε. Καταλάβατε, αυτό παθαίνουμε όλοι μας. Τώρα μέσα, φανταστείτε τώρα σε όλο αυτό το κυκαιώνα των λογισμών, των σκέψεων, των καταστάσεων γενικότερα, να ακούγεται και να προσπαθεί να ακουστεί και η φωνή της ειδήσεως μας. Πού να την ακούσει κανείς? Είναι δύσκολο. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό χρειάζεται όλα αυτά, να έλθει αυτή η εσωτερική κάθαρση του ανθρώπου μέσα του, με τη χάρη του Θεού, με τα μυστήρια του Θεού, με τον αγώνα του προσωπικού του δικό μας, τέλος πάντων. Και στο τέλος θα ακουστήσει η φωνή της συνειδήσεως μας, θα την ακούσουμε, γιατί θα μας υπαγορεύει πάντα το σωστό, έτσι δεν είναι? Αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Είπαμε, είναι σύμπτωμα της εποχής μας, της καθημερινότητάς μας, του σύγχρονου τρόπου ζωής, έτσι. Και αυτό σε όλοι μας δυσκολευόμαστε, είναι αλήθεια.
3: Να δευτερολογήσω, πάλι θα ήθελα, πώς μπορούμε, ας πούμε ότι ακούμε μέσα, όπως μέσα σε ένα πλήθος ακούμε διάφορες ομιλίες, ακούμε και αυτό. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό είναι συνείδηση και όχι κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι που το ξεχωρίζει, το ότι είναι το σωστό αυτό? Αν μου έλεγαν το σωστό, μπορεί εκείνη η συνείδηση να σου λέει πήγαινε σφάξε το παιδί σου.
0: Ναι, ναι, δεν θα μας πει αυτό ποτέ η συνείδηση.
3: Ναι, θέλω να πω ότι έχει γίνει αυτό με τον Άβραμ. Σωστά.
0: Ναι, άλλο καλά. Και ήταν κάτι. Ήταν όντως φωνή του Θεού, δεν ήταν φωνή δικιά του.
3: Ναι, και πώς ήξερε ότι είναι αυτό? Αυτό και μια στιγμή. Και δεν είναι κάτι, ένας παραλογισμός, ας πούμε.
0: Ναι,
3: δεν είναι. Ή στην άλλη την Αγία είπε, πούλησε τα όλα και πήγαινε εκεί, με στην Ινδία, ξέρω κτλ. πώς ξέρω ότι δεν είναι μια
0: παράδειγμα. Καλά, κοιτάξτε,
3: αυτό είναι λίγο ακραίο.
0: Όταν υπακούμε στην εντολή του Θεού, δεν μπορεί να, να κάνουμε λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω, άμα ήξερα. Εσείς που τα ξέρετε, λέω, πώς το ξεχωρίζουμε? Υπάρχει κάτι που μας κάνει να ξεχωρίσουμε?
1: Νομίζω ότι όταν έχουμε ειρήνη μέσα μας, είναι ένα κριτήριο ασφαλές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να δούμε, ειρηνεύουμε, εφόσον είμαστε μέσα στον χώρο το πνευματικό της Εκκλησίας. Δεν μιλάω σε άλλους χώρους, αλλά μιλάω. Κατανοούμε εκείνη τη στιγμή ότι αυτό που πάμε να κάνουμε, αυτό που λέμε, Ντόνι, που λέει η συνείδησή μας, αν ειρηνεύουμε μέσα μας, δεν έχουμε σύγκρουση μέσα, δεν έχουμε αμφιβολία, δεν έχουμε ταραχή. Έτσι. Έχουμε μια γαλήνη μέσα μας και είναι αυτό το κριτήριο.
0: Και από την άλλη, λένε οι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος Συναίτης, αν έχει ταπείνωση αυτό το πράγμα, αν αυτό που μου υποβάλλει η συνείδησή μου είναι, δημιουργεί ταπείνωση στην ψυχή και ευλάβεια και κατάνοιξη και όλα τα υπόλοιπα σχετικά και ειρήνη προφαντώς, τότε είναι από το Θεό. Σημαίνει ότι είναι φωνή του Θεού. Όλα τα άλλα, ταραχή, σύγχυση, φόβος, δειλία, ακαταστασία κτλ. Σημαίνει ότι δεν είναι του Θεού. Καταλάβατε, είναι από τον καρπό γνωρίζουμε. Αν μου μιλήσει κάτι ο Θεός και μου δημιουργήσει, μου πει, έχεις αυτό το πράγμα το ελάττωμα, διόρθωσέ το. Και δημιουργήσει ταπείνωση μες στην ψυχή μου, σημαίνει ότι πράγμα, τι είναι φωνή του Θεού. Κάτι καλό μου λέει ο Θεός, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό, όπως είπα, προϋποθέτει τι? Μια επαφή και έναν εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μου, το βαθύτερο είναι μου, το οποίο δεν το έχουμε, μας λείπει. Γιατί, όπως είπαμε, έχουμε όλη αυτή την πολυδιάσπαση προς τα έξω, δεν συζητάμε τον εαυτό μας, δεν ερχόμαστε σε διάλογο, μας ξεφεύγει αυτός ο άγνωστος εαυτός μας και δεν μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία, διαλόγο μαζί του. Καταλάβατε, από εκεί το χάνουμε. Αν ξεκινήσουμε την προσευχή με το ένα αυτά, να αρχίσουμε να συζητάμε τον εαυτό μας, θα αρχίσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα αρχίσει να φεύγει το σύννεφο σιγά σιγά και θα έχουμε μια πιο καλή γνώση των πραγμάτων μέσα μας, έτσι. Θα το προσπαθήσουμε. Αυτό θέλω να πω, με την προσπάθεια κάτι θα γίνει.
1: Έχουμε άλλη ερώτηση από το βάθος.
0: Φαίνεται ήταν όλα κατανοητά.
1: Γίνεται μια αναζήτηση στο μέσα μας και συνειδητοποίηση το πώς βρισκόμαστε και γι' αυτό το λόγο.
0: Χρειάζεται και αυτό
1: μια ησυχία.
0: Να κάνουμε αναμερικασμό. Να τα μερικάσουμε μέσα μας, να τα δουλέψουμε και
1: να τα δουλέψουμε και να βγουν σε αυτά εις πέρας.
0: Μετά βέβαια δίνουμε δουλειά στους πνευματικούς. Αυτό κάνουμε μετά.
1: Και κάτι που είπατε στο θέμα της, αναφέρατε στο θέμα της συζυγίας της οικογενειακής ζωής, όταν κανείς επιμένει στο θέμα της χώρας της αυτογνωσίας, ότι λέει ότι εγώ αυτός είμαι, γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν θέλω να αλλάξω, εσύ θα αλλάξεις. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα συγκρουσιακό στοιχείο μέσα στην οικογενειακή ζωή και έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα στη βάση του, διότι αν δεν υπάρξει αυτή η επίγνωση ότι με αυτόν τον άνθρωπο συναντώμε και κάνουμε από την ίδια στέγη, πρέπει να θυσιάσω. Έχω θυσιαστική αγάπη, πορεύομαι μέσα σε αυτόν τον χώρο. Ίσως η παγίδα είναι στο εξής, ότι όταν ξεκινά μια τέτοια ζωή υπάρχει ένα ενθουσιασμός ότι είναι όλα καλά, είναι πολύ όμορφα. Μετά διαπιστώνει κανείς τη δυσκολία. Μπαίνει σε ένα άλλο στάδιο ότι πρέπει να τον αλλάξω αυτόν και όχι εγώ. Αυτός πρέπει να αλλάξει. Θα τον φέρω στα μέτρα μου. Θα την κάνω να υπακούσει σε μένα με εντολή. Εκείνη η μεγάλη σύγκρουση. Ή θα τον φέρω στα μέτρα μου.
0: Μεγάλη ψευδέστηση.
1: Ναι, συγκρούσεις.
0: Μεγάλη ψευδέστηση.
1: Και αν ξεπεραστεί αυτό το εσωτερικά μέσα μας αυτό, το ξεπεράσουμε, τότε φτάνουμε στην αποδοχή. Και η αποδοχή είναι που θα φέρει την ειρήνη. Η αποδοχή σημαίνει ότι ναι, γνωρίζω ποιος είμαι, γνωρίζω ποιος είναι, αυτογνωσία, αλλά τον αποδέχομαι. Και όταν αυτά τα εντάσσουμε μέσα στο μυστήριο, τότε έχει την αισία κατάληξη.
0: Πολύ σωστά όλα όσα είπατε. Κάτι σπουδές παρατηρήσεις. Ξέρετε, αυτό το ακούω και στις αναστροφές με τα ζευγάρια. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι όταν το λένε αυτό, ουσιαστικά είναι σαν να μην πιστεύουν ότι υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο μπορώ να αλλάξω. Δεν το πιστεύουν. Διότι το πνεύμα του κόσμου, της κοινωνίας, οι αντιλήψεις οι κοσμικές, το κοσμικό φρόνημα, σου λένε, μα όλοι έτσι είμαστε. Έχουμε τα πάθη μας, έχουμε τα δυναμία μας, τα λατώματά μας, την κακή ανατροφή μας, το ένα το άλλο. Όλοι έτσι είμαστε. Άρα πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτή την πραγματικότητα, ότι είμαστε όλοι έτσι. Άρα δεν παραδέχομαι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια άλλη δύναμη, μεσαγωγικά, η οποία μπορεί να με αλλάξει, να αλλάξει γενικότερα τον άνθρωπο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Διότι αν πιστεύω ότι υπάρχει, θα την ψάξω να την βρω. Και πού είναι αυτή η δύναμη? Η δύναμη του Θεού, η δύναμη της Εκκλησίας, το μυστήριο της Εκκλησίας, της πνευματικής ζωής. Ναι, αυτή μπορεί να με αλλάξει. Και πώς βλέπουμε χειρότερους αμαρτωλούς να έχουν γίνει μεγαλύτερη άγιοι της Εκκλησίας μας? Ποια δύναμη τους άλλαξε? Εγώ αυτό τους λέω. Άρα δεν μπορεί να αλλάξει εσύ το πάθος σου, τη δυσκολία σου, την κακή σου συμπεριφορά με τη βοήθεια του Θεού. Αλλά βλέπετε αυτή η αποστασία μας από το Θεό, από τις παραδόσεις μας, από τη μυστηρική ζωή της Εκκλησίας, οδήγησε τον άνθρωπο το να πιστεύει ότι δεν υπάρχει δύναμη που να... Από την άλλη είναι η αντίληψη που έχουμε για την Εκκλησία. Τι είναι? Κακά τα ψέματα, τα πούμε έξω από τα δόντια. Από τον πιο ανώτερο ανάρχοντά μας και πολλές φορές ακόμα και μέσα στους εκκλησιαστικούς τους δικούς μας κύκλους, η Εκκλησία τι είναι? Είναι μια μούμια που έχει ιστορική αξία, αλλά δεν έχει ζωή. Δεν έχει ζωή που μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο, την κοινωνία, την παιδεία, την οικογένεια, τα πάντα. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Και έτσι την αντιμετωπίζουν. Όχι, μα δεν είναι έτσι όμως. Η Εκκλησία είναι άνετα όπως τη βλέπω εγώ και πώς την αντιμετωπίζω εγώ και πώς την καταντήσαμε, αν θέλετε. Αλλά η Εκκλησία έχει αυτή τη δύναμη, τη ζωοποιώ δύναμη να ανακαινήσει τα πάντα. Αλλά την αφήνουμε να δράσει, την αφήνουμε να λειτουργήσει, την αφήνουμε να κάνει αυτό το έργο της. Της δίνουμε τη δυνατότητα, όχι. Και αυτό και οι περισσότεροι νέοι μας τώρα, τα παιδιά που λένε ναι, αυτό το πράγμα, το πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κάποια δύναμη. Άρα σου λέει, με ποια δύναμη να αλλάξω εγώ? Άρα έτσι είμαι, έτσι θα μείνουμε. Αλλά εγώ όμως, αυτό είναι το τραγικό, έχω την απέτηση να αλλάξω άλλος. Ο άλλος ή άλλη, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Μα πώς γίνεται αυτό? Αλλά από την άλλη, ξέρετε, δεν έχουν συνειδητοποιήσει και το ρόλο τους μέσα στον γάμο. Όλα τα επίπεδα των σχέσεων που μας έδωσε ο Θεός, των διαπροσωπικών σχέσεων, σχέσεις των δύο φίλων, έτσι, σχέση μεταξύ φίλων, είμαστε δύο φίλοι, σχέση δασκάλου και μαθητευόμενου, σχέση γονιών και παιδιών, σχέση πνευματικού και εξομολογούμενου. Όλο το επίπεδο των σχέσεων αποβλέπουμε σε ένα σκοπό, στην καλυτέρευση του ανθρώπου, να βοηθάει ο ένας τον άλλο να γίνουμε καλύτεροι. Άρα και μέσα στη συζυγία δεν αντιλήφθηκαν ότι ο σκοπός είναι τι? Να σκύψω με αγάπη, με κατανόηση, αποδεχόμενος ο καθένας και τα δικά μου τα ελαττώματα αλλά και τα ελαττώματα του άλλου, αλλά να συνεργαστούμε αγαπητικά, τι? Να βοηθήσουμε ένας τον άλλο να γίνουμε καλύτεροι, με στοργή, με κατανόηση, στον τοίχο και να παίζουμε πινκ πονγκ και να παίζουμε ποδόσφαιρο, να παίξουμε μπουνιές, όπως και αυτό γίνεται. Ποιος θα δώσει πιο πολλές γροθιές? Αλλά τι, να σκέψω με αγάπη, με κατανόηση, με στοργή, να το βοηθήσω να ξεπεράσει τη δυσκολία του. Κάνοντας βέβαια, γιατί χωρίς το Θεό δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, την απαραίτητη πνευματική ζωή και τον απαραίτητο πνευματικό αγώνα. Θα το πετύχουμε. Αλλά με αγάπη. Πώς λέει, άμα πάρουμε το Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή, τι λέει? Ανεχόμενοι αλλήλεις, μακροθυμώντας ο ένας για τον άλλον. Ανεχόμενοι με αγάπη, συγκαταβαίνοντας στην αδυναμία, σηκώνοντας το βάρος του άλλου. Δεν λέει αλλήλω τα βάρη βαστάζεται. Μα αυτό είναι η συζυγία. Να τολμήσω να σηκώσω το βάρος του άλλου. Με αγάπη, με στοργή. Και θα γίνει, θα δει το αποτέλεσμα. Όχι ότι να είστε με την αίσθηση ότι είμαστε δύο αντίπαλοι, οι οποίοι πρέπει να συγκουρνόμαστε συνέχεια, γιατί το βλέπουμε και αυτό. Είσαι έτσι, πρέπει να αλλάξεις. Ναι, αλλά και εσύ είσαι έτσι. Και εσύ πρέπει να αλλάξεις. Όχι, εγώ δεν αλλάζω. Ούτε και εγώ αλλάζω και αρχίζουν οι συγκρούσεις. Καταλάβατε? Άρα πρέπει να παραδεχτώ ότι πρέπει να αλλάξω και ότι υπάρχει δύναμη να αλλάξω. Και γι' αυτό ο γάμος, καταλαβαίνετε, πρέπει να το καταλάβετε, το είπα πιο μπροστά. Όλα τα μυστήρια του Θεού είναι μυστήρια, ότι είναι ενέργεια του Θεού. Ενεργεί ο Θεός μέσα σε αυτή τη βαθιά ένωση των δύο φίλων, του άντρα και της γυναίκας, την ενεργεί μόνο ο Θεός. Γιατί είπε ο Απόστολος Παύλος, το μυστήριο του, το μέγα εστί, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Χωρίς Χριστό, πίστη στον Θεό και την Εκκλησία, τα μυστήρια, δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η βαθιά ένωση. Άρα αν δεν συνεργαστεί το ζευγάρι σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την κατεύθυνση για να πετύχουν το στόχο του, δεν μπορούν να το πετύχουν εύκολα. Απλά θα κοντεροχτυπιώνται, θα πάρουν τις δικές τους δυνάμεις, θα εξατλούνται οι δυνάμεις τους, θα κουράζονται, θα βαριέται ο ένας τον άλλο, και στο τέλος καταντάνε και υποκαταντάνε. Αλλά μέσα στη χάρη του Θεού όλα αυτά ανανεώνονται, αναγεννιούνται ξανά, μεταμορφώνονται, παίρνουν καινούργια πνοή, παίρνουν καινούργια δύναμη, και τον πειρασμό και τη δυσκολία που έχεις, τον χαίρεσαι, λες ναι, εδώ μου δίνει ο Θεός ένα σταυρό, θα το σηκώσω και θα το βγάλω πέρα, αλλά θα σωθώ κιόλας, θα κερδίσω τη βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η έλλειψη πίστεως και αναγωγής στην άλλη ζωή, στη βασιλεία του Θεού, ποια δύναμη θα με συγκρατήσει? Ξέρετε, το βλέπουμε καθαρά. Σε όποια ζευγάρια, είτε και οι δυο, είτε και ο ένας από τους δυο, δεν έχει αυτή την αναγωγή του, την αναφορά του στον Θεό και στην μέλουσα ζωή, στην αιώνια ζωή, δεν προχωράει ο γάμος. Δεν προχωράει η συζυγία. Δεν προχωράνε το μαζί. Κάποια στιγμή θα έρθει η ρήξη, να το ξέρετε. Να, γιατί είναι μυστήριο. Μυστήριο είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός να ενεργήσει για να γίνει, να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο υπάρχει. Καταλάβατε? Βλέπετε πόσα πράγματα είναι τα οποία αγγίζουμε με όλη αυτή την πραγματικότητα.
1: Κάτι αντίστοιχα αυτό που αναφέρατε και στις ανθρώπινες σχέσεις. Η αποδοχή του άλλου ανθρώπου, έτσι, με τα θετικά του, διότι στον καθένα άνθρωπο που έχει δώσει ο Θεός χαρίσματα έχει κάτι να πάρουμε. Αν υπάρχει λοιπόν μια συγκράτηση, να τον ακούσουμε και να δούμε και εμείς μέσα από την επικοινωνία το τυχόν λάθος μας, στην αυτογνωσία, όμως στον εαυτό μας, να δούμε γιατί αντιδρούμε, γιατί τον απορρίπτουμε, γιατί τον κατακρίνουμε, και δούμε τον άνθρωπο σαν εικόνα Θεού που έχει κάτι να μας προσφέρει, είναι πολύ σημαντικό να φτιάξουμε επικοινωνίες άριστες, και οι νεότεροι μας και οι μεγαλύτεροι μας και οι συνεργάτες μας. Έτσι, έτσι. Που είναι δίπλα μας.
0: Ήρθε κάποια κυρία για εξομολόγηση και έβριζε από το πρωί μέχρι το βράδυ τον άντρα της. Με τα χειρότερα λόγια, μην σας πω τι τον έλεγε. Έχω από πάνω με την εικόνα του Χριστού. Λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά το που είπες στον άντρα σου, εδώ μπορείς να τα πεις? Μου λέει, τι, στον Χριστό θα τα πω? Λέω, γιατί? Μα λέει, στον Χριστό θα τα πω. Λέω, τι είναι αυτό? Η εικόνα του Χριστού. Ο άντρας σου, λέω, δεν είναι εικόνα του Χριστού? Με κοιτάζει με απορία. Μα λέω, παιδάκι μου, δεν πιστεύουμε ότι ο κάθε άνθρωπος από εμάς είναι εικόνα του Θεού, του Χριστού, του αοράτου? Λοιπόν, γιατί αυτόν τον συμπεριφέρεις έτσι και την εικόνα τη συμπεριφέρεις με διαφορετικό τρόπο? Τότε κατάλαβε το βαθύτερο νόημα. Έτσι είναι. Εάν εγώ βλέπω στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, του άντρα μου, της γυναίκας μου, των παιδιών μου, των μαθητών μου, οι δάσκαλοι. Βλέπετε τώρα, οι δάσκαλοι δεν βλέπουν τα παιδιά τους ως εικόνες του Θεού, ότι πρέπει να φανερώσουν αυτή την ομορφιά της θείας εικόνες στα παιδιά. Ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, κάθε άλλο. Ούτε τους νοιάζει και ούτε τους ενδιαφέρει, ούτε το πιστεύουν και ούτε το θέλουν η παιδεία μας στις μέρες μας. Έναν άνθρωπο πρέπει να, δηλαδή, να σεβαστώ, έναν άνθρωπο που έχει κάποιες ειδικές ανάγκες, πρέπει να μου το γράψουν οι νόμοι και να το ψηφίσει στο κοινοβούλιο για να μπορώ εγώ να σεβαστώ τον άνθρωπο εκείνον? Όταν εγώ ξέρω ότι αυτός είναι εικόνα του Θεού και αυτός είναι εικόνα του Θεού, θα τον σεβαστώ και θα τον αγαπήσω και θα τον υπηρετήσω. Αλλά πρέπει να μας το πούν οι νόμοι? Αλλά και καταντήσαμε. Και ούτε βέβαια τους νόμους ακούμε. Ούτε και τους νόμους ακούμε. Βλέπετε, όλα έχουν θεολογική θεώρηση. Γι' αυτό που είπε ο Άγιος Γρηγόριος, να δούμε ποιος είμαι, τι είμαι, είμαι εικόνα του Θεού. Τα άλλα είναι γύρω από μένα. Αν υπάρχει αυτός ο σεβασμός, και μέσα, μιλάμε τώρα ειδικότερα στο ζευγάρι, αν υπάρχει αυτός ο σεβασμός του ενός προς τον άλλο, με αυτή την εικόνα, με αυτή την ευλάβεια, με αυτό το σεβασμό, με αυτή την αναγνώριση, αναγνωρίζω, σε σέβομαι, σε εκτιμώ, αυτό που κάνεις, αυτό που είσαι, δεν θα ήταν εντελώς διαφορετικές συμπεριφορές μας το ένας απέναντι στον άλλο και μεταξύ των συζύγων ειδικότερα? Έτσι δεν είναι? Βλέπετε, όλα θέλουν αναθεώρηση μέσα μας. Είναι αυτή, όλη αυτή η ανακαίνιση η οποία πρέπει να γίνει μέσα μας, η βαθιά ανακαίνιση που πρέπει να γίνει μέσα μας. Γι' αυτήν καλούμαστε, γι' αυτήν αγωνιζόμαστε, γι' αυτήν προσπαθούμε και γι' αυτήν μιλάμε όλοι μας και προσπαθούμε. Και ο Θεός με τη χάρη Του να μας βοηθήσει να το πετύχουμε όλοι μας. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη χαρά που μου δώσατε να είμαι σήμερα μαζί σας. Και να σας προσκαλέσω, βέβαια τώρα, λέει, είναι χειμώνας, από μετά το Πάσχα να τα πούμε και στον Όλυμπο. Να τα πούμε και στο μοναστήρι. Και στο καινούριο και στο παλιό.
1: Και στο παλιό.
0: Έτσι.
1: Και το παλιό έχει ανακαινιστεί το
0: παλιό. Βέβαια.
1: Πριν χρόνια τώρα.
0: Βέβαια. Είναι σχεδόν έτοιμο πλέον.
1: Κρατήστε το στο νου μας.
0: Έτσι. Αυτή την επόμενη εξόρμηση θα είναι στον Όλυμπο.
1: Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Εφραίμ, για την αγάπη σας.

ο συνάναρχος και συναίδιος Υιός και λόγος του Πατρός, επί την πηγήν επέστη η πηγή των Ιαμάτων, και γινή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ παραγέγονεν. Είνι δόν έφιος σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν, και απελθούσα φωνησόν σου τον άνδρα. Ιδέ ως ανθρώπο διαλεγωμένη και ου Θεό, λαθήν σπουδάζουσα έλεγεν, ουκ έχω άνδρα, και ο διδάσκαλος προς αυτήν, αληθώς είπας, ουκ έχω άνδρα, πέντε γαρέσχες, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Ιδέ επιτορήματι εκπλαγήσα, και εις την πόλην δραμούσα, της όχλης επεβόα λέγουσα, δεύτε είδετε Χριστόν, ως δωρείτε το κόσμο το μέγα έλεος. Ο σόφτης επί γης Χριστέ ο Θεός, διάφατον οικονομίαν, ακούσασα η Σαμαρίτης του λόγου σου του φιλανθρώπου, κατέλειπε το άντλημα επί το φρέαρ, και έδραμε λέγουσα της εν τη πόλη, δεύτε είδετε καρδιογνώστην, μήτι ούτως υπάρχει ο προσδοκόμενος Χριστός, ο έχων το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει, τον ευσεβέστερον και σε εκείνον που δεν ζητάει. Αλλά το να μην διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν, και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, αυτό είναι γνώρισμα μόνο των Αγίων. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάντε οτιδήποτε, σχεδιάστε οτιδήποτε, αλλά κάντε το θέμα προσευχής και πείτε «Θεέ μου, αν είναι για το καλό μου, άνοιξέ μου έναν δρόμο, αν όχι, κλείστον». Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατίστης Παύλος.

Στο νεκροτομείο εργαζόταν κάποιος υπάλληλος με το όνομα Ανδρέας. Δύο πάθη τον κατέτριχαν, το ποτό και η κλεπτομανία. Συνεχώς δημιουργούσε προβλήματα στο νοσοκομείο. Ο Βαλεντίν αρκετές φορές του έκανε παρατήρηση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η μακροθυμία του καθηγητή γιατρού μάλλον τον αποθράσινε περισσότερο. Τελικά, με ενέργειες του Βαλεντίν, ο Ανδρέας τιμωρήθηκε από τις αρχές της Τασκένδης. Η εξέγερση και η καταστολή των Τουρκμένων αποτέλεσε τη χρυσή ευκαιρία για τον Ανδρέα να πάρει εκδίκηση. Με το που άρχισαν οι εκαθαρίσεις των Τουρκμένων, ο Ανδρέας, μισώντας θανάσιμα τον καθηγητή Βαλεντίν, τον κατηγόρησε στους Μπολσεβίκους. Δεν χρειαζόταν άλλη μαρτυρία ή καταγγελία. Ο Ανδρέας, με τη συνοδεία άλλων δύο εργατών και δύο ναυτικών του αυτού επιπέδου, κατέφθασαν πρωί-πρωί στο νοσοκομείο. Ο καθηγητής Βαλεντίν ετοιμαζόταν για τις προγραμματισμένες εγχειρήσεις. Η λαϊκή εξουσία τον συνέλαβε και μαζί τον μαθητή του χειρουργό Ρόζενμπεργκ. Κατευθύνθηκα για το σιδηροδρομικά εργαστήρια όπου διεξάγονταν οι δίκες κατά των στρατιωτών του τερμινικού συντάγματος. Την ώρα που περνούσαν κάτω από τη γέφυρα, οι εργάτες που στέκονταν στις γραμμές του σιδηροδρόμου φώναζαν στον Ανδρέα να μην χρονοτριβεί, αλλά να τους εκτελέσει επί τόπου. Η θλιβερή είδηση της σύλληψης του αρχιάτρου και του βοηθού του βήθησε το νοσοκομείο στη θλίψη. Τα σιδηροδρομικά εργαστήρια είχαν τρομερή φήμη. Η φράση «τους πήγαν στα εργαστήρια» σημαίνει ότι τους πήγαν για να τους εκτελέσουν. Στα σιδηροδρομικά εργαστήρια λειτουργούσε το επαναστατικό δικαστήριο. Τα άτομα, η περίφημη Τρόικα, δίκαζε τους υπόδικους με συνοπτικές διαδικασίες σε μια παροδία δίκης, χωρίς να τηρηθούν οι στοιχειώδεις κανόνες της δικονομίας. Ο Σολζενίτσιν μας μεταφέρει στο κλίμα που επικρατούσε τότε. Θα ήταν λοιπόν αδύνατο να κάνουν αυτή την εξηγιαντική εκαθάριση και πολύ περισσότερο μάλιστα σε καιρό πολέμου, αν χρησιμοποιούσαν τις παλιές διαδικασίες της δικονομίας. Έτσι εφαρμόσανε μια εντελώς καινούρια διαδικασία. Την εξοδικαστική δικαιοσύνη και την άχαρη αυτή δουλειά την ανέλαβε υπεύθυνα και πολύ ζεστά η ΒΤΣΚ, έκτακτη πανρωσική επιτροπή προστασίας της επανάστασης κατά της αντιπανάστασης και της υπονόμευσης. Φρουρός της επανάστασης, μοναδικό στην ανθρώπινη ιστορία καταπιεστικό όργανο, η ΒΤΣΚ συγκέντρωσε στα ίδια χέρια την παρακολούθηση, τη σύλληψη, την ανάκριση, τη δίκη, την καταδίκη και την εκτέλεση της αποφάσεως. Οι αποφάσεις ήταν αυστηρότατες, απάνθρωπες. Άλλωστε, το 1918 ο Λένιν απαιτούσε να διαγράφονται από το κόμμα οι δικαστές που έβγαζαν πολύ επίοικες αποφάσεις. Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στον τεράστιο χώρο των εργαστηρίων που ήταν γεμάτος από τους στρατιώτες του εξεγερθέντος συντάγματος. Γνώριζαν τον τρόπο που δίκασαν και το κλίμα που επικρατούσε. Δεν έτραφαν αυταπάτες για τη δική τους τύχη. Κάθε στρατιώτη τον καλούσα στη σειρά μέσα σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο όπου συνεδρίαζε η Τρόικα. Στη λίστα των ονομάτων σχεδόν σε κάθε όνομα είχαν βάλει ένα σταυρό. Μέσα σε 3 λεπτά το πολύ οι δικαστές καταδίκασαν σε θάνατο τους κατηγορούμενους. Ελάχιστοι γλίτωσαν. Η πλειονότητα των στρατιωτών αλλά και αθώων πολιτών καταδικάζονταν χωρίς έλεος στην εσχάτη των ποινών. Μετά την ανακοίνωση της ποινής, τους οδηγούσαν σύντομα από την άλλη πόρτα του δωματίου. Απέναντί τους αντίκριζαν το εκτελεστικό απόσπασμα, το οποίο χωρίς άλλη διαδικασία τους εκτελούσε αμέσως. Οι δύο γιατροί που σε όλη τη θητεία τους ένα στόχο είχαν, με κάθε μέσο και με πολύ κόπο να βοηθήσουν και να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, έζησαν όλη αυτή την εφιαλτική κατάσταση. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά να χάνονται τόσο βάναυσα ανθρώπινες ζωές και από την άλλη πλευρά να ζουν έξω από την πόρτα του συνεδρίου των παρανόμων τη φρίκη της αναμονής που κράτησε περίπου 15 με 16 ώρες. Όλο αυτό το διάστημα ο Βαλεντίν έμενε ατάραχος. Είχε αφαιθεί στην πρόνοια του Θεού. Ο συνεργάτης του αγωνιούσε. Ρωτούσε συνέχεια τον καθηγητή του. «Γιατί δεν μας καλούνε? Τι σημαίνει αυτό?» Ο Βαλεντίν τον καθησύχαζε. «Θα μας καλέσουν όταν θα έρθει η ώρα. Ησύχασε. Μην ανησυχείς». Οι ώρες περνούσαν ατέλειωτες.
έμοιαζαν περισσότερο με χρόνια. Ο Θεός όμως δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Ανδρέα και των συντρόφων του. Αργά το βράδυ βγήκε από το δωμάτιο του θανάτου ένα σημαντικό κομματικό στέλεχος, ο οποίος ήταν υπάλληλος του νοσοκομείου, γνώριζε προσωπικά τον καθηγητή Βαλεντίν και από ό,τι φαίνεται τον εκτιμούσε. Ξαφνιάστηκε όταν είδε τον γνωστό καθηγητή χειρουργό να περιμένει μαζί με τους άλλους υπόδικους στην πόρτα του Λαϊκού Δικαστηρίου. Πλησίασε και το ρώτησε απορριμμένος. Ο Βαλεντής τον ενημέρωσε. Δίχως να χάσει χρόνο, μπήκε ξανά στην αίθουσα του δικαστηρίου, στο οποίο συμμετείχε και ο Ανδρέας. Η επέμβασή του ήταν καθοριστική. Εξήγησε ότι η σύλληψη του γιατρού οφειλόταν στο ότι ο Ανδρέας είχε ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του. Έπεισε το δικαστήριο και μετά από 10 λεπτά βγήκε με 2 έγγραφα άδειες εξόδου. Με αυτές θα μπορούσαν ανενόχλητοι να φύγουν. Ο υπάλληλος όμως αυτός δεν τους άφησε μόνους. Η κατάσταση στην πόλη ήταν πολύ επικίνδυνη. Τους γιατρούς μπορούσε να τους εκτελέσει οποιαδήποτε περίπολος, αγνώντας ακόμη και τη σφραγίδα της Τρόικας. Γι' αυτό και με ρίμνησε να τους συνοδεύσει φρουρά μέχρι το νοσοκομείο. Οι δύο γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Κυριολεκτικά άγγιξαν το κατόφλι του θανάτου και σώθηκαν ανέλπιστα στο παραπέντε. Ο Βαλεντίν διηγείτο πάντα τη θαυμαστή σωτηρία του, έχοντας την αίσθηση ότι ο Θεός εκείνη την ημέρα τον έσωσε από βέβαιο θάνατο. Στο νοσοκομείο όλες αυτές τις ώρες η αγωνία για την τύχη των δύο γιατρών είχε κορυφωθεί. Οι γιατροί, οι υπάλληλοι, οι ασθενείς δεν ήλπισαν πλέον ότι θα ξαναδούν τους γιατρούς ζωντανούς. Η ανέλπιστη είδηση της απελευθέρωσης μεταδόθηκε στο νοσοκομείο σαν αστραπή. Όλοι συγκεντρώθηκαν στο δωμάτιο της εφημερίας για να δουν με τα μάτια τους ζωντανούς τους δύο γιατρούς. Ο Βαλεντίν παρακάλεσε όλους να ηρεμήσουν. Δεν χρειαζόταν επεφημίες. Η σκέψη του ήταν στους ασθενείς που είχε προγραμματίσει να χειρουργήσει το πρωί. «Σαν να μην συνέβη τίποτε», γύρισε και είπε. «Είναι έτοιμοι οι ασθενείς για την εγχείρηση που σήμερα είχαμε στο πρόγραμμα?» «Ναι», το απάντησαν. Σαν να ξέχασε όλη την πολύωρη ταλαιπωρία. Ετοιμάστηκε σύντομα, μπήκε στο χειρουργείο και άρχισε το έργο του. Η είδηση της σύλληψης έφτασε και στην οικογένειά του. Η άρρωστη σύζυγός του αναστατώθηκε. Η πολύωρη και τόσο αγωνιώδης αναμονή τη τσάκισε κυριολεκτικά. Έπαθε νευρικό κλονισμό, κάτι που επέδρασε άσχημα στην υγεία της. Η κατάστασή της άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία και μετά από λίγες μέρες υπέκυψε στο μοιραίο. Ο Βαλεντίν διηγείται ως εξής τις τελευταίες τις στιγμές και τα γεγονότα που επακολούθησαν. Ήρθαν και οι τελευταίες ώρες της και γόταν στον πυρετό. Είχε χάσει εντελώς τον ύπνο της και επέφερε πάρα πολύ. Τις τελευταίες 20 νύχτες καθόμουν στο προσκεφάλι της και τις ημέρες δούλευα στο νοσοκομείο. Ήρθε και τελευταία φρικτή νύχτα. Για να της απαλύνω τον πόνο, της έκανα ένεση μορφήνης που τη βοήθησε αισθητά. Σε 20 λεπτά περίπου ακούω. Κάνε μου άλλη μια. Σε μισή ώρα επαναλήφθηκε το ίδιο και επί 2-3 συνεχόμενες ώρες της έκανα αλλεπάλληλες ενέσεις μορφήνης και περέβηκα κατά πολύ την επιτρεπόμενη δόση. Δεν διαπίστωσα όμως τα ίχνη της δηλητηριώδους παρενέργειας της μορφήνης. Ξαφνικά η Άννα σηκώθηκε στο κρεβάτι. Κάθισε και μου είπε με αρκετά δυνατή φωνή. Φώναξε τα παιδιά. Τα παιδιά ήρθαν. Τα σταύρωσε όλα, αλλά δεν τα φίλησε, φοβούμενη, μάλλον, να μην τα κολλήσει. Αποχαιρέτησε τα παιδιά και ξάπλωσε. Ήταν ήρεμη. Είχε κλειστά τα μάτια της και ανέπνεε όλο και πιο σπάνια. Κάποια στιγμή ανέπνευσε για τελευταία φορά. Το φέρετρο ήταν έτοιμο από πριν. Το πρωί ήρθαν οι βοηθοί μου από το χειρουργείο. Έντυσαν το νεκρό σώμα και το έβαλαν στο φέρετρο. Η Άννα πέθανε σε ηλικία 38 χρόνων και εγώ είχα μείνει μόνος μου με 4 παιδιά, το μεγαλύτερο 12 και το μικρότερο 6. Για 2 νύχτες διάβαζα μόνος μου το ψαλτήριο σε πλήρη μοναξιά, όρθιο στα πόδια της Μακαρίτισσας. Κατά την τρίτη ώρα της δεύτερης νύχτας, ενώ διάβαζα τον 112ο ψαλμό «Ενίτες παιδες Κύριον», με εξέπληξαν και με συγκλώνησαν τα τελευταία λόγια του ψαλμού, τα οποία χωρίς το παραμικρό δισταγμό τα εξέλαβα ως τα λόγια που μου απίφθινε ο ίδιος ο Κύριος.
ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένη. Ο Κύριος γνώριζε πόσο δύσκολος δρόμος με περίμενε και μόλις λίγες μέρες μετά το θάνατο της μάνας των παιδιών μου, φρόντισε ο ίδιος για αυτά και διευκόλυνε την κατάστασή μου. Δεν ξέρω πώς, αλλά κατ' έναν περίεργο τρόπο, τα λόγια αυτά του ψαλμού τα εξέλαβα ως υπόδειξη του Κυρίου στην νοσοκόμα μου, τη Σοφία Σεργέντε Γευνά Βελέσκαγια, για την οποία το μόνο που γνώριζα ήταν ότι πρόσφατα είχε χάσει τον άνδρα της και ότι δεν είχε παιδιά. Όλη η γνωριμία μας περιοριζόταν σε κάποιες συζητήσεις που κάναμε γύρω από τη δουλειά μας, και όμως τα λόγια του ψαλμού τα εξέλαβα ως αναμφίβολα εκ του Θεού υπόδειξη να αναθέσω σε αυτή τη γυναίκα τη φροντίδα των παιδιών μου και την ανατροφή τους. Ανυπομονούσα να φτάσει το πρωί και στις 7 η ώρα πήγα στη Σοφία, στο χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου που έμενε. Της χτύπησα την πόρτα. Όταν αντίκρισε μπροστά στην πόρτα της την πρωινή αυτή ώρα τον προϊστάμενό της, κατάπληκτη έκανε πίσω. Με βαθιά συγκίνηση άκουσε αυτά που μου συνέβησαν την προηγούμενη νύχτα πάνω από το φέρετρο της γυναίκας μου. Τη ρώτησα μόνο αν πίστευε στο Θεό και αν ήθελε να κάνει το θέλημα του Κυρίου και να αντικαταστήσει στα παιδιά μου την πεθαμένη τους μητέρα. Η Σοφία δέχτηκε με χαρά την πρότασή μου. Μου είπε πως παρατηρούσε αμέτωχη τους πόνους της γυναίκας μου, ότι ήθελε πολύ να μας βοηθήσει και ότι δίσταζε να μας το προτείνει. Αγαπούσε πολύ τα μικρότερα παιδιά μου, αλλά φοβόταν πως δεν θα τα έβγαζε πέρα με τον Μιχαήλ, το μεγαλύτερο γιο μου, επειδή συμπεριφερόταν άσχημα στα μικρότερα αδέρφια του. Όπως και έγινε, τα τρία μικρότερα την αγαπούσαν πάρα πολύ και ειδικά ο Βάλια δεν κατέβαινε από τα γόνατά της, ενώ το Μιχαήλ χρειάστηκε να το διαπαιδαγωγήσει. Το διαμέρισμά μου, του αρχιάτρου, είχε 5 δωμάτια, τα οποία είχαν τόσο καλή διάταξη που διαθέσαμε στη Σοφία ένα δικό της, εντελώς απομονωμένο από τα άλλα. Έμεινε πολύ καιρό στην οικογένειά μας, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δεύτερη μητέρα για τα παιδιά μου, διότι ο παντοδύναμος γνώριζε πόσο καθαρές διαθέσεις είχα απέναντί της. Πολύ ευεργετήθηκαν τα παιδιά μου από τη Σοφία. Η Σοφία είχε παντρευτεί έναν αξιωματικό του τσαρικού στρατού, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Έμεινε χείρα περίπου στα 40 της χρόνια. Ήταν μια γυναίκα ευαίσθητη, με πολύ καλοσύνη. Υπηρετούσε τους ασθενείς με πολύ αγάπη. Όλοι την εκτιμούσαν για τις αρετές της και ιδιαίτερα για τη σεμνότητά της. Στο χειρουργείο βοηθούσε σημαντικά γιατί διέθετε μεγάλη πείρα. Δίχως να της το πει ο χειρουργός, γνώριζε ποιο εργαλείο θα τη ζητούσε την επόμενη στιγμή. Έζησε κοντά στα παιδιά του γιατρού, έγινε δεύτερη μάνα τους και πέθανε σε βαθιά γεράματα στο σπίτι του μικρότερου γιού του Βαλεντίν.

0: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διασέ Θεοπάτορ προφήτης Δαβίδ, μελωδικός περισσού προανεφώνησε, το μεγαλείας υπηίσαντι, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, σε γάρ μητέρα πρόξενων ζωής ανέδειξεν. Ο απάτορ εξού εν ανθρωπίσε ευδοκίσας Θεός, ή να την εαυτού αναπλάσι εικόνα φθαρίσαν της πάθεση, και το πλανηθέν οριάλο των ευρών πρόβατον της όμης αναλαβών το πατρί προσαγάγει, και το ιδίο θελήματι τες ουρανίες συνάψει δυνάμεση, και σώσει Θεοτό και τον κόσμον Χριστός, ο έχων το μέγα και πλούσιον έλεος, ο σταυρών υπομείνας και θάνατον, και αναστάς εκ των νεκρών, παντοδύναμε Κύριε, δοξάζομεν σου την Ανάσταση.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίς και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας Εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλίου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.

Αχιλλείου φωνή. Στα 44 μου χρόνια, ο Θεός μου φανέρωσε αυτό που θα με κράταγε μέχρι τέλους της ζωής μου σταθερό στη στενή και τεθλιμμένη οδό που είχα επιλέξει. Το της ατιμίας πόμα καθάρσιον, που λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης. Από τότε, μέχρι την τελευταία μου αναπνοή, ούτε στιγμή δεν μ' άφησε η συκοφαντία, η προσβολή, η περιφρόνηση. Δεν θέλω να σου μιλήσω ούτε για περιστατικά ούτε για πρόσωπα. Μπορεί να σε σκανδαλίσω με λογισμούς αγανάκτησης και κατάκρισης. Δεν θα μπορέσεις έτσι να καταλάβεις ότι και τη συκοφαντία και την προσβολή και την περιφρόνηση έφτασα να τα αγαπήσω. Απορείς. Κι όμως έμαθα να τα βλέπω σαν τα καρφιά του σταυρού μου. Αυτή ήταν η οδός της Ανάστασής μου. Να είναι ευλογημένα. Μ' έμαθαν να αγαπώ απαλλαγμένος από την αγωνία, να αρέσω, να γοητεύω, να τιμώμαι. Μ' έμαθαν να στρέφω το βλέμμα στους ταπεινούς και καταφρονεμένους, στους απλούς, καθημερινούς και ανώνυμους ανθρώπους, στο χρυσάφι της γης. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: 96 και 3. Αχιλλείου, φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν.
2: Με τον πατέρα Αρσένιο. Ο Φραγκίσκος είχε ήδη συμπληρώσει 2 χρόνια από την άφηξή του στο Αγιώρος και θα είχε περίπου 1 έτος μαζί με τον πατέρα Αρσένιο, όταν κάποια στιγμή τους είπε ο σοφός γέροντας Δανιήλ ο Κατουναγκιώτης: «Δεν κάνετε τίποτε έτσι. Τώρα θα κάνετε υπακοή σε μένα. Εδώ εις το Αγιώρος υπάρχει μια παράδοση: να θάψεις γέροντα για να γίνεις γέροντας. Έτσι που ζείτε ιδιόρυθμα θα αποτύχετε. Εσύ έφυγες από την υπακοή», λέγει στον πατέρα Αρσένιο, «και αυτός ακόμη δεν έγινε μεγαλόσχημος», έλεγε για τον Φραγκίσκο. «Χωρίς την ευλογία ενός γέροντος τίποτε δεν ευδοκιμεί. Χωρίς αυτή την πατρική σφραγίδα δεν καρποφορεί κανένα πνευματικό έργο στη μοναχική ζωή. Αν θέλετε να έχετε τη χάρη του Θεού σε όλη σας τη ζωή, πρέπει να περάσετε κάτω από την υπακοή». «Μα πού να πάμε γέροντα», ρώτησε ο Φραγκίσκος, «που δεν βλέπουν άλλο από εργόχειρα. Αν ήταν για εργόχειρα, είχα στον κόσμο να ζήσω. Εγώ θέλω προσευχή». Ο Φραγκίσκος δεν αντέλεγε από εγωισμό, αλλά από φόβο μη χάσει την κατάσταση που με τόσο πόνο και κόπο είχε βρει. Μα ο σοφός και διακριτικός γέροντας Δανιήλ συνέχισε: «Καλά, παιδί μου, βλέπω την κλίση σου για προσευχή. Εδώ στη γειτονιά μας, στον Ευαγγελισμό, είναι κάτι γεροντάκια, ο ένας Εφραίμ και ο άλλος Ιωσήφ. Δεν θα ζήσουν πολύ, 5-10 χρόνια. Και πράγματι, 7 χρόνια έζησαν. Άμα πάρετε την ευχή τους, τότε να αγωνιστείτε όπως θέλετε. Τότε, ό,τι θέλετε, ας κάνετε. Πηγαίνετε να κάνετε υπακοή και να τους γυροκομίσετε. Και άμα πεθάνουν, γίνε εσύ Φραγκίσκε κανονικός γέροντας». Επειδή και οι δυο ήσαν γεμάτοι από ζήλο να κάνουν το θέλημα του Θεού, δέχτηκαν αυτή τη συμβουλή χωρίς δισταγμό. Μάλιστα την θεώρησαν σαν πραγματική αποκάλυψη, σαν ερχόταν από το στόμα του Θεού. Και έτσι πήγαν και υποτάχθηκαν στα γεροντάκια Ιωσήφ και Εφραίμ τον Βαρελά. Υποταγή στο γέρο Εφραίμ τον Βαρελά. Ο γέρο Εφραίμ και ο γέρο Ιωσήφ ήσαν απλά, αγαθά και άκακα γεροντάκια. Βορειοϋπηρώτες στην καταγωγή, συγγενείς κατά σάρκα, και μόναζαν μαζί στα Κατουνάκια, στο κελί του Ευαγγελισμού, λίγο πιο κάτω από τη συνοδεία του γέρο Δανιήλ του Κατουνακιώτου. Όταν ο γέρο Εφραίμ ήταν λαϊκός, είχε παντρευτεί και είχε αποκτήσει 8 παιδιά. Ζούσε όμως με πολλή ευλάβεια και έτσι κάποτε του ήλθε ο πόθος να γίνει μοναχός. Η γυναίκα του όμως δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει. Και εκείνος, μπροστά στην άρνησή της, έκανε θερμή προσευχή για να τα οικονομήσει ο Θεός, να βρεθεί ο τρόπος να μονάσει. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ένα-ένα τα παιδιά του άρχισαν να πεθαίνουν. Μόλις το είδε αυτό, η γυναίκα του είπε έντρομη: «Γρήγορα, σήκω να φύγεις να πας να γίνεις μοναχός, για να μου μείνουν τουλάχιστον 1-2 για παρηγοριά». Και εκείνος, χωρίς δεύτερη κουβέντα, άρπαξε τη συγκατάθεσή της και αμέσως πήγε και έγινε στα Κατουνάκια μοναχός, δίπλα στον πατέρα Ιωσήφ, που ήταν υποτακτικός του πατρός Νικοδήμου, πρώην Διονυσιάτου, λογίου συγγραφέως και ησυχαστού και κτήτορος της καλύβης του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Δείγμα της ασκητικότητάς τους και της απλότητάς τους είναι το ακόλουθο περιστατικό. Του γέρο Εφραίμ μια φορά του έπεσε και του έσπασε το γιουβέτσι με τη μανέστρα. Πώς να το μαζέψει μες στα χώματα? πάει και λέγει στο γέροντά του: «Έπεσε και έσπασε το γιουβέτσι, γέροντα». Και ο γέρο Ιωσήφ με ανεξικακία και απλότητα του απάντησε: «Ε, να το φάμε εκεί». Και πράγματι έκατσαν και έτρωγαν το φαγητό από κάτω. Σε αυτά τα μακάρια γεροντάκια επήγαν ο Φραγκίσκος και ο πατήρ Αρσένιος στα τέλη του 1921. Ο γέρο Εφραίμ δεν ήξερε πώς να εκφράσει τη χαρά του για την υπακοή και βοήθεια των δύο νέων υποτακτικών του. Έκλαιγε συχνά από συγκίνηση, βλέποντας την προθυμία τους και την τελεία υπακοή τους. Μόλις του τις δυνάμεις δόθηκε ο Φραγκίσκος στην μακαρία υπακοή, κάνοντας ό,τι μπορούσε, μόλι του την καρδιά για να τους αναπαύσει. Αγάπησε τους γεροντάδες του περισσότερο και από τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν έκανε υπακοή σαν αγκαρία, αλλά με χαρά που πηγάζει από την αγάπη. Διότι όταν πραγματικά αγαπάς κάποιον, τότε αυθόρμητα κάνεις ό,τι μπορείς για να τον αναπαύσεις. Και πολύ σύντομα ο νεαρός Φραγκίσκος κατάλαβε εξιδίας πείρας πως όση ευλάβεια έχει κανείς στο γέροντά του, τόση και περισσότερη χάρη λαμβάνει. Και αυτό το μεγάλο μάθημα το δίδασκε διαρκώς κατόπιν σε όσους τον πλησίαζαν για συμβουλή. Κάποια μέρα στα Κατουνάκια ένας γείτονας μοναχός, κριτικός στην καταγωγή, άρχισε να φωνάζει και να βρίζει άδικα τον γέρο Εφραίμ για κάποιο οροθέσιο κοντά στην καλύβη τους. «Είσαι παλιόγερος, είσαι τέτοιος, είσαι τέτοιος». Του λέγε και ο γέρο Εφραίμ, επειδή ήταν πολύ πράος και απλός, δεν ήθελε να απαντήσει και γι' αυτό φώναζε: «Τι τραβάω από αυτόν τον άνθρωπο, τι τραβάω από αυτόν τον άνθρωπο». Ο Φραγκίσκος, νέος τότε, με ζωντανά τα πάθη ακόμα μέσα του, μόλις είδε το σκηνικό άναψε από το θυμό. Σκέφτηκε να βγει έξω αγανακτισμένος και να τακτοποιήσει τον αγενή γείτονα, διότι άδικα στενοχωρούσε τον γέροντά του. Η καρδιά του νεαρού υποτακτικού άρχισε να χτυπάει γρήγορα, το αίμα να βράζει και ο νους να θολώνει, διότι ήταν εκφύσεως λίαν θυμώδης. Ο λογισμός του έλεγε: «Βγες έξω και χτύπα τον». Κατάλαβε όμως πως, εάν έβγαινε έξω, δεν μπορούσε να προβλέψει πού θα έφτανε. Σαν ανδρείος και ορμητικός που ήταν, θα έκανε μεγάλη ζημιά. «Αν βγω έξω τώρα, δεν μου γλιτώνει», έλεγε μέσα του. Γι' αυτό, μόλις είδε τον κίνδυνο, κρατήθηκε και αμέσως έτρεξε μέσα στο παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού. Έπεσε ξαπλωτός κάτω στο πάτωμα του ναού και με δάκρυα και λυγμούς άρχισε να επικαλείται την Παναγία μας να τον συγκρατήσει από κάποια ακραία συμπεριφορά. «Βοήθαμε, βοήθαμε τώρα, Παναγία μου, να μην βγω έξω. Βοήθαμε, Χριστέ μου, σώσε με, διότι αν βγω έξω τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Βοήθαμε, σώσε με, κατεύνασε το πάθος». Κλαίγοντας και οδυρώμενος, βρέχοντας το έδαφος με την πλημμύρα των δακρύων του, το πάθος του θυμού υποχώρησε και ο νεαρός υποτακτικός ηρέμησε και λογικεύτηκε. Και αφού ειρήνευσε, βγήκε έξω και τακτοποίησε το πράγμα με πολλή αγάπη και γλυκύτητα. «Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Δεν ήρθαμε εδώ να κληρονομήσουμε καλύβες και ελιές και βράχια. Εδώ ήρθαμε για την ψυχή μας. Ήρθαμε για αγάπη. Αν χάσουμε την αγάπη, χάσαμε το Θεό. Αυτά θα τα αφήσουμε, αλλά την αγάπη θα την πάρουμε και θα πάρουμε και το μίσος. Και τι βγαίνει, γέροντα? Εμείς αφήσαμε γονείς, αφήσαμε τόσα και τόσα, και τώρα θα μαλώσουμε γι' αυτό? Θα γίνουμε ρεζίλοι, αγγέλης και ανθρώπης, και σε όλη τη χτίση». Και έτσι ο άξεστος μοναχός υποχώρησε και ο γέροντας Ιωσήφ εκ των υστέρων ομολογούσε: «Αν δεν κυριαρχούσα στο θυμό μου εκείνη την ημέρα, ίσως και να σκότωνα το μοναχό, γιατί είχα τόση ανδρεία και δύναμη μέσα μου που μπορούσα να τα βάλω με 10 και να τους νικήσω». Έτσι ήταν η πρώτη νίκη που έκανα στο αρχικό μου στάδιο. Από τότε ένιωσα το θυμό, την οργή να έχει πέσει, να μην έχει αυτή την ένταση. Η πρώτης άρχισε να μου θοπεύει την καρδιά. Πάντως, εκείνος ο αγρίκος γείτονας δημιουργούσε και πολλούς άλλους πειρασμούς στο Φραγκίσκο. Το τι τραβούσε από αυτόν δεν λέγεται. Έκανε όμως μεγάλη υπομονή, όπως φαίνεται από τα ακόλουθα που έγραψε. «Εάν θελήσω να διηγούμε τα όσα υπέφερα καθημέραν από το πάθος της οργής, πρέπει να κάνω βιβλίο. Διότι ο Θεός, θέλω να με ελευθερώσει, μου έφερνε όλα τα επιτίδια, να με ενοχλούν αδίκως, να με υβρίζουν, να με πειράζουν. όχι πειράγματα έτσι απλώς, αλλά δυνάμενα να κάμουν φόνο. Και υπομένων και πνίγων μέσα τον σατανά, με την άκρα υπομονή έλαβον άφεσιν του κακού. Σαν άγγελοι ζούσαν οι δύο υποτακτικοί για τους γεροντάδες τους. Ετοίμαζαν το φαγητό, καθάριζαν το σπίτι και έκαναν ό,τι χρειάζονταν με χαρά και αγάπη. Μάλιστα προσπαθούσαν διαρκώς να προβλέψουν τις επιθυμίες τους για να τους αναπαύσουν. Τόση ευλάβεια είχαν στα γεροντάκια που τα χείλη τους έσταζαν μέλι. Ούτε πραγματικά τους παιδιά να ήσαν, διότι αυτό σημαίνει υπακοή. Να βγάλεις τον εαυτό σου από το κέντρο και να βάλεις τον Θεό και τον γέροντα. Και δεν άργησαν να δουν τους καρπούς. Χάρη στην υπακοή, όπως ήταν φυσικό, βρήκαν πολύ άνεση στην προσευχή. Έτσι από την πείρα του κατανόησε ο Φραγκίσκος για ποιο λόγο μακαρίζουν οι πατέρες την ευλογημένη υπακοή. Τότε άρχισε να αντιλαμβάνεται τι εννοούν οι πατέρες όταν λένε. Οι υποτακτικοί εσωτερικά, στα βάθη της ψυχής τους, αναπνέουν σαν άκαπκα νήπια τον Θεό και τον γέροντα. Και πράγματι, καθ' όλη εκείνη την περίοδο, τα δάκρυά του έτρεχαν ασταμάτητα σαν ποτάμι και η καρδιά του φλεγόταν από την αγάπη του Θεού και του πνευματικού του Πατέρα. Έκτοτε ο Φραγκίσκος έδωσε τα πρωτεία της αρετής στην μακαρία επακοή. Καμιά άλλη αρετή δεν συνιστούσε ως αυτή. Μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά σε κάποιον: «Δεν είδα εγώ μεγαλυτέραν ανάπαυσιν ως της τελείας υπακοής». Μόλις οι δύο υποτακτικοί τελείωναν τις υποχρεώσεις τους, είχαν κατόπιν το ελεύθερο να αναζητούν στα σπήλια ερημίτες προς ωφέλειάν τους. Και πράγματι, εκμεταλλεύθηκαν στο έπακρο αυτή την ελευθερία για να ψάξουν σπιθαμί προς σπιθαμί όλα τα σπήλια και τα καλύβια της περιοχής. Κατά το διάστημα αυτό άρχισαν ο Φραγκίσκος και ο πατήρ Αρσένιος τους μεγάλους αγώνες, αλλά πάντοτε με την ευλογία του γέροντός τους. Ο γέρο Εφραίμ, βλέποντας την πολύ τους ταπείνωση και τον πύρινο ζήλο τους, τους έδωσε ολοπρόθυμα την ευλογία του να αγωνιστούν όσο δύνανται και σε όποιο πνευματικό αναπαύονται να κάνουν εξομολόγηση. Πάνω από την καλύβα τους ήταν μια σπηλίτσα σε πολύ απότομο μέρος. Τόσο απότομη ήταν η πλαγιά που αν γλιστρούσε κάποιος δεν θα έβρισκαν ούτε τα κόκαλά του. Εκεί ασκήτευε ο Φραγκίσκος. Πήγαινε με την ευλογία του γέρο Εφραίμ και κλεινόταν και έκανε νοερά προσευχή. Καθόταν με τις ώρες και προσευχόταν. Άλλες φορές πήγαινε με τον πατέρα Αρσένιο και ασκήτευαν σε ένα μέρος που το έλεγαν Αλική. Μια φορά πήγαν εκεί και ασκήτεψαν για μια εβδομάδα. Μόλις γύρισαν τους είπε ο γέρο Εφραίμ: «Βρε παιδιά, πού ασκητεύετε? Πού πάτε και ασκητεύετε? Πάρτε και μένα να ασκητεύσω». Αλλά αυτός λόγω γύρατος δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Με πολλή προσπάθεια και προσοχή πήραν το φιλότιμο γεροντάκι κάτω στη θάλασσα, στην απότομη σπηλιά που ασκήτευαν. Πήραν μαζί τους και ένα αγκιστράκι να ψαρέψουν κανένα ψάρι να του δώσουν να φάει. Αλλά μετά από λίγο λέγει το γεροντάκι: «Βρε παιδιά, δεν νιώθω καλά. Δεν με πάτε πάνω?» Και μόλις τον ανέβασαν πάνω, κατέρευσε από τη γεροντική του αδυναμία.

ο συνάναρχος και συναίδιος Υιός και λόγος του Πατρός, επί την πηγήν επέστη η πηγή των Ιαμάτων, και γινή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ παραγέγονεν. Είνι δόν έφιος σωτήρ, δός μη είδωρ ποιήν, και απελθούσα φωνησόν σου τον άνδρα. Ιδέ, ως ανθρώπο διαλεγωμένη και ου Θεό, λαθήν σπουδάζουσα έλεγεν, ουκ έχω άνδρα, και ο διδάσκαλος προς αυτήν, αληθώς είπας, ουκ έχω άνδρα, πέντε γαρέσχες, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Ιδέ επιτορήματι εκπλαγήσα, και εις την πόλην δραμούσα, της όχλης επεβόα λέγουσα, δεύτε είδετε Χριστόν, ως δωρείτε το κόσμο το μέγα έλεος. Ο σόφθης επί γης Χριστέ ο Θεός, διάφατον οικονομίαν, ακούσασα η Σαμαρίτης του λόγου σου του φιλανθρώπου, κατέλειπε το άντλημα επί το φρέαρ, και έδραμε λέγουσα της εν τη πόλη, δεύτε είδετε καρδιογνώστην, μήτι ούτως υπάρχει ο προσδοκόμενος Χριστός, ο έχων το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Η καρδιά μου συντρίβεται και η ψυχή μου βουλιάζει μέσα στην απορία, γιατί αν και τόσα και τέτοια αμαρτήματα έκανα, ούτε ένα μικρό έργο μετάνοιας δεν παρουσίασα. Γι' αυτό είναι ταραγμένη η ψυχή μου, γεμάτη οδύνη και κατήφια. Παρά τα αυτά, δεν πάβω να ελπίζω στη σωτηρία μου, ελπίζοντας την αγάπη σου. Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ξέρετε, αδελφοί, ποιο είναι το ισχυρότερο όπλο του ανθρώπου στη γη? Όπλο ακατανίκητο και πάντα νικηφόρο. Είναι η προσευχή. Επειδή δια της προσευχής ο άνθρωπος παραδίδει στο Θεό όλη την ψυχή και όλη την καρδιά και όλη τη ζωή του, και ο Θεός γίνεται υπέρμαχός του και προστάτης του. Τι μπορούν τότε να του κάνουν οι άνθρωποι και οι δαίμονες? Τίποτε. Γι' αυτό και ο Κύριός μας επιτάσσει στο Ευαγγέλιο του: αδιαλείπτος προσεύχεστε. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς,

Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, βρισκόμαστε για δεύτερη φορά σε αυτή την ενοριακή οικογένεια και την προηγούμενη φορά διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για οικογένεια και μάλιστα έτσι από εδώ είσαστε πολύ ωραίοι. Να δώσει ο Θεός έτσι σε αυτή την ατμόσφαιρα και σε αυτή την οικογενειακή έτσι ομορφιά να την κρατήσουμε, γιατί θέλει πολύ μεγάλον αγώνα να κρατήσει κάποιος την οικογένεια. Και επειδή ζούμε σε καιρούς που η οικογένεια και η μικρή οικογένεια και η μεγάλη οικογένεια, η ενοριακή μας οικογένεια, η εκκλησιαστική μας οικογένεια βάλεται από παντού για να κοπούν έτσι από τη ρίζα τα θεμέλια του τόπου μας, γι' αυτό είναι ανάγκη, επιτακτική, σαν από πείσμα, πώς λέγανε και, πώς έλεγε και ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης, έτσι να την κρατήσουμε με το στανιό, έτσι με το ζόρι. Και να δίνει ο καθένας την προσωπική του κατάθεση, την προσωπική του μαρτυρία, την προσωπική του παρουσία. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τους σεβαστούς πατέρες, τον επίσκοπό σας και όλους τους ανθρώπους που με κάθε τρόπο κοπιάζουν μέσα στην Εκκλησία και όλους εσάς που συμβάλλετε στην αγάπη και τη φιλανθρωπία, που δίδετε όχι κάτι από τον εαυτό σας, αλλά τον ίδιο σας τον εαυτό. Και ξέρετε ότι του ανθρώπου που δεν του περισσεύουνε, αυτός είναι που δίνει. Ο τόπος μας, αυτό το αλωνάκι που λέει και ο ποιητής, έχει συνηθίσει από ανθρώπους που δεν τους περισσεύουνε να δίνουν. Συνήθως αυτοί που έχουν, λυπούνται να δώσουν. Αλλά αυτοί που δεν έχουν, ξέρουν πώς είναι και νοιάζονται για το διπλανό. Μόνο ένας που έχει περάσει δοκιμασίες, καταλαβαίνει κάποιον που έχει δοκιμασίες. Γι' αυτό και είσαστε όχι μόνο άξιοι επένου, αλλά τιμής. Και πραγματικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεστε στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία δεν παρακολουθούμε. Δεν είμαστε στις κερκίδες, είμαστε στο στίβο. Και ξέρετε, εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα συνήθειο καμιά φορά, περνώντας από το δρόμο και βλέπουμε καμιά σακούλα από σκουπίδια, λέμε, καλά, δεν βρίσκεται ένας να τη μαζέψει αυτή τη σακούλα. Λοιπόν, εδώ είσαστε για να αποδείξετε ότι αυτός ο ένας που κάνει τη διαφορά, είσαστε εσείς. Αυτός ο ένας ο οποίος παίρνει το βάρος μιας ευθύνης να βοηθήσει, να βγει από τον εαυτόν του, από τα προσωπικά του και τα οικογενειακά του και τα άλλα βάσανα, ώστε να μπορεί να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους. Έχετε παιδιά, έχετε εγγόνια, πολλά από αυτά δεν έχουν δουλειές, βρίσκονται στην ανεργία, πολλά από αυτά έχουν προβλήματα, κι όμως η παρουσία σας σήμερα εδώ σημαίνει ότι δεν εστιάζεται μόνο στο δικό σας τον πόνο, αλλά στον ανθρώπινο πόνο, στον πόνο του ανθρώπου που δεν πάβει να είναι ένα πλάσμα το οποίο δημιούργησε ο Θεός κατ' εικόνα και ομοίωσή Του. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θα ήθελα να σας μεταφέρω από την αρχή και να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε στον ίδιο χώρο και στην ίδια πορεία να δίδετε και να δίνεστε, είτε πιο συγκεκριμένα στα έργα της αγάπης, είτε και δίπλα όταν συμπαραστέκεστε στους ανθρώπους που εργάζονται, είτε προσευχητικά δια των γονάτων, δια αυτής της μεθόδου που μάθαμε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Το θέμα που με τον παππούλη που έτσι συνεννοηθήκαμε να μιλήσουμε σήμερα έχει να κάνει με τον ανθρώπινο πόνο, που δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους τους οποίους βρίσκεστε συμπαραστάτες και αρρωγοί, αλλά και στον προσωπικό μας αγώνα. Πρόκειται για το ένα ερώτημα πολύ συνηθισμένο, το οποίο πάρα πολύ έχουμε πει. Συζητάγαμε με τον παππούλη και λέγαμε ότι όλοι μας το έχουμε πει αυτό το ερώτημα. Και καμιά φορά εμείς που κάνουμε τους δασκάλους πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα πιο κοντινά αυτιά του ιεροκήρυκα είναι τα δικά του. Και αυτό που λέει πρέπει πρωτίστως να το ακούει. Και αυτό που λέει να περνάει από μέσα του. Λοιπόν, ένα ερώτημα το οποίο πολλές φορές έρχεται στα χείλη κυρίως των χριστιανών είναι αυτό το περίφημο ερώτημα «Γιατί σε μένα, Θεέ μου?». Γιατί δηλαδή να γίνουν αυτά τα πράγματα. Για να τα δούμε με τη σειρά που πάει να πει αν είναι δικαιολογημένο αυτό το ερώτημα, αν είναι φυσιολογικό, μέχρι πού μπορούμε να το αρθρώσουμε αυτό το ερώτημα, από ποιο σημείο και μετά γίνεται ύβρις, γίνεται δηλαδή κάποτε και βλασφημία εναντίον του Θεού, τι συνιστά αυτό το ερώτημα,
τι λείπει και το εκφράζουμε αυτό το ερώτημα και με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε αυτό το ερώτημα, αν όχι να το σταματήσουμε, αλλά να το καταλαγιάσουμε, να το λιγοστέψουμε και στη θέση του να φυτέψουμε κάτι άλλο. Να φυτέψουμε λίγη πίστη. Γιατί όπως θα δείτε στο τέλος έτσι, της μικρής μας αναφοράς, εκείνο που λείπει είναι η πίστη. Αν ο άνθρωπος έχει πίστη στην ψυχική του δεξαμενή και έχει γεμίσει τον ενιαίο χώρο της ψυχής του με πίστη, τότε τα γιατί λιγοστεύουν με ένα θαυματουργικό τρόπο. Έχετε δει ανθρώπους πιστούς που δεν αρθρώνουν το γιατί. Δεν αισθάνονται ότι ο Θεός τους χρωστά και δέχονται με υπομονή όσα ο Θεός στέλνει ή όσα ο Θεός επιτρέψει. Για να τα δούμε λίγο με τη σειρά. Ας πάρουμε το νήμα από την αρχή. Εκεί ακόμα μέσα στον παράδεισο. Ο πόνος λοιπόν και μετά τον πόνο και ο θάνατος είναι μια πανανθρώπινη κληρονομιά την οποία έχουμε κληρονομήσει από την πτώση και εντεύθεν. Όπως ξέρετε ο άνθρωπος στον παράδεισο ούτε πονούσε ούτε πέθαινε. Φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε από τον Θεό αθάνατος. Δεν θα υπήρχε πόνος, δεν θα υπήρχε θάνατος αν ο άνθρωπος δεν είχε φύγει από τον παράδεισο. Ο πόνος και ο θάνατος κληρονομήθηκαν σαν αρρώστιες, σαν συνέπειες καλύτερα αυτής μας της εξόδου, της εξορίας μας από τον παράδεισο. Ακόμα και όταν ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτόν τον καρπό την ίδια μέρα θα πεθάνετε, ο Θεός, σαν να κάνουμε έτσι ένα παιχνίδι λέξεων, δεν κράτησε την υπόσχεσή του. Δεν πέθαναν οι άνθρωποι την ίδια μέρα. Τους έδωσε άλλη μία ευκαιρία. Την ευκαιρία της μετάνοιας, της εξομολόγησης, της συνέστησης του αμαρτήματος που έκαναν. Όμως και αυτή τη δεύτερη ευκαιρία οι πρωτόπλαστοι την πέταξαν. Και μάλιστα λένε οι πατέρες ότι αν είχαν αξιοποιήσει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, ίσως τα πράγματα να μην ήταν έτσι όπως έγιναν στη συνέχεια. Αντίθετα, ο άνθρωπος παίρνοντας το δίκιο με το μέρος του, είπε στο Θεό, όχι εγώ, η Εύα. Και όταν απευθύνθηκε στην Εύα, όχι εγώ, το φίδι. Η απόσυση των ευθυνών, όταν ο άνθρωπος τεινάζει από πάνω του οποιαδήποτε έτσι ενοχή, είναι το σύνηθες. Και μάλιστα, όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες μας, αν θέλετε να δείτε ότι είμαστε γνήσια τέκνα του Αδάμ και της Εύας, δεν έχετε παρά να το ανακαλύψετε στο θέμα των ευθυνών. Οι άλλοι πάντα φταίνε. Αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε γνήσια παιδιά και εγγόνια των πρωτοπλάστων, του Αδάμ και της Εύας. Ο πόνος λοιπόν και ο θάνατος κληρονομείται μέσα στο ανθρώπινο γένος και έρχεται ο άνθρωπος και πονά και πεθαίνει. Η φωνή που ακούγεται στους πρωτοπλάστους ότι πλέον ο άνθρωπος, ο άνδρας με τον υδρότα του προσώπου του θα βγάζει το ψωμί του και στη γυναίκα ότι οι αγώνες και οι οδύνες, η λέξη χρησιμοποιείται κατά τη γένα, όταν η γυναίκα γεννά έχει τις οδύνες, η λέξη αυτή χρησιμοποιείται στην εγκυμοσύνη και στον τοκετό. Οι οδύνες λοιπόν αυτές χρησιμοποιούνται προκειμένου να υποτυπωθεί έτσι με τέτοιο φοβερό τρόπο η οδύνη την οποία κληρονομεί το ανθρώπινο γένος. Όλος ο κόσμος πια πονά και όχι μόνο πονά, αλλά πονά, φθήρεται, στο τέλος πεθαίνει. Αλήθεια, η πορεία της ανθρωπότητος χωρίς την θεία ενανθρώπιση, χωρίς δηλαδή τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, θα ήταν μια απαρήγορη πορεία προς το τέλος. Θα ήταν ένα σκοτεινό μονοπάτι, το οποίο θα έβγαζε μόνο σε άλλο ακόμα παχυλό σκοτάδι. Τι ανατρέπει την πορεία, αυτή τη σκοτεινή πορεία του δρόμου? Μα τι άλλο, ο ερχομός του Χριστού στη γη. Ο Χριστός, όταν έρχεται στην ιστορία, όταν μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ουσιαστικά τέμνοντας την ανθρώπινη ιστορία, καταργεί με την έλευσή του το θάνατο. Τι ψάλλουμε στον υπέροχο θριαμβευτικό πεάνα της Αναστάσεως? Θανάτο, θάνατον πατήσας. Ψάλλουμε ότι με την Ανάσταση του Χριστού, με το θάνατό του και την Ανάσταση που τον ακολούθησε, δεν υφίσταται πλέον θάνατος, δεν υφίσταται πλέον πόνος. Δεν μπορεί πια ο άνθρωπος να πονά για να πονά. Δεν μπορεί πια το τέλος της ανθρώπινης ζωής να το καλύψει μια πλάκα του τάφου. Αυτό το τετέλεστε που ακούστηκε στον Σταυρό
δεν ήταν παρά η απαρχή μιας άλλης ζωής. Μήνυμα ουσιαστικά για όλους μας. Οι σταυροί που ακολουθούν τα κεφαλάρια των κεκοιμημένων μας και τα καντιλάκια τα αναμένα στα κημητήρια που πολύ όμορφα και ορθόδοξα ακόμα έτσι τα λέμε. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει σε λίγο το κράτος πώς θα τα πει. Μπορεί να τα πει και χωματερέ σε λίγο έτσι όπως πάμε. Λοιπόν, αυτό το... τα κημητήρια εκεί που οι άνθρωποι κοιμούνται και περιμένουν τη σάλπικα του Αγγέλου. Πιο ζωντανοί από μας. Πιο ζωντανοί από μας. Γιατί αυτοί βρίσκονται στην όντως ζωή. Όπως θυμάστε μια ιστορία που λέει στο Αθωνικό Γεροντικό, θύμιαζε εκεί στο Χριστός Ανέστη στο όρος και του λέει ο γέροντας στον υποτακτικό, πήγαινε κάτω και στους κοιμημένους και πες Χριστός Ανέστη. Και κάνοντας υπακοή το καλογέρι πήρε τον Γκατζή και λέει, ο γέροντας μου είπε να σας πω Χριστός Ανέστη πατέρες. Και οι πατέρες αποκρίθηκαν αληθώς Ανέστη. Γιατί εκείνοι είναι πιο ζωντανοί από εμάς. Ο Χριστός έλεγε στο μαθητή του, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Υπάρχουν άνθρωποι που περπατούν ανάμεσά μας και έχουν πεθάνει. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πεθάνει και είναι ζωντανοί. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο δεν κάνει τον θάνατο, δεν τον αφήνει το θάνατο έτσι όπως τον βρήκε. Δεν είναι δηλαδή το τέλος της ανθρώπινης ζωής. Δεν είναι ο Άδης που περιγράφεται στον υπέροχο λόγο του Αγίου Επιφανίου, στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη, όταν βρίσκει τον φοβερό αυτό Άδη ο Χριστός. Δεν είναι ό,τι αντίκρισε ο Άγιος Λάζαρος που λέει το συναξάρι του ότι όταν κατέβηκε στον Άδη από τότε και γύρισε πίσω στη ζωή, ο Λάζαρος δεν ξαναγέλασε γιατί είδε τον Άδη απαρήγορο, φοβερό, σκοτεινό, χωρίς την έλευση του Χριστού. Ο Άδης πια φωτίζεται με την έλευση του Χριστού. Ο θάνατος αποκτά για τον χριστιανό, για την εκκλησιαστικόν άνθρωπο, για τον άνθρωπο της Εκκλησίας, ότι είναι μια γέφυρα που ενώνει το ένα μέρος με το άλλο. Δεν είναι τίποτε άλλο από μια γέφυρα, από ένα δρόμο που παίρνει τον άνθρωπο από εδώ, από τα αρέοντα, τα εφήμερα, τα παραβικά και τον πηγαίνει στην άλλη μεριά, στην αγκαλιά του Θεού. Είχαμε έναν μπάρμπαζα κινθινό στο μοναστήρι που ήταν πολλά χρόνια και ήταν πολύ έτσι άνθρωπος δουλευτής, απλός άνθρωπος, από αυτούς τους απαλούς ανθρώπους που ο Θεός αναπάβεται πάνω τους, που δεν ήξερε έτσι πολλά, είχε κάτι μουσικά βιβλία από τα λάδια και τα κεριά, παπαδιαμαντικός δηλαδή χαρακτήρας. Αυτός λοιπόν ο Μπαρμπατάσος που τον είχαμε εκεί στο μοναστήρι, του έλεγα, δεν μου λες Μπαρμπα, τι είναι ο θάνατος, πώς εσύ τον βλέπεις το θάνατο. Και μου είπε, όταν ήμουν μικρός είχα ένα θείο, τον οποίο πολύ πολύ τον αγαπούσα. Και έλεγα, αυτός πρέπει να ζήσει πολλά χρόνια γιατί είναι καλός άνθρωπος. Τάχα ο Θεός πως πρέπει να παίρνει μόνο τους κακούς, τους καλούς να τους αφήνει, γιατί κάτι τέτοιο του χρεώνουμε του Θεού, ότι παίρνει όλους τους καλούς και αφήνει όλους τους υπόλοιπους. Που σημαίνει ότι αν αφήνει τους κακούς και αφήνει και εμάς, μήπως να το κοιτάξουμε, μήπως και εμείς ανοίγουμε στους κακούς. Λοιπόν, όταν τον ρώτησα τι είναι ο θάνατος παππού, μου είπε, άκου να σου πω, εγώ μου λέει, όταν ήμουν μικρός είχα αυτό το θείο μου και τον αγαπούσα πολύ. Μα ξαφνικά ένα πρωί αυτός ο θείος έπαθε την καρδιά του και έφυγε σαν το πουλάκι, ούτε τον επήραμε χαμπάρι. Και είχα μια στεναχώρια και κάκιωσα του Θεού και του είπα, γιατί τον καλό τον άνθρωπο αυτόν τον επήρες. Υπάρχουν τόσοι, ο τάδε που αδικεί, ο άλλος που κλέβει το αλεύρι, γιατί τον αφήνεις. Και τότε στεναχωρημένος πήγα, ούτε προσευχή έκανα, ούτε το Πάτερ ημών, τίποτα. Και είδα, λέει, στον ύπνο μου τον μπάρμπα μου, ο οποίος ήταν έτσι πολύ χαρούμενος και με έπιασε, λέει, και μου είπε, έλα εδώ τα σύ, του λέει, γιατί είσαι στεναχωρημένος. Λέει, είμαι στεναχωρημένος, τα έβαλα με το Θεό γιατί σηκώθηκες και έφυγες. Και σε πήρε ο Θεός. Και μου λέει η μάνα μου ότι σε πήρε ο Θεός. Εγώ δεν θέλω να σε παίρνει ο Θεός. Εγώ θέλω να σε έχω εγώ. Και τον επήρε, λέει, από το χέρι ο Θεός του και τον πήγε και του δείξε ένα ερμάρι. Στη Ζάκυνθο τα λένε τα ντουλάπια ερμάρια. Και του λέει, έλα εδώ, το βλέπεις αυτό το ερμάρι. Λέει, ναι. Σε τούτο το ερμάρι, του λέει, ήμουνα σ' όλη μου τη ζωή, εκεί κλεισμένος. Και μετά, όταν ήρθε η ώρα να με καλέσει ο Θεός κοντά του, ο Θεός μου άνοιξε αυτό το ερμάρι και μου είπε, έλα, λευτερό σου τώρα. Τώρα μπορείς να πετάξεις. Πες μου αλήθεια, του λέει του μικρού, μπορείς να στεναχωρεθείς εσύ που άφησες πίσω το ερμάρι, που είσαι μια ζωή κλειστός και κλειδωμένος. Τώρα είναι η ζωή, τώρα είναι που πετάς, τώρα είναι που απλώνεσαι. Εγώ να σας πω, την άκουσα αυτή την εκδοχή για το θάνατο από τον Μπαρμπατάσο.
ο Μπαρμπατάσος το έλεγε, δεν το έλεγε και κανένας άλλος. Μέχρι που διάβασα το ίδιο ακριβώς λόγο, κάπως πιο θεολογικό, σε υπέροχα κείμενα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που έλεγε ότι ναι, ο άνθρωπος είναι κλεισμένος σε ένα καβούκι, χρησιμοποιεί έτσι την όμορφη εικόνα της πεταλούδας και λέει ότι δεν είναι τίποτα άλλο από το κουκούλι του, αυτό είναι η ζωή μας. Αλλά η ώρα του και η πραγματική του ζωή δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά το άλλο που αρχίζει. Επειδή το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σαν πως ο Μπαρμπατάσος να είχε και δίκιο. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν στη ζωή μας αυτά τα απανωτά, ο πόνος και ο θάνατος. Παρότι βεβαίως ζούμε μέσα στην Εκκλησία και πονάμε και πεθαίνουμε και χάνουμε και αγαπημένους μας ανθρώπους και χάνονται και βλασταράκια. Τι φοβερό, τι συγκλονιστικό, ασήκωτο για τα ανθρώπινα. Το πιο φοβερό πράγμα είναι να χάνει μια μητέρα το παιδί της. Το πιο φοβερό. Θα σας πω μετά ότι και από αυτό υπάρχει και άλλο πιο φοβερό. Λοιπόν, και πονάνε οι άνθρωποι, αλλά λέει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, χωρίς Θεό δεν αντέχεται. Αν είναι δύσκολο για τον άνθρωπο που παλεύει μέσα στην Εκκλησία, για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο χάος της άγνοιας και της απιστίας, δεν παλεύεται. Γιατί ο άνθρωπος εκεί δεν έχει μια ελπίδα, έτσι στα ανθρωπινά, ότι το παιδί του θα το ξαναδεί. Δεν ξέρει τίποτα. Θα ρει πως άνοιξε μια καταπακτή και το παιδί του χάθηκε και δεν θα το ξαναδεί. Να λοιπόν οι πόνοι οι οποίοι έρχονται στη ζωή μας, και όχι μόνο πόνοι του θανάτου, η απώλεια των ανθρώπων, οι ψυχικές ασθένειες, τα προβλήματα, οι αρρώστιες, η απώλεια της καθημερινότητας, της απλής καθημερινότητας. Βλέπετε πώς εκτιμήσαμε πλέον πολλά πράγματα που είχαμε στη ζωή μας τα δεδομένα. Λέγαμε ας πούμε, η δουλειά, δεν δουλεύω πολλές ώρες, τώρα λέμε δόξα τω Θεώ, έχω δουλίτσα, δόξα τω Θεώ, βρήκε μια δουλίτσα, τώρα σε λίγο θα πληρώνουμε κιόλας για να δουλεύουμε. Οπότε έτσι εκτιμάει κανείς τα πράγματα, κυρίως όταν αυτά τα πράγματα με κάποιο τρόπο διασαλεύονται. Έχετε δει ότι όσες φορές έχουμε πάει στο νοσοκομείο, βγαίνοντας έξω, μας ρωτάνε πώς είσαι, πάνω απ' όλα υγεία παιδιά, πάνω απ' όλα υγεία. Μόλις τη χάσεις λίγο την υγεία σου, μόλις περιμένεις αποτελέσματα στο διάδρομο, μόλις σου λένε ότι όχι σήμερα δεν θα βγουν τα αποτελέσματα, από εβδομάδα. Σε έχει πιάσει, οι μέρες γράφουν, κοιτάς το ρολόι να δεις αν έχει περάσει η ώρα. Σε έχει πιάσει ταραχή. Και μετά όλοι οι άλλοι λόγοι για τους οποίους σκοτωνόσουν, με τον άνδρα σου, με τους άλλους, έχουν σβήσει. Γιατί μπήκε το θέμα στη ζωή σου. Μπήκαν τα νέα τα οποία περιμένεις. Πόνοι λοιπόν από παντού, πόλεμοι παντού και δυσκολίες. Πόσο ωραία περιγράφει αυτή την ώρα της δυσκολίας, τη σκληρή, τη σκοτεινή ώρα, ο υπέροχος ποιητής, ο μεγάλος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πυρσός ουδαμού, Χριστός καθεύδη. Λέει φως πουθενά, μοιάζει σαν να ο Χριστός να κοιμάται, σαν να μην ακούει, να του μιλώ και να μην μ' ακούει. Λοιπόν, για να μ' ακούσει λοιπόν, του λέω ένα γιατί. Γιατί αρθρώνω αυτό το γιατί και απευθύνομαι σε εκείνον προσωπικά. Γιατί και σε αυτό κοντά κολλάει και αυτό το γιατί σε μένα. Δηλαδή τι σου έκανα. Άνθρωποι που σου κάμανε τους προσέχεις. Και εμένα όχι που δεν σου έκανα, αλλά και σε φροντίζω και σε αγαπώ και είμαι δικό σου και σε υπερασπίζομαι. Και λάδι σου πάω στην εκκλησία και κεριά σου ανάβω και σε όλες τις λειτουργίες και τα 40 λίτουργα είμαι εκεί, με πονάς. Τι χαριτωμένα η Γαλάτια κάποτε, έλεγε η Σουρέλη γνωστή, έλεγε, πήγε σε μια γιαγιά και της έλεγε, της έλεγε η γιαγιά αυτή της Γαλάτια, της λέει, Γαλάτια μου τι να σου πω, έχω μεγάλα προβλήματα, το παιδί μου είναι άρρωστο, λέει η Γαλάτια, άλλη, σ' αγαπάει πολύ ο Θεός. Λέει ναι, λέει, αλλά έχασε και τη δουλειά του. Α, λέει, τότε σε αγαπάει ακόμα πιο πολύ ο Θεός. Λέει ναι, αλλά και ο άντρας μου, λέει, είναι άρρωστος. Α, λέει, πάρα πολύ σε αγαπάει ο Θεός. Και το σπίτι μου, λέει, έχει πολλά προβλήματα, λέει, μέσα στην καθημερινότητα πολλά προβλήματα. Πολύ πολύ σε αγαπάει ο Θεός, έλεγε η Γαλάτη. Και της λέει και η γιαγιά, δεν πάει να αγαπήσει και κανέναν άλλον άνθρωπο, όλο εμένα θα αγαπάει. Λοιπόν, αν λέμε ότι η δοκιμασία είναι αγάπη του Θεού, πρέπει να έχει ο άνθρωπος και την αντοχή, αλλά και την παιδεία να το καταλάβει. Ο άνθρωπος λοιπόν, βιώνοντας το φοβερό αυτό γεγονός του πόνου και την οξύτητά του, ξέρετε ότι ο άνθρωπος όταν πονά και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη στιγμή και βρίσκεται σε μια ένταση,
θα πει και ένα λόγο παραπάνω. Θα πει. Το ξέρουν οι παππούλιδες, όταν είναι στη φοβερότερη ώρα, νομίζω, της ιερατικής τους πορείας, είναι όταν βρίσκονται να κάνουν μια εξόδιο ακολουθία σε νέο άνθρωπο. Είναι η χειρότερη, δεν είναι σωστή λέξη, είναι η σκληρότερη αναμέτρηση με την ιεροσύνη αυτή η συγκλονιστική ώρα. Γιατί δένεται όχι μόνο το στόμα σου, δένεται η ψυχή σου. Είχα πάει πριν από λίγο καιρό στην εξόδιο ακολουθία ενός νέου ανθρώπου που τον είχαν, ήταν και στρατιωτικός, δηλαδή μόλις ορκίστηκε, μετά από λίγο είχε ένα αυτοκινηστικό φοβερό, τον είχαν εντύσει με ελληνικές σημαίες, είχε έρθει ένας δεσπότης να κάνει την κηδεία, ένας νέος επίσκοπος, και μου λέει θα αρρωστήσω, ο επίσκοπος μου το λέγε, μου λέει θα αρρωστήσω. Δεν είπε τίποτε, τίποτε δεν είπε. Δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Προσπαθώντας να συμμαζευτεί η εξόδιο, μου λέει θα πέσω κάτω, δεν μπορώ να το σηκώσω. Είναι από τις σκληρότερες αναμετρήσεις με την ιεροσύνη, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτές τις ώρες ακούει ο άνθρωπος, ακούει τις μανάδες, ας πούμε, τους γονείς, τους πατέρα, να λένε πράγματα, πολλά, πολλά. Υπάρχουν πολλοί που καταφέρονται εναντίον του Θεού, που λένε σκληρά λόγια, ύβρις, βρίζουν και τον παπά, σαν να είναι εκπρόσωπο, σαν να φταίει αυτός που τους πήρε το παιδί. Αλλά αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά, ειδικά οι παππούλιδες που είναι μπαμπάδες, και είναι, ποιος μπορεί να κρατήσει κακία σε αυτή τη μάνα? Ποιος μπορεί να της πει ότι δεν είσαι καλά? Ποιος μπορεί να της το πει, αφού ο πόνος της μιλάει? Μπορεί κανείς, ας πούμε, να της πει ότι τώρα δεν μιλάς καλά? Μπορεί να τη χαστουκίσει? Μπορεί να τη ζητήσει το λόγο? Να της πει ότι τι να σου πω αφού δεν ξέρεις τι λες? Αν λοιπόν έτσι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι, τάχα ο Θεός που είναι πατέρας και μόνο με αγάπη κυβερνά τον κόσμο, πάλι με αγάπη και κατανόηση δεν θα ακούσει αυτά τα φοβερά μας? Γιατί λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ο Θεός δεν είναι δίκαιος, γιατί αν ήταν δίκαιος θα ήμασταν όλοι στην κόλαση. Ο Θεός κρίνει με αγάπη. Και βλέποντας τον πόνο των ανθρώπων, δεν μπορεί παρά να κατανοήσει πόσο πόνος είναι αυτός που κάνει τον άνθρωπο και μιλάει έτσι. Υπάρχουν όμως και οι άλλες στιγμές. Δεν μιλάω για τα όρια του πόνου, αλλά για τις καθημερινότητες αυτές του πόνου, που πολλές φορές αισθανόμαστε σαν όλα να συμμαχούν εναντίον μας. Να μην έχεις πουθενά γύρεις. Να αισθάνεσαι πόλεμο από παντού. Και τα γιατί έρχονται περισσότερα. Γιατί σε μένα. Αισθάνεται ο άνθρωπος ότι ο Θεός είναι σκληρός, αδυσόπιτος. Όπως λέει ο Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης, όταν του ζητούσε να τον δει και χρόνια αργούσε ο Θεός το αίτημά του. Και γύρισε, είσαι αδυσόπιτος, είσαι σκληρός, σε ζητώ και δεν έρχεσαι στη ζωή μου. Είναι φυσιολογικό? Μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να έχει και ένα μέτρο, ένα πύχη δίκιου σε αυτό το παράπονο, αυτού του το γιατί? Δηλαδή λέει γιατί, ας πούμε, σε μένα. Μπορούμε να του βρούμε δικαιολογητικά? Ναι, μπορούμε να του βρούμε δικαιολογητικά. Όταν μια γυναίκα γεννά, βγάζει κραυγές, φωνάζει. Κανένας δεν μπορεί να της πει, κοίταξε, μπορείς να γεννήσεις, αλλά οι πόνοι έχουν έναν κώδικα. Θα γεννάς με δύο αχ, ας πούμε. Άμα ο άνθρωπος, διάβαζε τις προάλλες ότι όταν μια γυναίκα γεννά, είναι σαν να θρηματίζονται ταυτόχρονα δεν ξέρω πόσα κόκαλα του σώματός της. Ταυτόχρονα. Ποιος άνθρωπος θα άντεχε το θρηματισμό, ένα μαρτύριο δηλαδή πάνω στο σώμα του? Μόνο μια μάνα. Πώς λέει και ο Παπαθανάσιο Λεμεσού, πολύ ωραία, πώς τα έχει φτιάξει λίγο μεγαλοδύναμο σοφά. Μια μάνα που αντέχει μια γέννα, τέτοιους πόνους που ένας άντρας δεν θα τους άντεχε ποτέ. Αυτή η ίδια λέει, η γυναίκα, άμα δει κανένα ποντικό μέσα στο σπίτι, φωνάζει την αστυνομία. Λέει, πώς τα έχει κάνει ο Θεός ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον? Αυτό που του λείπει του ενός να το έχει ο άλλος και να μην τα έχει όλα μαζεμένα ένας πάνω του. Λοιπόν, είναι φυσιολογικό λοιπόν. Γιατί πλασμένοι ως αθάνατοι, μας έρχεται εμβόλυμος ο θάνατος και ο πόνος στη ζωή μας. Εμείς είμαστε πλασμένοι από την αρχή αθάνατοι. Η ψυχή μας είναι αθάνατη. Έτσι είμαστε μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ήρθε ο θάνατος με τη δική μας υπαιτιότητα και μας έκανε φθαρτούς και μας έκανε και θνητούς. Πεθαίνουμε δηλαδή και υποφέρουμε και πονάμε και στεναχωριόμαστε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ως αθάνατη φύση κατανοεί ότι το γεγονός αυτό του πόνου και του θανάτου έρχεται εμβόλυμο. Για τούτο και είναι και ξένο με την ανθρώπινη φιλοσοφία. Ξένο από την κατασκευή του. Είναι ένα γεγονός
για το οποίο δεν έχει πλαστεί ο άνθρωπος. Ήρθε δηλαδή και κάθισε πάνω στα ανθρώπινα πράγματα και το βρήκαμε δηλαδή επειδή ακριβώς παρακούσαμε την εντολή του Θεού. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όσο ο άνθρωπος πνευματικά καλλιεργείται και αυξάνει τα πνευματικά του, τις πνευματικές του αντιστάσεις, τότε αυτά τα γιατί αρχίζουν και λιγοστεύουν. Είναι μεγάλη, έτσι ιδιαίτερο, και πρέπει να το πούμε, ότι η συναναστροφή, και δόξα τω Θεώ υπάρχουν και πνευματικοί και γέροντες που βέβαια μετά από πολλά χρόνια θα ανακαλυφθεί ότι είναι πλούτος μεγάλος πνευματικός και θησαυρός ανάμεσά μας, και υπάρχουν και στο Όρος και σε πολλά και σε πολλές μονές, αλλά και ανάμεσα και στον κόσμο ανάμεσα, και είναι Άγιοι της διπλανής πόρτας, και οι πνευματικοί και οι εξομολόγοι και οι ιερείς γνωρίζουν ανθρώπους που ζουν μέσα στη φωτιά του κόσμου και κρατούν ακόμα την πίστη αναμένη, και βλέπεις ότι όσο καλλιεργείται πνευματικά ο άνθρωπος, τόσο αυτά τα γιατί λιγοστεύουν. Δεν αρθρώνει ο άνθρωπος αυτό το γιατί στο Θεό, καταλαβαίνοντας ότι ό,τι στείλει η αγάπη του, καλώς καμωμένο είναι. Εμείς βλέπουμε σαν στην Κρήτη, λένε μια ιστορία στην Κρήτη, λένε, ξέρετε, στα σπίτια, στις μεγάλες καρέκλες και τα λοιπά, έχουν τους τσεβρέδες, τους κριτικούς, τα 7 τα φαντά που λένε, ξέρω. Και έχει και εσείς που στρώνετε στα σπίτια σας, αυτές όταν είναι να στρώσετε καλοσύνες τώρα γιορτές, βάζετε από την καλή, υπάρχει η καλή και υπάρχει και η ανάποδη. Η καλή είναι τελειωμένα όλα, όμορφα. Η ανάποδη είναι όλα τα ξεύτια, οι κόμποι και τα τελειώματα. Εμείς οι άνθρωποι, έλεγε ένας ασκητής, βλέπουμε τα ξεύτια. Τα ανάποδα βλέπουμε εμείς. Αλλά ο Θεός κεντάει από την καλή. Ό,τι δηλαδή για μας είναι αναποδιά, δεν είναι τίποτα άλλο από μια βελονιά που έτσι έπρεπε να περάσει, να δεθεί με την άλλη παράτερη κλωστή, που σε εμάς είναι αδιανόητο να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί του Θεού το τριαντάφυλλο πρέπει έτσι να καμώθει. Και έτσι μετά ο Θεός το στρώνει από πάνω και είναι ίσιο. Εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε την ανάποδη. Ο Θεός βλέπει από την καλή. Μια ωραία σκέψη, κρατήστε τη. Καμιά φορά στη ζωή που βιώνουμε όλο την ανάποδη, κρατήστε τη, μήπως ο Θεός κεντάει κανένα λουδάκι από την άλλη. Κάτι καλύτερο βγάζει ως ωφέλεια. Ήτανε κάποτε στα παλιά βιβλία, πιο από τα πολύ ωραία βιβλία που κυκλοφορούσαν παλαιότερα, η Θηβαίδα του Βορρά, από τα πιο ωραία γεροντικά που έχει κυκλοφορήσει. Λέει λοιπόν για έναν καλόγερο σε ένα μοναστήρι μεγάλο στη Ρωσία, ο οποίος ήταν στο μαγειριό και είχε απέναντί του μια εικόνα της Παναγίας που όποτε την έβλεπε έρχονταν σε κατάνοιξη και σε δάκρυα. Και είχε όμως και άλλα διακονήματα στο μοναστήρι. Ήταν και προσφοράρης, ήταν και δοχιάρης, ήταν και τραπεζάρης, πολλά πολλά. Του πέρασε λοιπόν ο λογισμός ότι να πει στον ηγούμενο ότι να του πάρει λίγα διακονήματα, να του αδελευθερώσει λίγο χρόνο ώστε να κάνει περισσότερη προσευχή, να έρχεται σε περισσότερη πνευματική κατάνοιξη. Φοβερό πράγμα ο λογισμός. Άμα σε πείσει ότι έτσι είναι, ανίκητος. Πήγε λοιπόν και το είπε στον γέροντα και του λέει: Γέροντα, πάρε μου λίγα διακονήματα να ελευθερωθώ, να κάνω περισσότερη προσευχή. Του λέει ο γέροντας: Για να έρχεσαι σε κατάνοιξη με τόσα διακονήματα, σημαίνει ότι ο Θεός έτσι αναπαύεται σε σένα. Όχι, δεν ξέρεις εσύ. Γνωστό αυτό, έτσι. Δεν ξέρεις εσύ. Οι νεότεροι, πώς έλεγε ένας γεροντάκος, παλιά τα γεροντικά ξεκινούσαν με το είπε γέρον. Τώρα λέει είπε νέος. Ο νέος τα ξέρει όλα. Λοιπόν, ο γέρον λοιπόν λέει: Όχι, δεν τα ξέρεις γέροντα, λέει. Δεν τα ξέρεις καλά. Τέλος πάντων, πίστηκε ο γέροντας. Τι να κάνουμε, και οι γεροντάδες κάποια στιγμή παλεύουν όσο παλεύεται. Του δώσε ευλογία. Άφησε κάτω το προσφοριό, άφησε το ένα, άφησε το άλλο. Του μείνε μόνο λίγο το μαγείριο. Λίγη ώρα δουλειά. Κάνει έτσι, δεν υπήρχε κόπος, δεν υπήρχε δυσκολία, δεν ίδρωσε όλη μέρα. Και μετά από όλα αυτά, κοίταζε και την εικόνα της Παναγίας. Πού είναι τα δάκρυα, πού είναι η κατάνοιξη, τίποτα. Και τότε πήγε στον γέροντα και του λέει: Βάλε μου από αυτά που είχα άλλα τόσα. Γιατί φαίνεται ότι ο Θεός έτσι αναπαύεται και ότι έτσι προκόβω στα πνευματικά. Να, η ανάποδη είναι τα πολλά, οι δυσκολίες που μας βρίσκουν. Αλλά ο Θεός έβγαζε μια ωφέλεια από αυτό. Πολύ πιο συγκλονιστική από τη δυσκολία που περνούσε ο άνθρωπος. Πολλές φορές όταν ο άνθρωπος είναι καλός, γι' αυτόν είναι περισσότερο το πράγμα και νομίζω ότι μας αφορά όλους. Και κάνει, λέει, ένα στοιχειώδη πνευματικό αγώνα
και έχει πει αυτό το φοβερό που το λέμε όλοι. Δεν έχω πειράξει μυρμήγκι. Αυτά τα μυρμηγκάκια, ποιος τα πειράζει? Εμείς τα πειράζουμε, αλλά όλοι, κανένας μας δεν έχει πειράξει. Δηλαδή είμαστε καλοί άνθρωποι. Και αφού είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν πρέπει να μας τιμωρεί ο Θεός, σαν να του λέμε του Θεού ότι εκεί, στο διπλανό τιμώρησε. Και τάχα το λες καλοσύνη αυτό? Δηλαδή είμαστε τόσο καλοί που πρέπει ο Θεός να αρχίσει να τιμωρεί από τους διπλανούς? Και είναι αυτό πνευματική ζωή? Και είναι σαν να του λες του Θεού, δεν βλέπεις και είσαι άδικος? Εκείνος που αδικεί και εκείνος που αδικεί, πόσο ωραία λένε οι πατέρες, κάθε φορά λέει που αρθρώνουμε το ερώτημα του Θεού, αφήνεις τους άδικους, τους φαύλους να θριαμβεύουν και παίρνεις τους καλούς. Η Αγία Ολυμπιάδα έγραψε μια επιστολή στον Άγιο Χρυσόστομο και του λέει, οι φαύλοι θριαμβεύουν, το κακό υπάρχει παντού, η αδικία, πώς το ανέχεστε ο Θεός αυτό? Και της απαντά ωραίο ο Ιερός Χρυσόστομος, της λέει, ο Θεός τους αφήνει τους άδικους για να μετανοήσουν, για να τους εξαντλήσει όλα τα όρια της αγάπης. Τους δίκαιους τους παίρνει και τους κορφολογεί στο μπουμπούκισμά τους, την καλή τους την ώρα, για να μην λερωθούν. Τους παίρνει όμορφα, ενώ τους άλλους τους αφήνει προκειμένου να τους πει ότι σας έδωσα όλες τις ευκαιρίες να μετανοήσετε. Δεν μπορεί, παιδιά του, ενός πατέρα, ένας πατέρας να μην έχει την ίδια αγάπη και για το δίκαιο και για το άδικο. Εσείς έχετε τα παιδιά σας και είσαστε γονείς και τα ξέρετε πιο πολύ. Τα παιδιά που σας έχουν κάνει τις περισσότερες δοκιμασίες, που σας έχουν ψήσει και από την καλή και από την ανάποδη, τα αγαπάτε πιο πολύ. Τα έχετε πιο πολύ έννοια. Σας πικραίνουν, σας κάνουν, σας ράνουν, χρέη τώρα σας αφήνουν κτλ. Και όμως τα έχετε πιο πολύ. Γιατί αισθάνεστε ότι σας έχουν περισσότερο ανάγκη. Έτσι κάνει και ο Θεός. Όχι ότι τους αγαπά πιο πολύ από τους άλλους, αλλά επιτρέποντας μέχρι το τέλος να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες και όλες τις παρατάσεις ζωής που τους δίνει. Είναι οι δοκιμασίες τιμωρία του Θεού, γιατί αυτό το γιατί σε μένα αυτό κρύβει. Δηλαδή, εγώ ας πούμε είμαι ένας καλός άνθρωπος και αντί της καλοσύνης που δίνω, μου δίνει ο Θεός αυτούς τους πόνους. Σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, οι δοκιμασίες δεν είναι τιμωρίες του Θεού. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε και ακριβείς, δεν είναι πάντα ακριβείς, δεν είναι πάντα τιμωρίες. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας που η δικαιοσύνη του Θεού έπεσε και τιμώρησε τον άνθρωπο. Γιατί η ζωή ενός εκάστου είναι και ένα κήρυγμα, όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για τους γύρω. Όμως, η θεολογία της Εκκλησίας μας λέει ότι όχι. Οι δοκιμασίες δεν αντιμετωπίζονται όπως αντιμετωπίζοντας την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, όποιος ήταν άδικος απέναντι στο Θεό, θα κληρονομούσε αυτή την αρρώστια, αυτόν τον πόνο και αυτός και η γενιά του. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι δοκιμασίες δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο κλήρο, τον οποίον βάδισε ο Κύριος μας, την ίδια δηλαδή ματωμένη περπατησιά, την οποία άφησε το αποτύπωμά της πάνω στη γη ο Χριστός, αυτή την ίδια περπατησιά που πάτησε ο πρώτος των μαρτύρων, ο Στέφανος, όλοι οι Απόστολοι, όλοι οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι νεομάρτυρες, οι μάρτυρες στη Ρωσία, οι σημερινοί μάρτυρες στη Συρία, όπου δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που πατούν στις ίδιες περπατησιές. Κοντολογής, η δοκιμασία, ο πόνος είναι ο κλήρος των δικαίων. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να δει πρόσωπο Θεού εάν δεν ψηθεί στο καμίνι της δοκιμασίας. Αυτό δεν μας αρέσει. Σε κανέναν δεν αρέσει. Του πει ο Θεός, θες να δοκιμάσεις? Ποιος θα πει έτσι αυτόβουλα, εγώ? Κανένας. Μια γιαγιά ήθελε πολύ πολύ να πάει στον παράδεισο και παρακαλούσε τον άγγελό της να του πει, πώς μπορώ να πάω στον παράδεισο? Παππού, θα το ρίξω εγώ αυτό. Πώς θα πάω εγώ στον παράδεισο? Και βλέπει στον ύπνο της λοιπόν ένα μεγάλο λάνθιστο περιβόλι που είχε μέσα γεμάτο αγίους που χαίρονταν τόσο πολύ, τόσο πολύ, τόσο πολύ. Και όπως ήταν εκεί πέρα λοιπόν και χαίροντα, βλέπει έναν Άγιο που τον αναγνώρισε και του λέει, Άγιέ μου, πώς μπορώ κι εγώ να έρθω εκεί πέρα? Και της λέει, του λέει, υπάρχει τρόπος? Πώς δεν υπάρχει, λέει. Να, θα πατήσεις από εδώ την ξερολιθιά, θα πατήσεις την άλλη ξερολιθιά, θα πατήσεις από εδώ και θα μπεις μέσα. Κοιτάζει η γιαγιά, λέει, μα πώς θα περάσω από εδώ πέρα? Εδώ έχει αγκάθια, θα τρυπηθώ, θα ματώσω. Και της λέει και ο Άγιος, και εμείς από εκεί περάσαμε.
Δεν υπάρχει Άγιος. Διαβάστε τα συναξάρια και αλλάξτε τα ονόματα. Βάλτε εκεί που λέει το Νεκτάριος, βάλτε το Γεώργιος. Και εκεί που λέει το Γεώργιος, βάλτε το Δημήτριος. Οι δοκιμασίες είναι ο κλήρος των δικαίων. Τάχα ο Θεός δεν τους αγαπούσε. Τάχα ο Θεός δεν αγαπούσε τη μητέρα του. Να υποστεί αυτό τον πόνο, τον μεγαλύτερο πόνο, να δει τη μάνα να βλέπει το παιδί της σταυρωμένο. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Πώς λένε οι πατέρες για την Παναγία, για να μην μπορεί πια καμιά μάνα να πει έμεινα μόνη μου. Για να μπορεί πια κάθε μάνα να γύρισε εκείνη τη μεγάλη μάνα και να της πει εσύ τώρα ξέρεις πώς είναι. Γιατί της Παναγίας δεν της δόθηκε ειδική χάρη να μην πονάει. Η Παναγία πόνεσε αυτό το πόνο το σκληρό που σου βγαίνει από τα σπλάχνα, από μέσα. Που έχεις ένα παιδί και το βλέπεις να πεθαίνει. Αυτός ο πόνος, ο πιο μεγάλος των πόνων, δεν της απάλυνε τον πόνο. Και ο Χριστός στο Σταυρό, γιατί την έχουμε εύκολη την απάντηση. Ναι, αλλά εκείνος ήταν Χριστός. Όχι. Όταν μάτωσε, όταν πόνεσε, πόνεσε σαν άνθρωπος. Το πιε το ποτήρι μέχρι το τέλος και το πιε δυο φορές. Πρώτα με τρόπο προφητικό, όταν το έβλεπε μπροστά του να γίνεται, γιατί ήταν προφήτης, έβλεπε μπροστά του το μαρτύριο και μετά όταν το έπινε κατά την ώρα του μαρτυρίου. Δυο φορές. Γι' αυτό και είπε στον πατέρα του «Ή δυνατόν παρελθέτω». Η Παναγία λοιπόν πόνεσε για να μην μπορεί καμιά μάνα πια να πει «Είμαι μόνος, μόνη μου» ή κανένας να πει «Εσύ δεν καταλαβαίνεις». Λοιπόν, ναι, υπάρχει Παναγία που καταλαβαίνει από πόνους, που ξέρει. Και ξέρει όλη τη δοκιμασία, γιατί σε όλη της τη ζωή δεν είναι μόνο η ώρα του Σταυρού, όλη της η ζωή δεν ήταν τίποτα άλλο από αυτή τη ρομφαία που της είπε όταν τότε το κρατούσε το μικρό και το σαράντισε στο ναό και της είπε «Και σου την καρδία ενδιελεύσεται ρομφαία και σένα την καρδιά θα την περάσει μαχαίρι». Φανταστείτε τη σκηνή, μια μάνα με μωρό παιδί να το παρουσιάσει στο ναό και να πει ο Άγιος του Θεού «Την καρδιά σου θα την περάσει μαχαίρι». Σε όλη της τη ζωή, όλη η καρδιά της Παναγίας ήταν περασμένη δίστομη ρομφαία, πέρα ως πέρα. Γιατί η Παναγία με το Άγιο Πνεύμα ήξερε, γνώριζε, καταλάβαινε και συντηρούσε μέσα της τα ρήματα του Θεού. Εκείνη όμως, σε αντίθεση με εμάς που αρθρώνουμε το γιατί, εκείνη είπε «Γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Εκείνη είπε «Εδώ είμαι. Εσύ ό,τι επιτρέψεις είναι καλά καμωμένο». Όσες φορές του λέμε του Θεού τι να κάνει, πολλές φορές βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, γιατί και εμείς οι ίδιοι μπλεκόμαστε στα αιτήματά μας. Όταν είχε αρρωστήσει ο μακαριστός ο μπαμπάς μου, ήμουν στο νοσοκομείο. Δεν πήγε από αυτό τελικά, μετά από καιρό έφυγε, ήταν στο νοσοκομείο. Και βρήκανε τέλος πάντων μια σκιά στον πνεύμα, αυτές οι περίφημες φοβερές σκιές στον πνεύμα. Τελικά ήταν κάτι πάρα πολύ φοβερό, τίποτα δηλαδή. Και αρχίσαμε, ας πούμε, να κάνουμε προσευχή. Και εγώ τώρα το είχα πει σε άλλους, που τι είχα πει? Ότι θα λέτε να παρακαλάτε για την υγεία του, αλλά να ξέρετε, να προετοιμάζετε και να λέτε, θα λέτε όμως και γεννηθείτε το θέλημά σου. Εγώ το ξέρα αυτό. Το ξέρα να το λέω. Αλλά το ξέρα να το ζω. Το ξέρα να το βιώνω. Πώς είναι δυνατόν να έλεγα στο Θεό γεννηθείτε το θέλημά σου? Και άμα του Θεού το θέλημα ήταν να τον επάρει τον μπαμπά μου, μου άρεσε? Δεν μου άρεσε. Το θυμάμαι σαν τώρα. Πήγαινα, έκανα την παράκληση της Παναγίας και έλεγα γεννηθείτε το θέλημά σου. Αλλά δεν το έλεγα δυνατά. Δηλαδή μην το πάρεις και πολύ αυτό. Το είπα, αλλά εντάξει, αν μπορεί να σωθεί και όλα. Έπαιζα, το θυμάμαι δηλαδή, εγώ γέλαγα μετά με τον εαυτό μου. Αλλά έτσι είναι κάπως ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να παραδοθεί έτσι σαν μικρό παιδί στην αγκαλιά του Θεού και να πει «Θεέ μου, εσύ ξέρεις». Αν είναι να τον πάρεις, θα τον πάρεις την καλή την ώρα. Και αν είναι να τον αφήσεις, θα τον αφήσεις γιατί εσύ ξέρεις. Εγώ δεν μπορώ να τρέξω ούτε να σου κρατήσω το θέλημα. Εγώ μπορώ να συνταχθώ στο θέλημά σου. Γιατί αυτό θα ήθελες από μένα. Ξέρετε, ο πόνος ενός άλλου δεν είναι μόνο αφορά αυτόν που πονά, αλλά και όλους τους άλλους που τον κυκλώνουν. Και είναι μάθημα για όλους. Πώς φεύγουμε και πώς πορευόμαστε. Οι δοκιμασίες λοιπόν δεν είναι τίποτα από καμίνι που πλάθει και λιένει τις καρδιές των ανθρώπων. Τις περνάει μέσα από ένα καθαρτήριο και βγαίνουν καλύτερες. Εμείς οι άνθρωποι δεν κατανοούμε πολλές φορές την ωφέλεια της δοκιμασίας και την ωφέλεια των πειρασμών. Ωστόσο, όταν επιδοθούμε σε αυτό το πνευματικό αγώνισμα και δούμε ότι περάσουμε στην άλλη μεριά και κοιτάξουμε πίσω μας και δούμε από ποια γέφυρα και από τι χάος
μας έχει περάσει και από τι άβησε ο Θεός, εμείς αναρωτιόμαστε. Άραγε, εγώ είμαι που πέρασα από εδώ. Δεν ήσουν εσύ. Η χάρη ήταν του Θεού που σε κρατούσε στα χέρια του. Και το γλυκό κρασί, το πνευματικό που λένε οι πατέρες, σου δώσε ένα κρασί την ώρα του πόνου. Που δεν πολύ καταλάβαινε την οξύτητα. Σαν να σου δώσει μια αναισθησία, πώς είναι οι αναισθησιολόγοι στα χειρουργεία, και δεν καταλάβαινε τι γινόταν. Η χάρη σε έχει σκεπάσει. Γιατί αν καταλάβαινε την τραγικότητα τη στιγμή, δεν θα μπορούσε να αντέξει. Άρα λοιπόν οι δοκιμασίες είναι καθαρτήριο του ανθρώπου και είναι πραγματικά, αν τις αφαιθεί στο μάθημα και στα γυμνάσια της, είναι πραγματικά ωφέλιμο. Υπήρξε κάποτε, γιατί έχει μακαρίσει και εκείνος, ένας ηθοποιός, ο οποίος ήταν πολύ έτσι διακεκριμένος τέλος πάντων, ήταν ο Νίκος ο Κούρκουλος, τον οποίος, όπως γνωρίζετε στον καλλιτεχνικό χώρο, αν μη τι άλλο, έγραψε μια φοβερή ιστορία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν στα στερνά του ήρθε, χτυπήθηκε από τον καρκίνο και αυτός ο άνθρωπος έσβηνε σιγά σιγά, έμπαινε στη διαδικασία να φύγει. Πήγε λοιπόν μια δημοσιογράφος και του είπε το φοβερό μέσα σε όλα. Του λέει, είπατε ποτέ γιατί σε μένα, Θεέ μου? Όταν διάβασα την ερώτηση κάπως φανταζόμουν την απάντηση από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν φημιζόταν, αν μη τι άλλο, δεν ξέρω, την ψυχή του, ο Θεός μόνο τη διαβάζει. Αλλά φαίνεται από την απάντηση ότι είχε αποθέματα και πίστης και ψυχικής αντοχής. Είπε, όχι, δεν είπα γιατί σε μένα, αλλά είπα γιατί όχι και σε μένα. Εγώ σαν παπάς, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν το έχω πει ποτέ. Δεν έχω πει ποτέ να μην χτυπήσεις το μικρό. Ας πούμε, αν πάτε στο Ελπίδα και δείτε τα παιδάκια, τα μωρά με τα... με αυτά τα αγγελάκια που δεν έχουν μαλλιά, κανένας από εμάς δεν έχει πει, Θεέ μου, να μην πονάει τούτο, αυτό που έχει, δώσ' το εμένα. Αυτό που είχαν οι Άγιοι. Έμπονη αγάπη, όχι διεκπεραιωτική, χτύπημα στην πλάτη, υπομονή. Έρχεται ένας μα, τι να κάνεις υπομονή. Έμπονη αγάπη. Ο Γερο Παΐσιος έλεγε, πήγε ο Παπαθανάσιος ο Λεμεσού, το λέει σαν περιστατικό, πήγε στο Γερο Παΐσιο και του λέει, ο τάδε έχει καρκίνο. Του λέει, τι να... όχι ψέματα, όχι Παπαθανάσου, ο πατήρ Αθανάσιος. Όχι ο Λεμεσού, Αθανάσου Μονοπετρίτης. Του λέει, τι να κάνουμε, του λέει. Λέει ο Γερο Παΐσιος, άκου, θα κάνουμε προσευχή στο Θεό, αλλά θα πρέπει να κάτι να δώσουμε και στο Θεό, να βάλουμε σαν εγγύηση. Τι εγγύηση, του λέει. Του λέει, θα ζητήσουμε από το Θεό να του πάρει τον καρκίνο από αυτόν και να δώσει μισό σε μένα και μισό σε σένα. Ωραία, λέει ο Παπαθανάσης, όχι και έτσι, λέει. Εντάξει. Λέει ο γέροντας, λέει να μου δώσει 80% εμένα και 20% εσένα. Α, ούτε και 20%. Τέλος πάντων δεν τα βρήκανε στον υπολογισμό. Λέει ο Γεροπαΐσιος, καλά, να μου τα δώσει όλα εμένα. Εκείνος λοιπόν είχε αυτό το πράγμα, γιατί όχι και σε μένα. Οι Άγιοι το βίωναν αυτό, έμπονη αγάπη. Να καίγεται η καρδιά σου δηλαδή για τον άλλον. Όχι, εντάξει, υπομονή. Είναι εύκολη λέξη, ανακάλυψη εύκολη. Αλλά η βίωση της είναι τραγική και αιματήρη. Ξέρετε, και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, γιατί θα ρω που σας κούρασα, αλλά στο Ογκολογικό Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που έχει ανθρώπους, τέλος πάντων, που έχουν αυτοί πλέον αυτόν τον πονοκέφαλο της εποχής μας, γιατί κάπως έτσι πλέον χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Μέχρι πρώτην δεν την ονομάζαμε καν και τη θεωρούσαμε κάτι σαν μακρινό. Τώρα πλέον έχει μπει τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας που είναι να σοκάρεσαι. Αυτός ο καρκίνος λοιπόν, τον οποίο ο γέροντας Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος τον θεωρούν ευλογία, γιατί όπως έλεγαν έχει στείλει πολλούς ανθρώπους στον ουρανό και στον παράδεισο, έχει προετοιμάσει πάρα πολλούς ανθρώπους για την άλλη ζωή. Εκεί λοιπόν στο Ογκολογικό Νοσοκομείο έγινε μια έρευνα σχετικά με τους ανθρώπους και τους συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται σε τελικό στάδιο και τη θρησκευτικότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις στιγμές αισθάνονται την ανάγκη να επικοινωνήσουν με το Θεό. Θα περίμενε κανείς ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων θα αντιδρούσε. Θα έλεγε, αφού χάνω αυτή τη ζωή, τι να πιστέψω σε ένα Θεό που δεν υπάρχει. Αντίθετα,
στατιστικά φανερώνεται ότι όχι μόνο οι άνθρωποι που είναι μέσα στον πόνο, αλλά και οι άνθρωποι που τους κυκλώνουν, βρίσκουν μέσα από τον πόνο το Θεό. Δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μάθημα και ένα κλειδί. Κάποτε ένα παλικαράκι που φύγε από τροχαίο, όταν ρώτησα τον αδερφό του αργότερα πώς έχει τοποθετήσει την αναχώρηση του αδερφού σου από αυτόν τον κόσμο, μου είπε ότι ο αδερφός μου θυσιάστηκε για να βρούμε εμείς το Θεό. Γιατί η μόνη μας σχέση με την Εκκλησία ήταν οι πασχαλιάτικες λαμπάδες με το Χριστός Ανέστη και ως εδώ. Την ανάβαμε και φεύγαμε. Ποτέ δεν ξέραμε για το τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Ο Κωστής λοιπόν μας έφερε μέσα στην Εκκλησία. Άλλη ανάγνωση του πόνου. Ο πόνος ως ευλογία που έλεγε ο μακαριστός, λόγιος μοναχός Μωυσής Αγιορείτης. Ένας άνθρωπος που βίωσε τον πόνο και μέσα από το καμίνι είχε δικαίωμα δια να ομιλεί. Κλείνοντας, αναφέρουμε ένα περιστατικό από το γεροντικό. Λέει κάποτε ένας γέροντας είχε πάθει μια ασθένεια τόσο πολύ φοβερή που είχε γίνει δυσμορφός. Είχε πριστεί φοβερά, μύριζε, έβγαζε μια φοβερή κακοσμία και τα καλογέρια του, μέχρι και τα καλογέρια τον είχαν συγχαθεί. Και πηγαίνοντας προς τα πίσω, του άφηναν ένα μικρό πιατάκι, αφήνοντας κάτω και φεύγοντας γρήγορα, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τη δυσοσμία. Και ο γέροντας με πολύ αγάπη γύριζε και έλεγε στους μαθητές: «Αδέρφια μου, ο πόνος ο εξωτερικός είναι μόνο πόνος εξωτερικός. Να παρακαλάτε τον Θεό να μην αρρωστήσει ο μέσα άνθρωπος. Το σώμα μας στήρεται. 100 χρόνια θα ζήσουμε, 120. Άντε ζούμε 120. Θα τον νικήσουμε το θάνατο, κάποτε θα μας νικήσει. Όσο και να τα φέρουμε». Ακούω καμιά φορά στις ειδήσεις, στις κλασικές ειδήσεις, νομίζω αυτές τις έχουν έτοιμες και απλώς τα ονόματα αλλάζουν. Λέει, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, έχασε τη μάχη. Θα τη χάσουμε τη μάχη. Το θέμα, όπως έλεγε, δεν είναι να χάσει τη μάχη με το θάνατο. Το θέμα είναι να κερδίσει τη ζωή. Και εδώ είναι η μεγάλη αναμέτρηση. Είσαστε άνθρωποι που ασχολείστε με την ανθρώπινη αγωνία, με τους ανθρώπινους πόνους. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, μια και σήμερα παππούλη μου είναι του Αγίου Μαρκιανού, ο οποίος έδωσε τα ρούχα του. Σήμερα λέει το γεροντικό ότι, το ξέρει, ήταν ένας παππούλης οικονόμος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πήγαινε πρωί-πρωί για τα αγγένεια του ναού και ήταν ζητιάνος απ' έξω. Και του λέει: «Δώσε μου τίποτα». «Δεν έχω να του σου δώσω», του λέει. Και έβγαλε και του δώσε τα ράσα του, τα ρούχα του. Και του λέει: «Μα εγώ δεν σκέφτηκε μετά, τι θα γίνει». Λέει: «Εγώ θα πάω τώρα να φορέσω τα παπαδικά. Εντάξει, δεν τα χρειάζομαι». Τι θα γινόταν μετά, δεν το σκέφτηκε. Φόρεσε τα άμφια, στολίστηκε, ωραία. Έρχεται και ο Πατριάρχης. Αλλά το παράδοξο ήταν ότι αυτού του παπά τα ράζα, τα άμφια έλαμπαν. Ήταν μια χρυσοήφαντη ιστορία. Πήγαινε λοιπόν οι καλοθελητές που υπάρχουν και στην εκκλησία μας δυστυχώς, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Και πήγανε και βάλανε λόγια στον Πατριάρχη και του λέγανε: «Με επιτρέπετε αυτός ο τελευταίος παπάς της πόλης να φορά τέτοια στολή?» Ο Πατριάρχης μία-δύο, τον ήξερε ότι ήταν ταπεινός, αλλά του μπήκανε και κοινού λογισμοί. Πάει λοιπόν και του λέει: «Παιδάκι μου, δεν πρέπει», του λέει, «να γίνεται έτσι. Ο παπάς πρέπει να δείχνει πρώτος το παράδειγμα». Του λέει: «Για ποιο πράγμα μιλάει η γιοσύνη σου? Για αυτά τα άμφια που φοράς», του λέει. «Επιτρέπεται να τα φοράς? Τόσος κόσμος απ' έξω». Και του λέει: «Μα γιατί αυτή τη στολή είναι αυτή η στολή την ημέρα της χειροτονίας μου, αυτή μου δώσατε». Λέει, «με κοροϊδεύεις μπροστά στα μάτια μου. Και αυτό εδώ τι είναι?», του λέει. Και όπως το πιάνε στο ύφασμα, είδε ότι ήταν όντως το τριμμένο ύφασμα της χειροτονίας του. Αλλά από κάτω λοιπόν είδε τα πόδια του γυμνά. Δεν φορούσε τα αμφιά του. Και κατάλαβε λοιπόν ότι δεν φορούσε ρούχα. Του λέει λοιπόν: «Ποιος σε γύμνωσε, Μαρκιανέ?». Και εκείνος πήγε στην Αγία Τράπεζα και του έφερε το Ευαγγέλιο και του λέει: «Αυτό εδώ με γύμνωσε. Μακάρι ο αιώνιος λόγος του Θεού να μοιράζεται σε όλους». Θα τελειώσω όμως, συγχωρέστε με, δεν σας κουράζω, συγχωρέστε με. Θα ήθελα όμως να σας το πω. Στο διαδίκτυο με όλες αυτές τις παλαβάδες κυκλοφορούν και μερικά όμορφα. Και όσοι έχετε πρόσβαση από τους νέους ανθρώπους να τα ό,τι είναι ωφέλιμο να το μοιράζετε. Είναι μια αγορά το διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν και ομορφιές που καλό είναι να μοιράζονται. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, το οποίο είναι σκηνοθετημένο, που δείχνει μια μεγάλη αλήθεια. Είναι λοιπόν ένας ηθοποιός και είναι κάποιος που τρώει. Τρώει. Μη στη μέση του δρόμου είναι τρώει, ένας περαστικός. Πάει λοιπόν κάποιος δίπλα του και του λέει: «Μπορείς να μου δώσεις να φάω κάτι?». Τρώγοντας λοιπόν ο άλλος, του λέει: «Δεν έχω, δεν μπορώ να σου δώσω».
Πάει στον άλλον και του λέει: «Μπορείς να μου δώσεις κάτι να φάω?» Λέει: «Ω, δεν έχω να σου δώσω». Φεύγει λοιπόν. Η κάμερα λοιπόν πηγαίνει σε κάποιον άστεγο, που κάθεται μέσα κάτω, κάτω. Κάποιος περνώντας από το συνεργείο, υποτίθεται τους ηθοποιούς, έχει ένα μεγάλο κουτί με πίτσα. Και το πηγαίνει και το αφήνει στον άστεγο. Του το αφήνει. Του λέει: «Αυτό είναι για σένα, να φας σήμερα». Ευχαριστεί πάρα πολύ λοιπόν αυτός. Ανοίγει λοιπόν και αρχίζει και τρώει με βουλιμία και πολύ όρεξη. Και όπως τρώει εκεί, πάει ο άλλος ηθοποιός, η κάμερα γράφει ωστόσο, και κάθεται δίπλα στον άστεγο, απαλά, ήσυχα έτσι. Κάθεται δίπλα του και του λέει: «Είμαι πολύ πεινασμένος, πεινάω πάρα πολύ, μπορείς να μου δώσεις κάτι?» Μαντέψτε. Και ο άστεγος ανοίγει το κουτί και του λέει: «Βεβαίως, πάρε. Λύζεις το στερό?» «Όχι», λέει, «πάρε». Και του δίνει λοιπόν και αρχίζει και τρώει κι αυτός ένα κομμάτι πίτσα. Και η κάμερα γράφει το μοίρασμα. Και όπως τρώνε λοιπόν, σηκώνεται κάποια στιγμή ο ηθοποιός και βγάζει από την τσέπη του ένα πορτοφόλι και το αφήνει πολλά χρήματα του αστέγου και του λέει: «Αυτά είναι για σένα». Και τότε καταλαβαίνει ότι όλο αυτό έχει μια λογική και αρχίζει βέβαια και αυτός και κλαίει και το βιντεάκι τελειώνει με τα κλάματα αυτού του αστέγου που επιβραβεύουν αυτή την πράξη. Το μήνυμα αυτής της καμπάνιας είναι: δεν έχει σημασία πόσο, μόνο να δίνεις. Κρατήστε το.

0: παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ον έφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ο της χερουβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο, είδωρ ετών, ο ενίδαση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας ιδά των εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θυρευωμένη υπό του πολεμήτωρος εχθρού, και ποτίσαστε είδωρ ζωής την φλεγωμένη εν της ατοπίμαση δεινός, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Πατέρα αγέννητον των δε ιών γεννητών και πνεύμα το Άγιον εκπορευτών εκ πατρός φρονούντες κηρύττωμεν άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν ειν περ δοξολογούντες ομοφρόνος βοόμεν τριάς ομοούσιε σώσον ημάς ο Θεός.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλης

Λος Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.

0: αυτόν, κατεπόθησαν εθόμενα πέτρες οι κριθέας.
1: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δυνθήσαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διεσκο...

0: Όταν σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου.
1: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί ασκητών.

και του άθωνος άνθισμα κολλήτσου της χείται ως τον νικήτορα και ιερότατον σέμνομα καλύβεις του μάρτυρος.

0: Σοφία σειράχ το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Τέκνον ή προσέρχη δουλεύειν Κυρίω Θεό, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν. Εύθυνον την καρδίαν σου και καρτέρισον και σμή σπεύσεις εν καιρό επαγωγής. Κολύθητη αυτό και μη αποστής, ή να αυξηθεί σε πεσχάτων σου. Πάνω εάν επαχθήσει δέξε και εναλλάγμασι ταπεινώσεώ σου μακροθύμησον. Ότι εν πυρή δοκιμάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτοί εν καμίνο ταπεινώσεως. Πίστευσον αυτό και αντιλείψετε σου, εύθυνον τα σοδού σου και έλπισον επ' αυτών. Οι φοβούμενοι τον Κύριον αναμείνατε το έλεος αυτού και μη εκλίνητε ή να μη πέσετε. Οι φοβούμενοι Κύριον πιστεύσατε αυτό και ούμι πτέσει ο μισθός ημών. Οι φοβούμενοι Κύριον ελπίσατε εις αγαθά και εις εφροσύνην αιώνος και ελέους. Εμβλέψατε εις αρχαίας γενεάς και είδατε. Τι σε ενεπίστευσε Κυρίω και κατησχύνθη, ή τι σε επεκαλέσα το αυτόν και υπερίδεν αυτόν, διότι ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος και αφήης είναι αμαρτίας και σώζει εν καιρό θλίψεως. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Αγαπήσατε δικαιοσύνην οι κρίνοντες στην γην, φρονήσατε περί του Κυρίου εν αγαθότητη και εν απλότητη καρδία ζητήσατε αυτόν, ότι ευρίσκεται της μη πειράζουσιν αυτόν, εμφανίζεται δε της μη απιστούσιν αυτό. Σκολιοί γαρλογισμοί χωρίζωσιν από Θεού, δοκιμαζομένη τε η δύναμη σε ελέγχει άφρονας. Ότι εις κακότεχνον ψυχήν ουκ εισελεύσεται σοφία, ουδέ κατοικήσει εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας. Άγιον γαρπνεύμα παιδείας φεύξετε δόλων και απαναστήσετε απολογισμών ασυνέτων και ελεγχθήσετε επελθούσης αδικίας. Φιλάνθρωπον γαρπνεύμα σοφίας και ουκ αθώωση βλάσφημων αποχυλαίων αυτού. Ότι των νεφρών αυτού μάρτης ο Θεός και της καρδίας αυτού επίσκοπος αληθής και της γλώσσης ακουστής, ότι πνεύμα Κυρίου πεπλήρω και εν την οικουμένην και το συνέχον τα πάντα γνώσιν έχει φωνής. Δια τούτο φθεγκόμενος άδικα ουδείς μη παροδεύσει αυτόν ελέγχουσα η δίκη. Εν γάρ διαβουλή εις ασεβούς εξέτασης έστε. Λόγον δε αυτού ακοή προς Κύριον ήξη εις έλεγχον ανομιμάτων αυτού, ότι ους ζηλώσιος ακροάται τα πάντα και θρούς γονγισμών ουκ αποκρύπτεται. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ου μοιάψετε αυτόν βάσανος. Εδώ ξάνεν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα η δέη σύνεν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπίς αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπου μαθησίας προσεδέξα του αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της οσής αυτού και επισκοπή εν της εκλέκτης αυτού.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ετιδεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπερ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναού του, το κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιαστώτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον ελέω.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις

Αμήν, καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος σου εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου, Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, η πρέπει ένωση, η πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσπου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών αφύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του

0: Ούτε η φύλαξη του κοινού μας της δημιουργικής και διαλογής πνευματιών και ευθυμίσεων πονηρών.
1: Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

εν τη πόλη τιάνο εν θα Χριστό πρε.

0: πάση στη σε Χριστώ ημών αδελφότητο. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ονοριτών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεόρτην ταύτην υγείας, θείας βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και ιεράν Μητρόπολην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενίκευ διάλακτου γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει πάσων οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη. Κυρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Ετιδεόμεθα υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το

0: τας κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι.
1: Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊπάρθενου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασία του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Μιου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου Βυσσαρίωνος του Πρώτου και Δευτέρου Αρχιεπισκόπων Λαρίσκων,

Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία πόλη, Μητροπόλη και ενωρία ταύτη, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εις τους οίκους των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και Πανήγυριν ταύτην και εις τον κόσμον σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών, πληθύνων τρέφων και συντηρών, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι,

πόση ευλογία πραγματικά να μετέχουμε στον πρώτο εορτασμό της μνήμης ενός νεωστή, δηλαδή τώρα τελευταία, αναγνωριστέντος Αγίου. Μπορείτε να μου πείτε πότε ξεκινήσαμε να τιμάμε θερυπήν τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο? Δεν θυμόμαστε, χαμένη η μνήμη τους στους αιώνες, η τιμή της Εκκλησίας δεδομένη και κάθε χρόνο στη χάρη τους η ίδια τιμή πάντοτε. Έχουμε Αγίους που δεν τους γνωρίζουμε, τους φανερώνει ο Θεός και αρχίζουμε να τους θυμάμε αιώνες μετά την προσκύριον έξοδό τους από τον κόσμο αυτό. Έχουμε Αγίους που τους θυμάμε για αιώνες και μετά για κάποιους λόγους ξεχνιούνται. Όχι ότι τους περιφρονεί η Εκκλησία, αλλά αλλάζουν τα δεδομένα πολλές φορές. Ιδίως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, πολλοί Άγιοι που ετοιμώνται τοπικό στην Καπαδοκία, στον Πόντο κτλ. Επειδή έφυγαν από εκεί, οι χριστιανοί έπαυσαν να τιμώνται και ενώ μπορεί και να αναφέρονται στα συναξάρια της Εκκλησίας μας, πλέον δεν γίνεται μεγάλη πανήγυρης όπως γινόταν στα μέρη εκείνα όταν υπήρχαν οι χριστιανοί. Έχουμε Αγίους που για κάποιο διάστημα είχε περισταλεί η τιμή της μνήμης τους και μετά από λίγο επανήλθε και άρχισε πάλι πανηγυρικά. Στους 21 αιώνες της Εκκλησίας έχουμε πολλές διακυμάνσεις. Έχουμε πολλές περιπτώσεις και περιστατικά Αγίων. Και κυρίως έχουμε επίγνωση ότι οι ισχυρότεροι Άγιοι στα μάτια του Θεού είναι οι άγνωστοι. Αυτοί που δεν τιμώνται από τους ανθρώπους και τιμώνται μόνο από τον Θεό. Και επειδή μόνο ο Θεός τους ξέρει και μόνο αυτός τους τιμά και επειδή οι άνθρωποι δεν τους γνωρίζουν και δεν τους τιμούν, δεν έχουν ούτε λιβάνι, ούτε κερί, ούτε λειτουργία στη μνήμη τους, γι' αυτό αυτούς τους Αγίους όταν τους παρακαλάμε πολλές φορές έχουμε βεβαιότερη απήχηση και ανταπόδοση. Διότι αυτούς τους Αγίους τους τιμά ο Θεός εντονότερον και θέλει να υπάρχει επίγνωση στην Εκκλησία Του ότι περισσότερα είναι τα κρυφά παρά τα φανερά. Περισσότερο είναι τα ευλογημένα που αγνοούμε παρά αυτά τα οποία βλέπουμε. Και σας κάνω αυτήν την εισαγωγή, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι μπορεί μεν σήμερα να τιμάμε τον Άγιο Διονύσιο της Κολυτσούς στην πρώτη του αυτή πανήγυρη μετά την αγιοκατάταξή του από την αδελφή εκκλησία του Πατριαρχείου της Ρουμανίας. Όμως, αν σας ρωτήσω τι ξέρετε για αυτόν τον Άγιο, τι θα μου πείτε? Και αν με ρωτήσετε και εμένα τι ξέρεις για αυτόν τον Άγιο, θα σας πω ξέρω ό,τι γράφει το μοναχολόγιο. Ξέρετε, στο Άγιον Όρος δεν κάθονται να γράψουν αναλυτικούς βίους. Δεν κάθονται να καταγράψουν περιστατικά του ενός γέροντος του άλλου. Τα διαμάντια, οι Άγιοι, κρύβονται μέσα στη σιωπή και κρύβονται επίσης πολλές φορές μέσα στο γνώφο της αγνωσίας, όχι του Θεού αλλά και της ίδιας τους της ζωής. Κατά τούτο μιμούνται τον Θεό, κατά το ότι όπως ο Θεός εμάς είναι άγνωστος και άπιαστος, έτσι και αυτοί μας είναι άγνωστοι, γιατί η συνήθεια στα μοναχολόγια, η συνήθεια στο Άγιον Όρος γενικά, είναι να γράφουν το εξής: το όνομα, το επώνυμο, το πατρόνυμο, το κοσμικό όνομα και να γράφουν «γεννήθηκε στην πόλη τάδε». Πολλές φορές δεν γράφουν και πότε γεννήθηκε. «Προσήλθε στο Άγιον Όρος τότε». Εννοείται όταν ξεκίνησε η δοκιμή του. «Εκάρι μικρόσχημος τότε», «εκάρι μεγαλόσχημος τότε», και αν ήταν και κληρικός, «εχειροτονήθη διάκονος τότε», «εχειροτονήθη πρεσβύτερος τότε», εάν τυχόν πήγε σε άλλο μοναστήρι, διεγράφει από του μοναχολογίου τούτου και μετεγράφει στο μοναχολόγιο τότε εκεί, το άλλο που πάει, και στη συνέχεια η κοινή εγγραφή, «εκοιμήθη ειρηνικός», ή ξέρω εγώ μετά από βασανιστήρια στους παλαιότερους Αγίους, «εκοιμήθη βιαίος ή φωνευθής», ή έχουμε πολλούς που επνίγησαν στη θάλασσα ή κατέπεσαν από κρυμνούς, «εκοιμήθη λοιπόν τη τάδε του μηνός». Αυτά τα πράγματα μας δίνουν τα μοναχολόγια ως πληροφορία. Τη γέννηση, και αυτή όχι πάντα με ακρίβεια, τον τόπο καταγωγής, την ημερομηνία προσελεύσεως του Άγιον Όρος, την ημερομηνία κουράσης μικρόσχημων και μεγαλόσχημων, την ημερομηνία χειροτονίας εις διάκονων και εις πρεσβύτερων και την ημερομηνία της προσκύριων εκδημίας. Από εκεί και μετά όλα τα άλλα, πώς έζησε, τι έκανε, σιωπή. Γι' αυτό και στον Άγιο Διονύσιο της Κολυτσούς
Τα αναγνώσματα είναι αναγνώσματα τέτοια που έχουν να κάνουν με τη σιωπή, με τη μυστική άσκηση, με την κρυφή πνευματική εργασία. Στη Σοφία Σιράχ το πρώτο που ξεκινάμε να διαβάζουμε είναι το εξής. «Τέκνον, ή προσέρχη δουλεύει το Κυρίο, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν». Εάν θες να γίνεις δούλος Θεού, εάν θες να ασχοληθείς με την πνευματική εργασία εντονότερα, ετοιμάσου να δεχθείς πειρασμούς. Γιατί ο διάβολος, όσο τον πολεμάμε, τόσο μας πολεμάει. Και όσο πάμε να του ξεφύγουμε και να προσκοληθούμε Κυρίο το Θεό ημών, τόσο περισσότερο αγωνίζεται να μας αποσπάσει από τον Θεό και να μας δέσει χειροπόδαρα, σιδηροδέσμιους όπισθεν αυτού. Γι' αυτό και να ξέρετε ότι η εργασία στο κελί είναι μια φοβερή εργασία πνευματική, ένας πόλεμος αδυσόπιτος, αλλά και πόλεμος καρποφόρος. Όποιος έχει διαβάσει το μοναδικό και σπουδαίο σύγγραμμα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Ο αόρατος πόλεμος», όπου εκεί περιγράφει γενικά πώς ο μαχητής του Χριστού παρατάσσεται εν πολέμου εναντίον του διαβόλου την κάθε ημέρα, πώς γίνεται έτοιμος, πώς ετοιμάζεται εις πόλεμον, ποια είναι τα όπλα του, πώς αντιμετωπίζει τους πειρασμούς και πώς τελικά νικά τον διάβολο, θα παρατηρήσει ότι τα όσα λέγονται εκεί είναι φοβερά δύσκολα, αλλά είναι και φοβερά ηρωικά. Έχουν μία έγκλη μοναδική, τη δόξα του Αγίου Θεού, το αποτύπωμα της ανταμοιβής σε αυτόν που αγωνίζεται, ακόμα και αν εξ ανθρώπινης αδυναμίας τραυματίζεται. Η εργασία η πνευματική είναι εργασία μυστική. Η εργασία που γίνεται μέσα στην καρδιά δεν αποκαλύπτεται ποτέ. Προετών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής, κύριος Νικόλαος, κυκλοφόρησε ένα προσευχητάριο, ήταν ακόμα αρχιμανδρίτης στο μετόχι της Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα, στην Ανάληψη. Ξέρετε πώς το τιτλοφόρησε? «Στεναγμή Σαλαλίτης». Δηλαδή, το προσευχητάριο εκείνο, στο οποίο προσευχόσουνα με τόσο έντονη πνευματική διάθεση, ώστε έβγαζε στεναγμούς που δεν ακούγονται. Είναι ο τρόπος που περιγράφουν οι πατέρες την ουσιαστική, την πραγματική προσευχή. «Στεναγμή Σαλαλίτης». Να βογκάς και να μην ακούγεσαι, να μην ακούει ο διπλανός σου, να μην καταλαβαίνει τι αγώνα έχεις, τι αγώνα δίνεις. Και να ακούει μόνον ο Άγιος Θεός. Θα μου πείτε, γίνεται αυτό? Θυμηθείτε την περίπτωση του λαού των Ισραηλιτών όταν έβγαινε από την Αίγυπτο. Και ο Θεός δια του Μωυσέως τους οδηγεί στην ακτή της Ερυθράς Θαλάσσης. Από πίσω να έρχονται τα άρματα του Φαραώ και το Ιππικό, έτοιμοι να τους θερήσουν, να τους κατασφάξουν. Και μπροστά η θάλασσα, πουθενά διέξοδος. Οι Ισραηλίτες είχαν μερικούς με σφεντώνες. Τι να σου κάνει η πέτρα, με όση δύναμη και αν εκτοξεύεται, ενάντια στην πανοπλία, ενάντια στην ασπίδα, ενάντια στον θώρακα. Και πώς με μερικά λιανομάχαιρα να αμυνθείς στα δρεπανηφόρα άρματα του Φαραώ και στο Ιππικό το φοβερό της Αιγύπτου. Και εκεί που ο Μωυστής στέκεται στην όχθη της Ερυθράς Θάλασσας, τολμάει και σκέφτεται μόνο από μέσα του το εξής, χωρίς να τον ακούσει κανένας: «Θεέ μου, τι κάνουμε τώρα?» Για να ακούσει από τον Θεό την απάντηση: «Τι βοάς προς με, τι μου φωνάζεις, με ξεκούφανες?» Δεν άνοιξε να πει το στόμα του ο Μωυσής το τόσο δά. Δεν άνοιξε να προσευχηθεί καθόλου. Κανείς δεν τον είδε προσευχόμενο. Από μέσα του είπε έναν ενδιάθετο λογισμό: «Θεέ μου, τι κάνουμε τώρα?» Και ο Θεός τον επιτιμά: «Τι μου φωνάζεις, με ξεκούφανες, αμάν πια. Τόσες φορές έχω δείξει την πρόνοιά μου και αμέσως πάλι φοβάσαι, βλέπεις τον κίνδυνο και σε καταλαμβάνει απελπισία?» Και του δίνει μετά την πληροφορία πώς να χτυπήσει την Ερυθρά Θάλασσα επευθείας ράβδο, δηλαδή ισιώνοντας έτσι σε κάθε το άξονα το ραβδί του για να ανοίξει η Ερυθρά, και αφού πέρασε και ο τελευταίος Ισραηλίτης, επιστρεπτικός, δηλαδή οριζόντια, έτσι σε σχήμα σταυρού. Κάθετα την άνοιξε, οριζόντια την έκλεισε και επνίγησαν οι τριστάτες, αυτοί δηλαδή που τρεις στέκονταν πάνω στα άρματα, ο ένας για να οδηγεί το άρμα,
ο άλλος για να πετάει βέλη και ο άλλος για να πετάει ακόντια.

ποιητής, τότε ψάλλει δοξολογικός. Γι' αυτό και ένα από τα σημεία της προσευχής δεν είναι απλώς η ευχαριστία, αλλά η δοξολογία προς τον Άγιο Θεό για τα όσα επιτρέπει στην ψυχή του καθενός, για όσες νίκες πνευματικές χαρίζει και για όση προκοπή και πνευματική προαγωγή επιδαψιλεύει. Ο Άγιος Διονύσιος λοιπόν ο της Κολιτσούς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε εφηβική ηλικία προσήλθε στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα στην αρχή δεν πήγε στη σκήτη της Κολιτσούς, η οποία υπάγεται στη Μονή Βατοπεδίου, πήγε σε κελιά που υπάγονταν στην Ιβύρον. Και εκεί ξέρουμε ότι εργάστηκε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε γεωργικές εργασίες, γιατί ο μοναχός πρέπει να εργάζεται για να βγάζει το ψωμί του. Έτσι, με τον μόχθο του προσώπου σου πρέπει να ζεις, άνθρωπε. Και για τον μοναχό αυτό ισχύει διαρκώς. Εργαζόταν λοιπόν σε γεωργικές εργασίες μέχρι τη στιγμή που κατοίκησε στην Κολιτσού. Σε ηλικία 26 ετών οι γεροντάδες απεφάσισαν και τον χειροτώνησαν διάκονο. Σε ηλικία 28 ετών απεφάσισαν και τον προήγαγαν εις πρεσβύτερον, προκειμένου να διακονεί τη σκήτη εκεί, τις ακολουθίες, τις αγρυπνίες. Οι σκήτες έχουν εντός εισαγωγικών χειρότερο πρόγραμμα από τα κοινόβια, από τα μοναστήρια. Περισσότερες αγρυπνίες, περισσότερες ώρες ορθοστασία, ακολουθία. Και χρειάζονται οι εφημέριοι, γιατί εξαντλούνται γρήγορα και πρέπει να υπάρχουν και νεότεροι, να υπάρχουν και δυνάμεις για να διακονείται η ακολουθία και η κοινή προσευχή των πατέρων. Και το 1945, σε ηλικία μόλις 36 ετών, ο Διονύσιος που είχε τόσο πολύ προοδεύσει κατά Χριστόν, αναλαμβάνει το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας. Αναλαμβάνει το δικαίωμα να εξομολογεί. Αναλαμβάνει το δικαίωμα να αναδέχεται λογισμούς, να τους εξαγορεύονται, να χορηγεί την άφεση των αμαρτιών και να καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Για φανταστείτε πόσο σπουδαίος πρέπει να ήταν, ώστε στο αυστηρό Άγιον Όρος, στην ηλικία των 36 ετών, να τον αναδεχθούν, να τον ανακηρύξουν, να τον αποδεχθούν, να τον παραδεχθούν ως ικανό να αναλάβει την πνευματική πατρότητα. Και από τότε δύο λέξεις τον χαρακτηρίζουν. Από το 1945 μέχρι το 2005 που εκοιμήθη. Απλανής οδηγός. Ο πνευματικός εκείνος που μπορούσε να καθοδηγεί όλους τους άλλους χωρίς να πλανάται από τον διάβολο, χωρίς να κάνει σφάλματα. Ήταν ο σίγουρος πνευματικός που με το φωτισμό του Θεού μπορούσε και κατήφθηνε όλους τους άλλους. Δεν έχουμε περιστατικά, γιατί και η εξομολόγηση είναι μυστική και απόρριτη. Δεν έχουμε περιστατικά για το τι έλεγε, πώς κατήφθηνε, ακόμα και οι δικοί του δεν λένε πολλά. Εκφράζουν όλοι μία ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο Θεό που τον γνώρισαν, που άκουσαν τις συμβουλές του που τον είχαν στη ζωή τους ως αποκούμπι και στήριγμα. Όλοι ομολογούν ότι μαζί του αισθάνονταν ασφάλεια για την πνευματική τους πορεία. Όλοι ομολογούσαν πως ποτέ δεν έδωσε κανένα δείγμα με το οποίο να τους κάνει να αμφιβάλλουν, μην τυχόν και έκανε λάθος, μην τυχόν και έπρεπε να αναιρέσει αυτά που είπε. Όχι, ποτέ. Και αυτός ο άνθρωπος από το 45 μέχρι το 2005, 60 χρόνια, πνευματικός στη σκήτη της Κολιτσούς, κορυφαίος του Αγίου Όρους. Σε αυτόν εξομολογήθηκαν Άγιοι, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος κτλ. Για φανταστείτε, Άγιοι που εμείς οι Έλληνες βιαστήκαμε ενδεχομένως να τους κάνουμε Αγίους, είναι Άγιοι, έτσι. Όμως να που τώρα και ο πνευματικός καθοδηγητής τους, ο απλανής οδηγός, έρχεται και αναγνωρίζεται και αυτός ως Άγιος. Διότι αυτός ήταν η ρίζα πολλών πνευματικών προσωπικότητων στο Άγιον Όρος. Και ασχέτως αν δεν ξέρουμε τον τρόπο της πνευματικής του εργασίας, ασχέτως αν δεν ξέρουμε το τι ζούσε μέσα στο κελί του τις νύχτες της προσευχής, ασχέτως του ότι δεν ξέρουμε τι έκανε μέσα στο εξομολογητήριο και πώς κατήρτιζε ψυχές και συμβούλευε ανθρώπους κατά Χριστόν, ασχέτως όλων αυτών, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Βλέπουμε έναν Άγιο. Βλέπουμε έναν άνθρωπο στον οποίο αποτυπώνεται η δόξα του Θεού. Βλέπουμε εκείνον ο οποίος πραγματικά απέδειξε ότι ο Θεός σε κάθε εποχή έχει τους δικούς του μάρτυρες, αυτούς δηλαδή που μαρτυρούν την ύπαρξή του, τη δόξα του, το κατορθωτό του Ευαγγελίου, το εφαρμόσιμο της πνευματικής ζωής, ώστε κανείς μας να μην έχει δικαιολογία και να πει ότι «Α, εγώ δεν ήξερα, α, εγώ δεν γνώρισα, α, εγώ δεν είδα». Έχουμε τον Άγιο μπροστά μας για να καταλάβουμε τι επιδαψιλεύει ο Θεός της αγαπό

Συν αυτόν και για να δούμε πώς μέσα από μια ζωή κρυφή, μια ζωή που δεν ξέρουμε, αναδεικνύεται ένας Άγιος φοβερός. Ξέρετε, αυτός δεν βγήκε από το Άγιον Όρος ποτέ. Δεν βγήκε στον κόσμο να κάνει ιεραποστολικές περιοδίες, δεν χρειάστηκε. Έσωζε τον κόσμο προσευχόμενος τη νύχτα στο κελί του και όλη την ημέρα εξομολογώντας πατέρες, μοναχούς, προσκυνητές, όσους προσέφευγαν στο πετραχύλι του, για να εναποθέσουν εκεί τα βάρη της καρδιάς τους, να πάρουν την άφεση και να πάρουν κυρίως πνευματική καθοδήγηση για το πώς θα γίνουν πιο αρεστοί στον Θεό. Αυτόν τον κρυφό άνθρωπο επέτρεψε ο Άγιος Θεός να αναδειχθεί στην αγιότητα και να τον έχουμε εμείς και να μην τον χορταίνουμε και να τον χαιρόμαστε. Και ευχαριστούμε τον πατέρα Άνθυμο, που λόγω εθνικής καταγωγής παρομοίας, θα λέγαμε συγγένειας με τον Άγιο, καθώς και αυτός Ρουμάνος εδώ, θέλησε να τιμηθεί ο Ρουμάνος Άγιος, που ουσιαστικά είναι Οικουμενικός Άγιος. Άγιος της Ορθοδοξίας, γιατί δεν εξομολογούσε μόνο Ρουμάνους. Εξομολογούσε και Έλληνες και Σέρβους και Βούλγαρους και όλες τις φυλές της γης. Όσοι Ορθόδοξοι προσέρχονταν στο πετραχύλι του και τους ανέπαβε όλους. Και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες στον Άγιο Θεό. Διότι στην Εκκλησία δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση τη φυλή, τη γλώσσα, τα γένη, την καταγωγή. Στην Εκκλησία αγωνιζόμαστε. Ο Άγιος Θεός δίνει το πνευματικό του αποτύπωμα στους πιο αξίους πνευματικά, σε αυτούς στηριζόμαστε και προχωράμε. Χαρά λοιπόν, βρισκόμαστε στον πρώτο εορτασμό του Αγίου Διονυσίου της Κολυτσούς μετά την οσιακή κατάταξή του. Ευγνώμονες στο Πατριαρχείο της Ρουμανίας για την αναγνώριση της τιμής, ευγνώμονες στην Εκκλησία της Ελλάδος που συγκατένευσε και απεδέχθηκε και αναγνώρισε την πράξη του Πατριαρχείου Ρουμανίας. Εδώ πλέον, στην ενορία αυτή, θα υπάρχει η εικόνα του διαρκώς για να τιμούμε κάθε χρόνο τη μνήμη του και να θυμόμαστε πώς μέσα από τη μυστική εργασία, μέσα από πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε, συμβαίνουν τα πιο θαυμαστά, τα πιο ουσιαστικά, τα πιο άγια, τα πιο εναργή και τελικά η ψυχή οικοδομείται μέσα στη σιωπή, την τόσο απαραίτητη για να ησυχάσει ο νους του ανθρώπου, να καθαριστεί, να φωτιστεί και τελικά να θεωθεί. Χριστός Ανέστη.

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ήτιμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Σπούλα έτη, Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέος εν ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέος εν ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέος εν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κυρία και Άγιε και Ιησούς αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσε αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε Κύριε, τα ασθενείες ημών, ένα και το όνοματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κυρία και Άγιε και Ιησούς αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς, αγιαστείτο το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, των σμισίδωρων και άφηση με τα φλήματα ημώνος και εμείς αφή με τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα
3: σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμού, ο Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμινα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατρών ημών, των Εναγίης Πατρών ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαριόντος Αρχιεπίσκοπων Αρίσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Γεδαιών και Γεωργίου, του Εντρυνάβου, Γεωργίου του Γραψάνης, Ιωάννου Τεγκουβών και Δαμιανωτήν και Σάββου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαιών Θεού Πατρών Ιωακήμ Κιάνης, των Εναγίης Πατρών ημών, Κύριλου και Μεθοδίου Φωτιστών των Σλάβων, του Οσίου και Θεόφορου Πατρός ημών, Διονυσίου, το εκ της Κύρτη της Χολίτσου Ασκήσαντος, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Διευθών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κυρίες Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντες ημάς. Καλό βράδυ, βοήθειά μας αύριο με υγεία.
2: Αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, όρθρος και πανηγύρι.

0: μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και οίκαι εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ομοίας ημίν. Άγιε επίσκεψε κύριε τας ασθενείας ημών, ένοικε το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και οίκαι εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το βασίλειο και θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως και μη σαφέμ της επιλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσου Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρων δορμένους και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθήσοντα σταυρό έκουσι, ω τη επωνύμη σου και νη πολιτεία του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφρον τη δυνάμει στου πλουσίου βασιλεί Σιμών, νίκο κορυγών αυτή κατ' οπολεμίων τη συμμαχία νέα και τη συνόπλων ρήνη αιτών τρόπιων. Και νυν και οίκαι σώνα ω τον αιώνα μη προστασία φοβερά και κατέχεστε μη παρήδε αγαθή τάση και εσύ έτσι μόνο πανίμητε Θεοτόγια. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία σώζου σε κύριε βασιλεύει και χορηγή αυτή σου ρωτώ τη νίκη διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος, ο διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν απέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξεν εψίστε ό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν εψίστε ό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν εψίστε ό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξω το στόμα να γυρίσει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξω το στόμα να γυρίσει την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνε θλιβοντέ με, πολύ επανίστε επέ με, πολύ λέγω στη ψυχή μου και εσωτερία αυτό εν το Θεό αυτού. Σιδε, κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προ κύριο και έκραξε ο πίκο σε με, εξόρο αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και έμπισε εξηγέρθη του κύριου συντρίψετέ μου. Μου φοβηθεί ο μεριά λόγω των κύριων συμπετεθειμένων μη. Ανάστα, κύριε, σώσου με ο Θεό μου, τη σία πάταξα πάνω σε εκτρε του κυρίου σου τρία και επί των λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και έμπισε και έρθει του κυρίου συντρίψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσω, λέξη με δέτη οργή σου παιδεύση μου. Όταν βέλη σου εμπάγησα με και επιστήριξε με την χείρα σου και έστειν η ένση αρκή μου που προσώπου τη οργή σου. Ου και έστειν η δίνη τη οστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ονομίω πυρήναν την κεφαλή μου όσοι φορτίου βαρύ βαρύθησε με με. Προσώσαν και σάβησα με όλο παίζουν προσώπου τη αυροσύνη μου. Τελεπώ και κατεκά με ω τέλο όλη την ημέρα και τροπάζω με πορευόμενο. Ό,τι ύψο έμπισε βεγμάτων και ουκέ στην ιέση αρκή μου. Κακόθεν και ταπενώθεν ω φόδρα οριόμενα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ω στεναγμό που σου απεκρύβει. Η καρδία με τεράχθη κατελεπή μη ισχύ μου και το φω των θερμών και αυτό και έστει με τεμού. Οι φίλοι μου και επίση μου ξαναντιέ μου ήγησαν και έσαν και έγιστα μακρόθεν έσαν. Και εκβιάζω τη ζωή στην ψυχή μου και η ζωή στα κακά με ελάει σε ματαιότητα και δρολίτε όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω κοφό σου και οικών και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι που ακούν και έχουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, κύριε, ήρθε εσύ, ακούσει κύριε ο Θεό μου. Τι μου είπε, τεχαρώσει με εχθρή μου και εντό αληθή είναι πόδρο με μέγαρο μόνισον. Το εγώ ειστημάστηκα σε έτοιμο και αργιδωμένο ποιό μου ειστήδια παντό. Ότι την ανομία με εγώ να γυρώ και με ρημνήσω περί τη αμαρτία μου. Δε εχθρή μου ζώση και κρατεώνται πέρε με και επιθυμίσω τη μία δίκο. Η αντεποδότη μου κακά, αντιαγαθώνε διαβαλώ με. Επί κατε δύο κον αγαθοσύνη, μία καταλήπη με κύριε ο Θεό μου, μία από εσύ απέ μου πρόκειται τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία από εσείς απ' εμώ πρώει στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως εγώ θρίζω, δίβησε εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εις άρκ μου, εγύρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτε σον το Αγίου, αυτή σου δίδει τη δύναμή σου και τη δόξα. Τι Χριστό λέει, όσο περζοά, τι χειν περέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα κύρα μου. Ω εκτέα του και ποιότη επιστή η ψυχή μου και χίλια αγκαλιά ω ένα ισοστό μου. Νεμονιμό από τη στολμή μου τη όρτη σε μελέτων είσαι. Ούτε γενή βοηθό μου και τη σκέπη του επτερικό σου αγκαλιά σου. Με κολλήθη ψυχή μου που μετλάβεται δεξιά σου. Αυτή δε ισμάτινη ζήτη στην ψυχή μου εισελεύεσαι κατώτερη γη παραθύρου τη χείρα στροφέ με τη σολοπέκουν έσου. Δε βασιλεύσε φραθίστε με το Θεό επιρεθίστε πάσο μνήνουν αυτό ότι είναι φράγκι στο μ τον άδικα. Εν τη όρδη να μελέτουν είσαι ότι γεννή βοηθών και τη σκέπη του πτερυγό σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψήφο που μεταλάβεται δεξιά σου. Δόξα πατρίκιο και γιο πνεύματι και νυν και οίκιο σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, δόξα πατρίκιο και γιο πνεύματι και νυν και οίκιο σώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, ο Τριές μου μέρασε και έκνεκτη εναντίον σου, Θεέ, τον οποίο σε προσευχή μου κλείνω το ουσιαστή θέησή μου, ότι επλήσει κακόλη ψυχή μου και ζωή μου το αδιήγησε, προσελογήσει μετά το κατεβαινόντον, εις λάκων, εγενήθεν ως άνθρωπος, ο βοήθος εν εγκρίς ελεύθερος. Όσοι τραμμοί καθέβεται εν τάφων και μνήσε έτη και αυτή εκτός κυρώσου, από εις ελεύθερ το μελάκο, το τάτο σκοτεινή σκέση και αθανάτου, επ' με επιστρέφει ο θυμός σου και πάντα σου με τρούπι πηγαγή επ' με. Μάγνω του γνωστού μου, επ' μου, ένθετο μου, δρίγμα αυτή, παρεδόν και ο εξεπορευόμενο ευθερμή μου, στένησε μου πτωχία. Εκεί έκραξε πω η κύριε όλη την ημέρα διεπέτασε προ τα ασχήρα μου. Μην τη νεκρή πει θαυμάσια ή ατρέα σου και εξομολογήσονται έτσι. Μην δείχνει το λάθο τελειώ και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μήπω η σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη είναι επιλεγμένη. Κακό προ η κύριε και έκραξε το πρωί προσευχή μου προφτάσε. Είναι τι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εγκόπησε εκνότητό μου ψωθίζεται ταπεινόδεν και εξυπορήθεν. Με αντίρθουν οι οργέ σου, φευρισμοί σου εξτεράξαμε. Κύκλωσαμε σίδρο την ημέρα με περιέσχομε άμα. Μάκρα επί μου φίλων και πληζούν και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός, ο Τριές μου μέρασε και ακριντή εναντίον σου, Θεέ, τον οποίο όσο προσευχή μου κλείνουν το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιου Ναυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάν πάντα από δόη αυτού. Τον ευηλαντεύοντα πάσα, νομίω τον ιόμενο πάστα, νόμο του νετρού μου εκφερά στην ζωή σου, σεφενώντα εν λέει και εκτιμή του. Εμπιπλώντα να καθεί στην επιθυμία σου να κινηθεί ζωή του ενιότη σου. Ποιο λίμο είναι ο Κύριος και κρέμ πάει σε δικουμένη, σε γνώριστε οδό από το Μωυσή, τη ζήτρα τα θελήματα αυτού. Εκτρίμα και λίμον ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλειο σου και στέλνει ο γιστή σε ουδέη στο ρεό να μείνει. Ο κατέσσα νομία ημών επίση, μην δέκατε αμαρτία ημών τα πέδου γεννη μην. Ότι και το είπε στο ουρανό από την κρίση κρατέω ο Κύριο το έλεο αυτό επισπομένου αυτών. Καθώ να απέχουν να το λέει από τι μόνε μάκρυ φωμάτε ανομία ημών. Καθώ οι κτίροι πατρίου, ο κτίρι κύριο φωμένου αυτών ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών εμίστη ότι χούσε με ένα άνθρωπο χώρισε η μέρα αυτού ως η άνδος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δίλθεν αυτοκιού και πακιού και επιγνώριστη με τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος ευδεσπομένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίση όλη τη φυλάων τη διαθήκη αυτού και μένει στον τρόνο αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοιμάζει τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί των κυρών πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί σκεπίοντες των λόγων αυτού του ακούς τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση οι δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπήρχε στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπατή τόπο δεσποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Εμπατή τόπο δεσποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάγω τη προσευχή μου, ενώτε τη δέησή μου, εν τη αληθεία σου, άκου σώμα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρει κρίση μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθεί στενό ποιό σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε γίνει τη ζωή μου. Κάθεσε με σκοτεινή σου εκουσιόνο και η κηδεία σου με το πνεύμα να μη τράχτη καρδία μου. Εμνή στη μυρών αρχαιών εμελέτη εν πάση αργή σου εμπίμα στον χειρό σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα μου ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ αγωσό μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθεί με τι καρδέων τη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαιό σου ότι επίση ήλπισα. Γνώρισό μου κύριε δόνη πορεύση μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατεύχον. Δέξω μου το πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία και το όνομα σου κύριε ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάγει στα θλίψη ψυχή μου. Και εν το ελέγχο σου ξοδρεύει στου εχθρού μου και απολύ πάντω τρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκου όμω κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκου όμω κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόλου οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρίκιο και γιο πνεύματι και νυν και οίκιο σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμον κύριε, δόξα σε. Κύριε Ελέησον,
3: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ελέησον,
3: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.

0: Εθνούς πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και χερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών

0: Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το αυτή και σταυμαστήν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Φεδρών της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε εν του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν αποθασήν απορρίψεσαι της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον Εσκύλευθε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στο κόσμο, το μεγαλέον.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ακρευνούς ταπεινός έως η φυγή τώρα, υπομονή συμπαθίας, υπακοής και ευχής, Διονύσιον διδάσκαλον τιμήσομεν, τον εντισχύτη κολίτσου ενασκήσαντας επτός και λάμψαντα ως προς πόλων χειραγωγών ευσεβούντων αυτού πρεσβυτέρου.

ψυχή ευσεβίας ποτίσον άμαντα, ότι πάση σωτηρευόησας, οδύψον ερχέστο πρόσμεκε.

0: σκεπάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των

0: Χριστίσας μάκαρ, συντονίς καμάτι σου, προσευχή Διονύσιε, απαθία σου, υπομονή, αλουσία, νύψη κλείσεση, των σωγονάτων νηστεία, και τήξης αρχείου σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αηγέ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η σοφία, ο λόγος, ο του Πατρός, ο καιδούς Αποστόλης, ρήμα Θεού, κηρύξε της πέραση, την εν γη αυτού έλευσιν, υποπλάνων Εβραίων μανία υβρίζετο, δαιμόνων και πλάνος φρικτός λιδωρούμενος, ως ανεξικάκος προς αυτούς ανεβόα, μικρύνεται άκρητον κατεμού κρισινάνομη, προς αυτόν νουν βοήσομεν. Φιλάνθρωπε Χριστέ, ο Θεός των πτεσμάτων, αφέσιν κατάπεμψον της ανυμνούς

0: και δύναμην πατήσε εχθρού τα μηχανήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, γενήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη σοφία στο είδωρ και τη ζωή αναβλύζουν το κόσμο πάντα σωτήρ. Καλή του αρίσαστε σωτηρία στα νάματα των γαρθίων νόμων σου δεχόμενο άνθρωπο. Εν αυτό βενή τη πλάνη του άνθρακα. Ο θενή αιώνα που διψήσει ουλήξη του κόρου σου δέσποτα βασιλεύε πουράνιε. Δια τούτο δοξάζομεν το κράτος σου Χριστέ ο Θεός των πτεσμάτων αφεσυνετούμενη καταπέμψε πλουσίως της δούλης σου.
2: Κρονών πολύρητων της Θείας Χάριτος, πίστους ποτίζοντα και ανυψούχοντα, αυτού της νάμασης οφορήματων αγίζων δήμος, Θείων Διονύσιων, εφημίσομενας μασι, πάντες χαριτόβριτων, ασκητήν όρους άθωνος, και πάσεμνονική τώρα κέλης, Θείου Στρατάρχου Γεωργίου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, γενήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η σοφία, ο λόγος, ο του Πατρός, ο καιδούς Αποστόλης, ρήμα Θεού, κηρύξε της πέραση την εν γη αυτού έλευσιν, υποπλάνων Εβραίων μανία υβρίζετο, δαιμονών και πλάνος φρικτός λιδωρούμενος, ως ανεξικάκος προς

Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Το καταξιώθηνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
2: Εκ του κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προς
1: δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου και ουδείς επιγενός και τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινός και ημί ο Υιός, και ο ανβούλητη ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι κακό αναπαύσω ημάς, άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράωσιμη και ταπεινώ στη καρδία και βρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φως

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενε προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνο αμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμε. Σίγαρε Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Λογαρίθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι υπομείνας διημάς θανάτων θάνατον όλεσαν. Ελέησον με ο Θεός κατ' το μέγα ελεός, κατ' το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανόημά μου. Επλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ω την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εις τη δία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσου το κρίνες θέσαι. Δουγάρν ανομία συνελήφη και αμαρτίες κοίησέ με η μύτη μου. Δουγάρ αλήθεια νιγάβε σας τα άδελα και τα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάς με. Κρατής με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτής με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστην το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον μη ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγένσω της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοξον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψε. Λύσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανήσου το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θυσίαν έδω κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίζ. Θυσία του Θεού που είναι συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο, Θεό σου σου δενώσει. Αγάθινο, Κύριε, τη ευδοκία τη Ιών και υποδομηθείου τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επί των θυσιαστηριών σου μόσχου.

Ονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο συνελέη και εκτριμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείας της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της και ζωοδόχου πηγής επανομαζωμένης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάνκου, των Αγίων εν δόξων μεγαλών μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, Νικολάου του Βουνένης, Δαμιανού του Ενκισάβου, Γεωργίου του Έκραψάνης, Γεδεών και Γεωργίου του Εντυρνάβου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Ουσία Μητρός ημών, Άνες της Λαρισαίας, μετά του Ιού αυτής, Οσίου Ιωάννου και πάντων, των εν τη Ιερά Μητροπόλημών διαλαμψάν των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Μοκίου, των Αγίων Ενδόξων Εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, φωτιστών των Σλάβων, και του Οσίου Πατρός ημών, Διονυσίου του εν τη Σκήτη της Κολυτσούς, ασκήσαντος όν και την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίων, οικετεύομεν σε μόνη πολλή έλεη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι μεγάλε, τις υπέρνουν σου Δέσποτα, Θεία σαρκός Θεός, ευεργεσί.

0: Σε Κύριον ημίν της πόθω τιμώσισε, ως τ' άστρον νεόφωτον εν σκήτη της κολίτσου, αμαρίγμασιν εκλάμψαν να σιγή του, ευχής Διονύσιε και ταπεινός Εός.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ, Αγίο Πνεύματι, ως Υιόν της Ιχνέση, να ακολουθήσας ερέντεση, εσχάντης ομοτροπός των παλαιών ασκητών, Διονυσία της κολίτσου κοσμήτων,

Αμήν. Ναός ευπρεπέστατος του Θεού Λόγου Πανάχραντε, υπάρχουσαν δείξαν με ναών καλών λογισμών, Μητροπάρθενε και θεαρές των έργων, των σε

0: την ίξας ή της δίψα προθύμος ή το κεπινέ το βόν αγαθέ.
1: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι εκ γης μεν προς ουρανών.

0: Κύριε Θεότο και σώσον ημάς ο φύσης ο οποίος και εκ Παρθένου γεννηθείς Κύριος, πάση πίστης δεδόρητε την Αθανασίαν ως εύσπλαχνος.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβευε υπέρ ημών, υμνούμεν ασκήσεως ο πόνος, ους έκλεισε σκήτη κολλητσού, προς αρετής τελείωσιν και αγωγήνης άγγελων, τρισμακαδί.

0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της εορτής νομικής μέσα ζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όθεν συμπροσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς δώρησε ημίν, σιγάρ υπάργης πηγή της ζωής ημών.

πάντα, Θεότερπος εν το όρι του άθωνος, ανεφημίσομεν ύμνης εμπρέπουση, Διονύσιον αγγέλων των ίσως

0: χάρη ο Βασιλεύς ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεού ειρήνης και αγάπης ηθηγήτωρα, ασκητικός εν κολιτσού πολιτευσάμενον και σοφός χειραγωγήσαντα προσκυνώσεις, ουρανών πληθύνα ζύγων και συστήματα, ευσεβών ως όλβων χάριτος θυμίσομεν, θείας κράζοντες χέρις, ο Διονύσια.
2: Χέρις ο Διονύσια.
1: Άθωνος του λιμόνος, ευθαλές και ευώδες, Θεόφρον Διονύσια κρίνων, και της κήτεως της κολιτσού, μυροβόλων άνθος αρετής, πρόσδεξε τον ύπνον των τιμώντων σε και πίστη ακληρή βόντων. Χαίρε ο γόνος της Ρουμανίας, χαίρε ο λίχνος Θεού Σοφίας, χαίρε των πατέρων των Πάλαιο Μόζηλος, χαίρε των οσίων του Άθανος Σύσκηνος, χαίρε νύψεως διάδημα και διάκοσμος ευχής, χαίρε πίστεως καλόπισμα και εν Θεού αγωγής, χαίρε ο κατευθύντορ ευσεβών προς των πόλων, χαίρε ο παρακλήτορ των δεινός τριχωμένων, χαίρε σε τον πατέρων κοιμήλιον, χαίρε λαμπρών της χάριτος έσοπτρων, χαίρε πηξής διωτής εναρέτου, χαίρε ακτής αρμονής ουρανίου,

κάτι του αυτού μηνός την ανάμνηση πνευματικός επιτολούμεν του γενεθλίου ήδη των εγγενείων ταύτης της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδος των Πόλεων της κατεξαίρετον ανακειμένης στη Δεσποίνη ημών και Αγία Θεοτόκο και υπ' αυτής δια παντός σωζωμένης. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ρωμάρτυρος Μοκίου. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκουρίδου ή Διοσκόρου. Ο Άγιος Νεομάρτης Αργυρός, ο Θεσσαλονικεύς ξύφη τελειούτε. Μνήμη των εν Αγίης Πατέρων ημών Κυρίλου και Μεθοδίου, των εκ Θεσσαλονίκης Αποστόλων Φωτιστών των Σλάβων. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Διονυσίου του Πνευματικού, του ενεσχά της χρόνης διαλάψαντος εν τη σκήτη της Κολιτσού του Άθωνος. Κολιτσού εύχος νυπτικέ πάτερ όφθης, πηξής Διονύσια πιστών προς πόλων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

είσαστε ειδωρζών και αλλωμένων, διού τρυφής και χάριτος, ζωήστε της αλλωμένων.

Τραπών της ασκήσεως, της επτύνται και δυσβατών, εχρόνων ευάδισας, της νεότητός σου, όθεν εκομίσω, σον πόνον στέφανον χρυσούν, παρά του μόνου τα γέρα νέμοντος, πιστής Χριστού ικτήρμονος, τας εντολάς σου ετήρησας, και

0: Sfântul, asfințit schitul colșiului.
1: Lariseon ειδήμητα χει προστρέξομεν, μορφήνας πάσαστε πόθο της οδόχου πηγής, εξακθήσαν ξενοτρόπο.

μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωποι,

Κύριος προς τους ολιλιθώτος προς αυτόν Ιουδαίους, ή ο Θεός Πατήρ ημών ειν, ηγαπάτε άνεμε, εγώ γαρ εκ του Θεού εξήλθον και οίκω, ουδέ γαρ απ' μ' αυτού ελήλυθα, αλλά εκείνος με απέστειλε. Διατί την λαλιάν την εμήν ου γινώσκετε, ότι ου δυναστε ακούειν των λόγων των εμών. Ημείς εκ πατρός του διαβόλου εστέ, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε πειν. Εκείνος ανθρωποκτόνωσιν απαρχής, και εν τη αληθεία ου χέστηκεν, ότι ου και στην αλήθεια εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύς

της εξημών ελέγχει με περί αμαρτίας, είδε αλήθειαν λέγω, δια τι ημείς ου πιστεύετε μη. Ον εκ του Θεού, τα ρήματα του Θεού ακούει, δια τούτο ημείς ου κακούεται, ότι εκ του Θεού ου και στε. Απεκρίθησαν ουν οι Ιουδαίοι και είπων αυτό, ου καλώς λέγομεν ημείς, ότι Σαμαρίτης εσύ και δαιμόνιον έχεις. Απεκρίθη Ιησούς, εγώ δαιμόνιον ουκ έχω, αλλά τιμώ τον Πατέρα μου και ημείς ατιμάζετε με. Εγώ δε ου ζητώ την δόξαν μου, έστιν ο ζητώ.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος, αιώνος. Αμήν.

0: καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσθε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει:
1: Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Οι άνθρωποι, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλές φορές εντυπωσιαζόμαστε από το φαντασμαγορικό. Εντυπωσιαζόμαστε από ό,τι έχει εξωτερικά στοιχεία τέτοιου εντυπωσιασμού ώστε να κλέψει τις αισθήσεις, να κλέψει το νου, να μας κάνει να προσιλωθούμε και να προσκοληθούμε σε αυτό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όπως εξελίσσεται και η τεχνολογία, όπως εξελίσσονται και τα διάφορα μέσα και οι δυνατότητες εικονοληπτικές, βλέπετε ότι πολλές φορές έχουμε θεάματα, έχουμε ταινίες, έχουμε παρουσιάσεις, τέτοιες που πραγματικά μας κάνουν να προσκολόμεθα και να εχμαλωτίζεται η ματιά, η σκέψη, ο νους, από τα χρώματα, από την εναλλαγή των παραστάσεων, από όλα αυτά τα φαντασμαγορικά που πολλές φορές προβάλλονται και που στην ουσία, κάτω από ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα, δεν ξέρω αν περιέχουν αλήθεια ή σκότος. Δεν ξέρω αν περιέχουν ψεύδος ή προσπάθειες ανάδειξης του φαντασιακού και πάντως όχι του πραγματικού. Και ακριβώς επειδή εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια τέτοια προσκόλληση με το φαντασμαγορικό, με το εντυπωσιακό, έρχεται η Εκκλησία πολλές φορές να μας βάλει προ των ευθυνών μας και να μας πει, όπως με το σημερινό Ευαγγέλιο, ότι άλλο το φαντασμαγορικό, άλλο το εντυπωσιακό, που συνήθως μπορεί να ταυτίζεται και με το ψεύτικο, και άλλο το γνήσιο, άλλο το ειλικρινές, άλλο το ουσιαστικό, άλλο αυτό που μπορεί να σε οδηγήσει στον ουρανό, άλλο αυτό που προέρχεται εκ του Θεού και Πατρός. Τι ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο? Είναι από τα λίγα Ευαγγέλια που ακούμε απόλυτα λόγια. Συνήθως ο Χριστός, ως μέγας παιδαγωγός, πολλές φορές στη διδασκαλία του είναι συγκαταβατικός. Θέτει όρια, αλλά παιδαγωγεί κιόλας. Και ως παιδαγωγός έχει ένα μέτρο, έναν τρόπο να κηρύττει που είναι απαλός, που είναι ήρεμος, που απευθύνεται βέβαια σε συνειδήσεις, όμως σε κάθε περίπτωση κοιτάζει να οικοδομεί, όχι με τη βία και την επιβολή, αλλά με την παράκληση και την αγάπη. Σήμερα όμως ο Χριστός τα λέει κάθετα σε αυτό που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, και τούτο διότι είναι ένα Ευαγγέλιο που απευθύνεται κυρίως προς αυτούς οι οποίοι αντιμάχονταν τον Χριστό και εμπόδιζαν το έργο του. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και ξεκάθαρα τους θέτει πρώτων ευθυνών τους. Τους λέει δηλαδή ότι αυτός επιτελεί το έργο του Θεού και Πατρός, και αν και αυτοί ήταν του Θεού και Πατρός, θα τον αναγνώριζαν ως δικό τους και θα τον αποδέχονταν. Επειδή όμως δεν επιτελούν έργο του Θεού και Πατρός, γι' αυτό και δεν μπορεί να έχουν σχέση με το Θεό, γι' αυτό και δεν τον αναγνωρίζουν. Για να τους πει στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε και το ψεύδος για να με εξοντώσετε. Πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος, άρα να ποιος είναι ο πατέρας σας. Ένα απόλυτο Ευαγγέλιο σήμερα. Γιατί? Διότι ο σήμερον τιμόμενος Άγιος, ο Άγιος Διονύσιος της Κολυτσούς, έζησε με έναν απόλυτο τρόπο ζωής. Ο Χριστός έχει προτείνει πολλούς δρόμους προς τον Παράδεισο και ο καθένας μας πορεύεται το δικό του. Κανενός ο βίος δεν ταυτίζεται με κανέναν άλλον. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Δεν υπάρχουν επαναλήψεις μεταξύ των ανθρώπων. Δεν θα βρείτε όμοιό σας, παρόμοιό σας μπορεί, αλλά όμοιο ακριβώς δεν θα βρείτε. Ένα απλό να σας πω για να καταλάβετε. Ιδίως όσοι έχετε σχέση με τα νομικά, με την αστυνομία, θα το καταλάβετε καλύτερα. Έχουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Το δακτυλικό αποτύπωμα είναι ένα και μοναδικό. Είμαστε δισεκατομμύρια άνθρωποι και όμως κανενός το δακτυλικό αποτύπωμα δεν ταυτίζεται με κάποιο άλλο. Και μπορεί οι γονείς να γεννούν το παιδί, όμως το παιδί στα δακτυλικά αποτυπώματα δεν ταιριάζει με τους γονείς. Αν λοιπόν σε μία έτσι φυσική ιδιότητα, σε ένα σωματικό χαρακτηριστικό, στα δακτυλικά αποτυπώματα διαφέρουμε απολύτως και δεν ταυτίζεται κανείς με κανέναν, θα ταυτιζόμαστε στο χαρακτήρα, στις ιδιότητες, θα ταυτιζόμαστε στα όσα ως πνευματικά στοιχεία, ως προκλήσεις ζωής, ως αγώνα προσωπικό στον καθένα μας έχει δώσει ο Άγιος Θεός. Δεν ταυτιζόμαστε λοιπόν. Ο Άγιος Διονύσιος έζησε ένα πιο απόλυτο τρόπο ζωής, τον λεγόμενο ασκητικό. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι πολλές φορές για να πορευτούμε προς τον Παράδεισο. Για να ανεβούμε ένα βουνό, πολλές φορές πρέπει να πάμε πέρα δόθε το δρόμο, να ανεβούμε πλαγίως για να μην κουραστούμε και να πάμε πιο ασφαλώς
και πιο σταθερά. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πρωταθλητές και έχουν άλλες αντοχές και ανεβαίνουν το βουνό κάθετα. Αυτή είναι η διαφορά πολλές φορές των κοσμικών με τους μοναχούς. Ο μοναχός ανεβαίνει το βουνό κάθετα και ανεβαίνει πιο ψηλά. Ενώ οι κοσμικοί πάμε πέρα δόθε, ανεβαίνουμε πλάγια, βαδίζουμε περισσότερο, κοπιάζουμε περισσότερο, ανεβαίνουμε λιγότερο, έχουμε μια άλλη ασφάλεια, έχουμε μια συγκατάβαση εκ Θεού. Το κάθετο, το κατακόρυφο, είναι ενδεχομένως πολύ πιο επικίνδυνο κάποιες φορές. Είναι πολύ πιο τολμηρό, είναι πολύ πιο θαραλέο και είναι για τους λίγους. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μοναχών και μη μοναχών, μυγάδων όπως λέγονται στην υμνολογία μας, δηλαδή αυτών οι οποίοι χαρακτηρίζουν στοιχεία και πνευματικής ζωής και του κόσμου τούτου. Και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που χαρακτηρίζει το απόλυτο της διδασκαλίας του Χριστού σήμερα για να τιμήσουμε έναν όσιο ο οποίος έζησε με απόλυτο τρόπο τη μοναστική του, τη μοναχική του ιδιότητα. Και ως πνευματικός, επειδή ήξερε και βίωνε την ευθύνη του και γνώριζε ότι ως πνευματικός έπρεπε να δείχνει παράδειγμα πρώτα και όχι λόγια μόνο, γι' αυτό και κούραζε περισσότερο τον εαυτό του. Εφάρμοζε αυτό του Αποστόλου Παύλου. «Υποπιάζω μου και δουλαγωγώ το σώμα, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι». Δηλαδή, ταλαιπωρώ τον εαυτό μου περισσότερο. Κάνω ασκητικά παλέσματα. Αγωνίζομαι πιο πολύ, προσεύχομαι πιο πολλές ώρες. Νηστεύω περισσότερο. Γιατί? Για να ταπεινωθεί το σώμα και να μην επικρατήσει ο σαρκικός νόμος, μην τυχόν και πέσω σε κάποιο παράπτωμα, εγώ που κηρύττω σε άλλους. Και ενώ κηρύττω σε άλλους, φανώ αδόκιμος, δηλαδή ελλιπής, άλλα λέω και άλλα κάνω. Ο Όσιος πατήρ ημών Διονύσιος της Κολυτσούς βίωνε την ιδιότητα του πνευματικού. Γι' αυτό και το χαρακτηριστικό του είναι αυτό. Έχουμε Αγίους που μπορεί να κάνουν θαύματα, Φερρυππίν. Και το θαύμα, να ξέρετε, έχει τους κινδύνους του. Είναι επικίνδυνο το θαύμα, αν δεν το αντιμετωπίζουμε στα σωστά πνευματικά του κριτήρια. Το θαύμα μπορεί να δημιουργεί θρησκοληψία, επειδή δημιουργεί εντυπωσιασμό. Η μυστική εργασία όμως, όπως είπαμε και χτες, χρειάζεται κόπο, χρειάζεται σταθερότητα και είναι μυστική, είναι κρυφή, τη βλέπει μόνο ο Θεός. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας, «Εισέλθε εις το ταμείον σου», δηλαδή στο ιδιαίτερο δωμάτιο του σπιτιού σου. Το κελί είναι το ιδιαίτερο δωμάτιο του κάθε μοναχού, είτε στη σκήτη είτε στο μοναστήρι. Και εκεί, προσευχόμενος και ευρισκόμενος μόνο Θεό, δίνει τον αγώνα του ενάντια στους λογισμούς που ο διάβολος φέρνει, μέσα στην επιλογή του τι θα κάνει την επόμενη ημέρα και πώς θα προχωρήσει, μέσα από την μελέτη, μέσα από την προσευχή, μέσα από την προετοιμασία για να μετάσχει των μυστηρίων και για να τελέσει τα μυστήρια αν είναι ιερομόναχος. Να ξέρετε ότι το κελί, η καταμόνας προσευχή, η προσωπική προσπάθεια είναι πολύ δύσκολη, έχει μεγάλο αγώνα. Μέσα στην εκκλησία, στο ναό, όλοι μαζί, στην κοινή προσευχή, αλλιώς εργαζόμαστε. Αλλιώς μας σκεπάζει χάρη του Θεού. Για την προσευχή κάποιων που είναι πιο ισχυρή πνευματικά, μας καλύπτει ο Θεός όλους και παρασυρώμαστε στην προσευχή, στην πνευματική εργασία, νιώθουμε τη χαρά της χάριτος, αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Βέβαια, μετά βγαίνουμε και εκεί. Αυτό που αποκομίσαμε, αν δεν το προσέξουμε, το χάνουμε. Γιατί από εκεί και μετά αρχίζει η προσωπική μας δυνατότητα, η προσωπική μας ηλικία και πώς θα διαχειριστεί την πνευματικότητα, τη χάρη που λάβαμε. Όμως μέσα στο κελί είναι, θα λέγαμε, σαν τόπος πυγμαχίας. Ο μοναχός πολλές φορές λέγεται πίκτης, δηλαδή πικτεύει, παλεύει με τον αντίδικο διάβολο, ο οποίος περιπατεί οριόμενος ζητών τι να καταπίει. Γι' αυτό και ο αγώνας μέσα στο μοναχικό κελί, ιδίως τη νύχτα, έχει, αν θέλετε, άλλα αποτελέσματα και άλλη χάρη. Είναι πιο σκληρός, αλλά έχει και άλλες νίκες. Γι' αυτό σας είπα, εμείς ανεβαίνουμε το βουνό με πλάγιο τρόπο, πάμε πέρα δόθε, πιο ήπια. Ο μοναχός ανεβαίνει σχεδόν κάθετα το βουνό για να φτάσει πιο ψηλά. Όσιος λοιπόν πατήρ ημών Διονύσιος της Κολυτσούς, για να φτάσει να είναι απλανής οδηγός πολλών μοναχών και Αγίων Πατέρων, για να φτάσει να μην κάνει λάθη στην εξομολόγηση, διεκδικούσε το πλήρωμα της χάριτος ώστε να μπορεί
να κατευθύνει σωστά, σοβαρά, υπεύθυνα τις ψυχές που προσέφευγαν στο επιτραχύλιό του. Γι' αυτό και κατέβαλε πολύ προσωπικό πόνο και πόθο και αγώνα. Γι' αυτό και του βάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Απόλυτου, για να αναδειχθεί ποιος πραγματικά ήταν, καθώς μέσα από όλο αυτό το οποίο συνέβαινε, ο Άγιος Διονύσιος δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να αφιερώνει τον εαυτό του στο Θεό και στη διακονία των αδελφών, των πατέρων, μοναχών και προσκυνητών, τους οποίους ήθελε να αναπαύει με το πετραχύλι του. Προσέξτε, χρησιμοποιούμε το ρήμα «αναπαύω» στα πνευματικά. Το «αναπαύω» δεν σημαίνει καλοπιάνω. Το «αναπαύω» δεν σημαίνει κάνω χατήρια. Το «αναπαύω» δεν σημαίνει λέω σε αυτόν που εξομολογείται αυτό που θέλει να ακούσει. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά όταν λέμε ότι πρέπει να αναπαύσουμε τους ανθρώπους. Όχι. Το «αναπαύω» σημαίνει ότι η συνείδηση του ανθρώπου μαρτυρά ότι ο πνευματικός πατέρας, ο εξομολόγος, όσο σκληρά και αν του μιλά, έχει δίκιο. Και αυτό που του λέει είναι εκ Θεού, είναι το σωστό. Το «αναπαύω» σημαίνει καλλιεργώ στον άνθρωπο που εξομολογείται την αίσθηση ότι αυτό που του λέω είναι το θέλημα του Θεού και όχι θέλημα δικό του ή δικό μου και όχι θέλημα που σκοπό έχει να συμβιβάσει καταστάσεις ή να πορευτεί μεσοβέζικα. Το ρήμα «αναπαύω» σημαίνει «αναπαύω τη συνείδηση», απευθύνεται στη συνείδηση του ανθρώπου, όχι στο σώμα. Το ρήμα «αναπαύομαι» δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση «βολεύομαι» ή «βολεύω τον άλλον» έτσι ώστε να μην δυσκολευτεί, να μην ταραχθεί, να μην στριμωχθεί σε τίποτε. Η πνευματική ζωή είναι αγώνας, είναι ξεβόλεμα, είναι στρίμωγμα, είναι πάλι, όχι προς σάρκα και αίμα, αλλά προς τα πνευματικά, προς την πονηρία του αντιπάλου δαίμονα, προς όσα είναι σκοτεινά σε αυτόν τον κόσμο και στον επουράνιο και θέλουν να μας επιβληθούν για να επιφέρουν σκοτισμό της ψυχής. Γι' αυτό και το ρήμα «αναπαύομαι» στα πνευματικά σημαίνει παίρνω ουσιαστικά απόφαση, είμαι βέβαιος για το δρόμο που ακολουθώ και αγωνίζομαι. Το «αναπαύομαι» σημαίνει ότι οι συμβουλές του πνευματικού με ικανοποιούν τόσο ώστε να μου δίνουν αιτία, κίνητρο, στόχο να αγωνίζομαι και με ανεβάζουν παραπάνω. Το «αναπαύομαι» σημαίνει ότι έχω βρει τον πνευματικό τον οποίον εμπιστεύομαι απόλυτα και όσο κι αν καμιά φορά με δυσκολεύει και όσο κι αν μου φαίνεται σκληρός, κατανοώ ότι έχει δίκιο και δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει οπαδούς, να με κάνει να τρέχω πίσω του, αλλά ενδιαφέρεται να μου εμπνεύσει να τρέχω πίσω από τον Θεό και το θέλημά του. Να με κάνει να αγαπήσω τον Θεό και να τον ζήσω ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή για να πάρω αποφάσεις άγιες και ιερές και να προχωρήσω τη ζωή μου κατά Χριστόν. Αυτό έκανε ο Άγιος Διονύσιος. Σε πολλούς

βιωτή και στη μοναχική του πολιτεία, γι' αυτό και δικαίως καταρριθμήθηκε μετά των Αγίων και η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανεγνώρισε και έχουμε πλέον μεταξύ μας την εικόνα του και την προσκυνάμε ακριβώς για να θυμόμαστε έναν άνθρωπο που τόσο πολύ αγωνίστηκε όχι για τον εαυτό του, αλλά για να μπορεί να είναι ο εαυτός του ικανός να προσφέρει στους άλλους πνευματικότητα, Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο, συμβουλές, καθοδήγηση προς το εύδιο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού, στο οποίο μακάρι όλοι να συναντήσουμε τον Άγιο και να συναντηθούμε και μεταξύ μας με τις πρεσβείες του, καθώς πρώτη φορά τελούμε την εορτή του, και μακάρι να μας αξιώνει ο Θεός να την τελούμε κάθε χρόνο για πολλά χρόνια εδώ στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης. Με τις ευχές του λοιπόν να μας αξιώσει ο Θεός ουρανίων δωρημάτων. Αμήν.

0: μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Ανηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και άλληλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
2: Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Στον τσεγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτού αν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμη και μία καταλήψη μα του, ελπίζοντα επί σε. Η ειρήνη του κόσμου σου δόρισε τι εκκλησίε σου, τη διερεύση, τη άρση μόνο το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δόση αγάθη και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνω πατρό των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν ανάπεμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνα.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς τι αυτού, Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε. Ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Εναγίης Πατρών ημών Αχιλίου, του Μυροβλήτου και Βυσσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπου Λαρίσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων Γεδαιών και Γεωργίου, την Τρινάβου Γεωργίου, την Γραψάνης, Ιωάννου του Μονεβασιώτου και Δαμιανού την Κισάβου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεόφορων Πατρών ημών, Κύριλου και Μεθοδίου, των εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων, του Οσίου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου, του εν της Κήτη της Κολίτσου ασκήσαντος, ον και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Το απόγευμα στις 7 η ώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, τα τελεστείο με θεόρτιος εσπερινός και παράκληση προς τον Άγιο Διονύσιο και ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός και το μεσημέρι να έρθουν να προσκυνήσουν όλοι οι αγαπημένοι μας χριστιανοί ορθόδοξοι πιστοί.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Πάμε τώρα στις 11 του μηνός Μαΐου. Έχουμε πρώτα και κύρια στο έτος 330 μετά Χριστόν τα εγγένεια της Κωνσταντίνου Πόλεως. Ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος έφερε στη βασιλεύουσα τους πατέρες της Εκκλησίας και έκαμαν τα εγγένεια, καθιέρωσαν και αφιέρωσαν τη νέα πρωτεύουσα, τη νέα Ρώμη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο Χριστό και περισσότερο στην Παναγία, και κατέστη η Κωνσταντίνου πόλης θεοσκέπαστη, θεοφρούρητη, πόλη της Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού. Τι ήταν λοιπόν ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος? Ο μεγαλύτερος από τους εισαποστόλους και θεοστέπτους βασιλείς, και έκαμε έργο πλέον εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος ίσον με το έργο των Αποστόλων όλων. Γιατί εκείνος επήρε όλα τα έθνη που εκείνοι έφεραν στο Χριστό, τα ένωσε, άλλωστε ενότητα είναι η ίδια η Εκκλησία, και έβαλε κατά κάποιον τρόπο και εκείνος συνέχισε να βάζει όλα τα έθνη στην Εκκλησία του Χριστού και να τα κάνει ένα έθνος, τη Ρωμιοσύνη. Είναι ο πατέρας και ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης, που σημαίνει όλα τα έθνη στην Εκκλησία του Χριστού. Όλα τα έθνη αδελφοί, όλα τα έθνη ένα, ένα αίμα από το αίμα του νέου Αδάμ του Χριστού και το αίμα της νέας Εύας της Παναγίας. Αυτό είναι έργο των Αποστόλων, πρωτίστως και πάντα έργο του Χριστού και συνέχεια έργο του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι προστάτης και ευεργέτης του κόσμου και περισσότερων ημών των Ελλήνων. Του χρωστάμε πολλά και ο λαός μας τον αγαπάει, αλλά κάποιοι διανοούμενοι και δοκισίσοφοι έχουν βαθιές προκαταλήψεις, καθοδηγούμενοι από τις παντοτινούς εχθρούς της Ορθοδοξίας, τους γνωστούς και άγνωστους. Και έχουμε λοιπόν τα εγγένεια της Κωνσταντίνου Πόλεως. Μάιο μήνα έγιναν όλα τα καλά αλλά και όλα τα δύσκολα και τα άσχημα στη Ρωμιοσύνη. Μάιο μήνα γιορτάζει ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης, αλλά και Μάιο μήνα έπεσε η Ρωμιοσύνη, έπεσε η βασιλεύουσα στα χέρια των απίστων και βρίσκεται η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εν εχμαλωσία, άχρη καιρού όμως, μέχρι ότου έρθει η ώρα που θα ελευθερωθεί και θα δοθεί σε εμάς τους Έλληνες Ορθόδοξους, στους Έλληνες Ρωμιούς, γιατί μας ανήκει και τα κλοπημαία κάποτε επιστρέφονται. Στις 11 λοιπόν Μαΐου έχουμε τα εγγένεια της Κωνσταντίνου Πόλεως και έχουμε ακόμη και τη μνήμη και τη χάρη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου, του Θαυματουργού, ανήκει στους Αγίους Αναργύρους. Έζησε και έλαμψε τον τρίτο μεταχριστιανικό αιώνα στα χρόνια του Διοκλητιανού στην Αμφίπολη της Μακεδονίας. Ήταν η πιο αγαπημένη αποικία των Αθηνών και έχει ονομαστεί η Αμφίπολης Αθήνε της Μακεδονίας, λαμπρά πόλης, και στα ρωμαϊκά χρόνια ακόμη ήταν πρωτεύουσα εκεί όλης της περιοχής. Και εκεί πήγε και ο Απόστολος Παύλος ερχόμενος από τη Μικρασία και ίδρυσε στην Αμφίπολη Εκκλησία Χριστιανική, καθώς αναφέρουν Επράξεις των Αποστόλων. Ο Άγιος Μόκιος λοιπόν, που σημαίνει δυνατός και υπέροχος, ήταν ιερέας στην Εκκλησία της Αμφιπόλεως και έκαμε μεγάλο έργο. Κάποια φορά

Εκεί ο Ανθύπατος της Αφυπόλεως έκαμε θυσία στα είδωλα στο Θεό Διόνυσο και πήγε λοιπόν και τον ήλεξε με ιερό ζήλο ο Άγιος Μόκες και του εγκρέμισε το ναό. Τότε επετέθησαν οι δολολάτρες με πέτρες και ό,τι άλλο και τον τις έριπταν επάνω του χωρίς καμία όμως να τον θίξει και να τον ακουμπήσει. Τον έριξαν στη φυλακή αφού πρώτα τον ξέσχισαν με σιδερένια νύχια και στο πρόσωπο και στα πλευρά και όπου αλλού. Εκείνος όμως άντεξε και μπόρεσε και βάσταξε και στη φυλακή που τον έριξαν έκαμε εκεί θαύματα και άλλαξε πολλούς και ωφέλησε. Τον έβγαλαν και στη συνέχεια και τον υπέβαλαν και σ' άλλα μαρτύρια και βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος άντεξε μέχρι το τέλος και μη σας τα λέω γιατί είναι φρικτά και δεν μπορούμε όχι μόνο να τα αντέξουμε αλλά και να τα ακούσουμε. Και εκεί που τον είχαν σε μια περίπτωση στην Κάμινο και δεν εκέετο, αλλά ανανέωνε το θαύμα των τριών παιδών εν τη Καμίνο και καθώς ευγήκε χωρίς να καεί, ξεχύθηκε το πυρ και έκαψε τον Ανθύπατο και τους υπόλοιπους ιδωλολάτρες όλοι τα έχασαν, αλλά μερικοί από αυτούς εμάνιασαν, τον έκλεισαν στη φυλακή, ήλθε νέος Ανθύπατος, του είχαμε και εκείνος βασανιστήρια πολλά και μεγάλα. Και σε κάποια στιγμή ο λαός συγκινήθηκε ακόμη και οι δολάτες και όρμησαν και άρπαξαν από τα χέρια των δημίων τον Άγιο Μόκιο και φώναξαν και στον Ανθύπατο το διοικητή το Ρωμαίο, ας τον εκάτω, αυτός είναι δικός μας και γινόμαστε και εμείς χριστιανοί μαζί του. Τι να κάνει εκείνος τότε? Έβλεπε πως γινότανε θράψη και στέλνει δεμένον στην Ηράκλεια της Θράκης, στην αρχαία Πέρινθο, στον εκεί διοικητή τον Άγιο Μόκιο, και εκείνος έλαβε καταδικαστική απόφαση να αποθάνει, να εκτελεστεί δι' αποκεφαλισμού, και μάλιστα τον έστειλε στο Βυζάντιο που ήταν πριν από την Κωνσταντινούπολη, γιατί είμαστε πριν το Μεγάλο Κωνσταντίνο, στον τελευταίο διωγμό του Διοκλητιανού, και εκεί τον αποκεφάλισαν και τον έθαψαν κοντά στο Βυζάντιο ένα χιλιόμετρο απόσταση. Και όταν ήρθε ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, έψαξε και βρήκε τα λειψανά του, να πόσο μεγάλος ήταν ο θείος της Απόστολος Βασιλεύς, έφτιαξε περίλαμπρο ναό και τα ετοποθέτησε εκεί και τα προσκυνούσαν οι χριστιανοί και γίνονται πολλά και μεγάλα θαύματα, γι' αυτό και κατετάγει στους Αγίους και Θαυματουργούς Αναργύρους ο Άγιος Ιερομάρτης Μόκιος, ο πρεσβύτερος της Αμφιπόλεως της Μακεδονίας. Να έχουμε την ευχή του. Και στο ναό του εκεί Βυζαντινοί πήγαν και τελούσαν αγρυπνίες, έκαμαν λιτανίες, γινόντουσαν πολλά και μεγάλα και σπουδαία. Όλα αυτά σήμερα είναι κάτω από το σκοτάδι των μουσουλμάνων και τι κάνουν? Περιμένουν την ημέρα τη μεγάλη, την ημέρα της δικαιώσεως. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Ιερομάρτυρα Μόκιο, να έχουμε την ευχή και την πρεσβεία και τη χάρη και προστασία του.

0: για ευχαριστία σε λύτρωση εκ πλάνης. Ψαλμός 106, μέρος 2. Πόσο φτωχός είμαι, Κύριε, όταν θέλω να μένω μακριά Σου, ενώ βλέπω τα θαυμαστά δημιουργήματά Σου, ενώ θαυμάζω τον βυθό των θαλασσών και νιώθω δέος μπροστά σε μια θαλασσοταραχή, αλλά και στη γαλήνη που επικρατεί μετά από καταιγίδα. Δεν θέλω, Κύριε, να μένω φτωχός ζώντας μακριά Σου. Εκπλήσουμε με το θαυμαστό τρόπο που ερευνά στα βάθη της καρδιάς μου, με τη δεξιοτεχνία που εκδιώκεις τους πειρασμούς μου και με στηρίζεις όταν η υπερηφάνεια με εξυψώνει στα ύψη και μετά με αφήνει να πέσω σε ψυχολογικό κενό. Με την ικανότητα που με προσγειώνεις όταν ο πλούτος, η δόξα και η εξουσία με κάνουν να μεθώ από αλαζονία και να παραφρονώ. Κύριε, σε παρακαλώ, μην επιτρέψεις να βρεθώ σε τέτοια παραζάλι. Φρενάρισε τις αμαρτωλές φιλοδοξίες μου. Χάρισέ μου τη χαρά της δικής σου γαλήνης και οδήγησέ με σε ασφαλή λιμάνι για να σε δοξάζω. Κύριε, σε παρακαλώ, μη μου στερήσεις την χαρά που νιώθω κάθε φορά που με ευεργετείς, αλλά αντιθέτως θέλω να μου την αυξάνεις. Θέλω να με κάνεις πλούσιο μέσα στη δική σου χάρη. Θέλω να με κάνεις έναν καλό γεωργό στο χωράφι της ψυχής μου για να απολαύσω τους καρπούς της παρουσίας σου. Κύριε, ευλόγησε τα έργα των χειρών μου και φύλαξε τα ασφαλή κάτω από τη δική σου σκέπη. Διώξε τους πειρασμούς από τις εργασίες μου. Βοήθησέ με να βγάζω το ψωμί μου για να τρέφω τίμια και άξια την οικογένειά μου και όσους έχουν ανάγκη. Μη μου στερήσεις, Κύριε, την χαρά της σωτηρίας μου. Βοήθησέ με να μην ενεργώ σαν άσοφος, μωρός και ανόητος κάθε φορά που δέχομαι τις ευλογίες των θαυμαστών σου έργων, ώστε με θάρρος και με πίστη να σε δοξάζω πάντοτε. Αμήν.
1: Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσα το αυτούς και ρίσα το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγειλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπεν και έστι πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσιν έως των ουρανών και καταβαίνουσιν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακή σε τίκετο. Εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε τη καταιγίδη και έστι σαύραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής και εφράνθησαν ό,τι ησύχασαν και οδήγησεν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή. έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γίν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησεν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινεν και ολιγώθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης.

0: Ορθόδοξη Αυτογνωσία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαντά υπεύθυνα στα παιδιά της.
1: Ο ένας λοιπόν πλούσιος μιλάει στον άλλον. Και τι λέει ο ανώνυμος πλούσιος στον επώνυμο Αβραάμ, ο οποίος είχε όνομα γιατί το όνομά του εγγράφει στο βιβλίο της ζωής του Θεού, το όνομά του εγγράφει στους ανθρώπους του Θεού, γιατί έτσι άξιζε να γίνει. Πάτερ Αβραάμ, τον προσπονεί πατέρα, διεκδικεί συγγένεια μαζί του. Ήταν το πίστευμα των Ιουδαίων, επειδή ο Αβραάμ ήταν Εβραίος, άρα όλοι είμαστε του Αβραάμ. Ναι, αλλά δεν πάνε όλοι στη μερίδα του Αβραάμ, δεν είναι οικογενείς του Αβραάμ. Να που ο πλούσιος Εβραίος όν, αν και φωνάζει πατέρα του τον Αβραάμ, ο Αβραάμ δεν τον αποδέχεται ως υιό του. Η οικογενειακή καταγωγή, η φυλετική καταγωγή, το από πού ερχόμαστε, το ποιοι προηγήθησαν ημών, το ποιοι μας γέννησαν, το πόσα σπουδαία έκαναν οι πρώιμων, δεν μας εξασφαλίζει σωτηρία, δεν μας εξασφαλίζει δόξα, τιμή, δεν μας εξασφαλίζει αγιότητα. Ίσα ίσα είναι μια ευθύνη που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και αποτυγχάνουμε, γιατί για ευλογία περιποιούμε ντροπή στον εαυτό μας και φαινόμαστε ανάξιοι, επίγονοι επαξίων προγόνων. Πόσες φορές γενιές πρόδωσαν και την ελληνική ιστορία και την ορθόδοξη πίστη και την παράδοση των πατέρων μας. Πόσες φορές δεν γίναν πράγματα ανάξια λόγου, ντροπιαστικά για την ελληνική ιστορία, για το έθνος μας και το λαό μας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο. Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Μυστικός πόλεμος. Το 1985 ήμουν 45 ετών. Το ύψος μου ήταν 1,85 και το βάρος μου 85 κιλά. Γυμναζόμουν κάθε μέρα, έτρεχα 12 χιλιόμετρα την ημέρα στον κάμπο και πρόσεχα τη διατροφή μου. Δεν έτρωγα κόκκινο κρέας και δεν έπινα αλκοόλ, ούτε καφέδες. Απέφευγα επίσης το άσπρο ψωμί, τη ζάχαρη και το αλάτι και έπινα πολύ νερό. Ήμουν ευδιάθετος, εύθυμος, αισιόδοξος. Είχα ωραίο παράστημα, η μέση μου ήταν λεπτή και δεν καμπούριαζα. Ήμουν ευθυτενής, δίχως έπαρση. Πολλοί επιδίωκαν την παρέα μου γιατί μιλούσα για την τέχνη και για τον αθλητισμό και γιατί είχα πάντα εύθυμη και αγωνιστική διάθεση. Από όσα εξέθεσα τώρα φαίνεται ποιοι ήταν οι συμμαχοί μου στη ζωή μου και ποιοι οι εχθροί μου. Μπορώ να πω δεν είχα εχθρούς εκτός από την ψυχοφθόρα δουλειά μου στα δικαστήρια, τις φοβίες μου με τις αρρώστιες, την αγωνία μου για το θάνατο και τη σύγχυση και το θόρυβο της ζωής στη σύγχρονη πόλη. 20 χρόνια μετά, η συσχέτιση των δυνάμεων του καλού και του κακού στον αόρατο πόλεμο που διεξάγεται σε μένα, όπως και σε κάθε άνθρωπο, έχουν δραματικά αλλάξει. Οι σύμμαχοί μου έχουν μείνει πολύ λίγοι, άλλοι μεταμορφώθηκαν σε εχθρούς και άλλοι εξαφανίστηκαν, οι δε εχθροί μου πλήθυναν. Με αυτόν τον δυσμενή συσχετισμό δυνάμεων αρχίζω ξανά ένα πόλεμο με τις δυνάμεις του εχθρού και ο χώρος όπου διεξάγεται είναι κυρίως η κοιλιά. Γι' αυτό και τον ονομάζω πόλεμο της κοιλιάς. Αλλά και στην καρδιά, γιατί η διαμάχη δεν αφορά μόνο υλικά πράγματα όπως είναι το είδος και η ποιότητα και η ποσότητα της τροφής που καταναλώνω κάθε μέρα, αλλά και ολόκληρη η ψυχοπνευματική μου συγκρότηση. Αυτή επιτρέπει στον εχθρό να με έχει κάνει υποχείριό του με τα γνωστά αποτελέσματα. 95 κιλά βάρος, μια τεράστια κοιλιά που σκεπάζει την καρδιά μου και απειλεί καθημερινά την υγεία μου και τη ζωή μου και άλλα. Πολεμική μέθοδος. Η εξής. Δεν βάζω μεγάλους στόχους γιατί δεν μπορώ να τους πετύχω και απογοητεύομαι. Με αποτέλεσμα, χάνοντας μια μάχη, να εγκαταλείπω τον πόλεμο και να ξαναγυρίζω στις κακές συνήθειες. Μικροί στόχοι, τόσο στη διατροφή όσο και στην άσκηση. Πρώτος στόχος στη διατροφή, η μικρότερη ποσότητα τροφής. Πώς μπορείς να περιορίσεις την ποσότητα της τροφής? Δεν είναι δύσκολο, το δύσκολο είναι πώς να το θυμάσαι. Να βρεις έναν τρόπο να το θυμάσαι. Βάλε ένα βιβλίο περί αδυνατίσματος στο τραπέζι ή τυχοκόλλησε το άρθρο αυτό σε μια θέση στην τραπεζαρία. Άλλος τρόπος είναι, για να τρως λιγότερο είναι να τρως αργά. Να διαβάζεις κάτι τρώγοντας. Ή να τρως με το αριστερό χέρι, αν είσαι δεξιόχειρας, και αν είσαι αριστερόχειρας, μόνο με το δεξί. Να διακόπτεις το φαγητό προφασιζόμενος ότι έχεις κάποια δουλειά ή να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Ο εφευρετικός σου νους και η ενεργητική σου φαντασία επινοή σου. Ο στόχος είναι η μείωση της ποσότητας της τροφής. Να ξεγελάσουμε το στομάχι και να το συνηθίσουμε σε λιγότερη τροφή. Χρήσιμο είναι να κρατούμε ημερολόγιο στο οποίο να καταγράφουμε τα νεότερα από το μέτωπο με την πολυφαγία και την κοιλιοδουλία. Να ζυγιζόμαστε επίσης σε ταχτά χρονικά διαστήματα, παραδείγματος χάρη κάθε Σάββατο, και να καταγράφουμε στο ημερολόγιό μας το βάρος μας. Αν τα κάνουμε όλα αυτά και αντί να χάνουμε βάρος κερδίζουμε, όπως γινόταν κάποτε με μένα, η αιτία πιθανόν να βρίσκεται στο ότι δεν θέλουμε να στερηθούμε όλα αυτά που μας προσφέρει η αύξηση του βάρους μας. Ένα απλό παράδειγμα. Κανένας στόχος και κανένα επιχείρημα δεν είναι ισχυρότερο από τις νοστιμιές των φαγητών που αγαπούμε. Ας πάρουμε πρώτα απόφαση να τις περιορίσουμε ή και να τις στερηθούμε και ύστερα να τα βάλουμε με την κοιλιά μας.

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.

χωρίς φως, το μάτι δεν μπορεί να βλέπει. Έτσι και χωρίς Χριστό, δεν μπορεί να υπάρχει ζωή αληθινή και ειρήνη στις ψυχές. Γιατί αυτός είναι ο μόνος συμφιλιωτής μας με το Θεό. Όσον καιρό βλέπεις να επικρατεί η ειρήνη, γνώριζε ότι κυριαρχεί ο Χριστός. Όσα είναι έξω από την ειρήνη έχουν αποξενωθεί από τον Χριστό. Όλα είναι ειρηνικά μαζί με τον Χριστό, ακόμη και αυτός ο θάνατος. Όταν αφήνουμε τον άρχοντα της ειρήνης να βασιλεύει στις καρδιές μας, ακτινοβολούμε την ειρήνη. Δεν θα γνωρίσεις ποτέ πραγματική ειρήνη μέχρι ότου γνωρίσεις τον Χριστό. Επίσης, όταν η ειρήνη του Χριστού θα γίνει δεκτή στις καρδιές των ανθρώπων, τότε θα έχουμε πραγματική ειρήνη. Πραγματικά ειρηνόφιλοι μπορεί να είναι αυτοί που δέχτηκαν στην καρδιά τους την ειρήνη της Βηθλεέμ. Η ειρήνη αντικαθιστά τη στεναχώρια όταν πιστεύουμε στο Χριστό και ταπεινωνόμαστε μπροστά Του. Αυτός που θυμώνει, αγαπητοί ακροατές, και αυτός που ειρωνεύεται συναντήθηκαν μεταξύ τους. Και ήταν αδύνατο να βρεθεί ένας ευθύς λόγος στη συζήτησή τους. Αν ανοίξεις την καρδιά του πρώτου, θα σύρεις τη μανία. Και αν ερευνήσεις την ψυχή του δευτέρου, θα αντικρίσεις την πονηρία. Όσα κάνεις για εκδίκηση αδελφού που σε αδίκησε, όλα θα σου έρθουν στην καρδιά τον καιρό της προσευχής. Η εκδίκηση είναι ευχαρίστηση μόνο του μικρού, αδύνατου και στενοκέφαλου ανθρώπου. Η εκδίκηση είναι γλυκός καρπός προτού τον κόψεις και πικρός μετά όταν θα τον φας. Η εκδίκηση πηγάζει πάντοτε από την αδυναμία της ψυχής που δεν είναι ικανή να υποφέρει τις προσβολές. Η συκοφαντία είναι η εκδίκηση του άνανδρου.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ακριβώς λόγω της μεγάλης ευθύνης που αναλαμβάνει ο ανάδοχος, πρέπει να προσέξουμε πολύ στην επιλογή του. Η Εκκλησία δεν επιτρέπει σε άτομα που δεν είναι ορθόδοξα να γίνονται ανάδοχοι, διότι πώς μπορεί κάποιος που δεν είναι πιστός ορθόδοξος χριστιανός να ομολογήσει ότι θα βιώσει και θα διδάξει την ορθόδοξη πίστη. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι πρόσωπο με πνευματικότητα και ικανό να εμπνεύσει στο βαπτιστήρι του την επιθυμία να τηρήσει τους βαπτισματικούς όρκους. Όταν ο νεοφώτιστος πλησιάζει για να κοινωνήσει 3 συνεχόμενες Κυριακές μετά το βάπτισμα, συνοδεύεται από τον ανάδοχό του. Άρα και αυτός πρέπει να είναι άνθρωπος που κοινωνεί τακτικά. Αλλά και πέραν αυτού, οι ανάδοχοι πρέπει να είναι ενεργά μέλη της Εκκλησίας και να ζουν με ευλάβεια και αγιότητα. Το πρόσωπο που θα επιλέξει ως ανάδοχος πρέπει να είναι πρόθυμο να τηρήσει τη δέσμευσή του προς τον νεοφώτιστο, να τον ουθετήσει στην πνευματική ζωή και να παρακολουθεί την εξέλιξη του παιδιού σε όλη του τη ζωή. Έτσι, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να επιλέξουμε ως ανάδοχο απλώς κάποιον καλό φίλο. Οι ανάδοχοι δεσμεύονται να συνεχίσουν να στηρίζουν το βαπτιστήρι τους ακόμη και μετά την ενηλικίωσή του. Ας μην ξεχνούν την ονομαστική εορτή του παιδιού. Ας μετέχουν μαζί τους στις μεγάλες γιορτές. Ας τιμούν κάθε χρόνο μαζί την επέτειο της βάπτισής του με κάποιο πνευματικό δώρο, μία Αγία Γραφή, ένα προσευχητάρι, μία εικόνα. Το κάθε τι πρέπει να γίνεται με σκοπό να δημιουργηθεί ανάμεσα στον ανάδοχο και το παιδί ένας τέτοιος δεσμός που θα αντέξει και στο μέλλον. Ωραία συνήθεια είναι να κοινωνήσουν μαζί, να βγουν μαζί για φαγητό. Πρέπει να αφιερώνεται χρόνος για τη δημιουργία πνευματικού δεσμού, ενώ ο ανάδοχος πρέπει να βοηθά τους γονείς όσο είναι δυνατόν, ιδιαιτέρως αν με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνει την αφοσίωση του παιδιού στην πίστη.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Βρισκόμαστε στη Μεγάλη Τετάρτη. Είδαμε τον Κύριο να αλήφεται με μύρο από κάποια γυναίκα και να προδίδεται από τον Ιούδα. Ματθαίος 26,1-16, Μάρκος 14,1-11 και Λουκάς 21,37-22. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Κύριο, αν και ήταν μαθητής του, διότι πορώθηκε από την υποκρισία του, όπως είδαμε. Η γυναίκα όμως σώθηκε, αν και ήταν αμαρτωλή, επειδή μετάνιωσε ειλικρινά. Για να δούμε το βάραθρο της υποκρισίας και το ύψος της ειλικρίνειας, ας αναλύσουμε πιο βαθιά την αμαρτωλή γυναίκα και τον υποκριτή Ιούδα. Και προχωρούμε στο θέμα μας που είναι ειλικρίνεια, παύλα, υποκρισία. Να δούμε την ειλικρίνεια της γυναίκας. Η γυναίκα κλαίει. Τα δάκρυά της ήταν δάκρυα λύπης και χαράς, στα οποία φαίνεται όλη η ειλικρίνειά της. Ας δούμε πρώτα τα δάκρυα της λύπης. Κλαίει διότι η πρώτη της ζωή ήταν αθλειότατη. Κλαίει διότι σκέφτεται το σώμα της, το οποίο πολλές φορές είχε μολύνει. Κλαίει διότι τότε ήταν υποχρεωμένη να γελά σε όλους. Κλαίει διότι ήταν υποχρεωμένη να προσφέρει και να περιφέρει τον εαυτό της σαν κινούμενο αρωματοπολείο σε ανθρώπους οι οποίοι βρωμούσαν από κάθε κακοσμία. Κλαίει διότι ήταν υποχρεωμένη να περνάει ολόκληρες νύχτες με κλέφτες και διαρρήκτες, να γλεντά και να γελά κατά παραγγελία και να πληρώνεται με κλεμμένα χρήματα. Κλαίει διότι ήταν υποχρεωμένη να χρησιμοποιείται ως δημόσιο αφοδευτήριο, να δείχνει πρόσωπο ευχάριστο στους ανθρώπους, τους οποίους κατά βάθος μισούσε. Κλαίει διότι φιλούσε το στόμα του δολοφόνου. Κλαίει διότι ήταν υποχρεωμένη να ανέχεται την ανυπόφορη αναπνοή του μεθυσμένου και τα ασυγκράτητα παραλυρήματα της φαντασίας του. Κλαίει διότι τότε ήταν εκτός νόμου και εκτός συναγωγής. Κλαίει διότι τότε οι γυναίκες την ζήλευαν διότι είχε κατακτήσεις και την μισούσαν διότι ήταν ανήθικη. Κλαίει διότι οι άνδρες την επιθυμούσαν για να αμαρτάνουν και αμέσως τη δυσφημούσαν, διότι ήταν ανηθική. Τι ειλικρίνεια, δάκρυα λύπης. Αλλά είχε και δάκρυα χαράς. Κλαίει διότι τώρα δεν είναι κινούμενο κρεοπολείο, αρωματοπολείο, υποχείριο στα ανδρικά καπρίτσια και του μεθυσμένου τα παραλυρήματα. Κλαίει από τη χαρά της για την ανεξήγητη γλυκύτητα της ζωής που αρχίζει τώρα. Δεν είναι πλέον κρέας που κρέμεται στο τσιγγέλι των ανδρικών ιδιοτροπιών. Ούτε είναι κινούμενο κρεοπολείο και αρωματοπολείο που αγοράζεται και πωλείται από άλλους και από τον εαυτό της. Είναι πνεύμα και χαρά. Εμπρός της άνοιξε νέος ουράνιος κόσμος. Κλαίει από χαρά για το καινούριο φως, το ξαφνικό φως το οποίο βρήκε. Κλαίει από χαρά για την Δευτέρα της γέννηση. Αισθάνεται μέσα της μια χαρά την οποία δεν είχε δοκιμάσει και αισθανθεί. Ούτε στα γόνατα της μητέρας της, ούτε στην αγκαλιά του οποιοδήποτε άντρα. Η χαρά αυτή μπαίνει στο αίμα, ποτίζει το πνεύμα της, την κάνει υπερκόσμια. Η μολυσμένη αυτή γυναίκα έμαθε ότι υπάρχει μια αγάπη πιο ωραία από κάθε σαρκική ειδονή. Υπάρχει φτώχεια, πλουσιότερη από τα χρυσά και τα αργυρά στολίδια της. Κλαίει από χαρά, διότι αγόρασε δωρεάν τη χαρά της παρθενικότητας. Διότι βρήκε τη χαμένη της από την αμαρτία ψυχή. Βρήκε την καθαριότητά της αυτή με θαυματουργικό τρόπο. Κλαίει από χαρά, διότι ακυρώθηκε τελεσίδικα η καταδίκη της. Η δε σωτηρία της είναι αιώνια. Κλαίει από χαρά, διότι η ελπίδα βεβαιότατη την έσυρε από την ύλη στο πνεύμα. Για τις απίστευτες αυτές δωρεές προσφέρει δάκρυα και αρώματα ως δώρο. Πόσο ειλικρίνεια έχουν όλα αυτά. Και τα δύο, δάκρυα και αρώματα, τις ξεπλακώνουν την καρδιά. Τις ανακουφίζουν τον πόνο. Δεν βλέπει, δεν αισθάνεται τίποτε. Το τουρτούρισμα της αγωνιώδης αυτής γλυκύτητας την διαλύει σε μία έκσταση υπέρτατη, όπου ο πόνος και η χαρά συγχέονται, όπου και τα δύο αυτά είναι ένα πράγμα, αλλά ένα πράγμα τρομερό. Τι ειλικρίνεια και γλυκύτητα. Αυτή είναι η ειλικρινής λύπη, αυτή είναι η ειλικρινής χαρά της γυναίκας που μετάνιωσε. Ας δούμε τώρα και την υποκρισία του Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν μαθητής του Χριστού. Η αμαρτία του δεν ήταν χονδρική, σαρκική αμαρτία. Φόνος με τα ίδια του τα χέρια. Διάρρηξη. Θυμός παταγώδης. Επίδειξη. Εγωισμός. Ήταν υποκρισία. Πού όμως κατάντησε? Για να προσέχουν οι χριστιανοί που έχουν πολλές σχέσεις με εκκλησία, ιερείς, πνευματικούς, κηρύγματα, αλλά είναι υποκριτές. Ας αναλύσουμε τη μορφή του Ιούδα. Ο Ιούδας χαρακτηρίζεται ως προδότης, διότι πρόδωσε στους αρχιερείς των τόπων όπου ήταν ο Χριστός και δεν υπήρχε εκεί όχλος για να συλληφθεί εύκολα ο Κύριος. Η υποκρισία του Ιούδα φαίνεται από το ότι ήταν έμπορος μοναδικός στο είδος του και πρώτον προς τον εαυτό του. Ήταν ταμείας του Χριστού και πουλάει τον ίδιο τον Χριστό αντί χρημάτων για να πάρει χρήματα. Πόση υποκρισία. 30 αργύρια μπορούσε να τα βρει και με άλλο τρόπο, κλέβοντας λόγω χάρη το ταμείο και να φύγει. Επομένως, δεν ελκύστηκε τόσο από το χρήμα, όσο από την πώληση, την υποκρισία. Δεύτερον, προς το εμπορεύσιμο είδος, τον Χριστό. Όλοι οι άλλοι έμποροι, ακόμη και οι χασάπηδες, πουλάν κάτι για να χρησιμοποιηθεί. Ο υφασματέμπορος, το ύφασμα, ο παντοπόλης τα τρόφιμα, ο χασάπης το κρέας κλπ. Με τα οποία τρεφόμαστε και ντυνόμαστε. Ο Ιούδας όμως πούλησε τον Χριστό όχι για να χρησιμοποιηθεί, αλλά για να αχρηστευτεί, για να σφαγεί. Άλλο είδος υποκρισίας. Ήταν έμπορος αίματος. Τρίτον, το μέσον με το οποίο πουλήθηκε ο Χριστός ήταν 30 αργύρια. Τα 30 αυτά αργύρια έχουν αξία πραγματική ως αργύρια και ως νόμισμα. Ως νόμισμα έχουν αξία νομισματική, συμβατική, πλαστή. Δεν είναι δηλαδή τυρί, μαλλί ή άλλο είδος τα οποία έχουν αξία πραγματική. Αλλά και η πραγματική αξία των 30 αργυρίων είναι ελάχιστη. Με αυτά πουλήθηκε αυτός που δεν έχει τιμή. Τι υποκρισία. Και η μικρή αυτή πραγματική αξία των αργυρίων αυτών είναι για να μην θεωρηθεί ότι η πώληση έγινε δωρεάν και αναδειχθεί έστω κατάτι στο ελάχιστο η γενναιοδορία αυτού που πουλάει και μειωθεί στο ελάχιστο η κακία της πώλησης. Επομένως, ο ατίμητος Χριστός πουλήθηκε έναντι μηδαμινής αξίας. Τι υποκρισία! Τέταρτον, αυτοί που πήραν μέρος δεν υπέγραψαν γραπτό συμβόλαιο για την παραλαβή και την παράδοση. Η συμφωνία τους υπήρξε προφορική. Κι όμως αυτοί που συνέβαλαν φάνηκαν τίμιοι μεταξύ τους, ώστε να επιστρέψει ο Ιούδας τα χρήματα και οι Φαρισαίοι να μην τα δέχονται. Τι υποκρισία στην τιμιότητα αυτή. Με τα 4 αυτά χαρακτηριστικά της πώλησης του Χριστού από τον Ιούδα, φαίνεται πολύ φανερά η πορωμένη ψυχή του Ιούδα και το βάθος της κακίας της υποκρισίας του. Πόσα διδάγματα έχουμε από την ειλικρίνεια της γυναίκας και την υποκρισία του Ιούδα. Ο Κύριος χάιδευε τα κεφάλια των μικρών παιδιών και δέχτηκε να τεθεί το κεφάλι της μετανιωμένης πόρνης γυναίκας στα πόδια του, διότι και στα δύο αυτά είδη ανθρώπων υπάρχει η ειλικρίνεια. Αλλά και εμείς πόσες φορές δεν χαιρόμαστε βλέποντας τις χειρότερες κακίες των μικρών παιδιών να ομολογούνται με ειλικρίνεια από αυτά. Πόσες φορές μεγάλα εγκλήματα που ομολογήθηκαν με ειλικρίνεια και με μετάνοια από κακούργους δεν αφόπλησαν την οργή μας. Εάν εμείς αφοπλιζόμαστε όταν ακούσουμε την ειλικρινή ομολογία σφαλμάτων άλλων οι οποίοι εμείς είμαστε κακοί. Πόσο μάλλον αφοπλίζεται ο Πανάγαθος Θεός όταν με ειλικρίνεια μετανοούμε. Ας μετανοούμε λοιπόν με ειλικρίνεια, όπως η αμαρτωλή γυναίκα. Το αντίθετο συμβαίνει με την υποκρισία. Το λουλούδι του πνεύματος είναι η αλήθεια. Ο υποκριτής, έχοντας στο βάθος του κακία και στα χείλη του δίθεν ευσέβεια, μα δά το λουλούδι αυτό, το οποίο λέγεται αλήθεια, και γίνεται δολοφόνος του πνεύματός του και κατόπιν του πνεύματος των άλλων. Γι' αυτό ο Κύριος ελέγχει περισσότερο απ' όλα τους υποκριτές Φαρισαίους. Γι' αυτό ο Ιούδας πορώθηκε τόσο. Ήταν δολοφόνοι του πνεύματος. Γι' αυτό και εμείς δεν ανεχόμαστε τους υποκριτές, οσοδήποτε υποκριτές κι αν είμαστε οι ίδιοι. Οι κλέφτες, οι φωνιάδες, οι ασελγείς μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Οι υποκριτές όμως ποτέ. Ας μάθουμε λοιπόν να αποφεύγουμε την υποκρισία στην αγορά, στις επισκέψεις, στα χαμόγελα των χαιρετισμών, στις φιλίες μας και σε αυτήν την εκκλησία. Πώς, όταν βγάζουμε την κακία αυτήν που έχουμε μέσα μας, οπότε το χαμόγελο των χιλιών, η φιλία, η χαρούμενη επίσκεψη, τα φιλήματα των εικόνων να είναι ξεχυλίσματα της καρδιάς μας και όχι υποκρισίες, αλλά ειλικρίνεια. Ας αγαπήσουμε την ειλικρίνεια και ας αποφύγουμε την

παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ον έφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ο της χερουβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο, είδωρ ετών, ο ενίδαση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας ιδά των εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θυρευωμένην υπό του πολεμήτωρος εχθρού, και ποτίσαστε είδωρ ζωής, την φλεγωμένην εν της ατοπίμασι δεινός, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Πατέρα αγέννητον των δε ιών γεννητών και πνεύμα το Άγιον εκπορευτών εκ πατρός φρονούντες κηρύττωμεν άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν ειν περ δοξολογούντες ομοφρόνος βοόμεν τριάς ομοούσιε, σώσον ημάς ο Θεός.

Αχιλλείου φωνή. Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Ανάστασης, γιατί η προσδοκία της απολαβής δυναμώνει την ψυχή για να εργάζεται το αγαθό. Ο κάθε εργάτης είναι έτοιμος να υπομείνει κόπους και μόχθους, αν προβλέπει ότι θα πάρει μισθό για τους κόπους του. Έτσι γίνεται και με κάθε ψυχή. Όταν αυτή πιστεύει στην Ανάσταση, είναι φυσικό να προσέχει τον εαυτό της. Αν όμως δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στη φθορά και την καταστροφή. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Η λαμπροφόρος Ανάσταση του Κυρίου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.
2: Παιδιά, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, ευλογημένα. Σε μία αναστάσιμη λοιπόν σήμερα συνάντηση, γιατί άλλο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εκτός από την Ανάσταση του Χριστού, την οποία πανηγυρίζουμε. Δεν την πανηγυρίζουμε μία μέρα, την πανηγυρίζουμε κάθε Κυριακή, γιατί κάθε Κυριακή είναι μία Ανάσταση, την πανηγυρίζουμε αυτή την περίοδο, την εβδομάδα της Διακαινησίμου, την οποία θεωρούμε εβδομάδα ως μία μέρα, γι' αυτό και έχουμε Πάσχα και Αντιπάσχα, η Κυριακή που έρχεται, λέγεται Αντιπάσχα, δηλαδή σαν να είναι μία μέρα όλη αυτή η Διακαινήσιμος εβδομάδα. Διατρανώνουμε αυτό το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, με το οποίο γεγονός είναι ποτισμένη, θα έλεγα, όλη η θεολογία μας και η λατρεία μας, η ύμνη, ο κανόνας που ψάλλεται, η ύμνη, τα δοξαστικά, όλα είναι, κυριαρχούνται από το μεγάλο αυτό γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Αντικατοπτρίζεται δηλαδή μέσα στα λειτουργικά κείμενα και η Ανάσταση και οι συνέπειες και οι ευεργεσίες της Αναστάσεως σε όλους μας. Να πούμε ότι η Ορθοδοξία είναι απ' άκρου εις άκρον κατηβγασμένη από το φως της Αναστάσεως. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, ψάλλουμε στον όρθρο του Πάσχα. Αυτό το φως γεμίζει όλη την οικουμένη και γεμίζει όποιον θέλει να γεμίσει. Γεμίζει όποιον θέλει να προσεγγίσει το Χριστό. Και σήμερα, λοιπόν, θα κάνουμε αυτό ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αυτήν την έννοια της Ανάστασης διαχρονικά και θα δούμε, εν τέλει, πώς η Ανάσταση του Χριστού μας προσκαλεί σε μία δική μας συνανάσταση. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από την Ανάσταση σε μία διαφοροποίηση από την έννοια της Αθανασίας στην αρχαία Ελλάδα, στην ελληνική ιδέα. Με τη βοήθεια του κυρίου Στογιάννου, του καθηγητού, θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι η βιβλική ιδέα της Ανάστασης δεν μπορεί να συγκριθεί καθόλου με την ελληνική ιδέα της Αθανασίας. Γιατί? Σύμφωνα με την ελληνική αντίληψη, η ψυχή του ανθρώπου, άφθαρτη από την ίδια της τη φύση, εισέρχεται στη θεϊκή Αθανασία μόλις ο θάνατος την απελευθερώσει από τα δεσμά του σώματος. Αυτό λέει η ελληνική ιδέα. Σύμφωνα τώρα με τη βιβλική αντίληψη, ολόκληρο το ανθρώπινο πρόσωπο είναι καταδικασμένο από την παρούσα κατάστασή του να υποκύψει στην εξουσία του θανάτου. Συνεχίζω. Στην ιδέα του θανάτου. Η ψυχή θα μείνει αιχμάλωτη στον Άδη, ενώ το σώμα θα σαπίσει στον τάφο. Αυτό θα είναι μία μεταβατική κατάσταση από την οποία ο άνθρωπος θα ξαναστηθεί ζωντανός με τη χάρη του Θεού, όπως ξανασηκώνεται κανείς από τη γη όταν πέσει ή όταν ξυπνήσει από τον ύπνο του. Υπάρχει ήδη διατυπωμένη στην Παλαιά Διαθήκη η ιδέα της Ανάστασης ως κέντρο της πίστεως και ελπίδα βεβαίως των χριστιανών. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε έντονη την αναφορά περί Αναστάσεως για άλλους λόγους, για να μην πέσουν αυτοί στην ιδωλολατρία πίστευαν σε μεταθανάτιες σε μεταθανάτιες αναφορές και υπάρξεις και τα λοιπά. Οπότε η Παλαιά Διαθήκη, προκειμένου να μην συγχύσει τον άνθρωπο, δεν μιλάει τόσο για την μετά τον θάνατο ζωή, στην αρχή τουλάχιστον, γιατί μετά οι προφήτες αναφέρουν αρκετά πράγματα περί Αναστάσεως. Θα σας πω, κάποτε θα αφιερώσουμε και μία συνάντηση σχετικά με αυτό. Η Ανάσταση λοιπόν τη βλέπουμε σε πρώτη φάση να είναι σε διαφορετική θέση από αυτήν την αθανασία, την έννοια της αθανασίας που έδιναν οι Έλληνες. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες άλλες τοποθετήσεις σχετικά με τις θρησκείες της Αρχαίας Ανατολής. Σε αυτές υπάρχει εξέχουσα θέση στο μύθο του Θεού που πεθαίνει και ανασταίνεται. Η Όσυρις, ας πούμε, στην Αίγυπτο, ή ο Ταμούς στη Μεσοποταμία και ο Βάαλ βέβαια στη Χαναάν, ήταν θεοί αυτού του είδους. Η αποκάλυψη όμως της Παλαιάς Διαθήκης κόβει απόλυτα, απομακρύνεται από την ιδέα της μυθολογίας και της τελετουργίας που συνοδεύουν τις πράξεις αυτές, τη λατρεία στη μυθολογία. Δηλαδή, η αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης κόβει απόλυτα κάθε δεσμό με αυτή τη μυθολογία και τις τελετουργίες που την συνοδεύουν. Είπαμε παραπάνω ότι οι θρησκείες της Αρχαίας Ανατολής είχαν τέτοια προσέγγιση, δηλαδή με την έννοια του Θεού ως μύθου. Εδώ στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε έναν μοναδικό Θεό, ο οποίος είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. Θα το δούμε πρώτα στο Άλφα Βασιλειών και στο Δευτερονόμιο, που γίνεται αυτή η αναφορά και λέει το χωρίο «Κύριος θανατή και ζωογονή, κατάγει Ισάδου και ανάγει». Αυτός είναι ο Κύριος του θανάτου και της ζωής. Γιατί η δύναμή του φθάνει ακόμα και στον ίδιο τον Άδη. Θα διαβάσουμε στους Ψαλμούς και στον προφήτη Αμός, το ένατο κεφάλαιο. Έτσι και η ανοιξιάτικη αναγέννηση της φύσης είναι η επενέργεια του λόγου με κεφαλαίο και του πνεύματός του. Αυτό αληθεύει πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους. Αυτός λυτρώνει την ψυχή του από το λάκκο και τους ξαναδίνει τη ζωή. Διαβάζουμε στους Ψαλμούς πολλά σχετικά. Ο Κύριος είναι η ζωή, είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Δεν εγκαταλείπει στον Άδη την ψυχή των φίλων του και δεν τους αφήνει να γνωρίσουν τη φθορά, μας λέει ο 15ος Ψαλμός. Μας κάνει εντύπωση ότι και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως σας είπα, όχι στα πρώτα βιβλία και στον νόμο, αλλά στα τελευταία, κυρίως στα προφητικά βιβλία, τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε θαύματα Αναστάσεως, όπως αυτά που έκαναν οι προφήτες Ηλίας και Ελισέως που διαβάζουμε στο βιβλίο Τρίτης και Τετάρτης των Βασιλειών. Δείχνουν αυτά και πάλι ότι ο Γιαχβέ μπορεί να ζωοποιήσει ακόμα και τους νεκρούς, ανακαλώντας τους από τον Άδη όπου είχαν κατέβει. Όμως υπάρχει και μία άλλη Ανάσταση σε αυτή την διαχρονική προσέγγιση της έννοιας της Αναστάσεως που κάνουμε. Είναι αυτή η Ανάσταση για τον λαό του Ισραήλ, η οποία αποτυπώνεται στα κείμενα ως θάνατο με την εξορία του λαού αυτού και τα δεινά που πέρασε, αλλά και ως Ανάσταση με την επαναφορά στη γη της επαγγελίας. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να πούμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι αυτή η οποία έπεσε κάτω στο χώμα σαν πεθαμένη, αλλά την ανασήκωσε πάλι ο Θεός. Υπάρχουν όμως στην Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένες αναφορές στην Ανάσταση. Ας θυμηθούμε αυτό το όραμα του Ιεζεκιήλ που περιγράφεται στο 37ο κεφάλαιο, εκεί που ξαναδίνει ο Θεός τη ζωή στα ξερά οστά. Και άλλες αναφορές έχουμε, όπως τον προφήτη Ισαΐα, και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι ότι η Καινή Διαθήκη έχει πατήσει, θα λέγαμε, πάνω σε αυτή τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης και πώς πάλι βλέπουμε να ενώνονται οι Διαθήκες, να δορυφορούν τον έναν Θεό. Λέει λοιπόν ο Ισαΐας, θα κάνει να ξαναζήσουν οι νεκροί, να ξαναζωντανέψουν τα πτώματά τους, να ξυπνήσουν όσοι κοιμούνται στο χώμα, στο 26ο κεφάλαιο. Πρόκειται βεβαίως και για μία Ανάσταση μεταφορική, όπως σας την είπα, που αφορά στον Ισραήλ. Και ο Σιέ θα πει κάτι παράλληλα, πού η δική σου, πού η δίκη σου θάνατε, πού το κέντρο σου Άδη. Ο Θεός λοιπόν νικά το θάνατο προς όφελος του λαού του. Αυτή είναι μία και ιστορική ερμηνεία, γιατί αφορά αυτή η ταφή και η Ανάσταση στο λαό του Ισραήλ. Αυτό δηλώνει όμως μεταφορικά και μία πνευματική Ανάσταση. Αλλά αν θέλαμε να μιλήσουμε λίγο και για τη δική μας περίπτωση εδώ της πατρίδας μας, της Ελλάδας, θυμηθείτε ότι αυτό το έλεγαν οι Ιεραπόστολοι στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τι έλεγαν? Μιλούσαν για την Ανάσταση στηρίζοντας την πίστη το λαό, στην πίστη του Χριστού το λαό, αλλά ταυτόχρονα μιλούσαν και για την Ανάσταση του γένους. Όταν έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ότι θα αναστηθεί, ότι αναστήθηκε ο Χριστός και θα αναστήσει και το γένος μας, αυτό ακριβώς δήλωνε. Δήλωνε δηλαδή ότι ένα κράτος το οποίο στηρίζεται στην αδικία και στην επιβολή και στη βία, ότι δεν έχει μέλλον. Και κάποια στιγμή αυτό το κράτος θα καταληθεί, όπως έγινε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η έννοια πάλι της Ανάστασης δίνεται και με αυτόν τον δούλο του Κυρίου που εμφανίζεται κυρίως στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Λέει το κείμενο στο 53ο κεφάλαιο του βιβλίου. Θα έρθει όμως μια μέρα όπου ο δούλος του Κυρίου, που κατά τους πατέρες Εκκλησίας είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και το υπόλοιμα των δικαίων, θα δει το φως και θα διαμοιραστεί τα τρόπαια της νίκης. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι σκιαγραφείται η έννοια της Αναστάσεως. Θα το δούμε όμως αργότερα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά και μέχρι τις μέρες μας, πως αυτή η έννοια της Ανάστασης προσωποποιείται πλέον. Να δούμε και τι λέει ο προφήτης Δανιήλ. «Και πολλοί των καθευδόντων εν γη, εν γης χώματι, εξεγερθίσονται, ούτι η ζωή αιώνιον και ούτι εις ονειδισμόν και εις εσκήνην αιώνιον». Δηλαδή, μας λέει στο 12ο κεφάλαιό του, ότι θα σηκωθούν και όσοι έπεσαν στη γη θα σηκωθούν. Ο Θεός θα ξανανεβάσει τους νεκρούς από τον Άδη για να συμμετάσχουν στη βασιλεία του. Υπάρχει και μία άλλη ιδέα σχετική στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Πρόκειται για το βιβλίο του Ενόχ, για την περίπτωση του Ενόχ. Λέει εκεί, ενώ ορισμένοι ερμηνεύουν το βιβλίο αυτό υλιστικά, το βιβλίο του Ενόχ παρουσιάζει μια πολύ πνευματική άποψη. Ακούστε τι λέει. Όταν οι ψυχές των νεκρών θα σηκωθούν από τον Άδη για να ξαναγυρίσουν στη ζωή, θα μπουν στο μεταμορφωμένο σύμπαν που επιφυλάσσει ο Θεός για τον μέλλοντα κόσμο. Αυτή είναι και η αντίληψη που αποδέχεται ο Ιησούς. Τι λέει? «Εν τη Αναστάση ως άγγελοι Θεού εν ουρανώ εισήν», στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ας πάμε όμως να δούμε ποια η αναφορά της Αναστάσεως στην Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός δεν πιστεύει μόνο στην Ανάσταση των δικαίων στην έσχατη ημέρα. Το μυστήριο της Ανάστασης το εγκαινιάζει ο ίδιος. Φανερώνει αυτή τη δύναμη που έλαβε από τον Πατέρα, ξαναφέρνοντας στη ζωή πολλούς νεκρούς, για τους οποίους έχουμε αναφορές στα Ευαγγέλια. Την κόρη του Ιαΐρου, τον γιο της χείρας της Ναΐν, τον φίλο του, τον Λάζαρο. Αυτές οι Αναστάσεις θυμίζουν τα θαύματα των προφητών και αποτελούν ήδη την εξαγγελία της δικής του Αναστάσεως, η οποία βέβαια θα είναι τελείως διαφορετικής φύσεως. Έχουμε μερικές αναφορές σχετικά με την Ανάσταση την τρίτη μέρα. Ο Ιησούς λέει, ο γιος του ανθρώπου πρέπει να πεθάνει και να αναστηθεί την τρίτη μέρα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Μια τέτοια προαγγελία σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο είναι το σημείο Ιωνά. Θυμάστε πόσες μέρες και νύχτες έμεινε ο Ιωνά στο κήτος. Έστε ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης 3 μέρες και 3 νύχτας. Θυμηθείτε ότι το είχε πει ο Χριστός και για τον ναό. Έδωσε άλλο ένα σημείο. Τι είπε? «Λύσατε τον ναόν τούτον και εν 3 ημέρες εγερώ αυτόν». Έλεγε δε αυτό περί του ναού του σώματος αυτού. Πάμε να δούμε πάλι, συνεχίζοντας την Καινή Διαθήκη, μερικά πράγματα σχετικά με την Ανάσταση που μας απασχολεί σήμερα. Είναι το μεγάλο γεγονός η Ανάσταση. αν μέναμε μόνο στην Σταύρωση και στην Ταφή, θα ήταν μάταιη η πίστη μας. Είναι μεγάλο γεγονός αυτό της Αναστάσεως, το οποίο και οι 12 μαθητές το αντιλαμβάνονται μετά την Πεντηκοστή. Οι 12 δεν είχαν αντιληφθεί ότι η εξαγγελία της Αναστάσεως από τις γραφές αφορούσε προπάντως τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και απελπίστηκαν όταν είδαν το δάσκαλό τους να πεθαίνει και να ενταφιάζεται. Η έβρεση του καινού τάφου δεν τους έπεισε, γιατί θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια απλή εξαφάνιση του πτώματος, του σώματος μόνο. Γι' αυτό ο Χριστός κάνει εμφανίσεις μετά την ταφή του. Αρκετές φορές εμφανίζεται και καταγράφεται αυτό στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο Ιησούς εμφανίζεται επί ημέρας πλοίους, μας λένε οι πράξεις των Αποστόλων, ή ακριβέστερα διημερών τεσσαράκοντα. Εμφανίζεται σε αυτή την περίοδο των 40 ημερών μέχρι την ανάληψή του. Και εκεί οι Απόστολοι τον βλέπουν και τον αγγίζουν. Τρώνε μαζί του. Ακριβώς για να δηλώσει ότι δεν είναι φάντασμα. Αλλά το σώμα του δεν υπόκειται στους συνηθισμένους τώρα περιορισμούς της επίγειας ζωής. Ο Ιησούς επαναλαμβάνει πράξεις που έκανε και πριν την Ανάστασή του για να αναγνωριστεί από τους μαθητές, αλλά τώρα βρίσκεται σε μία άλλη ένδοξη κατάσταση. Ο λαός δεν είναι πια θεατής αυτών των εμφανίσεων. Ο Ιησούς επιλέγει τώρα σε ποιους θα εμφανιστεί. Δεν εμφανίζεται ενώπιον όλου του κόσμου. Επαναλαμβάνω ότι η Ανάσταση αποτελεί το επίκεντρο όλης της πίστης μας, όπως φαίνεται μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Και το βλέπουμε αυτό και στους Αποστόλους και στο κήρυγμά τους μετά την Ανάσταση και μετά την Πεντηκοστή, όπου βγαίνουν για να πορευθούν και για να κηρύξουν σε ολόκληρο τον κόσμο, λέγοντας τι, μιλώντας για την Ανάσταση του Χριστού. Εμείς έχουμε έναν αρχηγό, εμείς έχουμε τον Χριστό, ο οποίος δεν έμεινε σε έναν τάφο. Και όταν πάμε στα Ιεροσόλυμα, προσκυνούμε έναν κενό τάφο. Έναν τάφο που δεν έχει μέσα οστά κάποιου ανθρώπου που πέθανε απλά. Είναι ένας κενός τάφος. Είναι ο τάφος του Χριστού.

Να πούμε και κάτι άλλο. Η Ανάσταση του Χριστού εκπληρώνει προφητικές επαγγελίες. Ο Μεσσίας, ο δούλος του Κυρίου που είπαμε πριν, είναι αυτός που ναι μεν πεθαίνει, αλλά είναι και αυτός που ανασταίνεται. Ο Ιησούς είναι ο Άγιος που ο Θεός τον γλιτώνει από τη φθορά του Άδη. Είναι ο νέος Αδάμ. Και με αυτήν την έννοια καλεί και όλους εμάς να γίνουμε μαθητές του σε αυτό το μυστήριο, στο μυστήριο της Ανάστασης. Αυτός είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Γιατί ενώ ήταν άνθρωπος, ήταν και Κύριος της δόξης. Και έτσι, όποιοι πιστεύουμε σε αυτήν, στο πάθος και την Ανάστασή Του και γινόμαστε μαθητές Του, ανήκουμε πλέον και στην οικογένειά Του. Και όταν βαπτιζόμαστε, το δηλώνουμε αυτό. Το βύθισμα που κάνουμε στο παιδί όταν βαπτίζεται είναι η συνταφή. Και όταν σηκώνεται από το νερό, είναι συνανάσταση. Είναι μεγάλα, μεγάλα πράγματα αυτά που γίνονται σε αυτόν που αποφασίζει να γίνει μέλος της Εκκλησίας. Τελικά, η Ανάσταση είναι και σημείο αντιλεγόμενο. Όταν πιστέψει κάποιος στην Ανάσταση, τότε έχει και μια πολύ μεγάλη ελπίδα. Έχει μια μεγάλη ελπίδα για όλους αυτούς που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Ότι αυτοί δεν χάθηκαν. Το έχει πει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής στο Ευαγγελιό του αυτό. Η Ανάσταση και η ζωή, η Ανάσταση και η ζωή, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, και ο πιστεύων εις αυτόν καν αποθάνει ζήσετε. Αυτό είναι. Αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι. Το είχα γράψει και σε ένα κείμενο, σε κάποιο άρθρο, και γράφανε σε σχόλια από κάτω. Μα τι είναι αυτά που λες? Τι μας λες ότι ο Χριστός αναστήθηκε, άρα θάνατος δεν υπάρχει? Αφού να, ο δικός μου άνθρωπος πέθανε. Δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Μα αν το πιστεύεις πραγματικά ότι υπάρχει η Ανάσταση, τότε θα καταλάβεις, θα σε βοηθήσει ο Θεός να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει θάνατος. Ο θάνατος είναι μετάβαση. Ο θάνατος είναι ύπνος. Γι' αυτό μιλάμε για κημητήρια. Θα αναστηθούμε όλοι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αναστήθηκε ο Χριστός. Πού το λέει αυτό? Σε πολλά χωρία το λέει. Το λέω το πού το λέει αυτό γιατί μερικοί ρωτούν. Και θα πρέπει να ξέρουμε και μερικά χωρία. Στην προς Ρωμαίους επιστολή. Στο 8ο κεφάλαιο. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής. Στο 4ο. Στην πρώτη προς Κορινθίους, το έκτο, τι λέει εκεί? Ο αιγύρας των νεκρών, ο αιγύρας των Χριστών εκ νεκρών, ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών, δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Όταν ο άνθρωπος έχει γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και γίνεται αυτό, όπως τα ξέρουμε, όπως μας τα λέει η Εκκλησία, με την μετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, με την Θεία Κοινωνία, με την πίστη μας ολόκληρη και ό,τι έχει η πίστη μας, τότε καταλαβαίνει, μπορεί να ερμηνεύσει αυτό το χωρίο, ότι αυτός που έχει επιτρέψει να ενικεί μέσα του το Άγιο Πνεύμα, αυτός δεν θα ζήσει θάνατο. Και το βλέπουμε αυτό κυρίως στη ζωή των Αγίων. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Βρήκα κάτι πολύ ωραίο που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
για τις δύο έννοιες, δύο σημαντικές έννοιες που βλέπουμε στην, δύο σημαντικές έννοιες της πίστης μας, δύο μεγάλα γεγονότα είναι από τη μία η γέννηση και από την άλλη η Ανάσταση του Χριστού για την οποία μιλάμε σήμερα. Αλλά αυτά τα δύο γεγονότα παραλληλίζονται και το ένα, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι ασφαλώς οδηγεί στο άλλο, αλλά ήθελα να σας δώσω μερικές, μια ιδέα που βρήκα στο περιοδικό Εκκλησία, που γίνεται μια τέτοια σύγκριση μεταξύ της γεννήσεως του Χριστού και της Αναστάσεως του. Ακούστε έναν ωραίο παραλληλισμό. Για την Ορθοδοξία, λέει το κείμενο, η Ανάσταση έχει ως αυτός πλείον ασημασία και από τη γέννηση. Για την Ορθοδοξία, λέει, η Ανάσταση είναι μεγαλύτερο γεγονός ακόμα και από τη γέννηση. Υφίσταται αντιστοιχία του νοήματος και της μορφής μεταξύ των δύο αυτών κορυφαίων γεγονότων της Θείας Οικονομίας. Ακούστε τώρα πώς συνδέει τη γέννηση και την Ανάσταση. Πρώτον, αμφότερα εσημειώθησαν εντός πηλαίων. Εκ του ενός του της Βηθλεέμ, ο Υιός του Θεού ήρθε εις τον κόσμο και ενεφανίστη υπό μορφή δούλων ως Υιός του ανθρώπου. Εκ του εταίρου του άλλου σπηλαίου που είναι στον κήπο του ευσκήμονος Ιησού, του Ιωσήφ, ο Υιός του ανθρώπου τελειωθείς κατά άνθρωπον και Θεός ως το ανθρώπινον εξέρχεται του κόσμου ως Υιός του Θεού. Εντετυλιγμένος εν σπαργάνησή το εκεί, εν συνδώνει καθαρά είναι εδώ. Εκεί άγγελοι στη γέννηση υμνολογούν, εντάφθα άγγελοι πάλιν πληροφορούν ότι ανέστη. Εκεί ήρθον μάγοι με τα δώρων, εντάφθα γυναίκες με τα μύρων. Εκ του ενός πηλαίου οι ουρανοί εχάρισαν τον Θεόν εις τη γην ως άνθρωπον, εκ του εταίρου η γη αποδίδει αυτόν εις τους ουρανούς ως θεοθέντα άνθρωπον, εν σαρκή αφθάρτο και πνευματική. Η δε σάρξ αυτή είμεθα ημείς η πιστή τα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού η Εκκλησία. Συγκρίνει δηλαδή την γέννηση και την Ανάσταση και υπάρχει έτσι μια θαυμάσια αντιστοιχία. Και από αυτά, λέει, από αυτή τη σύγκριση αντιλαμβανόμαστε ότι τα δεύτερα υπερέχουν των πρώτων. Για να δούμε και πώς τελειώνει. Η θέωση ήτι η επαναφορά του πεπτοκότος ανθρώπου εις το κατοικώνα και κοθομοίωση είναι προσφυλής όρος της ανατολικής θεολογίας στο κέντρο της σωτηριολογίας. Και η θέωση, η εκπήρωση δηλωνότη του έργου του Χριστού δίδεται μέσω της Αναστάσεως. Πέραν της Αναστάσεως, το ανθρώπινο γένος συνεγείρεται μετά του Χριστού, επανεβρίσκει την αιώνια ζωή, εισέρχεται στην κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Η γέννηση και η Σταύρωση είναι δύο γεγονότα της εχριστώ οικονομίας, ενέχοντα μεγίστην σπουδαιότητα, φανερώνουν τη Θεία Αγάπη, αποτελούν τους δύο πόλους της κενώσεως, ως αποκαλούν οι πατέρες την εκπράγματον ταπείνωση του Υιού του Θεού, του σαρκωθέντος και παθώντος δι' ημάς. Είναι πάρα πολύ ωραία και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας αυτή η σύγκριση που γίνεται μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων γεγονότων, της γεννήσεως του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Θα ήθελα τελικά, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, να σας πω ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα προσωπικό γεγονός που το καταλαβαίνει και το νιώθει και το βιώνει ο καθένας στη ζωή του, ανάλογα με τον αγώνα του και ανάλογα με το πόση χάρη έχει λάβει από το Θεό. Θα σας πω πρώτα μερικές ιδέες από τον καθηγητή κύριο Στογιάννο και μετά θα σας πω μερικές άλλες απλές ιδέες. Ο Ιωάννης αναπτύσσει τόσο λίγο την εικόνα της τελικής Αναστάσεως γιατί τη βλέπει να πραγματοποιείται προκαταβολικά από τώρα κιόλας. Ο Λάζαρος που βγαίνει από τον τάφο αντιπροσωπεύει συγκεκριμένα τους πιστούς που τους αποσπά από τον θάνατο η φωνή του Ιησού. Επίσης ο λόγος για το ζωοποιό έργο του Υιού του ανθρώπου
περιέχει ρητές διαβεβαιώσεις. Λέει ο Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο, «Έρχεται ώρα και είναι στην, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται». Είναι από το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε και στην ακρόσιμη ακολουθία. Αυτή η ξεκάθαρη διακήρυξη συμφωνεί με τη χριστιανική εμπειρία όπως την εκφράζει η πρώτη επιστολή του Ιωάννη. «Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωή». Αυτό δεν πρέπει να το λέμε τώρα σε όλες τις κηδείες, έτσι να το κηρύττουμε, να το λέμε μετά. Να το εξηγούμε στους ανθρώπους και να τους καλούμε να μπουν στη διαδικασία να αναζητήσουν αυτή την εκπλήρωση του χωρίου στην ίδια τους τη ζωή. Όποιος κατέχει αυτή τη ζωή δεν θα πέσει ποτέ στην εξουσία του θανάτου. Αυτή η βεβαιότητα δεν καταργεί βέβαια την προσδοκία της τελικής Αναστάσεως, αλλά μεταμορφώνει από τώρα μια ζωή που ανήκει στη δικαιοδοσία του Χριστού. Δηλαδή τι μας λέει εδώ, ότι δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε και δεν μιλάμε στην ως Ορθόδοξη για κάτι που θα απολάβει ο χριστιανός όταν πεθάνει. Δηλαδή κάνε τώρα τον αγώνα σου και όταν πεθάνεις σε περιμένει ο παράδεισος και οι χαρές του παραδείσου. Δεν είναι έτσι. Από αυτή τη ζωή ξεκινά η γεύση του παραδείσου, της βασιλείας των ουρανών, της Ανάστασης δηλαδή. Όταν ο άνθρωπος ζει την Ανάσταση σε αυτή τη ζωή, έχει γευθεί τι είναι ο παράδεισος. Και μετά ο παράδεισος τι είναι? Αυτή η κατάσταση σταθερή, και όχι μόνο σταθερή, και αυξανόμενη. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε στους ανθρώπους πρέπει να λέμε ότι δεν σου μιλάω για κάτι που αφορά στα μετά το θάνατό σου, αλλά στην παρούσα ζωή. Αν πιστέψεις στον Χριστό θα νιώσεις τη χαρά της Αναστάσεως. Αν πιστέψεις την Ανάσταση θα νιώσεις τη χαρά που δίνει αυτή η Ανάσταση, που ξεκινάει από την πηγή που λέγεται Ιησούς Χριστός. Το ίδιο έλεγε και ο Απόστολος Παύλος και υπογραμμίζει πολλές φορές στα κείμενά του τον αναστάσιμο αυτό χαρακτήρα της χριστιανικής ζωής, που είναι πραγματική συμμετοχή στη ζωή του αναστημένου Χριστού. Όποιος ταυτεί μαζί του την ώρα του βαπτίσματος θα συναναστηθεί μαζί του. Η καινούργια ζωή είναι ζωή αναστάσιμη. Λέει η προς Εφεσίους επιστολή, «Έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός». Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στην προς Εφεσίους επιστολή, μάλλον συγγνώμη, ναι, στην προς Εφεσίους επιστολή είναι αυτό, αλλά θέλω να σας διαβάσω κάτι προς την Κολασαΐς. «Έγειρε», λέει πρώτα η προς Εφεσίους, «ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός». Είναι βεβαιότητα για την ορθόδοξη πίστη η Ανάσταση του Χριστού. Λέει η προς Κολασαΐς, «Ιούν συνηγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός εστίνε αδεξιά του Θεού καθήμενος». Αν πάμε στο τρίτο κεφάλαιο της προς Κολασαΐς διαβάζουμε, «Αφού λοιπόν, ακούστε, αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Όταν ο Χριστός που είναι η αληθινή ζωή μας φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε μαζί Του, δοξασμένοι στην παρουσία Του». Τι μας καλεί λοιπόν να κάνουμε? Και είναι το σημαντικό που πρέπει να κάνουμε, να πιστεύσουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Και αυτό δεν είναι μία εγκεφαλική διαδικασία. Αυτό το πιστεύεις όσο κάνεις ένα πνευματικό εσωτερικό αγώνα κάθαρσης από τα πάθη.
Όσο καθαρίζεις τα μάτια της ψυχής, τόσο αρχίζεις να τα αντιλαμβάνεσαι αυτά. Όταν κάποιος περιμένει μόνο λογικά επιχειρήματα για το θέμα της Ανάστασης του Χριστού, δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό το γεγονός. Τελικά και η πίστη μας σε αυτά τα πράγματα πάλι δώρο Θεού είναι, όταν βλέπει αυτή τη φιλότιμη προσπάθεια που κάνει ο καθένας μας. Θα σας πω τώρα και δύο ιδέες και θα τελειώσω με αυτό. Πραγματικής Ανάστασης. Έχουμε πάει στη νεκρόσιμη ακολουθία που γίνεται σε αγρυπνία του πατέρα Ευμένιου Σαριδάκη, αυτού του μεγάλου Αγίου, περιμένουμε και αυτού την αγιοποίηση, που λειτουργούσε και εξομολογούσε και βοηθούσε τόσο κόσμο εκεί στο νοσοκομείο των Λοιμωδών Νόσων. Εκεί λοιπόν, εκείνο το βράδυ που πήγαμε να προσκυνήσουμε το λείψανό του, ζήσαμε ενώ πήγαμε σε κηδεία. Ζήσαμε ότι δεν υπήρχε θάνατος. Ο θάνατος δεν υπήρχε ούτε μέσα στο ναό, ούτε στον προάβλιο αυτού του χώρου, πουθενά, ούτε και στα βλέμματα, ούτε και στις καρδιές κανενός από τους παρισταμένους. Δεν υπήρχε θάνατος. Υπήρχε βέβαια μια αίσθηση θλίψης, με την έννοια ότι χάνεις τον άνθρωπό σου, τον πνευματικό σου πατέρα, που τόσα χρόνια σε στήριξε, σε βοήθησε, αλλά υπερτερεί η Ανάσταση, η Ανάσταση νικάει, η Ανάσταση είναι πάνω από τον θάνατο. Και φάνηκε εκεί, να, στην περίπτωση αυτού του ευλαβούς γέροντα, του ενάρετου αυτού του ανθρώπου, φάνηκε η νίκη της Ανάστασης έναντι του θανάτου. Ήταν όλοι χαρούμενοι γιατί ήξεραν ότι αυτός ο άνθρωπος ενώ πέθανε δεν πέθανε και τώρα θα είναι πιο δυνατός από όταν ήταν εν ζωή. Τώρα οι πρεσβείες του θα είναι πιο ισχυρές ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αυτή που σας λέω τώρα είναι μια απτή έννοια, αίσθηση, βίωμα της Ανάστασης. Επίσης, αυτό που νιώθετε την ώρα που γίνεται, την ώρα που ακούγεται για πρώτη φορά το Χριστός Ανέστη, τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, και πολλές φορές έχουμε βγει έξω από το ναό για να κάνουμε την ακολουθία, όταν ακούγεται το Χριστός Ανέστη, έχεις μία τέτοια χαρά μέσα σου που θέλεις να γυρίσεις, να ασπαστείς και να χαιρετήσεις όλους τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που δεν ξέρεις. Γιατί πλημμύρισε η καρδιά από την έννοια της Ανάστασης, η οποία παράγει και αγάπη. Είδατε ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους. Η Ανάσταση σε οδηγεί στην αγάπη. Η αγάπη είναι Ανάσταση. Έτσι λοιπόν κατανοούμε την Ανάσταση μέσα από τα πράγματα. Κατανοούμε ότι γευθήκαμε έστω και λίγο την Ανάσταση. Επίσης, όταν έχεις ας πούμε κάποιον που δεν μιλάς, που έχει έρθει μεταξύ σας μία ψυχρότητα, έχουν υποθεί πράγματα, έχουν κάπως οι καρδιές πικραθεί, η αίσθηση μετά τη γεύση της Ανάστασης ότι θα πάω να του μιλήσω και δεν με νοιάζει η αντίδρασή του, εγώ θα κάνω αυτό που νιώθω, αυτό πάλι είναι μια βιωμένη Ανάσταση. Αυτό πάλι σημαίνει ότι η Ανάσταση δεν ήταν μια τυπική έννοια στη ζωή, αλλά ήταν ένα γεγονός που ήρθε και σε άλλαξε. Που ήρθε

σημαντικά, αλλά μη μείνεις στα τυπικά. Αν θες πραγματικά να δώσεις χαρά, αν θέλουμε να δώσουμε πραγματική χαρά στο Χριστό, είναι να κάνουμε υπερβάσεις. Να κάνουμε υπερβάσεις εσωτερικές που βάζουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Ανάσταση είναι να ανοίξεις τα χέρια και να δεχθείς τον άνθρωπο ο οποίος σε πίκρανε. Αυτή είναι μία πραγματική ανάσταση και θα το νιώσεις εσύ μέσα σου πρώτα. Θα το νιώσεις μέσα σου εσύ πρώτα αυτό. Και θα χαρείς, γιατί οι μεγαλύτερες νίκες είναι αυτές οι εσωτερικές και αθόρυβες νίκες που κάνουμε με τον εαυτό μας. Σκεφτείτε πόσες φορές, ας πούμε, είχες ένα φόβο και τόλμησες να τον ξεπεράσεις και τα κατάφερες. Τι χαρά έχεις μετά. Χαρά που δεν μπορεί να την εκφράσει στους άλλους. Αλλά είναι μια χαρά που πραγματικά σου γεμίζει την καρδιά. Και αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Βγαίνει μετά και προς τους άλλους ανθρώπους. Και ο αναστάσιμος άνθρωπος φαίνεται και εξωτερικά. Είναι χαρούμενος. Είναι άνθρωπος της ελπίδας. Είναι άνθρωπος που ενθουσιάζεται και το δίνει αυτό και στους γύρω του.

0: Τελείωσα κάπου εδώ. Δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο. Θα ήθελα όμως να πω ότι την Ανάσταση δεν πρέπει να τη ζούμε μόνο την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Δεν πρέπει να τη ζούμε την Κυριακή του Πάσχα. Δεν πρέπει να τη ζούμε στη διακαινήσιμη εβδομάδα. Αλλά η χαρά του Χριστού που προέρχεται από την Ανάσταση ας μας ακολουθεί όσο μπορούμε σε όλη μας τη ζωή, σε κάθε στιγμή της ζωής μας.
1: Η Λαμπροφόρος Ανάσταση του Κυρίου με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.

Σαμάριαν κατέλαβες, σωτήρ μου παντοδύναμε, και γυναικείο μιλήσας εζήτης είδωρ του ποιήν. Ο εκπέτρας ακροτόμου πηγάσας είδωρ Εβραίης. Ειν προς πίστην συν έλαβες και νυν ζωής απολάβει, εν ουρανής αιωνίως. Πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτησε θεάσατο, το τη σοφίας είδωρσε, ο ποτισθήσαδα ψηλός βασιλείαν, την άνωθεν εκληρώσατο, αιωνίως η αείδημος. Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν, Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πως γυναικεί ομίλει ο Κύριος, είδωρε τίσας, οτα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο πατρί και το πνεύματι σύνθρονος, ήλθε γάρ εξητών την εικόνα αυτού αιωνίως ως αείδημος. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την τη Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Είδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζώνα παντλής ο ρήπους ψυχής πλήνης. Τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

αχιλλείου φωνή. Σου εύχομαι να σκυρτάς από χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου το χάος από το οποίο σε πέρασε ο Αναστάς Κύριος. Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου να μας οδηγήσει όλους προς αγιοσύνη και να νικήσει τον παλαιόν άνθρωπο συν τη σπαθήμαση και τις επιθυμίες. Αγίος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.

Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο. Όποιος αγαπάει περισσότερο, δίνει περισσότερο. Και όποιος αγαπάει πάρα πολύ, τι έχει αντάξιο να δώσει. Δίνει τον εαυτό του. Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Στην προηγούμενη μας εκπομπή, αγαπητοί μου αδελφοί, με το σκαλοπατάκι του Αγίου Ιωάννου περί μνησικακίες, ερχόμαστε τώρα να ανεβούμε λίγο ψηλότερα. Να πάμε στο επόμενο που είναι περί καταλαλιάς. Βέβαια, αν θα δούμε αδελφοί μου, θα δούμε ότι κάθε πάθος, κάθε αδυναμία έχουν και παιδάκια. Φέρνουν και κάτι άλλο μαζί τους, δημιουργούν, προκαλούν, γεννούν και ένα άλλο πάθος, μια άλλη αδυναμία, μια άλλη αμαρτία. Έτσι λοιπόν, παιδί της μνησικακίας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι η καταλαλιά. Σήμερα μέσα στον κόσμο, αδελφοί μου, η καταλαλιά αποτελεί, όπως βλέπουμε, μια κοινωνική μάστιγα. Μπορεί ακόμα να γκρεμίσει υπολήψεις, να δημιουργήσει κλίμα περιφρόνησης, να επιφέρει σύγχυση σε οικογενικές, σε φιλικές, κοινωνικές σχέσεις, εργασιακές, να προκαλέσει χωρισμούς, μίση, πικρίες, εχθρότητες και γενικότερα η καταλαλιά μπορεί να, θα λέγαμε, να αποδογυρίσει κατά κάποιο τρόπο τα πάντα, να τα γκρεμίσει, θα έλεγα. Ο λόγος λέγει για την γλώσσα ότι κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Τα αμαρτήματα της γλώσσας, αγαπητοί, μαζί με την καταλαλιά, είναι η βλασφημία, είναι το ψέμα, τα οποία είναι βέβαια πολύ φοβερά. Μάλιστα γι' αυτό λέγει ο σοφός Σολομών, γλιτώσατε τη γλώσσα σας από την καταλαλιά. Καταλαλώ θα πει, αγαπητοί, ότι ομιλώ εναντίον κάποιου ανθρώπου, δηλαδή τον κατηγορώ. Τι είναι βέβαια στην ακρίβεια η καταλαλιά? Είναι, αδελφοί μου, η κατηγορία, είναι η δυσφήμιση, όταν δυσφημούμε τον άλλο και μειώνουμε αυτόν τον άνθρωπο στους άλλους, στους γύρω μας, στους φίλους, στους συγγενείς, όταν σπηλώνουμε την φήμη του. Είναι η καταδίκη που κάνουμε του άλλου, η κακολογία ακόμα και ακόμα χειρότερο η συκοφαντία. Όλα αυτά που αναφέραμε, η καταδίκη, η κακολογία και η συκοφαντία, το καθένα από αυτά είναι και μια ιδιαίτερη πτυχή της καταλαλιάς. Αλλά αδελφοί μου, η συκοφαντία είναι η πιο φοβερή. Καταλαλιά, δηλαδή τι, να το πούμε απλά, το κοτσομπολιό, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη σοβαρότητα του κοτσομπολιού και γι' αυτό το ξεχωρίζουν σε καλό, σε κακό κοτσομπολιό και θα ακούσουμε να πει κανένας ότι δεν κάνουμε κακό, απλά, να, έτσι. Να πούμε, μωρέ αδελφέ, και καμιά κουβέντα, να περάσει η ώρα, να ξεχαστούμε από τα καθημερινά, από όλα αυτά που μας βομβαρδίζουν. Εν τούτης, αδελφοί, το κοτσομπολιό είναι βαρύ, βαρύτατο αμάρτημα. Είναι αποκοίημα του μίσους. Τι είπαμε στην αρχή, ότι είναι παιδί της μνησικακίας. Τι είναι εκείνο το οποίο τροφοδοτεί την μνησικακία? Είναι το μίσος. Θυμάμαι το κακό και φουντώνω και αρχίζω και αγριεύω εναντίον του άλλου αδελφού για το κακό που μου έκανε. Είναι λοιπόν αποκοίημα του μίσους το κοτσομπολιό, το τόσο αθώο, το τόσο γλυκό, αδελφοί. Όταν κατηγορούμε κάποιον, κοτσομπολεύουμε. Και στο βάθος δεν υπάρχει αγαπητή αγάπη. Είναι μία νόσος λεπτή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, με το επικάλυμα της δίθεν αγάπης, από αγάπη τα λέω, έτσι για πλάκα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την μνησικακία την οποία έχουμε μέσα μας όταν μετερχόμαστε αυτήν την τακτική. Είναι μια παχιά, λέγει, κρυμμένη και λανθάνωσα βδέλα που ρουφά το αίμα της αγάπης. Πολύ ωραία. Και μάλιστα πόσο παραστατική εικόνα, αγαπητοί, μας παραθέτει ο Άγιος Ιωάννης. Μια βδέλα η οποία μας ξέφυγε, όπως παλαιότερα που πηγαίναμε απρόσεκτοι να πιούμε νερό από μια κούπα εκεί στο δάσος, από μια πέτρα, και η δίψα μας δεν μας άφηνε να προσέξουμε ότι μέσα εκεί υπήρχαν βδέλες. Και χωρίς να το καταλάβουμε, ρουφούσαμε κατά πείνα με μια βδέλα, κολούσε στο σώμα μας και μας έκανε ζημία και μας ρουφούσε τι, το αίμα. Μας ρουφάει τώρα εμπροκειμένο αυτήν η κρυμμένη βδέλα μέσα στον χώρο του κοτσομπολιού, μας ρουφάει το αίμα της αγάπης.
Είναι της αγάπης υπόκριση, πάλι συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ. Δηλαδή υποκρίνεται ο άνθρωπος που κοτσομπολεύει, υποκρίνεται ότι αγαπά τον άνθρωπο γύρω από τον οποίο αναφέρεται. Είναι η βρωμιά της καρδιάς, λέγει, δηλαδή δείχνει ότι μέσα μας υπάρχει βρώμα, υπάρχει καταστασία. Είναι αιτία εξαφανίσεως της αγνότητος. Τον ρίχνει ο Θεός, αδελφοί μου, σε σαρκικά αμαρτήματα. Ναι. Πολλές φορές μπερδευόμαστε μεταξύ της καταλαλιάς, μιας συμβουλής ή μιας ανακοίνωσης που θα κάνουμε. Επί παραδείγματι, πολλοί όταν θα πούν μια συμβουλή ή επίπληξη ή να ανακοινώσουν κάτι για ένα πρόσωπο, επί παραδείγματι, σε παρακαλώ πες τη Μαρία να είναι λίγο πιο γρήγορη γιατί είναι λίγο βαρετή. Νομίζουν ότι είναι κατηγορία, γιατί έχουν μια ευαίσθητη συνείδηση. Και άλλοι, ούτε καν τους ακουμπά ότι είπαν ότι έκαναν κάτι κακό. Έχει σκληρινθεί η συνείδησή τους. Έχουν συνηθίσει να κατακρίνουν και να κουτσομπολεύουν και να ασχολούνται με τους πάντες και τα πάντα εκτός από τον εαυτό τους. Και δεν καταλαβαίνουν το λάθος. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε ευαίσθητη συνείδηση, αλλά ούτε και σκληρή, κοκαλένια, ξερή συνείδηση. Τι είναι λοιπόν η κατάκριση? Είναι μία απόφαση που θα πάρουμε, αγαπητοί αδελφοί, καταδικαστική για τα λάθη ή τις αδυναμίες του άλλου, χωρίς να έχουμε βέβαια επαρκή στοιχεία ή κάποια γνώση γύρω από αυτά. Αν τα στοιχεία που έχουμε είναι αληθινά, τότε είμαστε στο λάθος της κατηγορίας. Επί παραδείγματι, αυτή η Μαρία, βρε παιδί μου, μέχρι να κουνήσει το χέρι της, νύχτωσε. Πολύ βαρεμάρα. Πες τι να κάνει πιο γρήγορα. Τεμπέλα την βλέπω. Βάζουμε αμέσως τα μπέλα. Θα αναφερθώ και πιο κάτω να κάνουμε την διαφορά. Αν τα στοιχεία είναι ψεύτικα, τότε βρισκόμαστε στον χώρο της συκοφαντίας. Συνήθως όμως, τα μισά είναι αληθινά, αδελφοί, και τα υπόλοιπα είναι ψεύτικα, όπως έχουμε διαπιστώσει, και τα κατασκευάζουμε για να χτίσουμε τον λόγο μας και να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των άλλων, εκεί που καθόμαστε να πιούμε ένα καφέ ή στην βεράντα και κεντάμε ή απολαμβάνουμε την φύση ή οπουδήποτε, αγαπητοί. Το να επισημάνω, αδελφοί μου, να αναφέρω το λάθος του άλλου δεν είναι αμάρτημα. Επί παραδείγματι, θα πάει ο σύζυγός μου ή το παιδί μου στην γιαγιά, στη συμπεθέρα, έχει όμως ζάχαρο και θέλω από αγάπη να τον προστατεύσω. Έτσι λοιπόν κάνω μία ανακοίνωση, επισημαίνω μία του αδυναμία που δεν είναι αμάρτημα. Δηλαδή, μάνα, γιαγιά, ξάδερφε, ό,τι και να είναι αυτό, έχε το νου σου με το φαγητό, γιατί ο Γιώργος έχει μια λεμαργία στο φαγητό. Στοπ, αδελφοί, εκεί σταματώ. Αυτό είναι μια ανακοίνωση, να έχει το νου το άλλος που δεν γνωρίζει και να βοηθηθεί ο άνθρωπος που αγαπώ. Στην δεύτερη περίπτωση, το να χαρακτηρίσω, να βάλω δηλαδή ταμπέλα στον άνθρωπο εξαιτίας του λάθους του, τότε έχουμε την κατηγορία, δηλαδή, άσε ξέρεις, ο Γιώργος που θα έρθει είναι λιγούρης. Όταν καθίσει για φαγητό, κάνει σαν να είναι θεονίστικος, ρε παιδί μου. Έχε το νου σου. Αμέσως δεν αναφέραμε απλώς μόνο την αδυναμία του, αλλά του βάλαμε και ταμπέλα. Είναι λιγούρης. Εδώ έχουμε αμαρτία τώρα, διότι τον κατηγορούμε, διότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει αυτή του την αδυναμία, όχι γιατί την προσπάθησε και το έκανε κτήμα του σαν πάθος, αλλά μπορεί να είναι ο οργανισμός του, ο οποίος σε μια, θα λέγαμε, άσχημο συντονισμό των διαφόρων παραγόντων που υπάρχουν μέσα του, να του βγάζει μια πείνα και να θέλει συνεχώς να τρώγει. Έχουμε όμως και την τρίτη περίπτωση, αγαπητοί, που αν στην κατηγορία αρχίσουμε και βάλουμε και ψεύτικα πράγματα, να το στολίσουμε, να βάλουμε σάλτσα δηλαδή, γύρω από την ενέργεια και το πάθος και την κατηγορία που είπαμε στο πρόσωπο προηγουμένως, τότε πλέον φτάνω στο φοβερό αμάρτημα, στην φοβερή αυτή πτυχή της συκοφαντίας, της κατηγορίας, της καταλελιάς που λέγεται συκοφαντία. Για να πάρω πάλι το προηγούμενο περιστατικό που θα κτίσω πάνω στην διάθεση του Γιώργου που τρώγει πολύ, που είναι λιγούρης,
Θα αρχίσω τώρα για να το κάνω έντονο να προσέξει ο άλλος να με πιστέψει, να γίνω πιστικός. Θα πω, βρε εσύ τις φουράλες που πήγαμε έξω, καθίσαμε να φάμε και έφαγε ένα ολόκληρο αρνί, ρε παιδί μου, δεν το χόρτινα με τίποτα. Στην πραγματικότητα, αν ρωτήσουμε, θα το πούμε δηλαδή, έφαγε ένα αρνί. Ναι ρε παιδί μου, δεν μπορείς να φανταστείς πως έκανε. Καλά ρε, πως το έφαγα, πως το έβαλε, πού το έβαλε όλο αυτό. Κοίταξε να δεις, εντάξει, δεν λέω αρνί, αλλά εντάξει, έφαγε. Τι έφαγε, θα διαπιστώσουμε ότι ενώ εγώ έφαγα, επί παραδείγματι, 3 σουβλάκια, αυτός έφαγε 5-6 σουβλάκια. Αλλά θέλουμε όμως να το τονίσουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέμα, θέλουμε να μας προσέξει ο άλλος, θέλουμε να ελκύσουμε το ενδιαφέρον του άλλου. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο χειρότερο, που είναι η συκοφαντία, και αυτό το παράδειγμα είναι τόσο απαλό. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, αγαπητοί, που φτάνουμε να δολοφονούμε ψυχικά τον άνθρωπο, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι η συκοφαντία είναι ο φόνος της ψυχής του άλλου ανθρώπου. Φωνεύουμε τον άλλον άνθρωπο. Τότε φαίνεται ο άνθρωπος, αγαπητοί, κατά πόσο στερείται κάθε επιοίκεια και κάθε αγάπη. Γι' αυτό, όπως είπαμε, η κατηγορία είναι απουσία αγάπης. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, ένα στόμα που κατηγορεί βγαίνει από μια καρδιά που δεν αγαπάει τίποτα και κανέναν πέρα από τον εαυτό του. Αντιθέτως, ο έλεγχος του άλλου ή μια συμβουλή, μια ανακοίνωση, μια υπόδειξη ή και τιμωρία δείχνει την αγάπη μας προς τον άλλο, δείχνει ότι έχουμε φιλαδελφία. Πολλές φορές, αγαπητοί, όταν θέλουμε να ξεμπροστιάσουμε δυστυχώς τον άλλον και να τον συκοφαντήσουμε, να τον διασύρουμε, χρησιμοποιούμε και τα λόγια του Χριστού, ο οποίος είπε, όταν αμαρτήσει ο αδερφός σου, έλεγξέ το, να τον ελέγξεις όταν θα είσαστε δυο σας, μεταξύ σας. Αν δεν σε ακούσει, λέγει ο Κύριος, πάρε και ακόμα ένα για να πιστεί για το γεγονός, για το λάθος που κάνει. Δεν το λέω δηλαδή, βρε Γιώργο, μόνο εγώ, το είπε και ο Δημήτρης προχθές που ήμασταν μαζί και το πρόσεξε. Έχε το νου σου. Και προσπαθούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να τον πείσουμε ότι δεν είναι μια δική μου κρίση, λανθασμένη ίσως, αλλά το είδε και κάποιος άλλος. Δεν είναι αυτό κατηγορία. Αν ούτε λέγει και με αυτό πιστεί, τότε υπέτει η Εκκλησία, λέγει ο Κύριος. Ποια είναι η Εκκλησία? Κάνε το γνωστό και στους άλλους. Βέβαια, τώρα όμως δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό, διότι κάνε το γνωστό και στους άλλους, υπέτει η Εκκλησία. Το παίρνουμε δυστυχώς, αγαπητοί, εμείς οι κοτσομπόλιδες, που οι φιλοκατήγοροι που θέλουμε να διασύρουμε τον άλλον, και βγαίνουμε και το γράφουμε στις εφημερίδες και το διαδίδουμε από εδώ και από εκεί, δήθεν για να το συμμορφώσουμε, δήθεν να τον διορθώσουμε, αλλά στην πραγματικότητα θέλουμε να τον διασύρουμε. Δεν εννοεί αυτό ο Κύριος, αγαπητοί, στην εποχή μας. Θα πει κανένας, άλλα τότε, άλλα τώρα? Όχι, αγαπητοί. Πρώτα η εξομολόγηση γινότανε δημοσίως, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, εκεί στο ναό θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν, ο καθένας ο οποίος έλεγε κάτι, μια αμαρτία ή οτιδήποτε, το έλεγε δημοσίως και θα ανέφερε και αυτό το περιστατικό εκεί στην Εκκλησία. Δεν εννοεί ο Κύριος πάρε και πες το, γράψ' το στην εφημερίδα, πες το στην τηλεόραση, διέσυρε τον άνθρωπο. Όχι, αγαπητοί, διότι κινούμαστε από αγάπη, και στην προκειμένη περίπτωση Εκκλησία είναι ο πνευματικός, είναι ο επίσκοπος, είναι αυτός, αν θέλετε, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πώς θα το πω στην Εκκλησία? Θα το αναφέρω στην προσευχή μου και θα πω, Χριστέ μου, προσπάθησα. Είπα τον Γιώργο, πήρα και ακόμα ένα, πήρα και τον ξάδελφο, πήρα τον συνεργάτη εκεί, τον συνάδελφο, του το είπαμε, αλλά δεν θέλησε να το καταλάβει, δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Επειδή όμως είμαστε εγωιστές εμείς οι ίδιοι και μπορεί να κινηθήκαμε λίγο άγαρμα, λίγο απότομα, λίγο σκληρά, και γι' αυτό έγινε αιτία εκείνος να μην το δεχθεί. Βλέπετε ταπείνωση εδώ. Χριστέ μου, φώτισέ τον. Βοήθησέ τον εσύ που ξέρεις να διορθωθεί, να συνέλθει. Ναι, αγαπητοί, μόνο έτσι κινείται εκείνος ο οποίος πραγματικά αγαπά τον άλλον άνθρωπο. Και μάλιστα στη συνέχεια ο Κύριος λέει, αν παρακούσει και όλους τους άλλους, τότε για σένα να είναι όπως ο Εθνικός και ο Τελώνης. Δηλαδή,
όχι ότι θα του γυρίσεις την πλάτη και θα τον θεωρήσεις ότι είναι χαμένος και αμαρτωλός, που είναι κατηγορία και συκοφαντία και όχι μόνο, αλλά μόνο και μόνο για να μην τον κουράζεις και να μην κουράζεσαι. Πλέον τον αφήνεις στα χέρια του Θεού, όχι ως κατάδικο, όχι για τιμωρία, αλλά ταπεινά, επειδή νιώθουμε την αδυναμία μας, λέγουμε «Κύριε, κανόνισε το εσύ, εσύ ξέρεις, εγώ δεν γνωρίζω». Εκείνος αγαπητή που έδωσε την εντολή της αγάπης είπε σε ανάλογες περιπτώσεις να κόψουμε και τις σχέσεις μας, με την έννοια να μην ασχολούμαστε με τα λάθη του άλλου, αδελφοί. Όχι για να κόψουμε, να βάλουμε φραγμό, να σηκώσουμε τύχη, αλλά διότι ο διάβολος θα μας παρασύρει και θα ασχολούμαστε με το λάθος του άλλου και θα ασχολούμαστε με αυτό δήθεν για να τον διορθώσουμε και θα ξεχνάμε, δεν θα βλέπουμε, δεν θα προσέχουμε τελικά τα του εαυτού μας.

Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, στον Απόστολο Τιμόθεο λέγει «έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον». Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή όλους τους τρόπους. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο τώρα γράφοντας λέγει «έλεγξον αποτόμως, όχι με θρασίτητα, είναι και η λυπή φόβων έχουση, όχι με αγριότητα, με θράσος, με αποτομία, αλλά για να μπορεί επί παραδείγματι να βάλει μία τάξη». Ο δάσκαλος ή και ο ιερέας κάποια στιγμή στο ναό, όταν γίνεται μια οχλοβοή, μια αταξία, θα πει «παρακαλώ πολύ», θα βγάλει μια φωνή. «Παιδιά, ησυχάστε», θα πει ο δάσκαλος. «Προσέξτε εδώ». Τι θέλει να κάνει? Με αυτήν την αποτομία που βγάζει η φωνή του, θέλει να επιφέρει την τάξη. Διότι ηλεκτρίζονται, ρεθίζονται τα παιδιά, οι άνθρωποι, και προσέχουν και ακούνε, διότι προηγουμένως είχαν ξεχαστεί. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε ούτε να επεμβαίνουμε, αλλά να νουθετούμε, ού κατηγορήν, αλλά συμβουλεύειν, ούτε άπονα και άσπλαχνα, αλλά επιθείς επ' αυτόν το έλεος διόρθωσον με φιλοστοργία», λέγει. «Διόρθωσον μεν γιατί αμαρτάνει και πρέπει να τον βοηθήσουμε», συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, «αλλά όχι σαν εχθρό ή πολέμιο, αλλά σαν γιατρός που φτιάχνει φάρμακα για να τα βάλει πάνω στην πληγή του ασθενούντος». Πότε ο γιατρός αρχίζει να μαλώνει τον άρρωστο και δεν φροντίζει για την αρρώστια του? Πότε, αγαπητοί? Ο γιατρός με υπομονή, μη δίνοντας σημασία στα λόγια και στις ενέργειες του ασθενούς, προχωρεί να κάνει τη δουλειά του, να βάλει το φάρμακο. Το μυαλό του το έχει μόνο σε ένα πράγμα, να γιατρέψει τον ασθενή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «δεν είπε ο Χριστός μη σταματήσεις αυτόν που αμαρτάνει, αλλά δεν θα τον κρίνεις, συνεπώς μη γίνεις πικρός δικαστής», λέγει, «του άλλου, αλλά διορθωτής αυτού». Άρα το Ευαγγέλιο λέγει, ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ της επιπλήξεως εν αγάπη και της καταλαλιάς που δείχνει την έλλειψη της αγάπης. Ας δούμε όμως, αδελφοί μου, μερικές πτυχές της καταλαλιάς, που ίσως σε κάποια από αυτές να βρούμε και τον εαυτό μας. Η κατηγορία, αδελφοί μου, έχει, όπως έχουμε γευτεί, δυστυχώς όλοι μας, έχει κάτι γλυκό. Όπως σχεδόν όλες οι αμαρτίες, όταν τις επιτελούμε, νιώθουμε μια ευχαρίστηση, έτσι και η κατηγορία δημιουργεί στον άνθρωπο μια γλυκύτητα. Ο άνθρωπος ευχαριστιέται όταν κατηγορεί, όταν κουτσουμπολεύει τους άλλους. Πόσες φορές, αδελφοί μου, δεν το λέμε ότι ξέρεις, θα έρθω το απόγευμα, βρεσί, να κάνουμε ένα κουσκούς, δηλαδή κοτσομπολιό. Και όταν το λέμε, μάλιστα, αν προσέξουμε, δείχνουμε με την έκφρασή μας μια χαρά, ότι θα κάνουμε κάτι πολύ ευχάριστο, γυαλίσει το μάτι μας, σαν να έχουμε κερδίσει τον πρώτο λαχνό. Είναι αυτή η γλύκα η οποία φέρνει στον άνθρωπο η μνήμη και μόνο ότι σε λίγο θα πάω να κουτσομπολέψω, να κατακρίνω, να διασύρω κάποιον. Ενώ πάλι βλέπουμε ότι για να μην μας φύγει μια κατηγορία, ένα κουτσομπολιό από μέσα μας, βλέπουμε πάλι ότι ασκούμε στον εαυτό μας μια μεγάλη πίεση, γιατί κάτι από μέσα μας θέλει να βγει οπωσδήποτε, όπως ένα θηρίο. Και το τραγικό, επειδή αυτή καθεαυτή κατηγορία δεν έχει πολύ περιεχόμενο, τότε επειδή μας αρέσει, την γυρίζουμε διαρκώς στην γλώσσα μας σαν μια καραμέλα που μας φέρνει μια γλυκύτητα, και για να έχει και διάρκεια, μάλιστα, προσθέτουμε και ψεύτικα, φανταστικά πράγματα, γεγονότα, ενέργειες, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στη συκοφαντία. Ξεκινούμε να ασχολούμαστε με κάποιον και δεν σταματάμε, γυρίζουμε από εδώ, προσθέτουμε και κάτι άλλο και γελάμε, και ενώ ξέρουμε ότι είναι ψεύτικο, το προσθέτουμε όμως για να δώσουμε μία έμφαση, να τονίσουμε λίγο το σκηνικό, να διαρκέσει, να δημιουργήσουμε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Δημιουργήσουμε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Πόσο μας ξεγελά ο διάβολος, αγαπητοί αδελφοί. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει «Ήκουσα να καταλαλούν και τους επέπληξα». Και τους είπα ότι δεν κινούνται από αγάπη με το να ασχολούνται και να λέγουν αυτά. Μα μου λένε, εμείς από αγάπη ξεκινάμε και το κάνουμε. Και τους είπα, λέγει ο Ιερός Πατήρ, σταματήστε από μια τέτοια αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτό.
Αν πραγματικά αγαπάτε, τότε διορθώστε με σύνεση και την πραγματική αγάπη και φιλαδελφία και προσευχηθείτε γι' αυτόν και μην τον κατηγορείτε. Όταν, αδελφοί μου, δεχόμαστε τις κατηγορίες των άλλων, διότι εγώ δεν κουτσομπολεύσα, δεν είπα τίποτα, αλλά ήμουνα εκεί στην παρέα, πήγα, καθόμουνα και άκουγα. Και αν το θέλετε, χαμογελούσα κιόλας. Όταν λοιπόν ακούμε τις κατηγορίες του κουτσομπολιού των άλλων, τότε και μόνο για το ότι είμαστε παρόντες και ακούμε όλα αυτά, γινόμαστε συνένοχοι. Δηλαδή, ο ένας άναψε τη φωτιά που κοτσομπολεύει και εμείς κουβαλάμε τα ξύλα, αδελφοί, για να συνεχίσει αυτήν η φωτιά να καίει, διότι αν είναι μόνος του κανείς, δεν μπορεί να συνεχίσει να καίει η φλόγα του, θέλει και παρέα, θέλει και καύσιμο ύλη, θέλει κάποιος να την τροφοδοτήσει. Θυμάμαι τον λόγο του προφητάνακτος, ο οποίος λέγει «Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον», λέγει στον 100ο ψαλμό. Μα θα πει κανένας «ντρέπομαι», τι να πω τώρα. Δηλαδή, αδελφέ μου, δεν ντρέπεσαι, δεν ανησυχείς που θεωρείσαι κι εσύ καταλάλος και ντρέπεσαι να σταματήσεις αυτόν? Αδελφέ μου, δεν θέλω, μωρέ, να ακούσω. Πάλι με τα ίδια θα ασχοληθούμε. Να μιλήσουμε με γλυκύτητα, με απλότητα. Ότι, φτάνει πια, εντάξει, μην ασχοληθούμε, να πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να μαλώσουμε. Αν δούμε ότι εκείνο συνεχίζει, τότε την άλλη φορά θα του πω, κοίταξε, δεν έρχομαι, μωρέ, για καφέ, δεν θα έρθω στην παρέα, δεν μπορώ να ακούω αυτά τα πράγματα, δεν μου αρέσουν, δεν συμφωνώ με κάτι τέτοιο. Πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτούς, αλήθεια, που συνηθίζουν να κατηγορούν τρίτους και μάλιστα απόντες ανθρώπους? Ο Ιωάννης της Κλίμακος λέγει «Ποτέ μην τραπείς να πεις στον κατήγορο τα εξής, αδελφέ, εγώ καθημερινά είμαι χειρότερος από αυτόν που τώρα κατηγορείς. Πώς λοιπόν θα μπορέσω, αφού είμαι χειρότερος από αυτόν, εγώ να τον κατηγορήσω? Για αυτά που λες για εκείνον, τα έχω κι εγώ κάνει, αν όχι χθες, προχθές, παλιότερα και μάλιστα χειρότερα». Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει «Τότε εξυπνότατα, με ένα έμπλαστρο, με ένα φάρμακο, γιατρεύεις δύο αρρώστους. Φυλάτης τον εαυτό σου να μην κατηγορήσεις και θεραπεύεις τον κατήγορο να μην προχωρεί παρακάτω στην κατηγορία του». Ακόμα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσέξτε, αδελφοί μου, προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό, ακόμα και να πεθάνει κάποιος πάνω στην αμαρτία του, ακόμη και τότε μην τον κατηγορήσεις, μην τον βάλεις μια ταμπέλα, διότι την μένα αμαρτία την είδες που την έκανε, την μετάνοια που μπορεί να έκανε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, την γνωρίζεις? Θα θυμηθούμε εδώ, αδελφοί, τον ληστή. Ήταν επί του Σταυρού. Θα λέει και κανένας, δεν ντρέπεται τον λίσταρχο, έχει σκοτώσει κόσμο στη ζωή του. Κι όμως, ένα μνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, τον έκανε να εισέλθει στον χώρο της βασιλείας του Θεού. Πόση ώρα έκανε, πόσα δευτερόλεπτα πέρασαν, αδελφοί μου, για να υποθεί αυτό? Μπορεί εκείνος που πεθαίνει να μην πρόλαβε να δεχθεί ούτε και τον ιερέα για να εξομολογηθεί, ούτε και τη Θεία Κοινωνία, γιατί ήταν ξαφνικό, ήταν και βρέθηκε.

Κι όμως, ενώ εκείνος βρίσκεται σε μία βύθιση, έχει βυθιστεί και έχει κλείσει τα μάτια και νομίζουμε ότι πλέον δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον και εμείς λέμε ότι πλέον είναι σε κόμμα, εκείνος όμως, αδερφοί μου, ναι, είναι γεγονός, επικοινωνεί και μπορεί να ζητά συγγνώμη από τον Θεό. Δεν ξέρουμε τι βλέπουμε. Πόσες φορές μου έχει συμβεί, αδερφοί, να καλούμε να πάω σε έναν ασθενή για να τον κοινωνήσω, να το διαβάσω μία ευχή και επειδή αργοπόρησα να μου λένε ότι ξέρεις, πάτερ, έπεσε σε λίθαργο, βρίσκεται σε κόμμα, δεν θα μπορέσουμε πλέον να κάνουμε κάτι, δεν επικοινωνεί μαζί μας, του μιλάμε και δεν απαντά, δεν μας ακούει. Λέγω, εγώ θα έρθω διότι έχω υποχρέωση να επιτελέσω το διακόνημά μου. Πηγαίνω και μόλις μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, γνωρίζοντας το όνομά του, θα τον καλέσω επί παραδείγματι, κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Και εκεί να βλέπετε τον άνθρωπο που ήταν σε κόμμα, που έτσι τον θεωρούσαμε εμείς, να ανοίγει τα ματάκια του και να σπάει ένα χαμόγελο. Γιατί τους βαρέθηκε στην πραγματικότητα όλους αυτούς οι οποίοι βρισκόταν γύρω και άκουσε κάτι διαφορετικό. Και αυτό το διαφορετικό ήταν μια προσμονή που το περίμενε και ίσως ζητούσε εκείνη την ώρα από τον Θεό, ζητώντας τον το έλεος του, ζητώντας τον συγγνώμη. Και να βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό να κοινωνεί, να λέγει αυτό που θέλει να πει, να διαβάζει ο ιερεύς την ευχή και φεύγοντας να βλέπουμε τον ασθενή να χαιρετά, σαν να φεύγει στο καράβι, να χαιρετά με χαμόγελο. Και ενώ έφευγα, αγαπητοί, μετά από 3/4 να με ειδοποιούν ότι ξέρεις, ο κ. Δημήτρης πέθανε. Ναι, αδελφοί μου, ποτέ μην καταδικάσουμε κάποιον, έστω κι αν είναι στο κατόφλι του θανάτου, της αναχωρήσεως από αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρουμε μυστικά τι κουβέντιασε αυτός με τον Θεό και ο Θεός με εκείνον.

το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, εκ του Αγγέλου μαθούσε, εκ του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασε, της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο, το μέγα έλεος. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως, προσδραμούσε εμυροφόρη της Αποστόλης εκήρυτον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός, παρέχον το κόσμο, το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Να γονατίζουμε και να προσευχόμαστε με πολύ ταπείνωση. Σε κάθε μετανοημένη ψυχή δίδεται λόγος, της δίδεται φωτισμένη προσευχή. Αυτό το βλέπουμε στην πόρνη του Ευαγγελίου κατά τη Μεγάλη Τρίτη. Πού ήξερε αυτή μια γυναίκα του δρόμου να κάνει προσευχή? Αφή στιγμής όμως αποφάσισε να μετανοήσει και άρχισε να κλείνει προς το φως και προς την αλήθεια, της δόθηκε πνεύμα προσευχής. Πόσο ωραία είναι τα λόγια της μπροστά στο Σωτήρα. Εξέφρασε με όλη την καρδιά την μετάνοιά της. Είδε ότι μόνο ο Ιησούς, ο Χριστός, είναι αυτός που θα της δώσει το φως, την ανακούφιση, τη χαρά και την άφεση των πολλών της εγκλημάτων. Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεήτης.

0: μακαριστός αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ελθέ, Λόγε Πανήμνητε, δώσ' την σύμμετρον εις εμάς των οικείων λόγων αποκάλυψη και αφαιρών την παχύτητα των επικαλυμάτων. Δείξον εις εμάς το κάλος, Χριστέ, των νοουμένων. Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου. Ή να ακούσω, εμβαθύνω και ποιήσω το θέλημά σου. Ξένος είμαι εις την γην, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Απόσυρον το σκότος από τους οφθαλμούς μου, ή να κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε επικαλούμενοι τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος την σειρά των εκπομπών για την καινοδοξία με καθοδηγό τον Άγιο Ιωάννη, τον συγγραφέα της Κλίμακος. Συνεχίζει ο Άγιος και λέγει: «Αυτός που πουλήθηκε στην καινοδοξία, ζει διπλή ζωή». Εξωτερικά και με το σχήμα του, ζει ως χριστιανός. Με τις εσωτερικές του όμως σκέψεις και διαθέσεις, ζει ως κοσμικός. Όπου γίνεται αλλαγή κάποιων λέξεων, γίνεται για περισσότερη εγκύτητα προς την πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς, αγαπητοί ακροατές, μέσα στον κόσμο. Θα διαβάσω το κείμενο ως έχει, γιατί προηγουμένως διάβασα την ερμηνεία. Ο καινόδοξος απεμποληθείς διπλούν των βίων κέκτηται. Εν χριστιανής μεν, εν μοναχής λέγει το κείμενο, διατρίβων το σχήματι, εν κόσμο δε το φρονήματι και το ενθυμήμα. Και πάλι η ερμηνεία. Αυτός που πουλήθηκε στην καινοδοξία ζει διπλή ζωή. Εξωτερικά και με το σχήμα του ζει ως χριστιανός. Με τις εσωτερικές του όμως σκέψεις και διαθέσεις ζει ως κοσμικός. Και εδώ η λέξη κοσμικός με την έννοια την αντίθετη προς την λέξη χριστιανός, προς την πραγματικότητα του χριστιανού. Κοσμικός με την αντίθετη σημασία από ό,τι εννοούμε με τη σημασία της λέξης χριστιανός. Και το σημείο αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο δράμα που το βιώνουν οι χριστιανοί και το ζούμε ή το βλέπουμε. Πρόκειται για την σύγκρουση δύο συνειδήσεων. Της χριστιανικής συνειδήσεως και της κατά κόσμον αχριστιανής, θα έλεγα, συνειδήσεως. Η σύγκρουση αυτή είναι υπεύθυνη για την θλίψη των χριστιανών και το ότι έχουν λύπη, στεναχώρια, απουσία χαράς. Οι χριστιανοί οι οποίοι ζουν αυτή τη σύγκρουση μέσα τους, διότι μας είναι γνωστό από το Λόγο του Θεού ότι ο βαπτισμένος χριστιανός ζει και τον παλαιό άνθρωπο και τον καινούριο άνθρωπο, διότι το βάπτισμα είναι και τον χριστιανό και την Εκκλησία, η οποία είναι το σύνολο των χριστιανών, των βαπτισμένων, είναι το σύνολο των νέων ανθρώπων, των καινούριων ανθρώπων, των βαπτισμένων ανθρώπων. Γι' αυτό και λέγεται η Ιερά Κολυμβήθρα, λέγεται και Μήτρα. Γιατί έχουμε μια καινούργια γέννηση. Παρατηρεί λοιπόν κανείς ευσεβείς ανθρώπους και να έχουν θλίψη. Γιατί? Και μάλιστα εκεί, σε περιπτώσεις που για τους μη πιστεύοντες υπάρχει χαρά, ικανοποίηση και ό,τι άλλο. Και μάλιστα υπάρχει και η αίσθηση, αν πρόκειται για βαπτισμένους χριστιανούς οι οποίοι ούτε καν γνωρίζουν, ούτε καν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν τι είναι η βάπτιση και πολύ περισσότερο δεν ενδιαφέρονται να ζήσουν την κατά Χριστόν ζωή. Δεν υπάρχει να πω καμία σχέση, γνώση και κατά συνέπεια αντίληψη περί του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι χαίρονται και που λυπούνται οι χριστιανοί, θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι καλοί άνθρωποι. Και για τις περιπτώσεις αυτές που αισθάνονται ως καλοί, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην αντίθετη θέση, τοποθεσία, από τους χριστιανούς που προσπαθούν να ανταποκριθούν στην καινούργια τους γέννηση, και μάλιστα οι χριστιανοί να θλίβονται σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι άνθρωποι αυτοί έχουν χαρά και εντύπωση ότι είναι και καλοί. Αυτό άλλωστε συμβαίνει. Όποιος δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν έχει κρίση και σύγκρουση συνειδήσεων. Μπορεί όμως να έχει διαστροφή συνειδήσεως. Άκουσα κάποια μέρα μια συνέντευξη με μια γυναίκα η οποία ζούσε από κάποια αμαρτία με την οποία ζούσε ως επάγγελμα. Έφρυξα, αγαπητοί ακροατέ, από το μέγεθος της διαστροφής. Και αυτό μόνο ως προς την ηθική. Τι συμβαίνει και στα άλλα θέματα, τα θεολογικά, τα θέματα τα κοσμολογικά, τα θέματα τα υπαρξιακά. Το τι ιδέες κυκλοφορούν περί ανθρώπου, περί κόσμου, περί Θεού. Είναι αδύνατο κανείς να κάνει έκθεση. Και πόσο αντίθετες είναι από την χριστιανική και μάλιστα την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία και θεολογία και ζωή. Οι χριστιανοί λοιπόν οι οποίοι προσπαθούν και έχουν γνώση κάποιων πραγμάτων ζουν αυτήν την σύγκρουση συνειδήσεων γιατί αισθάνονται μέσα τους αυτήν την σύγκρουση, δύο κόσμοι να παλεύουν και βέβαια αισθάνονται άλλες φορές την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, άλλες φορές δεν την αισθάνονται και εκτεθειμένοι, έχοντας αφήσει τον εαυτό του στα πάθη ή στον επηρεασμό από τα του κόσμου, κάνουν παραχωρήσεις οι οποίες είναι και η αιτία των συγκρούσεων. Η σύγκρουση λοιπόν συνειδήσεων προκαλεί ενοχές και θλίψη. Ενώ διαστροφή συνειδήσεως προκαλεί εγκατάλειψη Θεού και αυτοκαταστροφή. Η σύγκρουση συνειδήσεων, για να υπάρχει, προϋποθέτει και γνώση και πίστη. Αλλιώς κανείς αισθάνεται ότι πάει πολύ καλά. Κάποια πολύ χοντρά πράγματα, επιτρέψτε μου τη φράση, μεγάλα πράγματα, όταν τα παίρνουν είδηση ή είναι πολύ αργά ή περνούν και αυτά απαρατήρητα. Η σύγκρουση λοιπόν συνειδήσεων προϋποθέτει γνώση και πίστη, ενώ η διαστροφή συνειδήσεως προϋποθέτει η άγνοια, η καταφρόνηση, η συνειδητή αποστασία. Πρώην χριστιανοί που εγνώρισαν, που είχαν ακούσει, να έχουν απορρίψει εκείνα τα οποία έχουν επαληθευτεί στη ζωή των πιστών ανθρώπων μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας και πολλές φορές και από τους ιδίους οι οποίοι αργότερα απέρριψαν από κάποια προσεξία, από κάποια πλάνη, από κάποια δυναμία. Και ενώ η σύγκρουση συνειδήσεων οδηγεί αρκετές φορές στη μετάνοια για τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει παραχωρήσεις, να έχει πτώσεις, αλλά δεν έχει παραδοθεί, δεν έχει παραδώσει την πίστη του, δεν έχει αποστατήσει από την πίστη του. Γι' αυτό και οδηγείται στη μετάνοια. Η σύγκρουση συνειδήσεων οδηγεί κάποτε και στη μετάνοια. Ενώ όμως η διαστροφή συνειδήσεως από τους ανθρώπους οι οποίοι κατά βάση δεν έχουν καμία ή δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με το Λόγο του Θεού και με την ζωή του Χριστού, η διαστροφή συνειδήσεως ποτέ δεν οδηγεί σε μετάνοια. Έχουμε την εγκατάλειψη, το φαινόμενο της εγκαταλείψεως. Αυτό που απεύχεται ο κάθε πιστός, μη με εγκαταλείψεις Κύριε.

Η σύγκρουση συνειδήσεων, αγαπητοί ακροατές, και επαναλαμβάνω συνειδήσεων, γιατί έχουμε την συνείδηση του παλαιού ανθρώπου, η οποία είναι βεβαρημένη, και τη συνείδηση του χριστιανού, η οποία είναι ελαφρωμένη από τη συγγνώμη, από τη δύναμη της μετανοίας, από τη θυσία του Χριστού, από την παρουσία εν δυνάμει του Παναγίου Πνεύματος από τη βάπτισή μας και μετά. Η σύγκρουση λοιπόν συνειδήσεων στους χριστιανούς οφείλεται ή στην αγάπη της αμαρτίας, μισή καρδιά στο Χριστό, μισή καρδιά στην αμαρτία, στον κόσμο, υπό ηθική έννοια, υπό ηθική σημασία. Η σύγκρουση οφείλεται, μπορεί να οφείλεται και στην έλλειψη αυταπαρνήσεως. Γνωρίζουμε το καλό, αλλά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Δεν αξιοποιούμε την χάρη που μας έδωκε ο Θεός από το βάπτισμα, που η χάρη αυτή υπάρχει, είναι δεδομένη στον κάθε βαπτισμένο χριστιανό, αλλά θέλει όμως να αξιοποιήσει κανείς την δυνατότητα που έχει από το βάπτισμα, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, τις αρετές οι οποίες υπάρχουν εν σπέρματι από την ημέρα της βαπτίσεως, κατά Θεόν αρετές, αλλά θέλουν και μια προσωπική προσπάθεια για να υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, να υπάρχει δηλαδή και η έκφραση της ελευθερίας μας, η οποία τότε γίνεται αποδεκτή από το Θεό όταν υπάρχει και κόπος, όταν υπάρχει και πόνος από την πλευρά του πιστού. Είναι η συμμετοχή, το κομμάτι της συμμετοχής που είναι ελάχιστο σε ό,τι χρειάζεται για την σωτηρία του ανθρώπου. Το μεγάλο μέρος είναι δωρεά του Θεού της σωτηρίας μας. Λοιπόν, υπάρχει έλλειψη αυταπαρνήσεως, δηλαδή το αντίθετο θα λέγαμε ότι υπάρχει φιλαυτία. Να μην κουραστούμε, να μην κακοπαθήσουμε. Και ασφαλώς η αυταπάρνηση όταν δεν υπάρχει δημιουργεί σύγκρουση στις συνειδήσεις των πιστών. Από τα αποτελέσματα της φιλευτίας, της απουσίας της αυταπαρνήσεως. Συγγνώμη, της παρουσίας της φιλευτίας και στην απουσία της αυταπαρνήσεως. Σωστά. Επίσης η σύγκρουση συνειδήσεων στους πιστούς ανθρώπους οφείλεται ή στην ολιγοπιστία ή στην δειλία και τον φόβο. Αυτά που λέγονται, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι απλώς θεωρία. Αυτά αφορούν πρώτα τον ομιλητή και τα ζει πρώτα ο ομιλητής. Αυτά έχουν βεβαίως κατατεθεί από την εμπειρία των Αγίων μας και είναι πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν όλους τους χριστιανούς που θέλουν να σταθούν στα πόδια τους. Επίσης η σύγκρουση συνειδήσεων μπορεί να οφείλεται στην εξασθενημένη βούληση. Δηλαδή η θέλησή μας είναι αποδυναμωμένη επειδή διαρκώς δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, κάνουμε το θέλημα το δικό μας, της αμαρτίας. Και έτσι γίνεται καθεστώς η απόρριψη της ελευθερίας, του θελήματος του Θεού που πρέπει και συμφέρει, με την πνευματική σημασία του όρου συμφέρει, στον κάθε πιστό. Και εξασθενεί έτσι η βούληση, εξασθενεί
η επιθυμία για το καλό. Επίσης οφείλεται στην υπερηφάνεια και στην φιλιδονία. Όταν κανείς αυτές τις κακίες τις αφήσει μέσα του να διαφεντέψουν, τα αποτελέσματα, οι συνέπειες φέρουν τη σύγκρουση μετά. Επίσης στην άγνοια μπορεί να οφείλεται η σύγκρουση των συνειδήσεων και σε άλλες αιτίες. Οι περισσότεροι, αγαπητοί ακροατέ, συντριπτικά οι περισσότεροι χριστιανοί, και αυτό είναι ένα κακό σημάδι της εποχής μας, ζούμε με δύο πρόσωπα. Και τα δύο είναι εχθρικά μεταξύ τους. Και από την εχθρότητα αυτή ζημιώνει ο άνθρωπος με ζημία διαστάσεων αιωνίων αλλά και παρόντος. Ζημιώνει και τώρα, ζημιώνει και για πάντοτε. Εκείνο που θα σώσει την κατάσταση είναι η απόρριψη των προσωπείων. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε πρόσωπα. Τι θα πει να είμαι πρόσωπο, να γίνω πρόσωπο, να επιδιώξω να είμαι πρόσωπο, όπως άλλωστε και πλάστηκα για να είμαι πρόσωπο. Σημαίνει ότι η ζωή μου, η ζωή του κάθε πιστού, μοιάζει με τη ζωή του Χριστού, γιατί πρότυπο του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε και να θυσιαστεί για τη σωτηρία μας, αλλά συγχρόνως και να δείξει τον τρόπο της ζωής μας. Πρόσωπο είναι εκείνος ο οποίος τίνει να μοιάσει τον Χριστό. Οδηγείται προς την μίμηση του Χριστού. Ενώ εκείνος που ζει με προσωπείο είναι ο απρόσωπος, δηλαδή καταρχήν δεν γνωρίζει για τον Χριστό ή δεν θέλει να γνωρίσει και μένει στο αδιέξοδο της πτώσεως. Η ζωή αυτή, η οποία είναι η ζωή της πτώσεως, είναι γνώρισμα του απροσώπου ανθρώπου και βεβαίως αγνοεί και τον Δημιουργό. Ο απρόσωπος ζει μέσα στο αδιέξοδο της πτώσεως. Η ζωή αυτή η οποία μας περιβάλλει και η οποία κατά μεγάλο μέρος υπάρχει μέσα μας είναι ζωή της πτώσεως. Γι' αυτό και θέλει κόπο. Πάντοτε το να σηκωθεί κανείς πρέπει να βάλει λίγο δύναμη. Αν όμως σηκωθεί, όταν σηκωθεί, και δεν σηκώνεται μόνος του, δίδει το χέρι του ο Θεός. Και κυρίως από τον Θεό σηκώνεται, από τη χάρη του Θεού σηκώνεται. Γι' αυτό έχουμε και τα μυστήρια, γι' αυτό έχουμε και το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό έχουμε και τα πρότυπα, έχουμε τον Χριστό, έχουμε τους Αγίους. Για να μπορέσει κανείς να πάρει επάνω του και να σηκωθεί. Ο απρόσωπος, ζώντας και μάλιστα συνειδητά τη ζωή της πτώσεως, δηλώνει με τον τρόπο του ότι αγνοεί για τον Δημιουργό και ας λέγει ότι ξέρει πολλά. Πώς μπορεί κανείς να ξεπεράσει αυτό το φοβερό εμπόδιο, την καινοδοξία, που την παρατηρούμε όταν συνειδητοποιήσουμε τον εαυτό μας και τη βλέπουμε να έχει καθίσει και τα καλά μέσα μας. Γιατί δυστυχώς αυτή η τάση μας, η κλίση μας προς την καινοδοξία μας συνοδεύει από την γέννησή μας.
ή μάλλον από τη σύλληψη. Διότι η καινοτοξία είναι το σκαλοπάτι, το πρώτης υπερηφανίας. Η υπερηφάνεια είναι αυτή που έριξε και έδιωξε από τον Παράδεισο, έριξε από την θέση που τοποθέτησε ο Θεός τους ανθρώπους και έδιωξε από τον Παράδεισο τους ανθρώπους από το ξεκίνημα της ιστορίας του ανθρωπίνου βίου. Ως μη όφιλε, δεν ήτανε ανάγκη αυτό να συνέβαινε. Αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή αυτή η κατάλληλη για να αναφερθούμε στις αιτίες που λέγει ο Λόγος του Θεού, της πτώσεως των ανθρώπων. Για να απαλλαγεί κανείς από την καινοδοξία λοιπόν, μας χρειάζεται τουλάχιστον ένα τρίπτυχο γνώσεων. Τρεις γνώσεις, τρία πράγματα να ξέρουμε. Το ένα είναι ότι είναι μεταστρέψιμη κατάσταση. Μπορεί κανείς να απαλλαγεί από την καινοδοξία. Το δεύτερο είναι η γεύση της Θείας Χάριτος. Τρία πράγματα που πρέπει να γνωρίζει κανείς για να απαλλαγηθεί από την καινοδοξία είναι: πρώτον, να γνωρίσει ότι είναι μεταστρέψιμη η κατάσταση. Μη πει «εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε με το πάθος αυτό». Η δεύτερη γνώση είναι το περί της γεύσεως της Θείας Χάριτος, περί της εμπειρίας της Θείας Χάριτος, περί της ενεργίας της Θείας Χάριτος. Και η τρίτη γνώση που χρειάζεται είναι η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Είπαμε ότι είναι δυνατή η απαλλαγή από την καινοδοξία, όσο είναι δυνατή βέβαια. Όσο είναι δυνατή, με την έννοια ότι όσο καταβάλλουμε κι εμείς προσπάθεια, γιατί πάντοτε ο Κύριος είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Και για την απαλλαγή χρειάζονται τρεις γνώσεις. Η μία λοιπόν γνώση είναι ότι είναι μεταστρέψιμη κατάσταση. Δηλαδή ο καινόδοξος μπορεί να αρχίσει να ζει ταπεινά. Στην περίπτωση αυτή, στη γνώση αυτή, οδηγείται κάποιος ο οποίος μπορεί και διακρίνει. Διακρίνει την καινοδοξία του. Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και δυστυχώς δεν μάθαμε να προσέχουμε. Ενώ τα έργα μας, τα λόγια μας, τα αισθήματά μας, τα σχέδιά μας είναι καινόδοξα, εμείς δεν παίρνουμε είδηση. Και ενώ είναι δυνατόν οι άλλοι να το βλέπουν αυτό. Χρειάζεται λοιπόν κανείς να διακρίνει την καινοδοξία του. Αυτό θα ήταν ευχής έργο να το είχε κανείς και σαν άσκηση. Να μάθω να βλέπω κάθε φορά αυτό που σκέπτομαι, αυτό που λέω, αυτό που κάνω, αυτό που θέλω, αυτό που σχεδιάζω, έχει καμία σχέση με την ταπείνωση? Μήπως έχει με την καινοδοξία? Χρειάζεται λοιπόν να διακρίνει κανείς, έστω και αργά. Δεν πρέπει ποτέ να πει κανείς τώρα είναι αργά. Τώρα έχω μάθει να ζω έτσι. Και μάλιστα να διακρίνει κανείς την καινοδοξία και όταν αυτή είναι κρυμμένη μέσα σε ιερά πράγματα και πνευματικά πράγματα που μπορεί να είχαμε για χρόνια ή να είχαμε μονίμως και να έχουμε άλλη εντύπωση για τα ιερά αυτά πράγματα και τα πνευματικά. Και να μην καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε αυτά κρύβεται η καινοδοξία. Γιατί αυτή η πονηρή αμαρτία ξέρει να χρησιμοποιεί, άλλωστε εμπνευστής είναι ο διάβολος, ο οποίος είναι τόσο πονηρός, ώστε ποτέ να μην
πολεμάει τους ανθρώπους κατά πρόσωπο. Πάντοτε έμεσα, πάντοτε καλυμμένα. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Πολλές φορές, ενώ μας είχε κλέψει η καινοδοξία, γυρίσαμε και την κλέψαμε εμείς με πιο έξυπνο τρόπο. Και συνεχίζει. Είδα μερικούς που άρχισαν κάποια πνευματική προσπάθεια από καινοδοξία. Και μόνονότι η αρχή ήταν αξιόμεμπτη, το τέλος υπήρξε καλό και επενετό. Διότι εντωμεταξύ μετέστρεψαν την κακή σκέψη. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης αναφέρεται σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η καινοδοξία μπορεί να κρύβεται και μέσα σε ιερά πράγματα και σε πνευματικά πράγματα. Αυτό βέβαια και στους καλούς ανθρώπους συμβαίνει. Πώς να μην συμβαίνει εκεί? Για κάποια πράγματα καλά που κάνουν και είναι επενετά και δεν αντιλαμβάνονται ότι τρέφονται με την καινοδοξία. Πολλές φορές ακούει κανείς για κάποιους ανθρώπους ότι δεν πιστεύουν αυτοί στο Θεό, αλλά είναι καλοί άνθρωποι. Κάνουν πολλές ελεημοσύνες, είναι ήπιοι χαρακτήρες, έχουν ανθρώπινη συμπεριφορά. Και ενώ αυτά είναι πολύ καλά τα φαινόμενα, τα γνωρίσματα, δεν αποκλείεται να κρύβεται η καινοδοξία. Άλλωστε αυτό τρέφει κάποιον ο οποίος πιστεύει ότι είναι καλός ή που θέλει να είναι καλός, αλλά χωρίς Θεόν. Γιατί όταν κανείς έχει τον Θεόν, έχει άλλα μάτια. Έχει τα μάτια της Αγίας Γραφής, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων, που τα μάτια αυτά είναι διεισδυτικά. Έχει κανείς τη χάρη του Θεού κατεξοχήν, μέσον για να διακρίνει κανείς την πονηρή καινοδοξία και στα πιο καλά πράγματα. Γράφει λοιπόν ο Άγιος, πολλές φορές ενώ μας πήρε με το μέρος της η καινοδοξία, δηλαδή αποκτήσαμε το πάθος της καινοδοξίας, γυρίσαμε και με έξυπνο τρόπο κλέψαμε αυτήν την καινοδοξία, αφού μας έκλεψε εκείνη, τώρα κλέψαμε εμείς αυτή, με έξυπνο τρόπο. Δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος. Είδα, λέγει, μερικούς, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, υπήρξαν και υπάρχουν, περισσότεροι βέβαια παλαιότερα, λιγότεροι στα χρόνια μας, γιατί δυστυχώς στα χρόνια μας, έτσι όπως φαίνεται, μοιάζουν με αυτά για τα οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι θα είναι έσχατα χρόνια, χωρίς βεβαίως ποτέ κανείς να ξέρει πότε θα είναι το τέλος. Έσχατον θα πει το τέλος της ιστορίας. Πάντως τα σημάδια που παρουσιάζει η εποχή μας, πάντοτε υπήρχε αυτό το φαινόμενο, αλλά φαίνεται ότι τώρα υπάρχει οπωσδήποτε κάποια ένταση. Και όλο θα εντείνονται αυτά τα σημάδια προς το τέλος της ιστορίας, που περιμένουμε την ανακαίνιση του κόσμου, τον ερχομό του Χριστού και την ανακαίνιση του κόσμου και την κατάργηση του θανάτου. Είδα, λέγει, μερικούς που άρχισαν κάποια πνευματική προσπάθεια από καινοδοξία, δηλαδή άρχισαν να κάνουν κάποια καλά πράγματα, που όμως κρυβόταν η καινοδοξία μέσα τους, και μόνονότι, λέγει, η αρχή αυτή ήταν αξιόμεμπτη, έστω και αν φαινόταν καλή, το τέλος υπήρξε καλό και επενετό, γιατί μετέστρεψαν αυτοί οι άνθρωποι ή μετατρέπουν αυτοί οι άνθρωποι, και τώρα στην εποχή μας που καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, μετατρέπουν αυτό το πάθος που λέγεται η καινοδοξία
το μετατρέπουν, δηλαδή βάζουν στη θέση της καινοτοξίας, να πω καλύτερα, τον φόβο, τον κατά Θεόν φόβο, την αγάπη του Θεού και αρχίζουν να ζουν ταπεινότερη ζωή. Και έτσι μετατρέπουν την κακή σκέψη της καινοδοξίας που υπήρχε στα καλά πράγματα, αλλά που ήταν η βάση, η καινοδοξία αυτών των καλών πραγμάτων, μετατρέπουν τώρα αυτήν την αρχή, αυτή την κακή σκέψη, σε καλή σκέψη. Σε σκέψη μετανοίας. Αυτά τα καλά πράγματα τα οποία έκαμαν κάποτε με την καινοδοξία, τα ξανακάμουν ή συνεχίζουν να τα κάνουν, αλλά τώρα με ταπεινό φρόνημα. Όχι με το καινόδοξο φρόνημα με το οποίο ξεκίνησα. Και μια έξυπνη ενέργεια είναι να χρησιμοποιηθεί λοιπόν το ίδιο πάθος και αμάρτημα της καινοδοξίας για την ταπείνωση και για τη σωτηρία. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Είναι δυνατόν δηλαδή το πάθος της καινοδοξίας να χρησιμοποιηθεί τελικά, να γίνει αιτία, να αποκτήσει κανείς σιγά σιγά την ταπείνωση, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την σωτηρία, αναγκαίο στοιχείο για τη σωτηρία. Θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα από ένα βιβλίο που έγραψε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος. Ο υποτακτικός που δεν έκανε υπακοή στον γέροντά του και σώθηκε επειδή ήλπιζε στον Θεό. Έλεγε ο Παπα Μεθόδιος από το κελί των Αγίων Θεοδόρων στις καριές του Αγίου Όρους, ότι ο γέροντάς του πολύ ανησυχούσε για την πνευματική πρόοδο των υποτακτικών του, επειδή ελεγχόταν για την υπακοή που είχε κάνει ο ίδιος και έτσι πέθανε με αυτόν τον καημό. Μετά από λίγα χρόνια, ο Παπα Μεθόδιος είδε σε όραμα τον γέροντά του και τον ρώτησε: «Τι κάνεις, γέροντα? Πού βρίσκεσαι?» Εκείνος του απάντησε: «Καλά είμαι. Σώθηκα με, αλλά πώς σώθηκα? Με πολύ κόπο. Γιατί δεν έκανα υπακοή στον γέροντά μου. Όταν είχα πεθάνει, με ρώτησε ο άγγελος με αυστηρό ύφος: «Έχεις κανένα καλό έργο? Τι έκανες?» Και εγώ απήντησα: «Κανένα καλό έργο δεν έχω, εκτός από αμαρτωλές πράξεις, τις παρακοές στον γέροντά μου. Το μόνο πράγμα που έχω είναι η ελπίδα μου στον Θεό και ό,τι κάνει για μένα το έλεος του Θεού». Πηγαίνει τότε ο άγγελος για να ρωτήσει και σε λίγο έρχεται και λέει: «Αφού αναγνώριζες ταπεινά τα χάλια σου και ήλπιζες μόνο στον Θεό, μου είπε ο Χριστός να σε περάσω μαζί με τους σωζουμένους». Σωζωμένους. Και συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος να γράφει την συνέχεια αυτής της μικρής ιστορίας, που είναι πραγματική ιστορία, είναι γεγονός που συνέβη στο Άγιον Όρος. Ρωτάει μετά πάλι ο Παπα Μεθόδιος τον γέροντά του για κάποιον πριονά γνωστό τους που είχε πεθάνει: «Γέροντα, πού βρίσκεται ο πριονάς?» Και εκείνος το απήντησε: «Ο πριονάς βρίσκεται σε καλύτερη θέση από μένα, γιατί και πολύ ταλαιπωρήθηκε στη ζωή του, αλλά και έκανε ταπεινά υπακοή σε όλα τα αφεντικά του.
στο οποίο εργαζόταν χωρίς γκονγκισμό. Επίσης τον ρώτησε ο Παπαμεθόδιος και για έναν δαιμονισμένο που βασανιζόταν από το δαιμόνιο. «Πού βρίσκεται?» και ο γέροντας απήντησε. «Αυτός βρίσκεται σε καλύτερη ακόμη θέση, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκε και πολύ τον ταπείνωσε το δαιμόνιο μπροστά στους ανθρώπους. Αλλά και ο ίδιος είχε ταπεινωθεί, διότι έλεγε «Οι ευχές των πατέρων θα με σώσουν και εμένα τον ταλέπορο».

Από το παράδειγμα αυτό, από την ιστορία αυτή, αγαπητοί ακροατέ, καταλαβαίνουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, που λέγει «Είδα μερικούς που άρχισαν κάποια πνευματική προσπάθεια από κοινοδοξία και μονότι η αρχή ήταν αξιόμεμπτη, το τέλος υπήρξε καλό και επενετό, διότι εντωμεταξύ μετέστρεψαν την κακή σκέψη». Βλέπετε, κακή σκέψη. Η καινοδοξία έχει άμεση σχέση με την σκέψη, με τον λογισμό. Γι' αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο το να προσέχει κανείς το νου του, τις σκέψεις του. Από εκεί ξεκινάει ένα κακό. Ύστερα και ο Δαβίδ λίγο ωφελήθηκε από την αμαρτία του. Δηλαδή, κυρίως από τις δύο μεγάλες αμαρτίες που γνωρίζουμε από τη ζωή του. Λόγω της μετανοίας του, ενθυμούμενος τις αμαρτίες του, που εδώ η διατύπωση είναι σε ενικό αριθμό, από τον ψαλμό των 50, τον νη ψαλμό που λέμε και εμείς όταν διαβάζουμε και τα λέμε αυτά για λογαριασμό μας, αλλά είναι τα λόγια του προφήτου Δαβίδ, «Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός».

η οποία έχει ξεκινήσει με τη χάρη του Θεού. Όπως ανέφερα, η δεύτερη γνώση για να απαλλαγούμε από την κοινοδοξία είναι η γεύση της Θείας Χάριτος. Ή θα έλεγα η γεύση της Άνω Δόξης. Γιατί η Θεία Χάρη είναι κατάσταση ουράνια. Είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που είναι δυνατόν κανείς και να την αισθάνεται. Και στο σημείο αυτό έχουμε την διανοητική πίστη. Οι περισσότεροι από εμάς που νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί όπως πρέπει, ή όσοι τέλος πάντων νομίζουμε ότι είμαστε καθώς πρέπει χριστιανοί και έχουμε απαιτήσεις από τον Θεό και πολλές φορές μας πιάνει ο διάβολος σε συγκρίσεις και να θέτουμε τον εαυτό μας σε υπεροχή έναντι των άλλων, οι περισσότεροι έχουμε διανοητική πίστη, έχουμε βιωματική πίστη. Δηλαδή ζούμε με τις γνώσεις. Διαβάζει κανείς το Λόγο του Θεού, πολύ καλό αυτό, διαβάζει την Αγία Γραφή, αλλά δεν είναι όμως αυτό το παν. Άλλωστε, διαβάζοντας το συναντούμε αυτό, ότι αυτά που κανείς διαβάζει πρέπει να τα ζήσει στην καθημερινή του ζωή. Τις εντολές του Θεού να τις ζήσει, να τις πράξει δηλαδή. Από αυτήν την πράξη γεννέται η ενέργεια της Θείας Χάριτος. Έχουμε τις ομιλίες, έχουμε και τις εμπειρίες. Άλλο πράγμα να ακούσω μια ομιλία, άλλο πράγμα να ομιλεί κανείς για την καινοδοξία. Και άλλο πράγμα να λέγει τι είναι η καινοδοξία από πείρα. Άλλο πράγμα λοιπόν είναι να ομιλεί κανείς περί Θείας Χάριτος και άλλο πράγμα κανείς να λέγει τι είναι η Θεία Χάρη μέσα από την εμπειρία του. Εδώ είναι μεγάλη διαφορά. Παρατηρεί κανείς μεγάλους θεολόγους με πολύ πλούσια προσφορά, στους οποίους οφείλουμε πάρα πολλά. Εν τούτης όμως, αυτοί οι άνθρωποι εάν δεν συνέλαβαν, δεν κατάλαβαν αυτήν την μεγάλη αλήθεια περί της Θείας Χάριτος, δεν πρέπει να έζησαν αυτές τις στιγμές και τις καταστάσεις, τις μονιμότερες, σε ανθρώπους οι οποίοι καταθέτουν για αυτές. Γι' αυτό και αλλιώς έφυγαν από τον κόσμο αυτοί, αλλιώς έφυγαν οι άλλοι. Αλλιώς τιμάει ο λαός τους διανοητικούς βοηθούς που συνέβαλαν στην πίστη με τη γνώση και αλλιώς βοηθάει, συγγνώμη, αλλιώς τιμάει και ενθυμείται εκείνους οι οποίοι είχαν δείξει από τη ζωή τους ακόμη ότι είχαν τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήξεραν μεν πολλά, δεν βοήθησαν ιδιαίτερα πολύ με τις γραφές, με τα βιβλία, αλλά βοήθησαν με τα λόγια τους και με τη ζωή τους. Άλλο λοιπόν είναι η διανοητική πίστη, άλλο είναι η βιωματική πίστη. Άλλο είναι η ομιλία, άλλο είναι η εμπειρία. Να πει κανείς ότι δεν θα πρέπει να μεταφέρει το Λόγο του Θεού. Μα αυτό θα είναι το κακό που γίνεται από την αρχή του. Η ομιλία

0: ξεκινάει από το να γνωρίσει κανείς, να μάθει για το Λόγο του Θεού, να ακούσει για το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί όμως να απομονώσει και να ατονίσει μέσα του από πλευρά ενδιαφέροντος την βιωματική ζωή, την εμπειρική ζωή. Θα κάνει μεγάλο λάθος. Έτσι φαίνεται. Σε αυτό καταλήγουμε και από την προσωπική μας μικρή πείρα, αλλά και από τα γραπτά των πατέρων. Αλίμονον κανείς ζει μόνο γράφοντας και ομιλώντας. Θα ζημιώσει πολύ και ο ίδιος, θα ζημιώσει και τους άλλους, έλεγε ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Υπάρχει περίπτωση, λέει, κάποιος να έχει βοηθήσει πολλούς να γνωρίσουν τον Χριστό, να επιστρέψουν στον Χριστό. Αλλά όμως επειδή αυτοί οι οποίοι βοήθησαν δεν είχαν εμπειρία, δεν είχαν βίωμα, εύκολα τους αναποδογύρισε ο διάβολος. Και κοντά στη δική τους πτώση παρέσυραν και εκείνους που βοήθησαν με το λόγο και με τη γραφή τους. Άλλο λοιπόν είναι η ομιλία, άλλο η εμπειρία. Έχουμε τους καθηγητές, έχουμε και τους ποιητές. Καλή γνώση καλύστηκε στη διχάρη. Όσο περισσότερο κανείς αισθανθεί, δει την δόξα του Θεού, ναι, να ειδεί την δόξα του Θεού είναι δυνατόν. Για να μην θεωρείτε αυτό ότι είναι υπερβολή, είναι δυνατόν εμείς να δούμε τη δόξα του Θεού. Διαβάστε το πατέρα Παΐσιο, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χιλιομαρτυρημένος για τη ζωή του. Πόσες φορές γεύτηκε την παρουσία του Θεού, αισθητά, ως δόξα, ως φως. Δυστυχώς μας παραδόθηκε μια διδασκαλία ότι αυτό είναι δύσκολο, αδύνατο μάλλον, αδύνατο. Και υπάρχει περηφάνεια όταν κανείς και μόνο που το σκέπτεται. Σκέπτεται σχετικά με το θέμα αυτό να δει την δόξα του Θεού. Δεν λέμε Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον. Πώς φωτίζει αφού είναι φως ο Χριστός, πώς φωτίζει? Φωτίζει μόνον ηθικά, φωτίζει μόνον γνωστικά. Δεν φωτίζει και πραγματικά. Δεν τον έχουν δει άνθρωποι, χαριτωμένοι άνθρωποι και ως φως. Θα ήταν τολμηρό να πει κανείς ότι εγώ θέλω να δω την δόξα του Θεού σαν αποτέλεσμα της προσπαθίας μου. Βέβαιος θα αισθάνεται κανείς ανάξιος, αλλά δεν πρέπει να την απορρίπτει αυτή τη δυνατότητα. Ο Κύριος σε κάποια ψυχή, σε κάποιες ψυχές, σε κάποιους ανθρώπους να δούνε με τα αισθητά μάτια τους τη δόξα. Γνωρίζω ότι για πολλούς πιστούς ανθρώπους τα λόγια αυτά μπορεί να θεωρούνται υπερβολές και υπερήφανες και εγωιστικές. Να φυλάξει ο Θεός. Δεν υπάρχει καμία σκέψη για το πρόσωπο του ομιλητού από τον ίδιο τον ομιλητή για μια τέτοια αξιοσύνη, αλλά είναι δυνατόν όμως σε χαριτωμένες ψυχές, για απλές ψυχές. Και όσο περισσότερο δει κανείς τη δόξα του Θεού, τόσο περισσότερο θέλει να απαλλαγεί από την καινοδοξία. λέει ο Άγιος, εάν σπέβδομαι γρήγορα να επιτύχουμε την ευαρέστηση των Άνω, ας φροντίζουμε πολύ να γευτούμε και την Άνω δόξα. Πώς την εννοεί την Άνω δόξα αυτή, μόνον ως καλοσύνη ηθική? Γιατί τιμούμε τόσο πολύ την μεταμόρφωση, τη γιορτή της μεταμορφώσεως? Γιατί λέμε Θεοφόρος Πατήρ, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ότι φέρει τον Θεόν? Ή ο Μωυσής, ο προφήτης, ο Θεόπτης, είδε τον Θεόν. Δηλαδή τι είδε? Είδε την άκτιστη δόξα του Θεού. Αυτός που γεύθηκε εκείνη τη δόξα και αυτός που θα γευθεί εκείνη τη δόξα θα καταφρονήσει πια κάθε επίγεια δόξα. Απορώ, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πώς θα μπορούσε κανείς να καταφρονήσει την κάτω δόξα χωρίς να γευθεί την άνω, την πρώτη δόξα. Γι' αυτό είναι κλεμμένη η καρδιά μας από τον κόσμο αυτόν. Γιατί δεν την έχασε κλέβοντάς την η άνω δόξα. Οι Άγιοι πήραν πολύ δύναμη επάνω τους μετά από τα πρώτα αποφασιστικά βήματα, όταν αισθάνθηκαν πιο έντονα την παρουσία της χάριτος στη ζωή τους. Δεν θα νικήσουμε τον κόσμο και τα πάθη μας, αγαπητοί ακροατέ, και με αυτό να τελειώσω, εάν δεν δει ο Θεός κάτι καλό επάνω μας και να δείξει και εκείνος με τη σειρά του τη δική του καλοσύνη πιο φανερά. Το εύχομαι για όλους σας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: των χρόνων επέκεινα και προαιώνων θεών, εκ χρόνω εκείσας υπερφυός εν σαρκή, φιλάνθρωπον άχραντε, όθεν σε Θεοτόκον αληθώς και Κυρίως, πάντες ομολογούντες, εκτενώσει βοόμεν της δόξης της αιωνίου, πάντας αξίωσον.
1: Οι άνθρωποι, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλές φορές εντυπωσιαζόμαστε από το φαντασμαγορικό. Εντυπωσιαζόμαστε από ό,τι έχει εξωτερικά στοιχεία τέτοιου εντυπωσιασμού ώστε να κλέψει τις αισθήσεις, να κλέψει το νου, να μας κάνει να προσιλωθούμε και να προσκοληθούμε σε αυτό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όπως εξελίσσεται και η τεχνολογία, όπως εξελίσσονται και τα διάφορα μέσα και οι δυνατότητες εικονοληπτικές, βλέπετε ότι πολλές φορές έχουμε θεάματα, έχουμε ταινίες, έχουμε παρουσιάσεις, τέτοιες που πραγματικά μας κάνουν να προσκολόμεθα και να εχμαλωτίζεται η ματιά, η σκέψη, ο νους, από τα χρώματα, από την εναλλαγή των παραστάσεων, από όλα αυτά τα φαντασμαγορικά που πολλές φορές προβάλλονται και που στην ουσία κάτω από ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα δεν ξέρω αν περιέχουν αλήθεια ή σκότος. Δεν ξέρω αν περιέχουν ψεύδος ή προσπάθειες ανάδειξης του φαντασιακού και πάντως όχι του πραγματικού. Και ακριβώς επειδή εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια τέτοια προσκόλληση με το φαντασμαγορικό, με το εντυπωσιακό, έρχεται η Εκκλησία πολλές φορές να μας βάλει πρώτων ευθυνών μας και να μας πει, όπως με το σημερινό Ευαγγέλιο, ότι άλλο το φαντασμαγορικό, άλλο το εντυπωσιακό, που συνήθως μπορεί να ταυτίζεται και με το ψεύτικο, και άλλο το γνήσιο, άλλο το ειλικρινές, άλλο το ουσιαστικό, άλλο αυτό που μπορεί να σε οδηγήσει στον ουρανό, άλλο αυτό που προέρχεται εκ του Θεού και Πατρός. Τι ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο? Είναι από τα λίγα Ευαγγέλια που ακούμε απόλυτα λόγια. Συνήθως ο Χριστός ως μέγας παιδαγωγός, πολλές φορές στη διδασκαλία του είναι συγκαταβατικός. Θέτει όρια, αλλά παιδαγωγεί κιόλας. Και ως παιδαγωγός έχει ένα μέτρο, έναν τρόπο να κηρύττει που είναι απαλός, που είναι ήρεμος, που απευθύνεται βέβαια σε συνειδήσεις, όμως σε κάθε περίπτωση κοιτάζει να οικοδομεί, όχι με τη βία και την επιβολή, αλλά με την παράκληση και την αγάπη. Σήμερα όμως ο Χριστός τα λέει κάθετα σε αυτό που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, και τούτο διότι είναι ένα Ευαγγέλιο που απευθύνεται κυρίως προς αυτούς οι οποίοι αντιμάχονταν τον Χριστό και εμπόδιζαν το έργο του. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και ξεκάθαρα τους θέτει πρώτων ευθυνών τους. Τους λέει δηλαδή ότι αυτός επιτελεί το έργο του Θεού και Πατρός, και αν και αυτοί ήταν του Θεού και Πατρός, θα τον αναγνώριζαν ως δικό τους και θα τον αποδέχονταν. Επειδή όμως δεν επιτελούν έργο του Θεού και Πατρός, γι' αυτό και δεν μπορεί να έχουν σχέση με το Θεό, γι' αυτό και δεν τον αναγνωρίζουν. Για να τους πει στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε και το ψεύδος για να με εξοντώσετε. Πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος, άρα να ποιος είναι ο πατέρας σας. Ένα απόλυτο Ευαγγέλιο σήμερα. Γιατί? Διότι ο σήμερον τιμόμενος Άγιος, ο Άγιος Διονύσιος της Κολυτσούς, έζησε με έναν απόλυτο τρόπο ζωής. Ο Χριστός έχει προτείνει πολλούς δρόμους προς τον Παράδεισο και ο καθένας μας πορεύεται το δικό του. Κανενός ο βίος δεν ταυτίζεται με κανέναν άλλον. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Δεν υπάρχουν επαναλήψεις μεταξύ των ανθρώπων. Δεν θα βρείτε όμοιό σας, παρόμοιό σας μπορεί, αλλά όμοιο ακριβώς δεν θα βρείτε. Ένα απλό να σας πω για να καταλάβετε. Ιδίως όσοι έχετε σχέση με τα νομικά, με την αστυνομία, θα το καταλάβετε καλύτερα. Έχουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Το δακτυλικό αποτύπωμα είναι ένα και μοναδικό. Είμαστε δισεκατομμύρια άνθρωποι και όμως κανενός το δακτυλικό αποτύπωμα δεν ταυτίζεται με κάποιο άλλο. Και μπορεί οι γονείς να γεννούν το παιδί, όμως το παιδί στα δακτυλικά αποτυπώματα δεν ταιριάζει με τους γονείς. Αν λοιπόν σε μία έτσι φυσική ιδιότητα, σε ένα σωματικό χαρακτηριστικό, στα δακτυλικά αποτυπώματα διαφέρουμε απολύτως και δεν ταυτίζεται κανείς με κανέναν, θα ταυτιζόμαστε στο χαρακτήρα, στις ιδιότητες, θα ταυτιζόμαστε στα όσα ως πνευματικά στοιχεία, ως προκλήσεις ζωής, ως αγώνα προσωπικό στον καθένα μας έχει δώσει ο Άγιος Θεός. Δεν ταυτιζόμαστε λοιπόν. Ο Άγιος Διονύσιος έζησε ένα πιο απόλυτο τρόπο ζωής, τον λεγόμενο ασκητικό. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι πολλές φορές για να πορευτούμε προς τον Παράδεισο. Για να ανεβούμε ένα βουνό, πολλές φορές πρέπει να πάμε πέρα δόθε το δρόμο, να ανεβούμε πλαγίως για να μην κουραστούμε και να πάμε πιο ασφαλώς και πιο σταθερά. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πρωταθλητές και έχουν άλλες αντοχές και ανεβαίνουν το βουνό κάθετα. Αυτή είναι η διαφορά πολλές φορές των κοσμικών με τους μοναχούς. Ο μοναχός ανεβαίνει το βουνό κάθετα και ανεβαίνει πιο ψηλά. Ενώ οι κοσμικοί πάμε πέρα δόθε, ανεβαίνουμε πλάγια, βαδίζουμε περισσότερο, κοπιάζουμε περισσότερο, ανεβαίνουμε λιγότερο, έχουμε μια άλλη ασφάλεια, έχουμε μια συγκατάβαση εκ Θεού. Το κάθετο, το κατακόρυφο, είναι ενδεχομένως πολύ πιο επικίνδυνο κάποιες φορές. Είναι πολύ πιο τολμηρό, είναι πολύ πιο θαραλέο και είναι για τους λίγους. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μοναχών και μη μοναχών, μυγάδων όπως λέγονται στην υμνολογία μας, δηλαδή αυτών οι οποίοι χαρακτηρίζουν στοιχεία και πνευματικής ζωής και του κόσμου τούτου. Και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που χαρακτηρίζει το απόλυτο της διδασκαλίας του Χριστού σήμερα για να τιμήσουμε έναν όσιο ο οποίος έζησε με απόλυτο τρόπο τη μοναστική του, τη μοναχική του ιδιότητα. Και ως πνευματικός, επειδή ήξερε και βίωνε την ευθύνη του και γνώριζε ότι ως πνευματικός έπρεπε να δείχνει παράδειγμα πρώτα και όχι λόγια μόνο, γι' αυτό και κούραζε περισσότερο τον εαυτό του. Εφάρμοζε αυτό του Αποστόλου Παύλου. «Υποπιάζω μου και δουλαγωγώ το σώμα, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι». Δηλαδή, ταλαιπωρώ τον εαυτό μου περισσότερο. Κάνω ασκητικά παλέσματα. Αγωνίζομαι πιο πολύ, προσεύχομαι πιο πολλές ώρες. Νηστεύω περισσότερο. Γιατί? Για να ταπεινωθεί το σώμα και να μην επικρατήσει ο σαρκικός νόμος, μην τυχόν και πέσω σε κάποιο παράπτωμα, εγώ που κηρύττω σε άλλους. Και ενώ κηρύττω σε άλλους, φανώ αδόκιμος, δηλαδή ελλιπής. Άλλα λέω και άλλα κάνω. Ο όσιος πατήρ ημών Διονύσιος της Κολυτσούς βίωνε την ιδιότητα του πνευματικού. Γι' αυτό και το χαρακτηριστικό του είναι αυτό. Έχουμε Αγίους που μπορεί να κάνουν θαύματα, Φερυπίν. Και το θαύμα, να ξέρετε, έχει τους κινδύνους του. Είναι επικίνδυνο το θαύμα, αν δεν το αντιμετωπίζουμε στα σωστά πνευματικά του κριτήρια. Το θαύμα μπορεί να δημιουργεί θρησκοληψία, επειδή δημιουργεί εντυπωσιασμό. Η μυστική εργασία όμως, όπως είπαμε και χτες, χρειάζεται κόπο, χρειάζεται σταθερότητα και είναι μυστική, είναι κρυφή, τη βλέπει μόνο ο Θεός. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας, «Εισέλθε εις το ταμείον σου», δηλαδή στο ιδιαίτερο δωμάτιο του σπιτιού σου. Το κελί είναι το ιδιαίτερο δωμάτιο του κάθε μοναχού, είτε στη σκήτη είτε στο μοναστήρι. Και εκεί, προσευχόμενος και ευρισκόμενος μόνος μόνο Θεό, δίνει τον αγώνα του ενάντια στους συλλογισμούς που ο διάβολος φέρνει, μέσα στην επιλογή του τι θα κάνει την επόμενη ημέρα και πώς θα προχωρήσει, μέσα από την μελέτη, μέσα από την προσευχή, μέσα από την προετοιμασία για να μετάσχει των μυστηρίων και για να τελέσει τα μυστήρια αν είναι ιερομόναχος. Να ξέρετε ότι το κελί, η καταμόνας προσευχή, η προσωπική προσπάθεια είναι πολύ δύσκολη, έχει μεγάλο αγώνα. Μέσα στην εκκλησία, στο ναό, όλοι μαζί, στην κοινή προσευχή, αλλιώς εργαζόμαστε. Αλλιώς μας σκεπάζει χάρη του Θεού. Για την προσευχή κάποιον που είναι πιο ισχυρή πνευματικά, μας καλύπτει ο Θεός όλους και παρασυρώμαστε στην προσευχή, στην πνευματική εργασία, νιώθουμε τη χαρά της χάριτος, αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Βέβαια μετά βγαίνουμε και εκεί. Αυτό που αποκομίσαμε, αν δεν το προσέξουμε, το χάνουμε. Γιατί από εκεί και μετά αρχίζει η προσωπική μας δυνατότητα, η προσωπική μας ηλικία και πώς θα διαχειριστεί την πνευματικότητα, τη χάρη που λάβαμε. Όμως μέσα στο κελί είναι, θα λέγαμε, σαν τόπος πυγμαχίας. Ο μοναχός πολλές φορές λέγεται πίκτης, δηλαδή πικτεύει, παλεύει με τον αντίδικο διάβολο, ο οποίος περιπατεί οριόμενος ζητών τι να καταπίει. Γι' αυτό και ο αγώνας μέσα στο μοναχικό κελί, ιδίως τη νύχτα, έχει, αν θέλετε, άλλα αποτελέσματα και άλλη χάρη. Είναι πιο σκληρός, αλλά έχει και άλλες νίκες. Γι' αυτό σας είπα, εμείς ανεβαίνουμε το βουνό με πλάγιο τρόπο. Πάμε πέρα δόθε, πιο ήπια. Ο μοναχός ανεβαίνει σχεδόν κάθετα το βουνό για να φτάσει πιο ψηλά. Όσιος λοιπόν πατήρ ημών Διονύσιος της Κολυτσούς, για να φτάσει να είναι απλανής οδηγός πολλών μοναχών και Αγίων Πατέρων, για να φτάσει να μην κάνει λάθη στην εξομολόγηση, διεκδικούσε το πλήρωμα της χάριτος ώστε να μπορεί να κατευθύνει σωστά, σοβαρά, υπεύθυνα τις ψυχές που προσέφευγαν στο επιτραχύλιό του. Γι' αυτό και κατέβαλε πολύ προσωπικό πόνο και πόθο και αγώνα. Γι' αυτό και του βάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Απόλυτου, για να αναδειχθεί ποιος πραγματικά ήταν, καθώς μέσα από όλο αυτό το οποίο συνέβαινε, ο Άγιος Διονύσιος δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να αφιερώνει τον εαυτό του στο Θεό και στη διακονία των αδελφών, των πατέρων, μοναχών και προσκυνητών, τους οποίους ήθελε να αναπαύει με το πετραχύλι του. Προσέξτε, χρησιμοποιούμε το ρήμα «αναπαύω» στα πνευματικά. Το «αναπαύω» δεν σημαίνει καλοπιάνω. Το «αναπαύω» δεν σημαίνει κάνω χατήρια. Το «αναπαύω» δεν σημαίνει λέω σε αυτόν που εξομολογείται αυτό που θέλει να ακούσει. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά όταν λέμε ότι πρέπει να αναπαύσουμε τους ανθρώπους. Όχι. Το «αναπαύω» σημαίνει ότι η συνείδηση του ανθρώπου μαρτυρά ότι ο πνευματικός πατέρας, ο εξομολόγος, όσο σκληρά και αν του μιλά, έχει δίκιο. Και αυτό που του λέει είναι εκ Θεού, είναι το σωστό. Το «αναπαύω» σημαίνει καλλιεργώ στον άνθρωπο που εξομολογείται την αίσθηση ότι αυτό που του λέω είναι το θέλημα του Θεού και όχι θέλημα δικό του ή δικό μου και όχι θέλημα που σκοπό έχει να συμβιβάσει καταστάσεις ή να πορευτεί μεσοβέζικα. Το ρήμα «αναπαύω» σημαίνει αναπαύω τη συνείδηση, απευθύνεται στη συνείδηση του ανθρώπου, όχι στο σώμα. Το ρήμα «αναπαύομαι» δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση «βολεύομαι» ή «βολεύω τον άλλον» έτσι ώστε να μην δυσκολευτεί, να μην ταραχθεί, να μην στριμωχθεί σε τίποτε. Η πνευματική ζωή είναι αγώνας, είναι ξεβόλεμα, είναι στρίμωγμα, είναι πάλι. Όχι προς σάρκα και αίμα, αλλά προς τα πνευματικά, προς την πονηρία του αντιπάλου δαίμονα, προς όσα είναι σκοτεινά σε αυτόν τον κόσμο και στον επουράνιο και θέλουν να μας επιβληθούν για να επιφέρουν σκοτισμό της ψυχής. Γι' αυτό και το ρήμα «αναπαύομαι» στα πνευματικά σημαίνει παίρνω ουσιαστικά απόφαση, είμαι βέβαιος για το δρόμο που ακολουθώ και αγωνίζομαι. Το «αναπαύομαι» σημαίνει ότι οι συμβουλές του πνευματικού με ικανοποιούν τόσο ώστε να μου δίνουν αιτία, κίνητρο, στόχο να αγωνίζομαι και με ανεβάζουν παραπάνω. Το «αναπαύομαι» σημαίνει ότι έχω βρει τον πνευματικό τον οποίον εμπιστεύομαι απόλυτα και όσο κι αν καμιά φορά με δυσκολεύει και όσο κι αν μου φαίνεται σκληρός, κατανοώ ότι έχει δίκιο και δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει οπαδούς, να με κάνει να τρέχω πίσω του, αλλά ενδιαφέρεται να μου εμπνεύσει να τρέχω πίσω από τον Θεό και το θέλημά Του. Να με κάνει να αγαπήσω τον Θεό και να τον ζήσω ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή για να πάρω αποφάσεις άγιες και ιερές και να προχωρήσω τη ζωή μου κατά Χριστόν. Αυτό έκανε ο Άγιος Διονύσιος. Σε πολλούς φαινόταν ενδεχομένως απότομος ή αυστηρός. Δεν έβαζε νερό στο κρασί του. Δεν συμβιβαζόταν, το θέλημα του Θεού εξήγηλε μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και σε αυτά τα πράγματα δεν χωρίς συμβιβασμούς. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέδειξε. Εν ζωή μεν απλανή οδηγό, σπουδαίο πνευματικό του Αγίου Όρους, μετά την κοίμησή του δε, ανέδειξε τα στοιχεία της αγιότητός του και έπεισε την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι έχουμε πλέον μια μορφή Αγία, ότι έχουμε έναν άνθρωπο που ευαρέστησε Θεό και ανθρώπης, πέτυχε τη μοναχική του βιωτή και στη μοναχική του πολιτεία, γι' αυτό και δικαίως εγκαταρρυθμίθηκε μετά των Αγίων και η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανεγνώρισε και έχουμε πλέον μεταξύ μας την εικόνα του και την προσκυνάμε ακριβώς για να θυμόμαστε έναν άνθρωπο που τόσο πολύ αγωνίστηκε όχι για τον εαυτό του αλλά για να μπορεί να είναι ο εαυτός του ικανός να προσφέρει στους άλλους πνευματικότητα, Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο, συμβουλές, καθοδήγηση προς το εύδιο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού, στο οποίο μακάρι όλοι να συναντήσουμε τον Άγιο και να συναντηθούμε και μεταξύ μας με τις πρεσβείες του, καθώς πρώτη φορά τελούμε την εορτή του, και μακάρι να μας αξιώνει ο Θεός να την τελούμε κάθε χρόνο για πολλά χρόνια εδώ στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, με τις ευχές του λοιπόν να μας αξιώσει ο Θεός ουρανίων δωρημάτων.
0: Το σω σταυρό Χριστέ σωτήρ, οδήγησον ημάς επί την αλήθειάν σου, και ρίσε ημάς των παγίδων του εχθρού. Ο Αναστάς εκ των νεκρών ανάστησον ημάς, πεσώντας τη αμαρτία, εκτείνας την χείρα σου, φιλάνθρωπε Κύριε, τη πρεσβεία των Αγίων σου.

96,3. Είναι δυνατόν στον Θεό και από το αδιέξοδο να βρει διέξοδο. Όταν τα πράγματα φτάσουν σε αδιέξοδο, τότε προπάντων να ελπίζεις. Γιατί τότε κυρίως ο Θεός δείχνει τη δύναμή Του, όχι από την αρχή, αλλά όταν οι ανθρώπινες ελπίδες διαψευστούν. Γιατί αυτός είναι ο κατάλληλος καιρός για την επέμβαση του Θεού. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Περί του χαρίσματος της ιεροσύνης στο γέροντα Σοφρόνιο. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον πρίκησε με την απίστευτη ικανότητα να μαθητεύσει στη σχολή των Ευαγγελικών εντολών που έμελε να συστήσει ο Υιός του στη γη, σχολή μοναδική, σχολή ταπεινής και τέλειας αγάπης. Και ο Κύριος Ιησούς, που βεβαίωσε ότι ένας είναι ο διδάσκαλος των ανθρώπων, ο Χριστός, καλεί όλους να μαθητεύσουν κοντά του για να τον γνωρίσουν, να διδαχθούν την πραότητα και την ταπείνωσή του και να βρουν την ανάπαυση της βασιλείας του. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Στη σχολή αυτή ο Χριστός είναι το άφθαστο υπόδειγμα και το ποθητό μέτρο για όλους τους μαθητές του. Η γνώση του Θεού δεν είναι αφηρημένη γνώση, είναι γνώση καρδιακή και υπαρκτική. Ο άνθρωπος μετέχει στο Πνεύμα του Θεού με όλο το είναι του. Δέχεται την ενέργεια, την αγαθότητα και τη χάρη του. Δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει γνώση του Θεού, αν η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχει μέσα του. Και η χάρη της γνώσεως του Θεού, σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές, δίδεται στους ταπεινούς. Γι' αυτό και ολόκληρη η ζωή του χριστιανού γίνεται μαθητεία στο ταπεινό Πνεύμα του Θεού. Και η μαθητεία αυτή είναι ουράνια και ατελεύτητη επιστήμη. Όπως διδάσκει ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος, η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι ποικίλη. Μεταδίδεται εις νομάς χαρισμάτων, στα οποία μετέχουν όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Ένα από τα βασικότερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι το προφητικό. Και γνωρίζουμε από τον άλλο κορυφαίο Απόστολο, τον Παύλο, ότι εκείνο που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το προφητικό πνεύμα είναι η ταπείνωση. Με αυτήν ελκύει ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού και έτσι μπορεί να εκπληρώνει τις δύο μεγάλες εντολές, της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Ο αληθινός προφήτης γνωρίζει ταπεινά να αντιθασεύει το πνεύμα του, ώστε να μην οσφίζεται τον πνευματικό χώρο που ανήκει στους άλλους. Κατεξοχήν άλλος είναι ο Κύριος, αλλά κατ' επέκταση και οι αδελφοί του. Αυτό το επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Πνεύματα προφητών προφήτες υποτάσσετε». Ο προφήτης τοποθετεί τον εαυτό του στην ταπεινή οδό του Κυρίου, προς τα κάτω. Η οδός αυτή είναι η μόνη αληθινή και λυτρωτική. Ο ίδιος ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Συνεπώς, τοποθετούμενος ο προφήτης στην οδό του Κυρίου ενώνεται μαζί του και μετέχει στην κατάσταση και στα χαρίσματά του. Ο Αναστάς Κύριος, που έχει την κλίδα του Δαβίδ, ανοίγει με τη μεσιανική του εξουσία την καρδιά του προφήτη για να χωρέσει τη γνώση του μεγάλου μυστηρίου της ευσέβειας. Τον εμπνέει με την αγάπη της μέλουσας επιφάνειας, ενώ η θεία και προφητική αυτή έμπνευση που γεμίζει τη ζωή του μαρτυρείται με τις ακόλουθες εκδηλώσεις. Γίνεται δεκτικός του Θείου Λόγου που ηχεί ζωντανός μέσα του και τον κατέχει ολόκληρο, κομίζοντας την ενέργεια της αιωνιότητας και τα ευώδη ίχνη του Θεού που συσσωρεύονται στην καρδιά του. Όταν φτάσουν σε κάποιο πλήρωμα, η καρδιά ανοίγει διάπλατα για να ενοικιστεί σε αυτήν ο Άγιος των Αγίων. Τότε συντελείται το μεγαλύτερο θαύμα που γνωρίζει ο κτιστός κόσμος, η ένωση της καρδιάς του ανθρώπου με το πνεύμα του αιωνίου. Ο άνθρωπος αναγεννάται πλήρως από την άφθαρτη σπορά του Λόγου του Θεού. Γίνεται αχυροποίητος ναός του παρακλήτου πνεύματος και ικανός όχι μόνο να συλλαμβάνει ρήμα Θεού, αλλά και να μεταδίδει με τρόπο αυθεντικό, ώστε να πληροφορεί με χάρη τις καρδιές των ακουόντων. δέχεται το προφητικό χάρισμα και γίνεται υπηρέτης του λόγου. Ο προφήτης δεν στηρίζεται στον εαυτό του, αλλά στον Θεό που ανιστά και τους νεκρούς. Γνωρίζει βαθιά ότι η σωτηρία δεν είναι δικό του επίτευγμα, αλλά Θεού το δώρον. Μέμφεται τον εαυτό του σε όλα και με τον τρόπο αυτό εντάσσεται στην οδό των εκουσίων παθών του Κυρίου, που έχει επαγγελία ζωής της νυν και της μελούσης. Βιώνει σταθερά τη μεγάλη εντολή του Κυρίου, όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, να λέτε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι, διότι πράξαμε αυτά που οφείλαμε προς τον Κύριο. Έτσι φτάνει στο μηδέν της ταπείνωσης, που είναι και το κατάλληλο υλικό από το οποίο δημιουργεί ο Θεός των χριστιανών. Όταν μεμφόμαστε τον εαυτό μας για την αθλειότητα της πτώσης μας και πορευόμαστε προς τα κάτω, αδυνατεί το αλαζονικό πνεύμα του αντικειμένου να μας ακολουθήσει. Έτσι, ελευθερωνόμαστε από την κυριαρχία του. Με την αυτομεμψία και την εκούσια προς τα κάτω πορεία, ομολογούμε μια παγκόσμια αλήθεια, την οποία επιβεβαιώνει και η Γραφή. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Γινόμαστε μέτοχοι Πνεύματος Αγίου, που μας σοφίζει η σωτηρίαν. Η αυτομεμψία βοηθά να ανακαλύπτουμε διαρκώς ταπεινότερους λογισμούς, που αναζωπυρώνουν το χάρισμα της μετανοίας και αυξάνουν την έμπνευση για τη σωτηρία. Η σοφία αυτή των ταπεινών λογισμών, που εμπνέει το Πνεύμα του Κυρίου, είναι τόσο βαθιά και παράδοξη, που όποιος την γνωρίσει δοκιμάζει συνεχή έκπληξη χαράς και αναπαύσεως στην παράσταση ενώπιον του Κυρίου. Δεν κάνει τίποτε ενάντια στη μεγάλη αγάπη προς τον πλησίον. Με την καλλιέργεια των ταπεινών λογισμών της αυτομεμψίας, εκπληρώνει τη βασική εντολή του Κυρίου, που δίνει αξία στην όλη κατά Θεόν ζωή. Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Στην προοπτική αυτή κατανοούμε γιατί οι πατέρες έλεγαν ότι όποιος δικαιώνει τον εαυτό του, μισεί την ψυχή του, και ότι πραγματικό κατόρθωμα δεν είναι ούτε και η αδιάλειπτη ακόμη μνήμη του Θεού. Ένα τόσο υπέροχο προνόμιο, αλλά η εκούσια ανάληψη του πτέσματος. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε το ερώτημα το ρητορικό του Αποστόλου Παύλου, «Διατί ουχή μάλλον αδικήστε?» Ο χαρισματικός προφήτης βάζει τον εαυτό του κάτω από όλους, για να μπορέσει να μεταδώσει έστω και σε λίγους κάτι από τη βαθιά γνώση του μυστηρίου του Θεού που ο ίδιος έλαβε. Η γνώση είναι υπερφυσική και δεν περιγράφεται με λόγια. Η ταπείνωσή του όμως φέρει σε φιλοτιμία όσους τον ακούν, ώστε να δεχθούν τη μαρτυρία της εμπειρίας του. Γι' αυτό, τότε μόνο έχουμε φρόνημα όμοιο με του Χριστού, όταν με ταπεινοφροσύνη ο καθένας θεωρεί τον άλλο ανώτερό του, όταν δεν φροντίζει μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον ίδιο, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Έτσι, και κάποιος σύγχρονος Άγιος, φερόμενος από αυτό το προφητικό πνεύμα, έλεγε «Ο αδελφός μας είναι η ζωή μας». Η έμπνευση του προφητικού χαρίσματος κάνει τον προφήτη απαρηγόρητο στην ορμή του να ευαρεστήσει το Θεό, είτε με τη ζωή είτε με το θάνατό του. Γι' αυτό ο ηγούμενος των προφητών, Μέγας Παύλος, έλεγε «Δεν υπολογίζω τίποτε, ούτε θεωρώ πολύτιμη τη ζωή μου, προκειμένου να ολοκληρώσω το έργο μου με χαρά και να επιτελέσω τη διακονία που μου ανέθεσε ο Κύριος Ιησούς. Δεν είμαι έτοιμος μόνο να δεθώ, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού». Ο ταπεινός προφήτης εγκαθιστά μέσα του μετασχηματιστή θείας αγάπης, ο οποίος μετατρέπει κάθε πρόκληση που συναντά στη ζωή του, θετική είτε αρνητική, σε ενέργεια προσευχής και διαλόγου με τον Θεό. Με τη μετατροπή αυτή, η πύρωση προσπυρασμών και το «ονειδίζεστε εν ονόματι Χριστού» κάνουν το Πνεύμα του Θεού να αναπαυθεί στην καρδιά του αγωνιζομένου πιστού. Το Πάσχινα δίκος γίνεται μακαριότητα και χάρις παρά Θεού. Αυτό κάνει τον πιστό να αγάλεται με ανεκλάλητη χαρά, να γεύεται τη ζώσα ελπίδα της τελικής σωτηρίας. Αλλά και η γεύση του εκούσιου θανάτου χάριν της εντολής του Κυρίου, νικά και εξαλείφει τον επικείμενο ακούσιο θάνατο, σαρκικό θάνατο, εξαιτίας της αμαρτίας που προηγήθηκε. Οι ταπεινοί έτσι λογισμοί της αυτομεμψίας αναζωπυρώνουν το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής με το όνομα του Κυρίου.

Αγαλιάστο σήμερον φεδρός, ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρει της κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν ο εν Σαμαρία προσαφικόμενος, γυναική δε παρέστη, ζητών είδωρ, ο νεφέλες είδαση περιβαλλόμενος. Διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή. Δεύτε ανυμνήσομεν λαοί την του σωτήρος τριήμερον έγερσιν. Διείς ελυτρώθημεν τον του άδου αλήτων δεσμών και αυθαρσίαν και ζωήν πάντες ελάβομεν κράζοντες ο σταυρωθείς και ταφείς και αναστάς σώσον ημάς τη αναστάση σου μόνε φιλάνθρωπε.

96,3. Δεν πρέπει να τρέφεις την καρδιά σου μίσος και αντιπάθεια κατά του πλησίον που σε εχθρεύεται, αλλά να τον αγαπάς και να του κάνεις όσο μπορείς καλό, ακολουθώντας την εντολή του Χριστού. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς είναι ημάς. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου.

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.

96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Στο βορειοδυτικό τμήμα της Θεσσαλικής Γης, από τα πανάρχια χρόνια ορθώνονται επιβλητικοί και περήφανοι οι πέτρινοι γίγαντες των μετεώρων. Ακίμητη φρουρή του Θεσσαλικού κάμπου. Το πέτρινο δάσος των Αγίων Μετεώρων συνθέτει ένα ασύλλητο σε μεγαλοπρέπεια θέαμα και αποτελεί ένα από τα πιο θαυμαστά γεωλογικά φαινόμενα του πλανήτη μας. Στις απάτητες αυτές κορυφές των απόκριμνων βράχων, στα Μετέωρα, βρίσκεται η μεγαλύτερη και σημαντικότερη ορθόδοξη μοναστική πολιτεία του ελλαδικού χώρου μετά το Άγιον Όρος. Τον 16ο αιώνα, που έχουμε τη μεγαλύτερη ακμή της μετεωρίτικης μοναστικής πολιτείας, λειτουργούν 24 μονές. Σήμερα λειτουργούν μόλις 6. Η Μονή του Μεγάλου Μετεώρου, του Αγίου Στεφάνου, του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, η Μονή Βαλάμ, του Ρουσάνου και της Αγίας Τριάδας.
1: Η ιστορία του μοναστηριακού συγκροτήματος με αρχές τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν φυσικά, αλλά η όλη μορφοποίηση αυτού του γοητευτικού τοπίου με τους μετεωρισμένους βράχους είναι πάρα πολλών εκατομμυρίων ετών. Είναι σαν να αιωρούνται, γι' αυτό και λέγονται μετέωρα, όπως μετεωρίτες είναι και οι μοναχοί οι οποίοι μετεωρίζονται μεταξύ ουρανού και γης για να αποκτήσουν αυτή τη βαθιά πνευματικότητα και να συνδέσουν τη γη με τον ουρανό. Διότι ουσιαστικά οι μοναχοί αυτό το ρόλο παίζουν. Με την βαθιά πνευματική ζωή προσπαθούν να προσευχηθούν για τους ανθρώπους όλους και ειδικά για τους μηδέποτε προσευχομένους.
2: Ο μοναχισμός εδώ στα Μετέωρα άρχισε στα μέσα του 10ου αιώνα, στα σπήλαια των βράχων που ζούσαν οι πρώτοι ασκητές, και αργότερα πολλαπλασιάστηκαν οι μοναχοί και κατέκτησαν πάρα πολλές σπηλές των βράχων. Βέβαια αυτό παρατηρείται ίσως μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα. Μετά ο μοναχισμός των Μετεώρων, ο ασκητικός μοναχισμός, παρήκμασε λόγω της τουρκοκρατίας, διότι διάφορες βαρβαρικές επιδρομές των Καλβανών ανάγκασαν τους μοναχούς να εγκαταλείψουν το χώρο και σιγά σιγά και τα ασκητήρια ερυπώθηκαν. Ακόμα και πολλά μοναστήρια που υπήρχαν στην περιοχή των Μετεώρων, από τα 24 σήμερα σώζονται 8 στην περιοχή και λειτουργούν άνετα τα 6, βέβαια, που είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο και είναι επισκέψιμα.
1: Οι ευσεβείς μοναχοί, οι οποίοι δεν ήταν αρχικά κάτοικοι των Μετεώρων, αφού τα Μετεώρα ήταν ένας χώρος απρόσφορος για εγκαταβίωση, όταν πήγαν και είδαν αυτό το ωραίο και είδαν αυτή το ύψωμα, είπαν εδώ μπορούμε να ασκηθούμε και εδώ μπορούμε αγιοπνευματικά να αγωνιστούμε και να συνδέσουμε τη γη με τον ουρανό. Βεβαίως ήταν εξαιρετικά δύσκολο να κατακτήσουν και να δαμάσουν αυτή τη φύση.
2: Οι ασκητές ζήσαν με πολλές στηρίζεις εδώ και ανέδειξαν το χώρο αυτό φάρο τη λαυγή που να φωτίζει σε όλους τους αιώνας, σε όλους τους πιστούς ανθρώπους που καταφτάνουν εδώ, ακόμα και τους απίστους που έρχονται εδώ και θαυμάζουν για τη ζωή των ανθρώπων αυτών που μπόρεσαν να υπερνικήσουν τα υλικά πράγματα και να ανεβούν τόσο πνευματικά ώστε να εκαθάρουν τον εαυτό τους, τα πάθη τους και να αγιαστούν. Και με τον αγιασμό που απέκτησαν οι ίδιοι, αγιάζουν και εμάς σήμερα με την αόρατη παρουσία τους, με την πνευματική τους προσφορά.

0: Η Μονή Βαρλάμ οφείλει το όνομά της στον ασκητή Αναχωρητή Βαρλάμ, ο οποίος πρώτος κατοίκησε τον βράχο τον 14ο αιώνα.
1: Το 1300 περίπου αναρριχάται πάνω εις το βράχο μια παράτολμη ασκητική μορφή. Ο ασκητής Βαρλάμ, από τον οποίο πήρε και την ονομασία αργότερα από τους κατοίκους και τους ασκητές της περιοχής μας ως ο στήλος και ο βράχος του Βαρλάμ. Αυτή η ασκητική μορφή έζησε ως στυλίτης μοναχός πάνω στο βράχο, δηλαδή λέγει παράδοση ότι δεν κατέβηκε αφότου ανέβηκε, έκανε τα εργόχειρά του, τα κουτάλια, τα καλάθια, τα κατέβαζε με ένα σχοινί στη βάση του βράχου, τα παίρνανε οι άλλοι οι πατέρες στο λεγόμενο παζάρι, θα λέγαμε εκείνη την εποχή, στη λεγόμενη ψαρόπετρα, τα πουλούσανε και αντίστοιχα του βάζανε τη λιγοστή τροφή του μέσα στο καλάθι και το ανέβαζε πάνω εις το βράχο. Έκανε ένα μικρό ναίδριο των τριών ιεραρχών και στη συνέχεια λάξευσε με τα ίδια του τα χέρια μια μικρίδα της αμενή για το νερό, για να μαζεύει το νερό της βροχής, διότι πάνω στο βράχο δεν υπάρχει πηγή και έπρεπε να αποθηκεύει το νερό. Στη συνέχεια έκανε και ένα μικρό κελάκι και έτσι ήταν ένας ερημίτης, ένας ασκητής πάνω στο βράχο. Το 1517 αναρριχώνται πάνω στο βράχο δύο αυτάδελφοι, δύο μοναχοί, Ιώση Θεοφάνης και Νεκτάριος οι Αψαράδες. Ήταν δύο πλουσιόπαιδα από αριστοκρατική οικογένεια των Ιωαννίνων που με πολύ κόπο, με πολύ μόχθο ανεγείρουν αυτήν την μονή.

0: Το καθολικό της Μονής Βαρλάμ αποτελεί ένα μεγαλόπρεπο κτίσμα. Από αρχιτεκτονικής πλευράς είναι ένας τετρακιόνιος, σταυροειδής, αθωνίτικου τύπου ναός.
1: Όλη τους η προσπάθεια ήταν να ανοικοδομήσουν το καθολικό της Μονής. Είναι ο κεντρικός ναός του μοναστηριού που επί 22 ολόκληρα χρόνια ανεβάζουν τα υλικά για να ανοικοδομήσουν το καθολικό και μάλιστα λέγει η παράδοση ότι το εκτίσανε σε 20 μέρες. Γι' αυτό θα δείτε ότι η τοιχοποιία του δεν είναι πάρα πολύ καλλιτεχνική, αλλά είναι με όγκους από τον ίδιο το βράχο. Σπάγανε δηλαδή τα αγκονάρια από τον ίδιο το βράχο, τα διαμορφώνανε, εκτίσανε το ναό και σε πολύ σύντομο διάστημα, αφού φέρανε και άλλους πατέρες και άλλους λιθοτόμους, λιθοξώους από την περιοχή, γιατί η περιοχή ήταν τουρκοκρατούμενη, δεν αφήνανε την ανέγερση μεγάλων ναών. Αφού πήραν την άδεια, μαζευτήκανε αρκετοί και σε σύντομο χρονικό διάστημα εκτίσανε το καθολικό. Στην αρχή εκτίστηκε το Ιερό Βήμα και στη συνέχεια εκτίστηκε ο Νάρθικας. Είναι από τα πιο μικρά μεν, αλλά κομψά καθολικά, γιατί έχει άμεση επαφή ο προσκυνητής, ο χριστιανός, με τις στιχογραφίες και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
0: Η αγιογράφηση του καθολικού της Μονής έγινε σε τρεις φάσεις.

0: Ο πλούσιος εικονογραφικός διάκοσμος του κυρίου ναού φανερώνει ρεαλισμό και επίδραση από ιταλικά πρότυπα. Πόσο σημαντικός είναι ο ζωγραφικός διάκοσμος του Καθολικού?
1: Να σας πω, το 1542 τελείωσε το κτίσιμο του Καθολικού. Το 1548 οι κτήτορες, οι μονείς μας φέρνουν ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Φράγκο τον Κατελάνο, ο οποίος είχε ιστορήσει πριν από την μονή μας, τη μονή Ζάβορτα στα Γρεβενά, στο νησί των Ιωαννίνων, τη μονή Φιλανθρωπινών και στη συνέχεια τη μονή Βαρλάμ. Γι' αυτό το έργο παρουσιάζει περισσότερη τελειότητα. Είναι από τις πιο όμορφες, από τις πιο χαρακτηριστικές τοιχογραφίες. Χαρακτηρίζονται έντονα για την έκφραση του πάθους που κορυφώνεται πάντοτε στο πρόσωπο της Παναγίας μας και χαρακτηρίζονται για τις πολυπρόσωπες παραστάσεις, οι οποίες είναι γεμάτες κίνηση. Δεν έχουν στατικότητα, έχουν πάρα πολύ έντονα το στοιχείο της κίνησης και γι' αυτό το λόγο κανείς νιώθει, ας το πούμε, κάτι το ιδιαίτερο καθώς τις αντικρίζει.

Χαρακτηριστική παράσταση είναι και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Μια πολυπρόσωπη παράσταση. Βλέπετε από τη μια μεριά να εικονίζεται ο Παράδεισος, μέσα στον οποίο είναι η Παναγία μας, η κόλπη του Αβραάμ, ο ληστής που μετενόησε την τελευταία στιγμή επάνω στο Σταυρό, η Ρομφαία που είναι κλειστή η πύλη, ο Απόστολος Πέτρος κρατά το κλειδί του Παραδείσου και όλοι οι Άγιοι Πάντες προσμένουν την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Απέναντι ακριβώς βλέπετε την προσωποποίηση της κολάσεως με έναν πύρινο ποταμό που κατεβαίνει στο στόμα ενός θηρίου που ονομάζεται Άδης και μέσα να είναι εικονασμένες ψυχές και ακριβώς στο κέντρο βλέπετε τον ζυγό της δικαιοσύνης, μια ζυγαριά που ζυγίζονται τα έργα των ανθρώπων. Οι άγγελοι παραλαμβάνουν τους δικαίους, οι δαίμονες βλέπετε με ένα σχοινί να τους δένουν και να τους παραλαμβάνουν προς το μέρος της κολάσεως. Λίγο πιο πάνω γονατιστεί ο Αδάμ και η Εύα εκπροσωπούν το ανθρώπινο γένος και δέονται για την σωτηρία όλου του κόσμου. Και πάνω πάνω είναι ο Χριστός μας, ο οποίος θα έρθει κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού με όλη τη δόξα και το μεγαλείο, όχι για να κριθεί ο ίδιος και να σταυρωθεί, αλλά για να κρίνει πλέον τον κόσμο κατά τα έργα αυτού. Και βλέπετε στους 12 θρόνους να είναι καθισμένοι οι 12 Απόστολοι κρατώντας το Ευαγγέλιο που θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Στη γωνία εδώ είναι ένα καινοτάφιο, αδιανός τάφος τώρα, αλλά για ένα μικρό χρονικό διάστημα οι πατέρες της Μονής μας τοποθετήσανε ολόσωμα τα λείψανα των Αγίων Πλητώρων για να τα ασπάζονται και να παίρνουν την χάρη και την ευλογία τους καθημερινά. Βεβαίως σήμερα είναι άδειος ο τάφος, τα μόνα λείψανα που σώζονται, Άγια λείψανα, είναι τα χέρια τους, οι δύο παλάμες, η δεξιά παλάμη του Αγίου Θεοφάνους και η αριστερή του Αγίου Νεκταρίου. Θα δείτε ότι παραμένουν άφθορα, το δέρμα είναι κολλημένο επάνω εις τα οστά, δείγμα ότι κατοικεί σε αυτά η χάρις του Παναγίου Θεού.

0: πολύ σπουδαία τοιχογραφία. Είναι και η πλατιτέρα, η οποία ευρίσκεται μέσα στο Ιερό Βήμα, και ο αγιογράφος θα έλεγα ότι έβαλε όλη του την τέχνη, καθώς εφαρμόζει αυτό που λέγεται ότι η Παναγία ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη κλπ. Εικονίζεται στο μέσον και λίγο το πάνω μέρος του Ιερού Βήματος και δείχνει, είναι γνωστό αυτό, ότι η Παναγία βρίσκεται μεταξύ του ουρανού και της γης, γι' αυτό και εικονίζεται στο ιερό, σε αυτό το σημείο, στο Ιερό Βήμα, και είναι εκείνη η οποία ενώνει τον ουρανό με τη γη. Είναι η σκάλα, η γέφυρα που μας μεταφέρει προς τον ουρανό.
1: Στα παλιά χρόνια, η πρόσβαση στη Μονή γινόταν με ανεμόσκαλες και από τον πύργο, όπου δέσποζε ο εξώστης με το δίχτυ. Το χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν πράγματα και κάποιες φορές γέροντες προσκυνητές.
0: Το πρώτο βέβαια μέλημά τους, αφού ανέβηκαν το 1517 πάνω στο βράχο, ήταν να χτίσουν τον πύργο της Αναβάσεως, το δίχτυ, τον μηχανισμό εκείνο που στη συνέχεια θα γύριζαν δύο μοναχοί το βριζόνι περί τον άτσονά του. Έκανε μισή ώρα για να ανεβεί πάνω και καταλαβαίνετε πόσος κόπος και χρόνος χρειαζόταν να ανεβούν όλα τα υλικά και να χτιστεί η Μονή. Και βέβαια και οι πατέρες ανεβαίνανε με το δίχτυ, με το βριζόνι μέχρι το 1922, όπου γίνανε οι λατσευτές σκάλες. Μέχρι τότε όμως ήταν ο μοναδικός τρόπος αναβάσεως μαζί με τις λεγόμενες ανεμόσκαλες, σπαστές διαδοχικές σκάλες που ήταν περίπου 1,5 μέτρο, ανεβαίναν πάνω στο βράχο και στη συνέχεια τις τραβάγανε και αυτές, γιατί η περιοχή ήταν τουρκοκρατούμενη, δεν τις αφήνανε κάτω γιατί υπήρχε κίνδυνος να ανέβουν και αυτοί πάνω στο βράχο.
2: Η ανάβαση και κατάβαση έκανε περίπου μισή ώρα. Το ύψος, το βάθος δηλαδή, ήταν ακόμα πιο μεγάλο από ό,τι φαίνεται τώρα. Και υπάρχει γραμμένο σε κάποια παλιά χειρόγραφα της Μονής εδώ, ότι κάποιοι προσκυνητές που ήθελαν ανεβαίνανε, ας πούμε, βλέποντας αυτό το θέαμα να ανεβαίνει ο προσκυνητής απάνω και να αιωρείται και το δίχτυ και να τρίζει και το σκηνή, πολλοί δεν ανεβαίνανε. Φοβόταν δηλαδή και δεν ανεβαίνανε. Οι πιο ψύχρυμοι ανεβαίνανε.

Σήμερα η ανάβαση γίνεται με σκάλα, που αριθμεί 146 απότομα και ακανόνιστα σκαλιά που σε οδηγούν στην είσοδο της Μονής.

0: Στο Μουσείο της Μονής μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την πορεία του μοναστηριού μέσα στον χρόνο.
1: Κύριε Μαστρογιάννη, με ποιο σκεπτικό σχεδιάστηκε το Μουσείο της Ιεράς Μονής Βαρλάμ?
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήταν κοινή πεποίθηση ότι το μουσείο πρέπει να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δεν μας ενδιέφερε να φτιάξουμε άλλο ένα ευγενές σκευοφυλάκιο στο οποίο θα έμπαιναν οι θησαυροί της Μονής. Θέλαμε να πούμε κάποια πράγματα και να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει καλύτερα και τον χώρο και τη λειτουργία του στο παρελθόν και σήμερα.
1: Όσοι επισκεφθούν το μουσείο θα έχουν φύγει με ποια εικόνα?
2: Να κατανοήσουν κάποια θέματα πίστεως, να μάθουν την ιστορία των μετεώρων και βέβαια την ιστορία της Μονής και στη συνέχεια να εντρυφήσουν λίγο περισσότερο σε κάποια ιδιαίτερα της συγκεκριμένης Μονής, όπως ήταν τα εργαστήρια που είχε στο παρελθόν και κάποιους θησαυρούς που είναι μοναδικοί στον κόσμο. Έρχονται πάρα πολλοί Κινέζοι, Ιταλοί, συνεχίζουν να έρχονται Ευρωπαίοι, οι Ορθόδοξοι Ρώσοι και δυστυχώς πια οι ελληνικές οικογένειες είναι πραγματικά η μειοψηφία που μπορεί να είναι και μονοψήφιο ποσοστό.
0: Στο χώρο της Μονής, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει από κοντά το εντυπωσιακό διαστάσεων βαρέλι.

0: Το μεγάλο Βαρέλι πότε κατασκευάστηκε και ποια ήταν η χρήση του?
1: Η κατασκευή του είναι περίπου στα μέσα του 16ου αιώνα. Ανεβάζανε ξύλο-ξύλο πάνω με το δίχτυ. Είχε γίνει ήδη ο πύργος με το δίχτυ, περίπου στο 1535, και το φτιάξανε εδώ, επί τόπου δηλαδή, πάνω στο βράχο. Η χρήση του ήταν στην αρχή για νερό. Μαζεύανε το βρόχινο νερό από τις υδροροές που είχαν, με διάφορα αγγεία, το αδειάζανε μέσα. Κάνανε και αγιασμό για να αντέχει πιο πολύ το νερό, διότι ήταν η πρόσβαση πολύ δύσκολη, και να ανεβούν και να κατεβούν, και γενικά για να βρουν νερό στην περιοχή αυτή. Και υπήρχε και ο φόβος των Τούρκων, βέβαια, γιατί ήταν η εποχή της Τουρκοκρατίας τότε, του 16ου αιώνα.

Τα πρώτα ίχνη της ιστορίας των Αγίων Μετεώρων χάνονται μέσα στους μύθους και τις παραδόσεις. Φαίνεται πως από τον 11ο ήδη αιώνα οι πρώτοι ερημίτες εγκαταβίωναν στα κυλώματα των διάσπαρτων βράχων στα λεγόμενα σκυταριά.

0: Πατέρα Βενέδικτε, οι βράχοι πότε κατοικήθηκαν για πρώτη φορά από τους ασκητές?
1: Τον 11ο αιώνα έρχονται οι πρώτοι μοναχοί εδώ στους γιγάντιους και απόκριμνους αυτούς βράχους. Κατοικούν στις σπηλιές, στις ρογμές των βράχων. Θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό να έβλεπε κανείς αυτούς τους πρώτους ερημίτες, τους πρώτους ασκητές, πώς αναρριχόντο, πώς μέσα στα βαθουλώματα, στις ρογμές των βράχων πήγαιναν και κούρνιαζαν και έκαναν, ας το πούμε, τα πρώτα ασκητήρια ή κέλες όπως ονομάζονταν. Και είναι η πρώτη μορφή του μετεωρητικού μοναχισμού ασκητική. Αλλά οι διάφορες επιδρομές όμως εκείνη την εποχή, Φράγκων, Τούρκων κλπ., αναγκάζουν αυτούς τους πρώτους μοναχούς αργότερα να ανεβούν στις πιο ψηλές κορυφές, να κτίσουν τα κοινόβια, τα μεγάλα μοναστήρια, τα οποία αριθμούσαν κατά τον 16ο αιώνα, που είναι η ακμή του μετεωρητικού μοναχισμού, γύρω στα 24, και για να έχουν περισσότερη ασφάλεια, ησυχία και περισυλλογή, να μπορούν απερίσπαστα να εκτελούν τα καθήκοντά τους στα μοναχικά, να έχουν περισσότερη ασφάλεια αλλά και ησυχία.
2: Όταν πρωτοπήγαν εκεί δεν είχαν όλα αυτά τα κατασκευάσματα και τα κτηριακά συγκροτήματα που σήμερα βλέπουμε και τα χαιρόμαστε, τα περίφημα αυτά μοναστήρια που έχουν μια καταπληκτική τώρα άνθηση και μορφή, αλλά προσπαθούσαν να εγκαταβιώσουν μέσα στους βράχους. Όπου έβλεπαν σπήλαιο πήγαιναν εκεί και ασκήτευαν. Γι' αυτό υπήρχαν και πολλά ασκητήρια ή ασκηταριά.
1: Τα Άγια Μετέωρα είναι ένας τόπος αγιασμένος και ποτισμένος από τα δάκρυα πολλών ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας, και ποτέ αυτοί οι πρώτοι ασκητές, οι ερημίτες, οι κτήτορες, οι υποτακτικοί που εργάστηκαν πάνω σε αυτούς τους βράχους, τους απαράκλητους και άξενους θα έλεγα εκείνη την εποχή, ποτέ δεν φαντάστηκαν ότι θα δημιουργούσαν ένα τόσο μεγάλο πολιτισμό που σήμερα θα έρχονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης να ειδούν και να θαυμάσουν όχι μόνο το μοναδικό αυτό γεωλογικό φαινόμενο που βλέπουμε να ξεφυτρώνει εδώ μετά το Θεσσαλικό κάμπο, αλλά να θαυμάσουν αυτό που δημιούργησε το χέρι του Θεού. Πραγματικά υπήρξαν και είναι μέχρι και σήμερα τα προπύργια της πίστης μας και της ρωμιοσύνης. Και πολλές φορές λέμε ότι είμαστε αφενός μεν άμυστοι συντηρητές αυτών των μνημείων, αλλά κυρίως εκτελούμε χρέη του να φυλάτουμε θερμοπύλες, να κρατάμε δηλαδή ανοιχτά αυτά τα προπύργια της πίστης και της πατρίδος μας.
2: Είναι θησαυροφυλάκιο πολιτισμού και είναι, μπορούμε να πούμε, η τράπεζα του πνεύματος. Αν σήμερα γνωρίζουμε την κλασική αρχαιότητα γενικότερα, τη γνωρίζουμε μόνον χάρη στα μοναστήρια. Και μάλιστα όλα αυτά τα ηθικά βιβλία, όπως ήταν του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, του Πλουτάρχου, που ήταν ηθικοδιδασκαλίες του Ομήρου, μας έχουν διασωθεί χάρη σε εκείνους. Εάν δεν ήταν, δεν θα τα ξέραμε.
3: Το μοναστηριακό συγκρότημα των Μετεώρων αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών από όλο τον κόσμο.
1: Τα τελευταία χρόνια βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι έρχονται πάρα πολλοί Ορθόδοξοι Ρώσοι και από τις Ορθόδοξες Βαλκανικές χώρες, αλλά έρχονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από όλο τον κόσμο, και τελευταία έρχονται και από εκεί που κανείς δεν περιμένει, από ίσως υπανάπτυκτες μεν χώρες. Σιγά σιγά αρχίζουν όμως να έρχονται και να επισκέπτονται τον τόπο μας.

Ανεβαίνοντας τα μετέωρα από το χωριό Καστράκι στην καρδιά της μοναστικής πολιτείας των Αγίων Μετεώρων, συναντάμε την αρχοντική ανδρική μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Ο βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε το μοναστήρι είναι μικρό σε έκταση, με περιορισμένη επιφάνεια στην κορυφή του. Αυτό επηρέασε την κτηριακή του διαμόρφωση.

0: μονή μας συμπλήρωσε 515 χρόνια μοναχικής ζωής και ορθοδόξου μαρτυρίας 1510-2016 μετά Χριστόν. Ο κεντρικός ναός του Αγίου της Μονής, το καθολικό όπως το λέμε εδώ στα μοναστήρια, είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο επίσκοπος Μύρων της Λυκίας. Αναπαυσάς λέγεται, διότι έχει πολύ καλό κλίμα, ξεκουράζει και αναπαύει.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
2: Το επιβλητικό καθολικό της Μονής έχει αγιογραφηθεί από τον περίφημο κριτικό ζωγράφο Θεοφάνη Στρελίτζα.
0: Το 1527 ήρθε ο Θεοφάνης ο Κρής, από την Κρήτη δηλαδή, και ζωγράφησε το καθολικό της Μονής.
3: Συγκεκριμένη μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά στα Μετέωρα πραγματικά είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει φιλοξενήσει και πλέον συνδέεται με τον Θεοφάνη Στρελίτζα Μπαθά, τον πολύ σημαντικό αυτό κριτικής καταγωγής ζωγράφο, αν και φαίνεται ότι υπάρχει και μία σχέση του ζωγράφου αυτού με την Πελοπόννησο, όπως δείχνει το επώνυμό του Στρελίτζας, από το μουχλί της Πελοποννήσου. Ο Θεοφάνης λοιπόν περνάει από τα Μετέωρα και ζωγραφίζει εκεί την περίφημη αυτή ενότητα της τοιχογραφίας που έχει κάνει με τον Πυριφλεγέθοντα, τον ποταμό της Κολάσεως, που δέχεται κυριολεκτικά τα σώματα των καταδικασμένων, κυριολεκτικά με έντονο κόκκινο χρώμα αποδοσμένων σωμάτων από τον Θεοφάνη. Και θυμόμαστε λίγο εδώ και τη Δευτέρα Παρουσία του Μιχαήλ Αγγέλου, και μπορεί κανείς να δει, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στον 16ο αιώνα, τις αναλογίες ανάμεσα στον Μιχαήλ Άγγελο με την πτώση των καταδικασμένων στην Καπέλα Σιστίνα στο Βατικανό και τον Θεοφάνη Στρελίτζα Μπαθά, που δέχεται και αυτός κάποια δυτικά στοιχεία, ειδικά στο έντονο χρώμα, στον τρόπο που αποδίδει με ποταμούς κυριολεκτικά χρώματος τα σώματα αυτά, και καταφέρνει να συγκεράσει τα δυτικά στοιχεία στη ζωγραφική του τον 16ο αιώνα και να τα δώσει πολύ γόνιμα.
0: Μπροστά μας έχουμε την τοιχογραφία της Δευτέρας Παρουσίας. Εδώ στη μέση είναι ο ζυγός της δικαιοσύνης. Από δεξιά έχει περισσότερο βάρος και εντούτοις πέφτει η αριστερά. Αυτό συμβολίζει το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ είναι αμετανόητοι και τους παίρνει ο διάβολος και τους οδηγεί στην κόλαση. Ενώ εδώ οι ψυχές αυτές είναι μετανοημένες και τις παίρνουν οι άγγελοι και τις οδηγούν στον παράδεισο. Εδώ είναι η πύρινη φλόγα που φυλάται την πύλη της Εδέμ για να μην ξαναγυρίσουν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο. Πιο επάνω η χωρία των Αγίων Αποστόλων και οι 12 Απόστολοι που κάθονται στους 12 θρόνους και να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Από εδώ είναι η κόλαση, ο σκόλος των οδόντων, ο σκόλος των εξώτερων, ο τάρταρος, ο βρυγμός των οδόντων, η φυλακή των αμετανοήτων, οι άνθρωποι που πνίγηκαν, οι άγγελοι.

0: Τα κύρια γνωρίσματα θα λέγαμε ότι είναι η έντονη, δυναμική ζωγραφική, η ποταμή αυτή μορφών που πέφτουν στον πυριφλεγέθοντα μέσα και καταφέρνει αυτό να το κάνει με έναν έντονα προσωπικό τρόπο ο Θεοφάνης Τρελίτζας Μπαθάς, να δώσει δηλαδή στοιχεία της φορητής εικόνας, των λεπτομεριών της φορητής εικόνας στην μνημιακή τοιχογραφική ζωγραφική.
1: Ο χαρακτήρας της ορθοδόξου αγιογραφίας είναι σεμνός, κατανυκτικός, με πνευματικό και όχι σωματικό κάλος.
0: Αυτό που ενδιαφέρει τον Θεοφάνη Στρελίτζα Μπαθά και τους γιους του στην ζωγραφική στα Μετέωρα είναι να αποδώσει και την ψυχική διάθεση των μορφών. Τον ενδιαφέρει, θα έλεγε κανείς, να δώσει την χαρμολύπη στα πρόσωπα, δηλαδή θα μιλούσαμε για μια εξπρεσιονιστική, χωρίς βέβαια να χρησιμοποιούμε τον όρο από πλευράς εποχής και αν θέλετε τεχνοτροπίας κυριολεκτικά, αλλά μεταφορικά. Πράγματι ο Θεοφάνης κάνει μια εξπρεσιονιστική, δηλαδή αποτύπωση πάθους των μορφών. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δώσει την διάθεση των μορφών, τη λύπη, την πίεση, τον χαρακτήρα των μορφών με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται κυριολεκτικά ένας ζωγράφος του πάθους και της έντασης των μορφών.

Εκείνη την εποχή έχουμε δύο σχολές, την κριτική τέχνη, η οποία παρουσιάζει τους Αγίους ασκητικούς με δάσκαλο τον Θεοφάνη τον Κρήτα, και τη μακεδονική σχολή με δάσκαλο τον Πανσέλινο, ο οποίος ζωγράφισε το Πρωτάτο στο Άγιον Όρος, στις καρδιές του Αγίου Όρους.

Ο Θεοφάνης ο Κρητικός φαίνεται να είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος συνεχιστής των παλαιών μαστόρων. Ζωγραφίζει σταυροαναστάσιμα μέσα στο πνεύμα της Ορθοδόξου λατρείας. Η χαρμολύπη, το γνήσιο αίσθημα της πίστεώς μας, διαπλέει όλη του τη ζωγραφική. Ο Θεοφάνης ιστορεί ό,τι παρέλαβε σε πνεύμα και σε σχήμα, δίνοντας το χρώμα στα αναλύματα.

0: Το έργο του Θεοφάνου είναι αντικατάστατο και δεν θα υπάρξει στο μέλλον τέτοιος ζωγράφος που να μας παραδώσει αυτό το έργο. Σήμερα προσπαθούν πολλοί να μιμηθούν τον Θεοφάνη, αλλά δεν είναι ο Θεοφάνης. Είναι κάτι νεότερο.
1: Στο δυτικό άκρο του Πέτρινου δάσους βρίσκεται η αρχή του οργανωμένου μετεωρίτικου μοναχισμού. Η μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή όπως επικράτησε να λέγεται, το Μεγάλο Μετέωρο. Η μονή είναι σκαρφαλωμένη πάνω στον επιβλητικό βράχο με υψόμετρο 613 μέτρων.
2: Οι πρώτοι πατέρες όταν ήλθαν εδώ κατοίκησαν στα σπήλαια των βράχων. Ήταν ασκητές μεμονωμένοι και δημιουργήθηκε η μορφή του ασκητισμού με κέντρο το Κυριακό. Ήταν οι σκήτες. Δημιουργήθηκαν έτσι λοιπόν τρεις σκήτες στον χώρο των Μετεώρων και η αρχαιότερη είναι η Παναγία Ιδούπιανη, όπου το Κυριακό της υπάρχει ένα κτίριο, είναι ένας ναός πάνω από την Καλαμπάκα προς τα Μετέωρα. Εκεί είναι το αρχαιότερο εκκλησάκι των Μετεώρων του 12ου αιώνος, όπου οι πατέρες οι πρώτοι ήταν στα σπήλαια και κάθε Κυριακή και μεγάλη ορτή πηγαίνανε στο Κυριακό, όπως ονομάζεται το εκκλησάκι, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία και επανέρχονταν πάλι στα σπήλαιά τους και συνέχιζαν την άσκησή τους. Αυτή είναι η αρχική μορφή του μοναχισμού στα Μετέωρα.

Η ιστορία του μεγάλου μετεωρού έχει άμεση σχέση με τον πρώτο κτήτορά της, τον ιδρυτή της, τον Όσιο Αθανάσιο το Μετεωρίτη. Ο Όσιος Αθανάσιος στην αρχή μόνασε στο Άγιον Όρος με το γέροντά του Γρηγόριο. Εκεί λοιπόν μετά από επιδρομές των Τούρκων αναγκάστηκαν να φύγουν και ο γέροντάς του με τον μοναχό Αθανάσιο τότε και να έλθουν στον χώρο εδώ των Μετεώρων. Για 10 χρόνια κατοίκησαν στον Στήλο, σε έναν βράχο εδώ στα Μετέωρα. Μετά ο Άγιος Αθανάσιος για περισσότερη ησυχία παίρνει ευλογία από το γέροντά του Άγιο Γρηγόριο και ανεβαίνει στον Πλατή Λίθο. Ανεβαίνοντας ο Άγιος Αθανάσιος στον Πλατή Λίθο, σε ένα μικρό σπήλαιο καθώς ανεβαίνουμε πάνω στο βράχο, εκεί εγκαθίσταται. Εκεί λοιπόν καθιερώνει έναν μικρό ναό της Παναγίας της Μετεωρίτισσας Πέτρας και αφιερώνει το μοναστήρι στην Παναγία μας. Αυτό υπήρξε και η αφετηρία για τον οργανωμένο κοινοβιακό μοναχισμό.

αναμονή του μεγάλου μετεώρου είναι σημαντική πρώτον διότι υπήρξε το πρώτο μοναστήρι που εγκαθιδρύθηκε ο κοινοβιακός τρόπος και ο Άγιος Αθανάσιος έδωξε τον κοινοβιακό τύπο στον μοναχισμό στα μετέωρα. Το πρώτο αυτό και το δεύτερο ότι στη διάρκεια της ιστορίας του ελληνικού γένους έχει μια μεγάλη προσφορά τόσο πνευματική όσο με την πνευματική ακτινοβολία των πατέρων και της προσευχής υπέρ όλου του κόσμου αλλά και μέσα από ιστορικά γεγονότα που συνέβαλαν πάρα πολύ στην περιοχή μας. Η ονομασία Μετέωρα έχει σχέση με τον κτήτορα του Μεγάλου Μετεώρου. Έχει σχέση με τον Όσιο Αθανάσιο. Ο Όσιος Αθανάσιος, όταν ανέβηκε στον πλατή Λίθο, όπως ονομάζονταν τότε το Μεγάλο Μετέωρο, νόμιζε ότι βρέθηκε μεταξύ ουρανού και γης λόγω του ύψους του και έτσι αναφώνησε τι μετέωρο είναι αυτό και από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα η ονομασία Μετέωρα έχει δοθεί για τους βράχους, εδώ, για αυτό το γεωλογικό φαινόμενο των βράχων των μετεώρων.

Η αρχαία ονομασία της Καλαμπάκας ήταν Αιγίνιον. Στα βυζαντινά τα χρόνια μετονομάστηκε σε Σταγούς, ονομασία η οποία διατηρείται στην τοπική Μητρόπολη, η οποία λέγεται Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων. Και μετά στα χρόνια της τουρκικής κατάκτησης της Θεσσαλίας, δηλαδή το 1393 με 1394, μετονομάστηκε σε Καλαμπάκα, το οποίο πιστεύεται ότι προέρχεται από τη λέξη Καλεμπάκ, το οποίο σημαίνει ωραίο φρούριο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σήμερα οι κάτοικοι είναι 8.000 περίπου. Κατοικούν όμως στην πόλη 10 με 12.000.

στην Καλαμπάκα, λόγω του ότι βρίσκεται στους πρόποδους των Μεταώρων, επισκέπτονται το χρόνο περίπου 2 εκατομμύρια τουρίστες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι Ορθόδοξοι, οι οποίοι έρχονται προκειμένου να θαυμάσουν τα μετέωρα και τις μονές των μετεώρων. Βέβαια, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται και από τις άλλες χώρες, της Δυτικής Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής, όπως βέβαια και φοιτητές ιστορίας, βυζαντινολογίας και διαφόρων άλλων επιστημών.

0: Η ηρεμία των βράχων των μετεώρων φανερώνει την κρυμμένη δύναμή τους. Η επικρατέστερη θεωρία υποστηρίζει ότι η δημιουργία των πανύψηλων βράχων οφείλεται σε έναν δελτογενή κόνο αποτελούμενο από ποταμίσια βότσαλα και ασβεστολιθικό υλικό που εκβάλλονταν στην αρχαίγονη Θεσσαλική λίμνη. Κύριε Πάσχο, οι βράχοι των μετεωρών αποτελούν σίγουρα ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς δημιουργήθηκαν?
1: Είναι πράγματι ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, γι' αυτό και είναι παγκόσμιο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά για να καταλάβουμε λίγο την γεωλογική του ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα του τοπίου, θα πρέπει να σας δώσω λίγα στοιχεία για το πώς σχηματίστηκαν αυτά τα βράχια. Όπως όλοι διαπιστώνουμε όταν ερχόμαστε στο χώρο αυτό, βλέπουμε ότι είναι συμπαγής βράχοι από ένα υλικό που ονομάζεται κροκαλοπαγές. Είναι κροκάλες που μεταφέρθηκαν από πολύ μακριά, από ποτάμια, σε ένα θαλάσσιο χώρο πριν από 24 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Στην περιοχή αυτή, συγκεκριμένα εκείνη την περίοδο, υπήρχε μια μεγάλη θάλασσα στενόμακρη, η οποία στη γεωλογία λέγεται Μεσοελληνική Άβλακα. Στο χώρο αυτό, όπως είπα, ποτάμια από τα μεγάλα βουνά ανατολικά της λεκάνης αυτής και δυτικά τροφοδοτούσαν την περιοχή συνεχώς. Δημιουργήσανε μεγάλα πάχη ζυμάτων. Αυτό συνεχίστηκε για κάμποσα εκατομμύρια χρόνια. Η περιοχή πριν από 4-5 εκατομμύρια χρόνια ανυψώνεται, χερσεύει. Τότε τα πετρώματα που είχαν πλέον λιθοποιηθεί, είχαν γίνει αρκετά συμπαγή, αλλά αρχίζουν πλέον και διαβρώνονται. Αφού η περιοχή ανυψώνεται, είμαστε στην περίοδο πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια πλέον, στην περίοδο του Πλειστοκένου, αναλαμβάνει την μορφοποίηση του χώρου, αναλαμβάνουν οι φυσικοί μαστόροι, το νερό και ο αέρας. Τα αδύνατα σημεία διαβρώνονται και αποσαθρώνονται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με σημεία του βράχου που είναι πιο σκληρά. Ιδιαίτερα λαξεύονται και σμιλεύονται τα σημεία όπου έχουμε στρώσεις. Εκεί στα σημεία αυτά υπάρχουν άμοι ή αμμοηλίες. Αφαιρείται το υλικό αυτό, απολεπίζεται από το πέτρωμα και σιγά σιγά λαξεύεται, στρογγυλοποιείται. Ο βράχος γίνεται κατακόρυφη ορθοπλαγιά. Ενώ στα σημεία που πάνω σε αυτή την ορθοπλαγιά έχουμε αδύνατο υλικό, δημιουργούνται κάποιες εσοχές, κάποιες σπηλαιώσεις. Στη γεωλογία αυτές οι σπηλαιώσεις ονομάζονται ταφόνια. Αυτοί οι χώροι ήταν τα πρώτα ασκηταριά. Εκεί οι πρώτοι μοναχοί βρήκαν καταφύγιο και σιγά σιγά αναπτύχθηκε ο μοναχισμός στην περιοχή.
0: Θα ήθελα να μας πείτε πόσο σπάνιο φαινόμενο είναι αυτό και πόλου το συναντάμε στον κόσμο και αν ακόμη και σήμερα συνεχίζεται η ανύψωση των βράχων.
1: Ας μην πάμε να πούμε για τον κόσμο, γιατί υπάρχουν τα γνωστά στο Κολοράντο και σε άλλες περιοχές στην Αμερική που ήδη είναι φημισμένα. Αλλά στην Ελλάδα, ανάλογες καταστάσεις είναι το Μέγα Σπήλαιο, στα Καλάβρητα, που όλος περιέργος και τυχαίος βέβαια γεωλογικά, που έχει την εξήγησή του, είναι ίδιες ηλικίες πετρώματα. Ακριβώς δηλαδή και εκεί έχει κατασκευαστεί στην κατακόρυφη πλαγιά του βράχου σε μία εσοχή, είναι το μεγαλοπρεπέστατο σπήλαιο, το Μέγα Σπήλαιο. Οι διεργασίες αυτές συνεχίζονται και σήμερα. Η διάβρωση των βράχων παραμένει. Συνεχίζουν να διαμορφώνονται οι βράχοι, ο άνεμος και ο αέρας συνεχίζουν το έργο του.

0: Τα μετέωρα αποτελούν παγκόσμιο μνημείο της ανθρωπότητας, προστατευόμενο από την UNESCO για τη χριστιανική, αρχιτεκτονική και γεωλογική μαρτυρία τους.
1: Τα μετέωρα σημαίνουν μια όαση μέσα στην ερημιά και στη δυσκολία της ζωής. Είναι η όαση, είναι ο τόπος αναψυχής, είναι ο τόπος που ο άνθρωπος αποθέτει το φορτίο του, το όποιο φορτίο του, είτε λέγεται φορτίο αμαρτιών, είτε λέγεται φορτίο δυσκολιών ανθρωπίνων, εξωγενών ή ενδογενών, και μπορεί να έχει μία ανάταση πνευματική και μία έντονη συναισθηματική και συνειδησιακή ζωή. Και χωρίς να το θέλω, όταν άκουσα αυτή την ωραία σας ερώτηση, μου ήρθαν οι στίχοι τους του Θεοδόρου Στουδίτη, Βυζαντινός βέβαια, Βυζάντιο, από Ιαμβικό ποίημα, που όταν κατεβόδωναν έναν μοναχό να πάει για δουλειές εκτός μονής, του έλεγαν μια ωραία ποιητική φράση. «Κάτων εν ευκός, προς Θεόν μονον βλέπων. Τώρα που θα βγεις έξω, να έχεις χαμηλά το βλέμμα σου, αλλά μόνο υψηλά προς το Θεό». Αν λοιπόν κάθε μέρα ζούμε γήινα και ταλαιπωρούμαστε και στενοχωρούμαστε, γιατί όλοι περνάμε τα πολυκύματα πελάγι μας, το ρουβίκονά μας θα έλεγαν οι Λατίνοι, αν στρέψουμε τα βλέμματα προς το Θεό, από εκεί θα αντλήσουμε δύναμη, θα αντλήσουμε βοήθεια και θα αντλήσουμε και ένα θάρρος και μια ελπίδα. Τα μοναστήρια έχουν ένα πολύτροπο και μπορούμε να πούμε πολυδιάστατο ρόλο, πνευματικό, πολιτιστικό, επιστημονικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό, ανθρώπινο.
2: Ο μετεωρητικός μοναχισμός είναι ένας παγκόσμιος άμβονας. Μιλάει δηλαδή σε όλον τον κόσμο, κυρίως με την λατρεία που συντελείται πάνω σε αυτά τα μοναστήρια.
1: Βεβαίως τα μετέωρα είναι ένας φάρος ορθοδοξίας και μάλιστα τηρούν την ορθοδοξία απαρέγκλητα, χωρίς να παρεκκλίνουν ούτε κατά την Αγία Γραφή ένα γιώτα, ούτε μία κεραία. Τα φροντίζουν πάρα πολύ και επειδή κάποιες επικοινωνίες έχω, βλέπω ότι είναι και πάρα πολύ συνεπείς στην αγιοπνευματική ζωή τους, ώστε να βιώνουν αυτή τη χαρά, διότι κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει αν δεν το βιώσει.
0: Κανείς βρεθεί εκεί, προσκυνητής ή επισκέπτης, θα γίνει μέτοχος του υψηλού και του ωραίου.
1: Ο άνθρωπος θέλει να ανεβεί ψηλά, γιατί είναι πλασμένος για τα υψηλά. Δεν είναι για τα φθηνά. Αυτό που λέει ο Σίλερ, για κάτι τι καλύτερο είμαστε γεννημένοι. Τέτοια φωνή στα στήθη μου ακούγεται βαθιά. Για κάτι τι καλύτερο είμαστε οι άνθρωποι πλασμένοι. Θα μου πείτε, κάθε μέρα βλέπουμε μία, πώς να το πούμε, ευθύνια ζωή, σε έναν ανιδανισμό. Και ο άνθρωπος κοιτάει να δει αυτό που του συμφέρει, να γίνει ωφελημιστής. Βαθιά του όμως έχει σπιθύρα θεώσεως και θέλει να αποπνευματιστεί, θέλει να εξοραϊστεί, θέλει να νιώσει χαρούμενα. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος και ο παράδεισος και η βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστίν, είναι μέσα στην ψυχή μας.
0: Ο μοσχοβόλος άνεμος που πνέει μαζί με τα λιβάνια και οι σιγανές ψαλμωδίες των μοναχών που ακούγονται δημιουργούν το αίσθημα της νοσταλγίας στο βάθος της ψυχής.
1: Το μετεωρητικό τοπίο και η ασκητική ζωή είναι δύο πράγματα που μοιάζουν πολύ. Η προσευχή, η βαθιά ολοκληρωτική προσευχή, χρειάζεται κάτι σαν τα μετέωρα, κάτι τραχή και επιβλητικό. Χρειάζεται γυμνή πέτρα και ουρανό, πολύ ουρανό.

η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 έως τη 1, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Δίνουμε αίμα. Προσφέρουμε ζωή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

εκουσία σου βουλή, σταυρών υπέμεινα σωτήρ, και εν μνήματι κενό, άνθρωποι έθεντο θνητή, τον διαλόγου τα πέρατα συστησάμενον, όθεν δεσμευθείς ο αλότριος, θάνατος δεινός εσκυλεύετο, και οι ενάδει άπαντες εκράβγαζον τη ζωηφόρο εγέρση σου. Χριστός Ανέστη, ο ζωοδότης, μένων εις τους αιώνας. Εκ των άνω κατελθών των υψωμάτων Γαβριήλ και τη πέτρα προσελθών ένθα η πέτρα της ζωής, λευχημονών ανεκράβγαζε τες κλεούσες. Παύσαστε ημείς τις θρηνόδους

κραυγής, εχουσα αΐ το ευσυμπάθητον, ον γάρ ζητείτε κλαίουσε, θαρσίτε, ως αληθώς εξεγείγερτε, διό βοάτε της Αποστόλης ότι ανέστη ο Κύριος.

96,3. Η αγάπη του Θεού, που φανερώνεται με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, δεν είναι γεγονός τυχαίο ή μικρή σημασίας, γιατί ο σαρκωθής Λόγος γίνεται πλέον το κέντρο της ζωής μας και ο σκοπός της αιωνιότητάς μας. Ιωσήφ Βατοπεδινός. Αχιλλείου φωνή. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν, μπορούν να αντέξουν οποιοδήποτε πώς.

0: Οι αρετές του Καποδίστρια αναγνωρίζονται πολύ σύντομα στην Ελβετία. Το 1839, ο παλιός του γραμματέας, ο μεγάλος ελληνιστής και φιλέλληνας από τη Γενέβη, Έλι Αμί Μπετάν, γράφει στη βιογραφία του. Η στάση του Καποδίστρια στην Ελβετία τον τιμά ιδιαιτέρως. Αρχικά, η αποστολή την οποία ανέλαβε είχε προκαλέσει τη μοχθηρία εκ μέρους των διαφόρων κομμάτων, των οποίων θίγονταν τα συμφέροντα. Σιγά σιγά όμως οι υψηλές του αρετές εκτιμήθηκαν περισσότερο και σήμερα ομόφωνα οι Ελβετοί λυπούνται για την απώλειά του. Το όνομά του ακούγεται με σεβασμό από άντρες όλων των απόψεων. Οι Ελβετοί, οι λαμπροί αυτοί άνθρωποι, τον ετοίμησαν πολύ. Για τη μεγάλη του συνεισφορά στη δημιουργία του Ελβετικού Συντάγματος, του χάρισαν ένα αναμνηστικό χρυσό ρολόι, όπου αναγράφεται η αφιέρωση. «Το των χρόνων καλώς διοικούντι ή των χρόνων καλώς μετρούντες». Δηλαδή, αυτοί που μετράνε καλά το χρόνο σε αυτόν που τον διαχειρίζεται καλά. Επίσης, τρία από τα σπουδαιότερα καντόνια τον ανεκήρυξαν επίτιμο δημότητος. Κάτι σπάνιο, αφού το ελβετικό έθνος είναι πολύ φιδωλό στο να απονέμει τέτοιες εξαιρετικές τιμές. Έγραφε γι' αυτό στον πατέρα του. «Θα σας αποστείλω με άλλη επιστολή μου αντίγραφο του διπλώματος πολιτογραφήσεώς μου, του καντονίου της Γενέβης και εκείνο του Βοντ, τα οποία μου απέστειλαν».
1: Ναι, αυτό είναι ένα τιμητικό δίπλωμα από το καντόνι τότε της Γενέβης, που το χάρισα στο Καποδίστρια μέσα σε ένα χρυσό κουτί που αποκόνησε τη λίμνη της Γενέβης κάτω. Και με αυτό τον ευχαριστεί για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην Ελβετία και τον κάνει δείγμα πολίτη της πόλης αυτών και τους απογόνους του.
2: Καποδίστρια.
0: Ο Καποδίστριας ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης της Γενέβης το 1815 και ένα χρόνο αργότερα του καντονίου του Βοντ. Η Γενέβη, από την πλευρά της, έδωσε το όνομά του σε μία από τις ωραιότερες όχθες της και μια αναμνηστική πλακέτα αναρτήθηκε στο σπίτι όπου διέμενε κατά το έτος 1820. Δεν γνωρίζω όμως καμία παρόμοια επίσημη χειρονομία σε επίπεδο ομοσπονδίας της εποχής εκείνης. Ανεγέρθηκε ωστόσο ένα άγαλμα του Καποδίστρια κατόπιν ρωσικής πρωτοβουλίας, στα εγγένεια του οποίου παρευρέθηκε η κυρία Καλμή Ρέι, επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών, δίπλα στον Ρώσο ομολογό της, τον κύριο Σεργέη Λαυρόφ. Αυτά έλαβαν χώρα το Σεπτέμβριο του 2009 στις ακτές της λίμνης Λεμάν, στη μικρή πόλη Ουσί, κοντά στη Λοζάνη. Στις 30 Μαΐου 1814 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Συμμαχικές Δυνάμεις και την Ηττημένη Γαλλία. Ωστόσο, αυτή η Συνθήκη Ειρήνης δεν διευθετούσε την Ευρώπη στο σύνολό της, ύστερα από τις ανακατατάξεις που είχαν επιφέρει οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Έτσι, όλοι οι αντίπαλοι του Ναπολέοντα συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βιέννη το Σεπτέμβριο του 1814 για να ξαναβάλουν την Ευρώπη σε τάξη.
3: Την 1η Οκτωβρίου του 1814 άρχιζε το συνέδριο της Βιέννης και μάλιστα παρουσία του Τσάρου, του Αυτοκράτορα της Αυστρίας και άλλων διασήμων Ευρωπαίων.
0: Τον Οκτώβριο του 1814, στις όχθες του γαλάζιου Δούναβη, στην Αυστριακή πρωτεύουσα, έλαβε χώρα ένα από τα πιο γνωστά και σημαντικά συνέδρια της Ευρώπης. Το συνέδριο της Βιέννης. Ήταν πολύ σημαντικό διότι οι αποφάσεις του θα καθόριζαν τη μελλοντική τύχη των κρατών και των λαών της Ευρώπης. Για πρώτη φορά οι ηγεμόνες θα έλυναν τα προβλήματα που τους απασχολούσαν με διάλογο και όχι με πόλεμο. Το συνέδριο παρουσίαζε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Όπως χαρακτηριστικά έγραφε ο στρατιωτικός διπλωμάτης και λόγιος πρίγκιπας Ντελίνιε, το συνέδριο δεν περπατά, χορεύει. Όλη η αφρόκρεμα της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας, οι εστεμένοι της Ευρώπης, με τους αυλικούς τους, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, επιχειρηματίες, έμποροι, τυχοδιώκτες, στροβιλίζονταν σε ένα ξέφρενο χορό. Το λιοντάρι, ο Ναπολέον, ήταν εγκλωβισμένος στο νησί του. Μπορούσαν λοιπόν να διασκεδάζουν ήσυχοι. Στην παραμυθένια αυτή ατμόσφαιρα της μελωδικής πολιτείας κινούνταν 46 βασιλικοί πρίγκιπες, 135 αντιπρόσωποι κρατών και πάνω από 35.000 ετερόκλητοι επισκέπτες. Εδώ έφτασε και η ρωσική αντιπροσωπεία με αρχηγό της τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Πρώτο. Ανάμεσά τους και ο Κόμης Καποδίστριας. Μόνο που αυτός δεν χόρευε. Ο τύπος της εποχής έγραφε. Οι αυτοκράτορες χορεύουν, οι βασιλείς χορεύουν, οι πρωθυπουργοί χορεύουν, ο Μέτερνιχ χορεύει, όλος ο κόσμος χορεύει. Ο Καποδίστριας δεν χορεύει.

0: και έλαβαν μέρος 35.000 ευγενείς, αυτοκράτορες. Γράφει εφημερίδα της εποχής, οι αυτοκράτορες χορεύουν, ο Ταλεϊράνος παίζει χαρτιά, ο Μέτερνη κουβεντιάζει. Μόνο λέει ο Καποδίστριας δεν χορεύει, σημειώνει η εφημερίδα, γιατί καθόταν μέχρι αργά το βράδυ στο φως της λάμπας και εργαζόταν για τις υποθέσεις τις σοβαρές της εποχής εκείνης, αλλά και κυρίως της πατρίδας του.
1: Ο Καποδίστριας ήρθε φορτωμένος σε ελπίδες να βρεθούν λύσεις στα θέματα που τον απασχολούσαν από καιρό. Κορονίδα των σκέψεών του, η ανεξαρτησία των Ιωνίων νήσων. Το θέμα των Ιωνίων νήσων αποτελεί το θέμα της καρδιάς και του νου μου. Θα γράψει στο φίλο του Στάιν στις 11 Ιανουαρίου του 1815. Η πολύπαθη Επτάνησος μετά την πτώση του Ναπολέοντα πέρασε προσωρινά σε βρετανική κατοχή με την εγγύηση ότι η Αγγλία θα υποστηρίξει την ανεξαρτησία της. Στο συνέδριο της Βιέννης, όπου παραπέμφθηκε η επίλυση του επτανησιακού ζητήματος, φάνηκε η αληθινή πρόθεσή της, που ήταν η ενσωμάτωση των νησιών στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Μετά την ολοσχερή συντριβή του Βοναπάρτη από τον Άγγλο στρατηγό Wellington, η Αγγλία, της οποίας ανέβηκε πολύ το γόητρο, επιδίωξε να πετύχει την απόλυτη κυριαρχία στα νησιά του Ιωνίου. Ο Καποδίστριας, που εν λευκό του είχε ανατεθεί από τον Τζάρο η διευθέτηση του θέματος, επέμεινε ανυποχώρητα για μια δίκαιη και έντιμη λύση. Υποστήριζε πως η χώρα του διέθετε την οριμότητα για να αποτελέσει ανεξάρτητο κράτος. Τότε σημειώνεται και η παρέμβαση του Καποδίστρια προς τον Τζάρο για το ελληνικό ζήτημα, στο οποίο τονίζεται η συμβολή που μπορεί να έχει μια πιο δυναμική ρωσική παρουσία.
2: Στο συνέδριο της Βιέννης έκανε και μια απόπειρα να θέσει το ελληνικό ζήτημα ο Ιωάννης Καποδίστριας, αλλά προσέκρουσε στην κακή δύναμη εκείνης της εποχής για τα ελληνικά συμφέροντα, την Αυστρία, και οι συνθήκες δεν επέτρεπαν να τεθεί με πιο επίσημο τρόπο. Έγινε όμως μια πρώτη συζήτηση στο ευρωπαϊκό πεδίο και αυτό αποδειχθεί επίσης αρκετά χρήσιμο στη συνέχεια.
1: Ο Καποδίστριας μετά από εξουσιοδότηση του Τσάρου θα τονίσει μεταξύ των άλλων ενώπιον του συνεδρίου πως χρέος είναι να λάβεται οποιαδήποτε πρόνοιαν και δια το καταδυναστευόμενον ελληνικόν έθνος παρά της Οθωμανικής εξουσίας, το οποίο υποφέρει τόσους αιώνας των τυραννικών Οθωμανικών ζυγών και το οποίο διακινδυνεύει να πέσει στην τελευταία εξόντωση και των μηδενισμών, όθεν δεν μου φαίνεται δίκαιον το να διαφορήσουν οι βασιλείς. Η αντίδραση του Μέτερνιχ ήταν φυσιολογική και αφού αρνήθηκε την ελευθερία των Ελλήνων, έλαβε την απάντηση του Ρώσου Μονάρχη, ο οποίος τόνισε ότι οι Έλληνες, δια της θείας πρόνοιας και της ευρωπαϊκής αιχμής ενόπλου βοηθείας, θέλουν να ελευθερωθούν ταχαίως και συμφώνως προς τα αρχαία πατρογονικά των δίκαια, θα μείνουν ελεύθεροι, αυτόνομοι και ανεξάρτητοι. Οι συμμαχικές δυνάμεις υποστήριζαν τον κατακερματισμό της Γερμανίας σε αντίθεση με την επιθυμία του γερμανικού λαού που επιζητούσε την ενότητα. Η Αυστρία πάλι προσπαθούσε να αποκομίσει ωφέλη από τη γερμανική υπόθεση. Ο Καποδίστριας, στο υπόμνημα που υπέβαλε στο συνέδριο της Βιέννης, επισήμανε την αδιαμφισβήτητη υπεροχή της γερμανικής αυτοκρατορίας στην Ευρώπη και επέμεινε για την αναδιάρθρωσή της. Τελικά ενώθηκαν 41 γερμανικά κρατήδια και αποτέλεσαν ένα ομοσπονδιακό κράτος. Με τους ευφυείς διπλωματικούς χειρισμούς του έσωσε τη Γερμανία από την υποταγή της στην Αυστρία και την Προσία.
0: Στο συνέδριο της Βιέννης υπέβαλε υπόμνημα για την κατάργηση του επεσχύντου θεσμού του δουλεμπορίου των μαύρων, το οποίο ασκούσανε με οικονομικά βεβαίως μεγάλα ωφέλη την εποχή εκείνη, μεγάλες δυνάμεις και κυρίως οι Άγγλοι. Και τελικά χάρη σε αυτή την αντίδραση των Άγγλων αυτή η πρόταση του Καποδίστρια δεν πέρασε.
1: Στη Βιέννη ανταποκρίθηκε με επιτυχία και σε αυτή την αποστολή 1813-1815. Επίσης διέπρεψε σε όλα τα θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο και η πολύπλευρη δραστηριότητά του εκτιμήθηκε πολύ από τον Τζάρο, ο οποίος έδειχνε να του έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη. Είναι ηχηροί μέχρι σήμερα οι εγκομιαστικοί λόγοι του αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλεξάνδρου του Πρώτου, όπως τους αποδίδει στα απομνημονεύματά της στη ρωσική γλώσσα το 1829 η κόμισσα Ροξάνδρα Στούρτζα Έντλινγκ. Της είπε λοιπόν ο Τσάρος Αλέξανδρος, ευρισκόμενος στη Γερμανία για τον Καποδίστρια το 1814, «Η τύχη το θέλησε να μου στείλουν τον Καποδίστρια για την διεκπεραίωση κάποιας υπόθεσης και ευθύς εξ αρχής μου έκαμε τρομερή εντύπωση η προσωπικότητά του. Ήταν μεγάλη ανάγκη τότε να στείλω στην Ελβετία έναν άνθρωπο ικανό, με προθέσεις αγνές και ορθές απόψεις. Ο κόμις Καποδίστριας ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, γι' αυτό και σκέπτομαι να κάνω χρήση των ικανοτήτων του και στο μέλλον. Και στην Ελβετία δεν πρόκειται να μείνει πολύ. Θα έχουμε σύντομα έργο πολύ στη Βιέννη». Και προσθέτει, «Δεν γνωρίζω κανέναν άλλο που να διαθέτει τόσο ισχυρή προσωπικότητα ώστε να συγκρουστεί με τον Μέτερνιχ και έχω σκοπό να προσεγγίσω τον κόμιτα εγώ ίδιος. Η περήφανη και ασυμβίβαστη ψυχή ήταν ο Καποδίστριας, όπως γράφει η κόμισσα Στούρτζα, ενώ τον Μέτερνιχ χαρακτήρισε διεφθαρμένο άνθρωπο, μηχανοράφο, στρεψόδικο, δολοπλόκο και πανούργο, όπως και οι σύμμαχοι Γαλλία, Αγγλία, Βαβαρία και Αυστρία».
3: Στο συνέδριο αυτό της Βιέννης αποδείχθηκε εξαιρετικός. Διπλωμάτης, ξεπέρασε τον διάσημο Μέτερνιχ και έφτασε στο σημείο να μην επιτρέψει να γίνουν αυτά τα καντόνια που ήθελε για την Ελβετία, δηλαδή εξυπηρέτησε πάρα πολύ τα συμφέροντα της Ρωσίας, όσο μπορούσε της Ελλάδος, αλλά δεν μπορούσε περισσότερα να κάνει γιατί η Ελλάδα ήταν σκλαβωμένη, και της Ελβετίας. Και επειδή ήταν τόσο ικανός, θαυμάστηκε πραγματικά από όλους. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι θαυμάστηκε από όλους.
1: Η προσωπικότητά του, οι τεράστιες γνώσεις του, οι πολιτισμένοι τρόποι του, η θερμότητα με την οποία υποστήριζε τις απόψεις του, οι βαθιά επαναστατικές του ιδέες για τα δικαιώματα των ανθρώπων εντυπωσίασαν τους πάντας εχθρούς και φίλους. Ο Τράιτσκε, ένας από τους ιστορικούς του συνεδρίου της Βιέννης, σχολιάζοντας τη ραγδαία και θεαματική εξέλιξη του Καποδίστρια, γράφει ότι «από την αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας στον ευρωπαϊκό χώρο, ο Έλληνας διπλωμάτης έβλεπε με την υπηρεσία του στην αυλή του Τσάρου, όπου είχε επισκιάσει με την αξία του όλους τους Ρώσους αξιωματούχους, μοναχά σαν σπάνια ευκαιρία για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Χωρίς όμως ποτέ να παραμελεί τα συμφέροντα της ισχυρής χώρας που υπηρετούσε, όταν αυτά τα συμφέροντα δεν αντιστρατεύονταν τα συμφέροντα της δικής του πατρίδας». Την εξαιρετική εύνοια και την απόλυτη εμπιστοσύνη του Τσάρου προς το πρόσωπό του προσπαθούσε πάντοτε να τη στρέφει προς τη σκλαβωμένη Ελλάδα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.
1: «Επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων εν τη έκτη ώρα τη Εύα ζωγρίσε καρπών, η γάρ Εύα εν ταύτη εξελίλυθεν εκ του παραδείσου απάτη του όφεως. Ίγγικεν ούν η Σαμαρίτης αντλήσε είδωρ, ίν ειδών έφιος σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν, καγώ ύδατο σαλωμένου εμπλήσωσε, και εις την πόλην δραμούσα εις όφρον, της όχλης ανήγγειλεν ευθύς, δεύτε είδετε Χριστόν τον Κύριον, τον Σωτήρα των ψυχών ημών. Έντινε και κατεβοδού και βασίλευε, αγαλιάστο σήμερον φεδρός ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρι εκ κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν, εν Σαμαρία προσαφικόμενος, σαρκίδε παρέστη, είδωρ ζητών, ο νεφέλης είδαση περιβαλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν, τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή».

96,3. Και η αποτυχία, όταν θέλει ο Θεός, δεν είναι χειρότερη από την επιτυχία. Καθώς εμείς δεν γνωρίζουμε τόσο τα συμφέροντά μας, όσο τα γνωρίζει Εκείνος και γνωρίζει πώς να κανονίσει την σωτηρία μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να Τον ευχαριστούμε και όταν επιτυγχάνουμε αυτό που ζητούμε, αλλά και όταν αποτυγχάνουμε. Ιερός Χρυσόστομος. Αχιλλείου φωνή. Εσύ τελικά σε ποιον θες να αρέσεις?

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντων, και εις όνος των όνων. Βασιλεύ ουράνι, παράς θείας, πανταχωπαρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός, συνάχτης, ομιλικός, περιθέτης, καθάς μας πάσχης, συνάχτης, ψυχάς ημών.
1: Καλησπέρα στη συνοφιά μας. Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε για άλλη μια φορά τον Πανοσυλλογείο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Βαρνάρα Λαμπρόπουλο, αδελφό της Ιεράς Μονής, προφήτη Λιού Ρεβέζης. Στα δύο τελευταία δύσκολα χρόνια ήταν ένας από τους ομιλητές μας που ήταν από τον τόπο του, από την Ιερά Μονή και έτσι τον είχαμε, δεν είχαμε στερηθεί της επικοινωνίας, μια και το είχαμε αναθέσει και τότε τη διακονία της ομιλίας σε αυτή τη σύναξή μας. Αυτή τη χρονιά, δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι εδώ, είμαστε παρόντες. Παρόλες τις δοκιμασίες και τις αγωνίες που είχαμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε, ό,τι βαρνάμε είναι ανάμεσά μας. Έκανε το ταξίδι από την Πρέβλα, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου και του Βαγίου Καθηγουμένου, Πατρός Εφραίμ, είναι ανάμεσά μας σε αυτή τη σύναξη, σε αυτή τη συντροφιά μας. Πατέρα Βαρνάβα, καλώς ήρθατε. Έχετε τον λόγο που σας πούμε ότι το θέμα το οποίο σας είχαμε αναθέσει ήταν η σημασία της αυτοεκτίμησης στη διαμόρφωση μιας υγιούς σχέσεως. Πόσο αληθινά, πόσο προσοχή θέλει να δούμε ακριβώς, να αξιολογήσουμε τα χαρίσματα που ο Θεός μας έχει δώσει, τα τάλαντα που μας έχει δώσει ο Θεός, ώστε να τα αξιοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο, χωρίς να τα υποτιμήσουμε, χωρίς να τα μηδενίσουμε, αλλά ούτε και να γίνουμε και υπερφύατοι αυτό που ο Θεός έχει χαρίσει, ώστε μέσα από τη διαχείριση κατά Θεό να αποκτούμε υγιείς σχέσεις, υγιείς πνευματικές σχέσεις, υγιείς σχέσεις μεταξύ μιας μικρής κοινωνίας, της οικογένειάς μας, μεταξύ των συζύγων, μεταξύ των γονέων, μεταξύ των οποίων εργαζόμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίως θέμα, ότι αυτά που ο Κύριος μας έχει χαρίσει, πώς τα διαχειριζόμαστε. Ή τα απαξιούμε, ή τα υποτιμούμε και εκεί τα λεπορούμαστε. Να μην πω όμως τίποτα άλλο. Πατέρα Βαρνάβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και για αυτή τη διακονία που κάνετε στην ενορία μας αυτή τη σύναξη. Έχετε το λόγο.
2: Ευχαριστώ τον πατέρα Σάβα και όλους τους πατέρες εδώ της ευλογημένης αυτής ενορίας, η οποία ενορία μας στήριξε τα χρόνια τα φοιτητικά πριν από 43 χρόνια. Και το είχαμε εδώ καταφύγιο και από κούμπι, μια ενορία ζωντανή με τον πατέρα Γεώργιο. Είναι ευλογία να είμαι εδώ και να έχω και την χάρη, την ευλογία του Αγίου Γερασίμου. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο που με έδωσε την άδεια, τον Άγιο Καθηγούμενο. Θέλω να δείξετε μια κατανόηση σε αυτά που θα πω, τα οποία είναι αρκετά ακατάστατα. Το θέμα είναι τεράστιο και φυσικά δεν εξαντλείται. Και γι' αυτό κάποιες σκέψεις έτσι σκόρπιες θα τις καταθέσω. Μακάρι να αποτελέσουν αφορμή συζήτησης και προβληματισμού. Θα αρχίσουμε με ένα παραμύθι. Τα παραμύθια λένε αλήθειες και όχι μόνο αποδίδουν συμβολικά την πραγματικότητα με πολύ βαθύ, ζωντανό και παραστατικό τρόπο, αλλά και διδάσκουν επαγωγικά. Ένας βασιλιάς πάει στον κήπο του και βλέπει πως τα δέντρα, η θάμνη και τα λουλούδια του ξεραίνονται. Η βελανιδιά λέει πως ξεραίνεται γιατί δεν μπορεί να είναι τόσο ψηλή όσο το πεύκο. Γυρίζει προς το πεύκο και το βλέπει πεσμένο κάτω γιατί δεν μπορεί να κάνει σταφύλια όπως το αμπέλι. Και το αμπέλι ξεράθηκε γιατί δεν έκανε λουλούδια σαν την τριανταφυλιά. Βλέπει την τριανταφυλιά να κλαίει γιατί δεν είναι γερή και δυνατή σαν την βελανιδιά. Και ξάφνου βλέπει ένα καλοπιστικό φυτό, τη φρέζια, γεμάτη άνθη και πιο δροσερή από ποτέ. Τη ρωτάει ο βασιλιάς. Πώς γίνεται και αναπτύσσεσαι τόσο καλά μέσα σε αυτό τον μαραμένο και θλιβερό κήπο? Και το λουλούδι το απαντάει. Είχα σχεδόν ξεραθεί, γιατί απογοητεύτηκα πολύ. Σκέφτηκα ότι δεν θα έχω ποτέ την αρχοντιά και το μεγαλείο ενός πεύκου που κρατάει το πράσινο χρώμα του όλο τον χρόνο, ούτε την ομορφιά ενός τριαντάφυλλου ή τους γλυκούς καρπούς του αμπελιού. Έτσι, απελπισμένο καθώς ήμουν, ήθελα να πεθάνω κι εγώ. Τότε θυμήθηκα ότι εσύ είχες επιλέξει να με βάλεις εδώ, να με ποτίζεις και να με φροντίζεις. Μου έδωσες τόσο μεγάλη σημασία, όσο και στο Πεύκο, στο Αμπέλι και στο Τριαντάφυλλο. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι με θέλεις όπως και όλα τα άλλα φυτά. Θέλεις όμως να είμαι ο εαυτός μου, όχι κάτι άλλο, και να εκπληρώσω το ρόλο μου μέσα σε αυτόν τον κήπο, δηλαδή να τον πλουτίζω με τη δική μου ομορφιά και με το δικό μου άρωμα. Έτσι είπα μέσα μου, θα προσπαθήσω να είμαι φρέσια όσο μπορώ καλύτερα. Και αποφάσισα να αγαπώ τον εαυτό μου όπως είμαι και να συνεισφέρω όσο μπορώ για να κάνω αυτόν τον κήπο πιο ευχάριστο και πιο όμορφο. Αυτό το υπέροχο παραμύθι κρύβει συγκλονιστικές αλήθειες. Δεν θα προλάβουμε να τις δούμε όλες. Περιοριζόμαστε σε αυτές που κατά τη γνώμη μας αφορούν το θέμα μας. Καταρχήν είναι ολοφάνερο ότι η υγιής αυτοεκτίμηση πηγάζει από μια θεμελιώδη έτερο εκτίμηση. Πριν αρχίσω εγώ να βλέπω πόση αξία έχει ο εαυτός μου, πριν καν να σκεφτώ πώς και πόσο πρέπει εγώ να εκτιμώ τον εαυτό μου, κάποιος άλλος όχι απλώς μου έδωσε αξία, αλλά και με έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Με φύτεψε στον κήπο του, με εγγενεί τη δυνατότητα να αναπτυχθώ σε κάτι πολύ όμορφο. Όμορφο όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους άλλους. Ή για να το πούμε ακόμα πιο σωστά. Με έφτιαξε έτσι, ώστε να γίνω τόσο όμορφος και ευτυχισμένος όπως αυτός. Δηλαδή με έφτιαξε για να του μοιάσω. Και μου είπε ότι τότε μόνο θα είμαι αληθινά όμορφος, ζωντανός και ευτυχισμένος, όταν είμαι σε σωστή σχέση με εκείνον και με τα άλλα λουλούδια και δέντρα του κήπου του. Όλα τα λουλούδια και δέντρα του κήπου του. Ακόμα και τα μαραμένα. Άρα, έχω πλαστεί από εκείνον και για ένα σκοπό που μου δίνει τεράστιες και αιώνιες διαστάσεις. Με μια λέξη μου δίνει θεϊκές διαστάσεις. Συμπέρασμα. Χωρίς σωστή σχέση με εκείνον που είναι η αιτία και ο σκοπός της ύπαρξής μου, δεν μπορώ ποτέ να αποκτήσω αληθινή εικόνα του εαυτού μου, δεν μπορώ ποτέ να εκτιμήσω τον εαυτό μου σωστά, δεν μπορώ ποτέ να έχω σωστή αυτοεκτίμηση. Στο σημείο αυτό έχουν ακουστεί κάποιες ενστάσεις, τις οποίες ανακεφαλαιώνει σε μια επιστολή του ένας κορυφαίος Γάλλος διανοούμενος, ο Ζακ Ριβιέρ. Ο Ριβιέρ ήταν σπουδαίο κριτικό πνεύμα, δοκιμιογράφος, εκδότης περιοδικού, καθηγητής φιλοσοφίας, ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες της πνευματικής ζωής της Γαλλίας αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε μια επιστολή του λοιπόν στον κορυφαίο ποιητή και θεατρικό συγγραφέα Πολ Κλοντέλ γράφει «Διστάζω να πλησιάσω τον Χριστό, γιατί φοβάμαι να μην με ευνουχίσει πνευματικά. Φοβάμαι μην ελαττωθούν οι ικανότητές μου. Φοβάμαι το στραγγαλισμό των ταλέντων μου». Πριν ακούσουμε την απάντηση του Κλοντέλ, ακούστε κάτι που είπε κάποιος και ταιριάζει εδώ Γάντι. Μπορούμε εύκολα να συγχωρήσουμε ένα παιδί που φοβάται το σκοτάδι. Η αληθινή τραγωδία της ζωής όμως είναι όταν οι ενήλικοι φοβούνται το φως. Το ξαναλέω. Μπορούμε εύκολα να συγχωρήσουμε ένα παιδί που φοβάται το σκοτάδι, αλλά το πιο τραγικό είναι οι ενήλικοι να φοβούνται το φως. Ο χριστιανός λοιπόν Κλοντέλ του απάντησε «Γέλασα διαβάζοντας την επιστολή σου». Λοιπόν, φίλε μου, αν θέλεις να γνωρίσεις τον Χριστό σωστά, θα αποκτήσεις ένα απαιτητικό φίλο που δεν θα σε αφήσει σε κλωρό κλαρί. Θα σου ζητάει και κυρίως θα σε βοηθάει να αναπτύξεις τις ικανότητες και τα ταλέντα σου στο έπακρο, τα οποία εκείνος σου έχει δώσει. Ο Χριστός είναι η ζύμη που δεν ησυχάζει αν δεν ζυμώσει όλο το φύραμα. Είναι ο μούστος που σπάζει όλα τα νεκρά δοχεία μέσα στα οποία μπαίνει. Μόνο ζωντανοί άνθρωποι μπορούν να δεχτούν μέσα τους το πνεύμα του Χριστού και έτσι μπορούν να δώσουν το πιο εκλεκτό κρασί. Αυτά τα λέει ο Κλοντέλ. Αυτά του απάντησε ο μεγάλος Κλοντέλ. Εμείς ξέρουμε ότι το κρασί συνήθως κάνει τον άνθρωπο να θολώνει και όχι απλώς να έχει μια παραφουσκωμένη αυτοεκτίμηση, αλλά να φτάνει να πιστεύει ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο Μέγας Ναπολέων. Το κρασί όμως που ζυμώνεται μέσα μας όταν ελεύθερα δεχτούμε το μούστο του Χριστού, δηλαδή το Ευαγγέλιο του, μας οδηγεί σε μια πολύ νυφάλια μέθη. Μόνο όταν μεθύσει ο άνθρωπος από αυτό το κρασί, μόνο τότε έχει αληθινά σώα στα σφρένας και μόνο τότε μπορεί να εκτιμήσει σωστά τον εαυτό του, δηλαδή να αποκτήσει σωστή αυτοεκτίμηση. Ο νεαρός Ριβιέρ είχε παραφουσκωμένη την αυτοεκτίμησή του. Πίστευε ότι τα πολλά ταλέντα και οι ικανότητές του όχι απλώς δεν είναι δώρο του Χριστού, αλλά ότι απειλούνται από τον Χριστό. Έτσι θεωρούσε το χτίσιμο σχέσης με τον Χριστό κάτι το καταστροφικό. Όταν όμως γνώρισε αληθινά τον Χριστό με τη βοήθεια του Κλοντέλ και όταν γνώρισε αληθινά και εκτίμησε τον εαυτό του κάτω από το φως του Χριστού, έγραφε στο ημερολόγιο του «Πόση συγκίνηση νιώθω, Χριστέ μου, όταν βλέπω να πέφτει κάποιος στα δίχτυα σου όπως έπεσα κι εγώ. Και ακόμα πόση τιμή νιώθω όταν βλέπω ότι με κάνεις ψαρά για να φέρω στα δίχτυα σου και άλλες ψυχές». Έχουμε τον Άγιο Ανδρέα σήμερα και μας τα θυμίζει αυτά. Δεύτερο συμπέρασμα, επομένως. Μια από τις μεγαλύτερες τιμές στο τιμολόγιο της ανθρώπινης αυτοεκτίμησης είναι η αίσθηση ότι είμαι ψάρι που πιάστηκα στα δίχτυα του Χριστού. Εννοείται με τη θέλησή μου. Γιατί μόνο εκούσια μπορεί να πιαστεί κανείς στα δίχτυα του Χριστού. Έχει διαφορά τα ψάρια του που πιάνει ο Χριστός ή τα ψάρια που πιάνουμε στο δίχτυ. Φυσικά ο Χριστός δεν μας θεωρεί χαζά ψαράκια που πιάνονται για να καταλήξουν στο τηγάνι. Μας περιμένει να πέσουμε εκούσια στα δίχτυα του για να μας χαρίσει την ύψιστη τιμή να γίνουμε παιδιά του και από τώρα κληρονόμοι της βασιλείας του, δηλαδή κατά χάριν Θεή. Επομένως, η υγιής αυτοεκτίμηση μόνο κάτω από το φως, από αυτό το φως μπορεί να νοηθεί. Μόνο κάτω από το φως του βασιλέα του κόσμου, ο οποίος μας φύτεψε στον κήπο του, δηλαδή μας έκανε μέλη της Εκκλησίας του και μας χάρισε όλα εκείνα που είναι απαραίτητα και αρκετά για να μπορούμε να ανθίσουμε και να καρποφορήσουμε και τελικά να γίνουμε κάτι απερίγραπτα μεγάλο, κάτι ασύλληπτο αλλά υπαρκτό, να γίνουμε συγκληρονόμοι μαζί με αυτόν του υπέροχου αυτού βασιλικού κήπου. Φεύγουμε από τη σχέση μας με τον Θεό και πάμε στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Ενώ η υγιή σχέση μας με τον Θεό απειλείται συνήθως από την παραφουσκωμένη μας αυτοεκτίμηση, δεν έχω ανάγκη κανένα Θεό, εγώ είμαι Θεός του εαυτού μου, εγώ ορίζω τι είναι το καλό και το κακό και άλλα τέτοια εωσφορικά, η υγιή σχέση μας με τους άλλους απειλείται συνήθως από μια χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αναγκαστικά θα σταθούμε λίγο στην βασικότερη ίσως αιτία της χαμηλής αυτοεκτίμησης, που είναι ένα μεγάλο συχνά ιστορικό απόρριψης από την παιδική ηλικία κιόλας. Και εδώ βλέπετε κάτι που είχε δημοσιεύσει το πολύ σοβαρό περιοδικό «Έχει σταματήσει να βγαίνει» υποπτία του συγχωρεμένου του Παναγιώτη του Δρακόπουλου, που λέει «Τα παιδιά πιστεύουν αυτά που τους λένε, με αηδιάζεις, είσαι ανίκανος, δεν μπορεί να είσαι παιδί μου». Ευλάκα, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Συχαίνομαι να βλέπω τα μούτρα σου. Μακάρι να μην είχες ποτέ γεννηθεί. Λέει, μην σκεφτείτε πριν πείτε αυτά στα παιδιά σας. Ας ακούσουμε κάποιες εξομολογητικές μαρτυρίες παιδιών που είχαν τέτοιους γονείς και που τους δημιούργησαν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ο γνωστός συγγραφέας Νίκος Δήμου, μιλώντας για τον πατέρα του, γράφει με πικρία. «Ο πατέρας μου ποτέ δεν με άφησε να τον πλησιάσω. Στεκόταν πάντα απόμακρος, σαν μεγάλο βουνό. Μου προκαλούσε αγανάκτηση όταν με πίεζε για το αδύνατο.

το γράμμα στον πατέρα. Γράφει, νωρίς, μιλάει σε πρώτο πρόσωπο, νωρίς μου απαγόρεψες να μιλάω, φωνάζοντας, δεν δέχομαι ούτε λέξη αντιλογίας και το υψωμένο σου χέρι να απειλεί. Έτσι απόκτησα μπροστά σου ένα κομπιασμένο τραυλό είδος ομιλίας και σιγά σιγά βουβάθηκα εντελώς. Χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου τα αισθήματά μου και χωρίς να προσέχεις την κρίση μου, μέλουζες με βρισιές και εξευτελισμούς. Και τι κατάφερες? Απόκτησες για μένα την ενιγματικότητα που έχουν όλοι οι τύρανοι. Αυτός ήταν ο πατέρας του Κάφκα. Ποια αυτοεκτίμηση μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί όταν μεγαλώνει με τον τρόπο, με τον τρόμο να ανοίξει το στόμα του, γιατί ο πατέρας του το έπεισε πως ό,τι και να πει είναι παλαβό και έξαλλο. Και ένα τελευταίο παράδειγμα με τον ηθοποιό Πίτερ Φόντα. Πίτερ Φόντα είναι αδελφός της Τζέιν Φόντα και γιος του Χένρι Φόντα. Με την ευκαιρία, η Τζέιν Φόντα έγινε ορθόδοξη από ό,τι μάθαμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ο Πίτερ Φόντα, αυτός που είχε παίξει στο Ξένιαστο Καβαλάρι, νομίζω, περιγράφοντας, έχει γράψει βιβλίο. Και αυτός έγραψε βιβλίο. Μην το πει στον μπαμπά. Από τότε του είχε μείνει αυτή η φράση. Μην το πει στον μπαμπά. Το μάθει ο μπαμπάς αλλημονό μου. Γράφει μέσα. Περνούσαμε ατέλειωτες ώρες σιωπής. Ενοχλούνταν όταν του έκανα ερωτήσεις. Έτσι έμαθα να μην ρωτάω. Αηδίαζε μαζί μου, όχι για κάποιες αταξίες μου, αλλά επειδή φοβόμουν τις αστραπές στον ουρανό και τις ξαφνικές καταιγίδες. Πολλές φορές με έκανε να νιώθω ότι ήμουνα η απογοήτευση της ζωής του. Πολλές φορές το έχουν πει αυτό γονείς. Είσαι η απογοήτευση της ζωής μου. Πόσοι γονείς δεν καταρακώνουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών τους, κάνοντάς τα με πολλούς τρόπους να νιώθουν αυτό. Δεν θα επεκταθούμε σε άλλους επώνυμους ή ανώνυμους γονείς που με την επιοικώση πίν άστοχη συμπεριφορά τους, εγώ θα έλεγα φωνική συμπεριφορά τους, τραυματίζουν ενίοτε ανεπανόρθωτα την αυτοεκτίμηση των παιδιών τους. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα κλείσουμε αυτή τη μνήμα στον σημαντικό ρόλο των γονιών για το χτίσιμο υγιούς αυτοεκτίμησης στα παιδιά τους, αναφέροντας επιγραμματικά 9 βήματα με τα οποία μπορούν οι γονείς να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών τους. Πρώτον, εστιάζουμε στις δυνατότητες και όχι στις αδυναμίες του παιδιού. Δεύτερον, επικοινωνούμε με ειλικρίνεια, ενδιαφέρον και σεβασμό, προσέχοντας πάντα και τα μη λεκτικά μηνύματα που στέλνουμε, όπως είναι η εκφράση του προσώπου, η στάση του σώματος. Πολλές φορές αυτά είναι πιο μαχαίρια από ότι είναι οι λέξεις. Τρίτον, προσαρμόζουμε τις προσδοκίες μας στις ικανότητές του. Οι πολύ υψηλές προσδοκίες μπορεί να δημιουργήσουν άγχος στο παιδί, ενώ οι πολύ χαμηλές προσδοκίες να το αποθαρρύνουν και να το δημιουργήσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν το συνθλίβουμε το παιδί για να γίνει αυτό που δεν καταφέραμε να γίνουμε εμείς, αλλά το υποστηρίζουμε για να καταφέρει κάτι που το ίδιο επιθυμεί. Τέταρτον, αποφεύγουμε τις συγκρίσεις με άλλους. Ο καθένας είναι ξεχωριστή προσωπικότητα με τις δικές του δυνατότητες και τα δικά του χαρίσματα. Πέμπτον, αποφεύγουμε τις ταμπέλες. Για παράδειγμα, άλλο είναι να πούμε «χτες τεμπέλιασες» και άλλο είναι να γενικεύσουμε βάζοντας την ταμπέλα «είσαι τεμπέλαρος». Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Οι χαρακτηρισμοί και οι ταμπέλες αποθαρρύνουν το παιδί και του δημιουργούν την πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αλλαγή. Αφού με θεωρείς έτσι, δεν έχει νόημα να προσπαθήσω. Έκτον, γινόμαστε πρότυπα υγιούς αυτοεκτίμησης προς μίμηση. Αν σεβόμαστε, αγαπάμε σωστά και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, αναγνωρίζοντας με ειλικρίνεια τα θετικά και αρνητικά στοιχεία μας, και το παιδί μας θα μπορέσει πιο εύκολα να κάνει το ίδιο. Θέλει ένα πρότυπο. Έβδομον, διαχειριζόμαστε τις ενοχές σωστά. Εξηγούμε στο παιδί πως δεν είναι υπεύθυνο για όλα τα αρνητικά που του συμβαίνουν και ότι δεν πρέπει να παίρνει τα πάντα προσωπικά. Η σωστή όμως αίσθηση ενοχής για τα όντως λάθη του μαρτυρεί υγιή συνείδηση. Δεν είναι κακό η ενοχή, δείχνει ότι είμαι υγιής. Το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστούμε. Και φυσικά πώς μέσα στην Εκκλησία θα βοηθήσουμε το παιδί να διαχειριστεί τις ενοχές του. Και η ένοχη συνείδηση αποφορτίζεται με την υγιή μετάνοια. Όγδον, δεν είμαστε υπερπροστατευτικοί. Δίνουμε ευκαιρίες στο παιδί να παίρνει πρωτοβουλίες και να δοκιμάσει νέες προκλήσεις και εμπειρίες και το επιτρέπουμε να διαχειριστεί καταστάσεις που μπορεί και μόνο του, χωρίς να παρεμβαίνουμε συνεχώς. Συνέχεια από πάνω του. Και ένατον, επιβραβεύουμε και την παραμικρή πρόοδο σε ρεαλιστικούς στόχους, τονίζοντας πόση αξία έχει το λίγο-λίγο κάθε μέρα. Όλα τα παραπάνω απαιτούν χρόνο και υπομονή για την επίτευξή τους, τόσο από εμάς όσο και από το παιδί. Οφείλουμε με κατανόηση και αγάπη να δώσουμε χρόνο στο παιδί

0: σεβόμενοι πάντα τα όρια του και την προσωπικότητά του. Ο Άγιος Γέροντας Σιλουανός ο Αθωνίτης γεύθηκε την ευλογία να έχει ένα πατέρα αγράμματο μεν, αλλά σοφότατο στο να ενισχύει την αυτοεκτίμηση του παιδιού του, ακόμα και όταν το έβλεπε να παρεκτρέπεται. Ένα περιστατικό από το βίο του μιλάει μόνο του. Κάποια φορά στα νιάτα του ο Σιμεών, έτσι τον λέγανε όταν ήταν πριν γίνει μοναχός, ξενύχτησε ασωτεύοντας. Την άλλη μέρα το πρωί ο πατέρας του, ενώ εργαζόταν στον κήπο, του είπε σε ήπιο τόνο «Πού ήσουνα χθες, παιδί μου, με πονούσε η καρδιά μου». Προσέξτε, δεν του είπε «Πού ήσουνα χθες, βρε πάλιο αλήτη, τι είναι αυτά που κάνεις και με ξεφτιλίζεις». Του είπε στοργικά «Πού ήσουνα χθες, παιδί μου, με πονούσε η καρδιά μου». Με άλλα λόγια, ό,τι και να έκανες, δεν έχεις πέσει στην εκτίμησή μου. Είσαι παιδί μου, είσαι σπλάχνο μου και σε πονάω. Πονάω που εσύ δεν είσαι καλά και δεν περνάς καλά. Οι μιλήχοι αυτοί λόγοι του πατέρα εντυπώθηκαν βαθιά στην ψυχή του Σιμεών. Και αργότερα όταν έγινε μοναχός, έλεγε «Εγώ δεν έφτασα στα μέτρα του πατέρα μου. Εκείνος ήταν αγράμματος. Ακόμα και το πάτερ ημών το έμαθε με λάθος. Ήταν πράος, σοφός άνθρωπος. Να, εγώ τέτοιο γέροντα ήθελα να έχω». Έψαχνε πάντοτε την κατάλληλη στιγμή για να μας κάνει κάποια παρατήρηση. Ποτέ δεν μας επέπλητε σε ακατάλληλη στιγμή για να μην μας συγχύσει. Τι λέει εκεί, μην παροργίζετε τα τέκνα ημών. Επιμείναμε λίγο στο ρόλο των γονιών στο χτίσιμο της υγιούς αυτοεκτίμησης των παιδιών. Γιατί 99,9% στις περιπτώσεις χαμηλής αυτοεκτίμησης των ενηλίκων κρύβεται ιστορικό απόρριψης από τους γονείς στην παιδική ηλικία. Γι' αυτό είχε δίκιο ο πρώην αγνωστικιστής και μετέπειτα μέγας απολογητής του χριστιανισμού στον 20ο αιώνα, ο καθηγητής της μεσαιωνικής φιλολογίας στην Οξφόρδη και στο Κέμβριτζ, ο C.S. Lewis. Ο Lewis, τον ξέρετε από πολλά έργα του, έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και πολλά από αυτά έχουν μεταφραστεί και έχουν ενεπλωθεί από τις εκδόσεις Ιωνάς που έχουμε στην Πρέβεζα. Ο Lewis ήταν πνευματικό παιδί του George MacDonald και προλόγησε ένα έργο του MacDonald, να έχει καμιά σχέση με τα φασφουντάδικα, και έγραψε «Η υγιής πατρότητα πρέπει να είναι στον πυρήνα του σύμπαντος». Ο Σκοτσέζος σπουδαίος λογοτέχνης του 19ου αιώνα, George MacDonald, ήταν πάστορας, πατέρας 11 παιδιών, από τα οποία τα 6 έγιναν επίσης κληρικοί. 6 παιδιά του γίνανε παπάδες. Ανήκαν στον χώρο του καλβινισμού, αλλά ο συγκεκριμένος πάστορας, μελετώντας τους πατέρες της Ανατολής, πλησίασε πολύ την ορθόδοξη παράδοση. Προλογίζοντας λοιπόν ένα έργο του MacDonald, ο Lewis γράφει γι' αυτόν, η σχεδόν τέλεια σχέση με τον πατέρα του ήταν η ρίζα για όλη τη σοφία του. Από τον ίδιο τον πατέρα του πρώτο έμαθε ότι η πατρότητα πρέπει να είναι στον πυρήνα του σύμπαντος και έτσι ήταν έτοιμος να υπηρετήσει μία πίστη που τονίζει τη σχέση του πατέρα με τον Υιό. Η πατρότητα όμως πηγάζει από μια συζυγία. Και όσο πιο υγιής είναι η συζυγία, τόσο πιο υγιής είναι και η πατρότητα, φυσικά και η μητρότητα. Και είναι αυτονόητο ότι στο χτίσιμο μιας υγιούς συζυγίας, μιας υγιούς συντροφικότητας, παίζει τεράστιο ρόλο η ύπαρξη σωστής αυτοεκτίμησης και στους δύο συντρόφους. Ο μεγάλος γερμανοτσέχος ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε λέει κάπου «Για να δοθεί κανείς πρέπει πρώτα να είναι, πρώτα να είσαι ο εαυτός σου, να ξέρεις τον εαυτό σου, μετά μόνο, αλλιώς δεν μπορείς να δοθεί σε κανένα. Για να δοθεί κανείς πρέπει να ξέρει τον εαυτό του, να ξέρει ποιος είναι, ποια είναι τα χαρίσματά του, ποιες είναι οι αδυναμίες του, ποια είναι τα όρια του. Πρέπει με δύο λόγια να έχει ζυγίσει και να έχει εκτιμήσει σωστά τον εαυτό του, γιατί μόνο έτσι το άτομο μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια για την αγάπη και την αποδοχή του συντρόφου του. Μόνο τότε μπορεί εύκολα να δεθεί συναισθηματικά μαζί του και να εξελίξουν μαζί τη σχέση τους σε υγιή συντροφικότητα και συζυγία, ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο ευτυχίας. Η αυτοεκτίμηση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο θα ερμηνεύσει ο ένας τα αισθήματα του άλλου και την ποιότητα της σχέσης. Δεν θα αναφερθούμε πολύ στις περιπτώσεις της υψηλής αυτοεκτίμησης, όπου παρατηρούνται υπεροπτικές συμπεριφορές που καταλήγουν αργά ή γρήγορα σε διάλυση της σχέσης. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι εκκλησιαστικές φράσεις «ο άνδρας κεφαλή της γυναικός», «η γυνή να φοβείται τον άνδρα, να σέβεται τον άνδρα» και τα παρόμοια, όταν ερμηνεύονται σωστά, δεν έχουν σκοπό να οδηγήσουν την αυτοεκτίμηση του άντρα σε υπεροψία και αυταρχική συμπεριφορά. Σωστά ερμηνευόμενες αυτές οι φράσεις έχουν σκοπό να τονίσουν τις υποχρεώσεις του άνδρα, που συνοψίζονται στη φράση «να αγαπάς τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία». Δηλαδή, να είσαι έτοιμος να πεθάνεις από αγάπη για αυτήν. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Θα εστιάσουμε λοιπόν στο τι συμβαίνει όταν υπάρχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και πώς αυτό επηρεάζει τη σχέση. Τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση συχνά αποστασιοποιούνται προκειμένου να προστατευτούν από ενδεχόμενη απόρριψη και υποτιμούν συνεχώς την αγάπη του συντρόφου τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ασκούν συχνά συγκεκριμένες συμπεριφορές πριν και κατά τη διάρκεια της σχέσης. Ποιες είναι αυτές οι νοσηρές συμπεριφορές? Πρώτον, τεστάρει υπερβολικά ο ένας τον άλλον. Το άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση αμφισβητεί συνέχεια την αγάπη του συντρόφου του. Τεστάρει τα συναισθήματά του για να δει αν ισχύουν ή όχι. Πολλές φορές σαμποτάρει τη σχέση, γιατί πιστεύει ότι ο άλλος θα τον εγκαταλείψει, έτσι κι αλλιώς. Και το τέλος κάθε σχέσης του επιτρέπει να πει στον εαυτό του: «Είδες, στο είπα, κανείς δεν σε θέλει». Δεν βλέπει τα δικά του λάθη και δεν μαθαίνει από τη σχέση μετά το τέλος της. Δεύτερον, εμποδίζει το ξεκίνημα της σχέσης. Αυτό συνήθως συμβαίνει αν έχουμε γονείς με διαζύγιο. Εκεί το ίδιο το άτομο έχει ζήσει μια ερωτική ιστορία με κακή κατάληξη. Τότε είναι πολύ δύσκολο να εμπιστευτεί ένα νέο σύντροφο. Εμποδίζει τον εαυτό του να ερωτευτεί και να τον ερωτευθούν. Φοβάται μήπως προδοθεί και πληγωθεί ξανά. Με αποτέλεσμα να φεύγει από τη σχέση πριν εγκαταληφθεί ή να εμποδίζει το ξεκίνημά της. Τρίτον, η αναζήτηση συντρόφου γίνεται αιμονή. Όταν το άτομο δεν αισθάνεται ότι μπορεί να αγαπηθεί, νιώθει ότι θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ ώστε να έχει κάποιο σύντροφο δίπλα του. Αυτό μπορεί να κάνει το άτομο αιμονικό και να καταναλώνει τεράστια ενέργεια στο αντικείμενο του πόθου του. Όταν η σχέση δεν αναπτύσσεται όπως θα ήθελε, το εκλαμβάνει σαν στοιχείο ότι θα πρέπει να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο και έτσι εισπράττει απανωτές απογοητεύσεις και τραγικά αποτελέσματα. Και τέταρτον, ψάχνει την ανασφάλεια. Λόγω του ότι είναι μαθημένο σε καταστάσεις που του δημιουργούν χαμηλή αυτοεκτίμηση, όπως να τον εγκαταλείπουν ή να τον απατάνε, επιλέγει σχέσεις που θα το κάνουν να αισθανθεί το ίδιο αρνητικό συνέστημα, πολύ νοσηρή κατάσταση. Ή ακόμα και αν η σχέση είναι ασφαλής, προσπαθεί να δημιουργήσει ο ίδιος αυτό το συνέστημα. Αν η σχέση γίνει πολύ ασφαλής, το άτομο χάνει το ενδιαφέρον του και φεύγει από τη σχέση. Το άτομο είναι τόσο συνηθισμένο στο να πρέπει να δουλεύει σκληρά για μια ανασφαλή σχέση, που μόνο αυτός ο τύπος της σχέσης τον έλκει. Πέμπτον, κάνει εκπτώσεις και συμβιβάζεται. Το άτομο μπορεί να συμβιβάσει την συμπεριφορά του και την ευτυχία του, επειδή αισθάνεται τυχερό που βρήκε έστω και ένα άτομο που να θέλει να είναι μαζί του, αλλά που δεν ταιριάζει. Και έκτον, φοβάται την οικειότητα. Η οικειότητα και η σύνδεση είναι στοιχεία της σχέσης που τρομάζουν το άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η αυθεντική σύνδεση το φοβίζει, καθώς αισθάνεται ότι είναι κάτι ξένο και ψεύτικο. Αντί να βλέπει την οικειότητα και λέει είναι ψεύτικο αυτό. Αντί να επιτρέπει αυτή την ένωση, το άτομο κάνει πίσω και γίνεται πιο απόμακρο. Είδαμε τις παρενέργειες της χαμηλής αυτοεκτίμησης και τα εμπόδια που δημιουργεί στην ανάπτυξη μιας υγιούς συντροφικότητας, μιας υγιούς συζυγίας. Με άλλα λόγια, είδαμε πώς μπορεί η χαμηλή αυτοεκτίμηση να τορπιλήσει τη δημιουργία μιας σωστής οικογένειας. Εδώ μπαίνω στον πειρασμό να σας αναφέρω μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα σύγχρονη ιστορία ενός Γάλλου πρώην αθεϊστή, άθεου, Γκιγιόμ Μπινιόν, ο οποίος όχι μόνο έγινε χριστιανός, αλλά και έγινε θεολόγος και απολογητής του χριστιανισμού. Η αιτία της μεταστροφής του ήταν μια ερωτική του περιπέτεια. Ο Μπινιόν είχε μια υψηλή θέση σε εταιρεία πληροφορικής, έχοντας κάνει πολύ καλές σπουδές στα μαθηματικά, φυσική και στους υπολογιστές. Είναι πολύ καλός πιανίστας, άριστος παίκτης του βόλεϊ, αφού έπαιζε για χρόνια στην Εθνική Ομάδα Γαλλίας. Έτσι όπως ήταν φυσικό, είχε και έχει μια αρκετά υψηλή αυτοεκτίμηση. Προέρχεται από μια καθολική οικογένεια, αλλά από πολύ νωρίς η θρησκευτικότητα των γονιών του δεν του έλεγε τίποτα. Έγινε άθεος. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πίστη είναι για τους ηλίθιους, γιατί ένας έξυπνος και χαρισματικός άνθρωπος σαν και αυτόν δεν μπορεί να πιστεύει σε Θεό, αφού προφανώς είναι ο ίδιος Θεός του εαυτού του. Παρόμοια, λόγω της νοσηρά υψηλής του αυτοεκτίμησης, είχε καταλήξει να βλέπει και τις γυναίκες σαν κάτι αναλώσιμο. Κάποτε όμως, πώς θα φέρνει ο Θεός, σε διακοπές του στην Καραϊβική, γνώρισε μια επίσης πολύ μορφωμένη και χαρισματική Αμερικανίδα, η οποία ταρακούνησε τις υπεροπτικές του αυτοεκτιμήσεις. Και στο θέμα της πίστης, του είπε ότι είναι συνειδητή χριστιανή, και στο θέμα της συντροφικότητας, του έδειξε ότι δεν είναι αναλώσιμη και ότι έχει τη δική της υγιή αυτοεκτίμηση και το δικό της υγιή αυτοσεβασμό. Ο Μπινιόν έπεσε από τα σύννεφα, δηλαδή προσγειώθηκε ανομάλως. Αλλά επειδή την είχε ερωτευτεί, άρχισε σοβαρά να αναθεωρεί τις προαναφερθήσεις υπερβολικές αυτοεκτιμήσεις του. Γύρισε στη Γαλλία, άρχισε να διαβάζει τη Βίβλο και να πηγαίνει η εκκλησία. Έπαθε ένα τραυματισμό, δεν μπορούσε να παίξει το βόλι και κάποια Σαββατοκύριακα πήγαινε στην εκκλησία, δεν πήγε στους καθολικούς, πήγε στους ευαγγελικούς, δεν έχει σημασία. Πάντως άρχισε να ψάχνει τι είναι ο Χριστός. Ένας έξυπνος πάστορας τον βοήθησε να βρει την πίστη του. Σταμάτησε στο τέλος, όταν φύγαν οι άλλοι και του λέει: πιστεύεις στο Θεό? Και λέει αυτός: για να είμαι εδώ, μάλλον πιστεύω στο Θεό και να είμαι ποιμένας αυτού των ανθρώπων. Και πιάσανε κουβέντα, μίλησαν αρκετές φορές. Μετά βέβαια τον τράβηξε ο κοριτσάκι αυτό στην Αμερική, άφησε την καριέρα του, πήγε στη Νέα Υόρκη. Εκεί διαπίστωσαν, προσέξτε, ότι ο ένας δεν είναι για τον άλλον. Αλλά αυτό δεν είναι την αιτία να παρατήσει την αναζήτηση της πίστης. Συνέχισε τις θεολογικές σπουδές και αναδείχθηκε σε ένα πολύ αξιόλογο χριστιανό διανοούμενο και σύγχρονο απολογητή του χριστιανισμού. Έχει γράψει αυτό το βιβλίο, «Εξομολογήσεις ενός Γάλλου αθεϊστή». Λέει από πάνω πώς ο Θεός του έκανε αεροπειρατεία, αν προσέξετε, και ενώ ήθελε να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός, ο Θεός τον οδήγησε στην πίστη. Το βιβλίο αυτό έχει κάνει επανειλημμένες εκδόσεις σε πολλές γλώσσες. Αυτά που σας είπα εκεί μέσα τα λέει. Και τώρα είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Τρία. Δύο είναι εκεί. Έχει κάνει και τρίτο. Είναι αυτονόητο ότι οι ενίοτε ολέθριες παρενέργειες ή της υπερβολικής ή συνηθέστερα της χαμηλής αυτοεκτίμησης δεν παρουσιάζονται μόνο στις σχέσεις ενός ζευγαριού. Εμφανίζονται σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Για να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με τον οποιοδήποτε πρέπει να έχει σωστή εικόνα και εκτίμηση του εαυτού του. Αλλιώς, η οποιαδήποτε επικοινωνία και σχέση θα έχει σοβαρά προβλήματα και όχι σπάνια συνέπειες θα είναι ολέθριες. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει πολλές εκφάνσεις ή συμπεριφορές, τις οποίες εθιζόμαστε και τις οποίες χρησιμοποιούμε ως άλοθη για να κρύψουμε τη χαμηλή μας αυτοεκτίμηση, επειδή δεν θέλουμε να γίνει αντιληπτή από τους άλλους. Και τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να είναι: πρώτον, κατηγορούμε και παραπονιόμαστε. Επειδή αισθανόμαστε ανεπαρκείς, προσπαθούμε να προβληθούμε υποβιβάζοντας τους άλλους. Τους κατηγορούμε και παραπονιόμαστε για αυτούς, επειδή αρνούμαστε να αποδεχτούμε το γεγονός ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για πολλά από αυτά που μας συμβαίνουν. Οι άλλοι φταίνουν, όχι εμείς. Δεύτερον, επικρίνουμε στους άλλους, αυτό και αν είναι αστείο και τραγικό, επικρίνουμε στους άλλους αυτά που κάνουμε εμείς. Δεν μας αρέσει όταν οι άλλοι κάνουν πράγματα που εμείς απεχθανόμαστε στον εαυτό μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο και κατηγορώ τον άλλον γιατί καπνίζει. Λέω, κοίτα, εσύ καπνίζει. Και καπνίζω κι εγώ. Τρίτον, θέλουμε να μας προσέχουν. Μας αποδέχονται με ένα αιμονικό τρόπο ή σε ψυχαναγκαστικό βαθμό. Όχι σπάνια χρησιμοποιούν και την αυτολύπηση ή τη μεμψημυρία για να τραβήξουν την προσοχή. Ακόμα και την ασθένεια τη χρησιμοποιούν ως μέσο για να προκαλέσουν τον ίκτο και το ενδιαφέρον των άλλων. Η θετική, επικριτική και απαιτητική, που φυσικά δεν προάγει το αίσθημα της φιλίας, όταν είσαι ένας τέτοιος χαρακτήρας, ποιος θα σε κάνει φίλο? Πέμπτον, καταχρήσεις. Είναι φυσικό. Πολύ σπάνιο που δεν αντέχουν τον εαυτό τους και να ζητούν νοητικά και σωματικά αναλγητικά για να απαλύνουν τον πόνο τους. Οι καταχρήσεις αντισταθμίζουν τα αισθήματα αυτοαπόρριψης, παρέχοντας μια προσωρινή ανάπαυλα από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν. Έκτον, αναποφασιστικότητα και αναβλητικότητα. το άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, επειδή φοβάται ότι ίσως δεν κάνει αυτό που πρέπει ή αυτό που οι άλλοι περιμένουν από αυτό, συνήθως δεν κάνει απολύτως τίποτα. Τουλάχιστον καθυστερεί όσο το δυνατόν περισσότερο και είναι απρόθυμο να πάρει αποφάσεις. Καλύτερα να μην κάνω τίποτα παρά να με πούν οι άλλοι διάφορα. Χρήση προσωπείων. Όσοι αισθάνονται κατώτεροι από τους γύρω τους φορούν προσωπεία για να μην αφήσουν, όπως πιστεύουν τους άλλους, να δουν ποιοι πραγματικά είναι. Περηφανεύονται για ενίοτε ανύπαρκτα επιτεύγματά τους. Χρησιμοποιούν τα υλικά αγαθά για να εντυπωσιάσουν τους άλλους. Κοίταξε εγώ τι έχω. Αναφέρουν ονόματα διάσημων τους οποίους συναναστρέφονται. Εγώ κάνω παρέα με τον τάδε βουλευτή και τον τάδε εφοπλιστή. Παρουσιάζουν νευρικές ιδιοτροπίες όπως δυνατή φωνή ή ψεύτικο γέλιο και άλλα παρόμοια. Και το τελευταίο, το πιο τραγικό, η κατάθλιψη, που έχει πάρα πολλές μορφές. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να οδηγεί σε κατάθλιψη και στην ακραία έκφρασή της, την αυτοκτονία. Θα θυμηθούμε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, ο οποίος, θυμάστε, ένα υπέροχο γεγονός, μια κοπέλα η οποία κάποια στιγμή την είδε ο αδερφός της να μιλάει με ένα αγόρι και είπε στους δικούς του, μας ντρόπιασε η Έφη και οι γονείς την πήρανε από τα μούτρα και αυτή απελπίστηκε και αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και ήταν στον κήπο με τον πατέρα της, πήγε να πάρει ένα φάρμακο, όπως το λένε, αγροτικό φάρμακο και εκεί εμφανίστηκε, ζούσε τότε ο Άγιος Πορφύριος, εμφανίστηκε ο Άγιος Πορφύριος και της λέει, Έφη, τι πας να κάνεις, πέταξε το αυτό, δεν θα είσαι καλά μετά. Αυτή το πέταξε, τρόμαξε. Πήγε να φωνάξει τον πατέρα της και ο Άγιος Πορφύριος είχε φύγει, είχε εξαφανιστεί. Και μετά από μέρες, από καιρό, πήγε σε ένα σπίτι μια θεία της που ήταν της εκκλησίας, και η οποία είχε έρθει ο Άγιος Πορφύριος στο σπίτι της. Και της λέει, μπήκε μέσα, λέει, πήγαινε στην κουζίνα να φέρεις καφέ στον παππούλι. Πάει να φέρει τον καφέ και της έπεσε ο καφές από τα χέρια. Ή θα αναγνώρισε τον Άγιο Πορφύριο που τον έσωσε την αυτοκτονία. Αληθινό γεγονός. Αν προσέξουμε, θα δούμε ότι όλα τα ελαττώματα που αποδίδουμε ο ένας τον άλλον, αλλά και ο καθένας τον εαυτό του, έχουν να κάνουν με τη μη πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού μας και όχι με την απουσία δυνατοτήτων αυτών καθεαυτών. Όλοι έχουμε δυνατότητες. Είναι θαυμάσια παραβολή των ταλάντων. Είναι λάθος να κοιτάω γιατί στον άλλο έδωσε 2, στον άλλο 5 και σε μένα έδωσε 1. Μετά ήρθε, λέει, και είπε, γιατί εσύ το ένα δεν το έκανες 2. Αν εσύ το ένα το έκανες 2, θα έπαιρνες το ίδιο μισθό με τους άλλους. Εμείς κάνουμε αυτό το λάθος. Και δεν κοιτάμε ότι αυτό το ένα είναι τεράστιο θησαυρό. Μισό. 1/10 είναι ο θησαυρό που μας έδωσε. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Έτσι έχουμε και λέμε δηλώς. Τι θα πει δηλώς? Αυτός που έχει δυνατότητες να διεκδικήσει κάτι καλό για τον εαυτό του ή για τους άλλους, αλλά δεν τις χρησιμοποιεί. Γιατί κάνει πίσω, μπροστά στο φόβο του. Τεμπέλης. Τι θα πει τεμπέλης? Αυτός που έχει δυνατότητες και νοητικές και σωματικές, αλλά δεν τις χρησιμοποιεί γιατί κάνει πίσω μπροστά στον κόπο. Εγωιστής ή κακός. Αυτός που έχει δυνατότητες να φερθεί καλά, ξέρει τη διαφορά του καλού και του κακού, έχει την νοημοσύνη να καταλαβαίνει πότε βλάπτει τους άλλους, ξέρει τι πονάει τους συνανθρώπους του και τι τους κάνει να νιώθουν όμορφα, αλλά δεν τις χρησιμοποιεί. Γιατί ενδίδει στην επιθυμία και στην ευκολία να ωφελεί μόνο το εγώ του. Αυτό που λέμε βλάκας ή χαζός, δεν υπάρχει κανένας βλάκας ή χαζός. Όταν χρησιμοποιούμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς ως μορφή, δεν εννοούμε ότι αυτός μας ή κάποιος άλλος έχει πράγματι χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, δεν είναι και το πρόβλημα. Αλλά ότι από νοητική νοθρότητα και οκνηρία δεν χρησιμοποιεί την όποια ευφυΐα του, αυτό το 1/10. Και αφήνει αναξιοποίητη την ικανότητά του να σκέφτεται, να αναλύει, να υπολογίζει και να προνοεί. Ας δούμε τώρα έτσι επιγραμματικά, για να μην σας κουράζουμε, τα ωφέλη της... δεν το δείχνει όλο καλά, δεν πειράζει. Της σωστής αυτοεκτίμησης. Πρώτον είναι λιγότερες αμφιβολίες και αυτοαμφισβήτηση. Όταν με εκτιμώ, αντλώ ικανοποίηση από τις δεξιότητές μου και οτιδήποτε καταφέρνω, το καταφέρνω με τη χάρη του Θεού. Έτσι η ζωή μου γίνεται ευκολότερη, καθώς μπορώ να υποδεχτώ την κάθε εμπειρία έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητες που ο Θεός μου έχει δώσει. Και δεν αμφισβητώ τον εαυτό μου. Δεύτερον, έχω μια ενδοπροσωπική πηγή στήριξης. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας είναι πιθανό τα πράγματα να μην πάνε όπως επιθυμούμε ή όπως τα είχαμε προγραμματίσει. Η σωστή αυτοεκτίμηση μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τη ματέωση, χωρίς να χάνουμε την πίστη μας ή να νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας. Τρίτον, είναι μοχλός προσωπικής ανάπτυξης. Η σωστή αυτοεκτίμηση μας επιτρέπει να παίρνουμε ρίσκα και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις. Και η διαδικασία αυτή είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη. Και τέταρτον, αυτό που θέλουμε και αυτό που είναι το θέμα μας είναι η προϋπόθεση για υγιείς σχέσεις. Μας επιτρέπει να νιώθουμε υγιείς αυτοεκτίμηση, καλά για τον εαυτό μας και συνεπώς να επιλέγουμε και να συνάπτουμε υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Το να είμαστε σε μια υγιή σχέση προϋποθέτει το να μας εκτιμούμε και να αναμένουμε ότι και οι άλλοι θα αναγνωρίσουν ότι οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό, ευαισθησία και αξιοπρέπεια. Δυστυχώς, ναι. Τώρα είπαμε αξιοπρέπεια, αλλά ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι όχι απλώς δεν σεβάστηκαν, δεν εκτίμησαν τον εαυτό μας σαν πρόσωπο, αλλά σε πολλές στιγμές της ιστορίας, και όχι μόνο σε πολέμους, είδαν τον άνθρωπο χειρότερα από ζώο. Μπαίνω στον πειρασμό να θυμίσω έναν Γαλλοεβραίο φιλόσοφο, τον Λεβινάς, νομίζω ο Σταύρος Ζουμπουλάκης έχει μεταφράσει βιβλία του, ο οποίος Λεβινάς στο βιβλίο του «Δύσκολη ελευθερία» καταγράφει τις αναμνήσεις του από τα 5 φρικτά χρόνια που πέρασε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί. Ένας σκύλος μας περίμενε κάθε φορά που γυρίζαμε από τα καταναγκαστικά έργα. Μας υποδεχόταν με χαρούμενα πηδήματα και γαυγίσματα, ενώ οι φρουροί μας συμπεριφέρονταν χειρότερα από το να είμαστε ζώα, ένα σκυλί ενίσχυε την καταρακωμένη αυτοεκτίμησή μας, βλέποντάς μας σαν ανθρώπους. Θα τελειώσω κλείνοντας πάλι με τον Ρίλκε, ο οποίος, κάνοντας περίπατο μια μέρα στην πόλη Βαλμών της Ελβετίας, από εκεί είναι αυτή η φωτογραφία, συνοδεία ενός δίπλα στη λίμνη, συνοδεία ενός καλού φίλου του, ο μεγάλος αυτός Γερμανοτσέχος ποιητής, ο οποίος πέθανε το 1926. Ευρισκόμενος σχεδόν στην τελευταία φάση της ζωής του, έπασχε από λευχαιμία, από την οποία τελικά πέθανε. Συνάντησε μια γεραιά γυναίκα που ζητούσε ελεημοσύνη. «Δώστε μου κάτι για να μπορέσω να αγοράσω το ψωμί μου», του είπε. Ο Ρίλκε, περπατώντας, κρατούσε στα χέρια του ένα όμορφο τριαντάφυλλο και το απολάμβανε παίζοντάς το στα δάχτυλά του. Και αυτονόητα έκανε την κίνηση της προσφοράς αυτού του όμορφου λουλουδιού σε εκείνη τη γερότησα. «Ορίστε, κυρία, είναι για σας», της είπε. Ο φίλος του τον έκοψε. «Τι κάνεις εκεί, δεν σου ζήτησε λουλούδια, σου ζήτησε ψωμί. Τι να το κάνει το λουλούδι σου?» Και εκείνη τον διέκοψε διαμαρτυρώμενη. «Όχι, κύριε, κάνετε λάθος. Μην βρίζετε το φίλο σας. Κάνετε λάθος. Ο φίλος σας μου έκανε πολύ μεγαλύτερο καλό από το να μου έδινε ένα νόμισμα για το ψωμί μου. Με είδε και με αξιολόγησε όχι σαν ένα άδειο στομάχι, αλλά σαν ένα πρόσωπο. Μου έδωσε λόγο να υπάρχω για πολλές μέρες. Το ψωμί θα με συντηρούσε μόνο μια-δυο μέρες». Φοβερή παρατήρηση. Αυτό σημαίνει πως ενίσχυσε με ένα τριαντάφυλλο την αυτοεκτίμηση αυτής της γριάς. Στο τέλος, εδώ μια φωτογραφία. Αυτό το λουλούδι είναι πριν φτάσουμε στην κορυφή του Αγίου Όρους. Δεν έχω πάει εγώ, κάποιος και πάει το έβγαλε. Και δίπλα έχει ένα ημερολόγιο που μου είχαν στείλει το 1993 και έχει μια ωραία φράση. «Το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε εμάς, τους ίδιους και στους ανθρώπους, η μεγαλύτερη φιλανθρωπία, όπως λέει εκεί, είναι να είμαστε η φωτεινότερη εκδοχή του εαυτού μας, να τιμάμε τη μοναδικότητά μας και να κάνουμε τους άλλους, να τους βοηθάμε να διατηρούν την δική τους αυτοεκτίμηση». Συγγνώμη για την ακαταστασία, ευχαριστώ για την υπομονή και θα χαρώ αν υπάρχουν αφορμές για κουβέντα.
1: Κύριε Βαρνάβα, δεν νομίζω ότι μας δείξει την καταστασία. Ίσως προβάλλεται τη δική μας καταστασία. Εννοώ με την έννοια ότι ο λόγος σας ήταν να αφυπνιστούμε ίσως και να δούμε εμείς μοναδικά για το πόσο ακατάστατα διαχειριστήκαμε, αν ως λογιόλους, αλλά ένα προβληματισμό βάζω, πόσο με ακαταστασία αξιοποιήσαμε τα χαρίσματά μας, τα τάλαντα που ο Θεός μας δίνει, και δεν τα διαχειριζόμαστε με σωστό τρόπο με τους ανθρώπους μας. Με παιδιά ως γονείς, γονείς ως παιδιά, σύζυγοι μεταξύ μας, συνεργάτες. Νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο μας συνέχει και θεωρώ ότι αυτή η αναφορά έδωσε τα σωστά σημεία στο να επαναπροσδιοριστούμε και να δοξάσουμε τον Θεό για αυτό που εκείνος εμπιστεύθηκε και είναι καιρός λίγο να το αξιοποιήσουμε με σωστό τρόπο.
0: Εγώ ευχαριστώ εσείς που μου δώσατε το θέμα. Από ό,τι μου είπατε, ψηφίσατε.
1: Ήταν θέμα επιλογής.
0: Άρα ήταν αφορμή και εγώ να ψάξω αυτό και εγώ να βοηθηθώ και να κάνω την αυτοκριτική μου.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ιδιαίτερα, καταρχήν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
0: Εγώ.
2: Γιατί.
0: Τιμή ήταν ευλογία.
2: Ανεώσατε παρέμβει μας. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εγώ λόγω του ότι όσο παλιώνει κανείς, τόσο ζει με τις μνήμες.
0: Ανανεώστε.
2: Είναι αλήθεια ότι σε κάθε στιγμή νομίζω έχουμε δύο ρόλους. Ένας ρόλος είναι ο πομπός.
0: Είναι πιο κοντά.
2: Ναι. Είναι ο ρόλος του. Είμαστε κυρίαρχοι και χρειάζεται με υπευθυνότητα να εκφραστούμε στον απέναντι μας, φαίνεται ως υποτακτικός, ως μαθητής. Αλλά συγχρόνως, την ίδια στιγμή, νομίζω πρέπει να βιώνουμε αυτή την κατάσταση της μαθητείας. Σε οποιαδήποτε στιγμή, με οποιονδήποτε έχουμε μπροστά μας. Νομίζω έτσι μπορεί να γίνει η επικοινωνία με όποιον άνθρωπο, μπορεί να γίνει ένας καθρέφτης για να δούμε τον εαυτό μας από τη μία και από την άλλη ότι είναι μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις δωρεές που θέλουμε εδώ στα δάτα μας. Με την ευχή σας πάντα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πάτερ Γιώργη, συγγνώμη. Έχει τεράστια σημασία, ο πατέρ Γιώργης με την πείρα του ως πατέρας πνευματικός. Λέει ότι μαθαίνουμε πάντα και είναι λάθος να έχουμε την αυτοεκτίμηση ότι εγώ είμαι μόνο για να διδάσκω, διδάσκομαι. Και δεν το λέω για να ταπεινολογήσω. Στα χωριά που πηγαίνουμε κάθε μέρα διδασκόμαστε από απλούς ανθρώπους και βλέπουμε πόσο εγώ τουλάχιστον είμαι μπροστά τους τίποτα. Τον αγώνα που κάνουν, την υγεία αυτοεκτίμηση που έχουν, την υπομονή να σηκώνουν το σταυρό τους και μας ελέγχει αυτό, ένα μεγάλο έλεγχο.
1: Ένα θέμα ίσως για να δώσω λιγάκι και στους παρόντες. Υπάρχει ένας φόβος και ίσως και, αλλά είναι και μια διαπίστωση. Στον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε εντός Εκκλησίας, μήπως πολλές φορές συγχύουμε λιγάκι την αυτοεκτίμηση με την ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή, να μας δώσετε αυτά τα όρια.
0: Δηλαδή, την αυτοεκτίμηση.
1: Με την ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή, ότι να προβάλλοντας ότι πρέπει να έχουμε ταπεινό φρόνημα, μειώνουμε ή σβήνουμε τη λέξη αυτοεκτίμηση τον εαυτό μας. Δηλαδή, θεωρούμε ότι εάν δώσουμε μια εκτίμηση στον άλλον άνθρωπο, ότι αυτό συγκρούεται με την έννοια της ταπείνωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο διαχέεται στον εκκλησιαστικό μας χώρο, στην πορεία μας. Και αυτό νομίζω ότι κάνει ζημιά. Άλλο είναι ταπείνωση, αυτοεκτίμηση και άλλο είναι αναφορά στον Θεό. Δόνο του Θεού είναι αυτό που έχω και έχω θέλει να το αξιοποιήσω. Mm-hmm. Και άλλο ταπεινό. Δηλαδή, μας έπαιγε μια...
0: πολύ θαυμάσια παρέμβαση. Δεν το σκέφτηκα να το δουλέψω αυτό. Και είναι πάρα πολύ συνηθισμένο σε εμάς που, όπως είπατε, θέλουμε να είμαστε στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί τονίζεται, πρέπει να είσαι ταπεινός, μην το παίρνεις απάνω σου, να έχεις ταπεινή ιδέα για τον εαυτό σου. Στον Αβάδο Ρώθιο λένε να μην πεπιθαίνε επί αυτό, στην Κλίμακα τα ίδια. Όλα αυτά θέλουν σωστή ερμηνεία. Αυτά δεν έχουν σκοπό να μας κάνουν κομπλεξικούς, να έχουμε σήματα κατωτερότητας. Άλλο η ταπείνωση και άλλο η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι άρρωστο πράγμα. Η ταπείνωση είναι υγιές. Ταπείνωση είναι ναι, έχω χαρίσματα πολλά. Μου τα έδωσε ο Θεός, όχι εγώ. Τα αξιοποίησα, βεβαίως. Ναι, με τη χάρη του Θεού. Έβαλα και εγώ το χεράκι μου. Αλλά αυτό που έκανα δεν είναι τίποτε. Διότι ο Χριστός είπε, όλα να τα κάνετε τέλεια, είσαστε αχρή δούλοι. Και εκεί προσγειωνόμαστε. Όμως είναι χαρίσματα, είναι επιτεύγματα. Αυτό το βλέπετε και έχει σκανδαλίσει πολλούς τον Παύλο. Με πολλές φράσεις του Παύλου που λένε, τι κάνει αυτός εκεί τώρα, κάνει, κοκορεύεται, ας πούμε, αυτό προβάλλεται. Αλλά έπρεπε να το κάνει αυτό ο Παύλος και στην προς Γαλάτας και σε άλλες επιστολές. Να μας πει, μην με υποτιμάτε ως Απόστολο. Μπορεί να ήμουν αντίχριστος και να εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Δεν ήμουν από τους 12. Αλλά εγώ έφτασα να πει αυτή τη σκανδαλιστική φράση. Υπέρ τους άλλους εκοπίασα. Δεν μου βγαίνει κανένας σε κόπους και θυσίες. Και κάθε και τα απαριθμεί. Και μετά λέει, τι κάνω εγώ, τρελάθηκα. Με κάνατε να τρελαθώ. Έπρεπε να το κάνει αυτό. Διότι οι άλλοι τον υποτιμούσαν. Δεν είχε πρόβλημα με την αυτοεκτίμησή του ο Παύλος. Ήξερε ποιος ήταν. Έλεγε ότι εγώ είμαι έκτρωμα. Εγώ, τα θυμάστε, έτσι δεν είναι. Αλλά παρόλα αυτά έλεγε, ναι, ότι είμαι Απόστολος. Και κοπίασα περισσότερο από τους άλλους. Και μετά έλεγε, περιμένω τον Στέφανο. Δεν είναι εγωισμός αυτό. Είναι ταπείνωση. Είναι υγιής αυτοεκτίμηση. Είναι κορυφαίο παράδειγμα ο Παύλος. Και άλλοι Άγιοι. Έτσι δεν είναι. Όταν ο Άγιος Παχώμιος πήγε εκείνος ο ταλέπορος ο παππούλης και του λέει, ποιος είσαι ρε, και εσύ που δεν με αφήνεις να πάρω αυτή τη διακονία εκεί στο κοινόβιο. Είχε γίνει ένα θέμα, γιατί ήθελε να πάρει κάποιο γαλόνι εκεί, αφού ο μοναχός, κάποιο διακόνημα, κάποια αξίωμα, τέλος πάντων. Και ο Άγιος Παχώμιος έδωσε κάποιον άλλον. Και πήγε και του μίλησε με σκαιό τρόπο. Και ο Άγιος Παχώμιος δεν του είπε ότι ναι, έχεις δίκιο. Του είπε, δεν τα κάνω κι όλα τέλεια, αλλά έλα να κουβεντιάσουμε. Και κουβέντιασαν και εκείνος μετά του είπε, αν δεν μου μίλεγες έτσι, θα σε είχα σκοτώσει. Είχε τυφλωθεί αυτός ο μοναχός. Από υψηλή αυτοεκτίμηση. Εγώ χαρίσματα έπρεπε εδώ στο μοναστήρι να είμαι παραηγούμενος. Δεν ξέρω πώς. Δεύτερος, τρίτος. Και ο Άγιος Παχώμιος τον προσγείωσε με πολύ γλυκό τρόπο, λέγοντάς του, ναι, όμως εγώ κάνω κουμάντο εδώ πέρα και θα... αλλά χωρίς όμως να τον ξεφτυλίσει, χωρίς να τον ξεφουσκώσει, γιατί ήταν μια μπάλα φουσκωμένη και εκείνη τη στιγμή μπορούσε μια βελόνα να κάνει να σκάσει και να δει ότι είναι ατύπωτα. Αλλά η αγάπη η ποιμαντική τον βοήθησε να έρθει στα καλά του. Πολλά τέτοια περιστατικά υπάρχουν στη ζωή των Αγίων και βλέπετε ότι υπάρχει ένα τροπάριο για τον παράλυτο που ο παράλυτος είπε «Δεν έχω άνθρωπο τόσα χρόνια να μυρίξει την κολυμπήθρα» και λέει εκείνο το φοβερό τροπάριο «Τι λες» του λέει ο Χριστός «Τι είναι αυτά που λες» «Εγώ έγινα άνθρωπος για σένα και εσύ λες δεν έχεις άνθρωπο» «Έχεις καταλάβει τι δώρο έχεις δίπλα σου» «Ξέρεις ποιος είμαι» «Ο Θεός έγινε άνθρωπος για σένα» και εσύ λες ότι όλοι με έχουν εγκαταλείψει και ότι δεν αξίζω τίποτα. Είναι φοβερό πόσο υμνοδός τονώνει την αυτοεκτίμηση αυτού του πεταμένου ανθρώπου, που ήταν σκουπίδι εκεί πέρα, κανείς δεν του έδινε σημασία. Και του λέει, ξέρεις τι έγινε τώρα, αυτός ποιος είναι δίπλα σου που σε έκανε καλά. Βέβαια, να πούμε και αυτό να μην πω πολλά, για λόγους πάλι ποιμαντικούς, στη Χαναναία την ξεφτύλισε τελείως. Και την είπε ότι είσαι χειρότερη από σκυλάκι. Αλλά η Χαναναία, επειδή είχε υγιή αυτοεκτίμηση και είχε καταλάβει ότι αυτός που έχω μπροστά μου, ό,τι και να μου πει, δεν με νοιάζει, εγώ θέλω και ξέρω ότι μπορεί να κάνει καλά την κόρη μου, είπε ότι ναι, σκυλάκι είμαι, δώσ' μου τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Και ο Χριστός την έδειξε, μπράβο, κοιτάξτε ποια είναι αυτή, κοιτάξτε σε τι ύψος είναι, και εκεί φυσικά αυτή του πήρα πάνω της. Λέει, δεν είναι Εβραία, αλλά έχει τέτοια πίστη. Ναι, θέλει διάκριση, θέλει φώτιση και θέλει, νομίζω, Πάτερ Σάβα, συνεργασία με τον πνευματικό του καθένας για να κοιτάζονται στον καθρέφτη του Χριστού και των Αγίων.
1: Ευχαριστώ. ίσως να πω και αυτό ότι άκουσα μια ευχή ο Παναγιώτητα, λέγοντας να είναι άνθρωπο, να φτάσεις εκεί προς δόξαν Θεού και προς τη χαρά τη δική σου. Πρώτα, άνωθε και εσύ να χαρείς όμως. Με αυτός ο συνδυασμός και αυτή η αναφορά που είναι ασφαλιστική δικλίδα, νομίζω,
0: ναι,
1: για να πορευόμαστε
0: υγιώς.
1: Ευχαριστούμε. Ερωτήσεις, χωρίς δισταγμό, με αυτοεκτίμηση ερωτήσεις. Δηλαδή, πιστεύοντας στον εαυτό σας ότι θέλετε να κάνετε ερώτηση, χωρίς να δηλιάσετε.
0: Κύριος.
3: Έχω την εξής ερώτηση. Διότι μου ακούσαν πρόεδρους κοντά στον Χριστό, προσεχόμενος, να το βάλουν τα θέσεις και τα λοιπά. Και να τους βλέπουμε πολύ απρόσεκτους στις μεταξύ τους σχέσεις, τις συζυγικές σχέσεις, τα παιδιά τους, να έχουν τραυματίσει φοβερά τα παιδιά τους, με πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, τη σύζυγό τους, ας πούμε, να είναι και να μην είναι ισότιμη. Ενώ βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους όντως να έχουν μια υγεία αναζήτηση του Θεού από τη μία και από την άλλη να είναι υπερότερες, να κάνουν πάρα πολύ τη διάκριση στα παιδιά τους και όλα αυτά. Αρχικά πώς δεν θα γίνουμε έτσι. Και κατά δεύτερον, αν αυτό το πρόσωπο είναι συγγενικό πρόσωπο, πώς θα μπορούσαμε να το πλησιάσουμε και ως μικρότεροι εγώ, πούμε, να κάνουμε μια υπόδειξη, όταν βλέπω ότι αυτό συνεχίζεται.
0: Μάλιστα.
3: Και όταν αυτός ο άνθρωπος είναι και μεγαλύτερος ηλικία, πούμε, δεν είναι εύκολο να αλλάζει έτσι μια μέρα στην άλλη.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι μια τραγωδία της υποκρισίας που συναντάμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Το ότι διαβάζω πατέρες και ότι πηγαίνω στις αγρυπνίες και δεν σημαίνει ότι έχω θεραπευθεί τελείως. Κανείς δεν θεραπεύεται τελείως. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα ανθρώπων που με την νοσηρή θρησκευτικότητά τους, με υπερβολές, με αδιακρισίες, πλήγωσαν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους δικαιολογημένα έγιναν άθεοι. Ένα τέτοιο παράδειγμα, για να πάμε στο δυτικό χριστιανισμό, είναι ο σκηνοθέτης Μπέργκμαν. Ο πατέρας του ήταν παπάς. Έκανε πολύ ωραία κηρύγματα, αλλά στο σπίτι ήταν αστήρανος. Δηλαδή είναι ξύλο που άφηνε στα χέρια του σημάδια. Και λέει ο Μπέργκμαν, και αυτός έχει γράψει για τον πατέρα του, λέει, ο πατέρας μου με βοήθησε να καταλάβω ότι στη ζωή θα τη βγάλω καθαρή αν γίνω ψεύτης. Μόνο όταν ήμουν ψεύτης απέναντί του, ήμουν καλά. Καταλάβατε που έφτασε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε και κηρύγματα. Και άλλα τέτοια παραδείγματα, και από επώνυμους και από ανώνυμους, τα οποία πολύ μας πονάνε. Νομίζω ότι το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι, εφόσον είναι και στο οικογενειακό μας χώρο οι άνθρωποι αυτοί, είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι τεράστια δύναμη και κάνει θαύματα, όχι επειδή κάνουμε εμείς προσευχή, αλλά επειδή ο Θεός μας δίνει αυτή τη χάρη. Η προσευχή με πόνο, να φωτίσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο, αυτά που διαβάζει στα πατερικά βιβλία και αυτά που τέλος πάντων κάνει. Να πω ένα αστείο, φαίνεται αστείο. Είχε έρθει ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι από την Άρτα και ήταν η 40η του Πάσχα και μου λένε έτσι καμαρώνοντας, κρατήσαμε όλη τη 40η και λέω μπράβο, πολύ ωραία κτλ. Να κοινωνήσουν το Πάσχα. Οπότε μετά έρθει και η κορούλα τους, πάει τρίτη δημοτικού, η οποία τα είπε όλα. Λέει, να πεις στον μπαμπά μου και στη μαμά μου, πρώτον να σταματήσουν να καπνίζουν. Και δεύτερον, ο μπαμπάς όταν γυρίζει, να μην παίζει με το κινητό, αλλά να παίζει με μένα. Οπότε τους φωνάζω και λέω να σας πω κάτι. Αφήστε την νηστεία την αλάβωτη και κάντε νηστεία σε αυτά που θέλει η κόρη σας. Νηστεία στο τσιγάρο και νηστεία σε χρόνο, να δίνετε χρόνο να ασχολείστε με το παιδί. Γιατί μετά το παιδί θα πει, δεν το κάνω εγώ, νηστεύουν οι γονείς μου. Όταν με έχουν αγνοήσει. Πολλά τέτοια παραδείγματα και επίσης πολλά αντίθετα παραδείγματα, τα οποία δείχνουν ότι η υγιής πνευματικότητα των γονέων, όπως εδώ με τον Άγιο Σουλανό, βοήθησε τα παιδιά τους να αγαπήσουν σωστά την Εκκλησία. Είναι αυτή η υπέροχη μορφή του πατρός Πέτρου Γκίλκουιστ, ο οποίος έγινε Ορθόδοξος 1990 τόσο. Αυτός ηγείτο μιας ομάδος προτεσταντών διαφόρων αποκλήσεων, μεθοδιστές, βαπτιστές, αδβεντιστές κλπ. Οι οποίοι για 12 χρόνια ψάχνανε να βρούμε ποια είναι η αποστολική παράδοση. Γιατί έλεγαν δεν είναι δυνατόν να έχουμε 20.000 χριστιανισμούς στην Αμερική. Ένα στον χριστιανισμό. Και κάνανε επίπονη έρευνα. Εμείς βαπτιστήκαμε Ορθόδοξοι γιατί ήταν η μαμά μας Ορθόδοξη. Αυτοί έγιναν Ορθόδοξοι γιατί βασανίστηκαν 12 χρόνια ψάχνοντας τους πατέρες και είπαν, παρόλο που είδαν στα χάλια της την Ορθόδοξη Εκκλησία, μπάχαλο η Ορθόδοξη Εκκλησία, είπαν η μόνη Εκκλησία που διατηρεί την Αποστολική Πίστη είναι η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Προσπάθησαν να μπουν, να μην αναφέρουμε και σκανδαλίσουμε, σκανδαλίστηκαν από τις συμπεριφορές κάποιων αρχηγών εκκλησιών. Τελικά τους δέχτηκε ο Πατριάρχης Αντιοχίας, ένας Άγιος άνθρωπος, Ιγνάτιος, και ο Μητροπολίτης Σαλίμπας στην Αμερική, και έγιναν με τα πείμνια τους Ορθόδοξοι. Μιλάμε για εκατοντάδες Ευαγγελικούς και βγάζουν ένα υπέροχο περιοδικό, το Again. Αυτός λοιπόν, ο πατήρ Πέτρος Γκίλκουιστ, σε ένα άρθρο στο περιοδικό αυτό, λέει πώς μεγάλωσε τα παιδιά του. Και λέει, εγώ με την παπαδιά ήτανε πολλές νύχτες που δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, διότι δεν ξέραμε τι ώρα θα γυρίσουν τα παιδιά μας στο σπίτι. Όμως, όταν γύριζαν, μας έβλεπαν μαζί αγκαλιά. Και όταν θέλαμε να τους πούμε κάτι, πηγαίναμε μαζί και τους πιάναμε το χέρι. Και τώρα είναι και τα 6 παιδιά μου μέσα στην εκκλησία, οι 2 έχουν γίνει κληρικοί. Κάθε Κυριακή τους βλέπουμε με τα εγγονάκια τους, εγγονάκια μας, και μας λένε, μπαμπά, δεν θυμάμαι τι μου έλεγες τότε. Θυμάμαι ότι μαζί με τη μαμά μας έπιανε στο χέρι. Αυτό. Έβλεπαν μια υγιή πνευματικότητα και κυρίως ένα υγιές δέσιμο του ζευγαριού. Αυτό είναι το κορυφαίο και ένα τεράστιο θέμα το οποίο άμα το αρχίσουμε δεν θα τελειώνουμε ούτε αύριο. Μόνο να πω επιγραμματικά ότι η υγιής αυτοεκτίμηση του παιδιού θα ξεκινήσει όχι όταν ο μπαμπάς αγαπάει το παιδί, η μαμά αγαπάει το παιδί, αλλά όταν ο μπαμπάς αγαπάει τη μαμά και η μαμά τον μπαμπά. Τίποτε άλλο. Η πατερική συμβουλή είναι μην ασχολείστε με τα παιδιά σας. Ασχοληθείτε ο άντρας για τη γυναίκα, η γυναίκα για τον άντρα. Το λέει ο Παύλος. Αυτά είναι του Παύλου, η θεολογία του Παύλου. Ο γάμος δεν είναι για τα παιδιά. Είναι βλασφημία να λέμε μέσα στο σπίτι πρώτα τα παιδιά. Βλάσφημο. Πρώτα το ζευγάρι. Αν δεν υπάρχει ζευγάρι, δεν υπάρχει τίποτα. Συγγνώμη, αλλά αυτά τα ζούμε κάθε μέρα και μας τα λένε. Εγώ τα μαθαίνω από τις μαμάδες. Και μου λέει η μαμά, συγγνώμη που θα πω και αυτά τα δύο, γυρίζει ο μπαμπάς κουρασμένος, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν θυμάμαι. Γυρίζει ο μπαμπάς κουρασμένος από το σπίτι και λέει, θα πάω να ξεκουραστώ. Και λέει στη γυναίκα του, καληνύχτα Μαρία. Και η γυναίκα του και ο Ανδρέας, 4 ετών, λέει, μαμά, σήμερα ο μπαμπάς σου είπε σκέτο Μαρία, δεν σου είπε Μαρία μου. Κουτέ. Ποια είναι η τροφή του παιδιού. Το μου. Η τρυφερότητα. Δεύτερο παράδειγμα, τρίτη ηλικίου. Δίνει εξετάσεις και η μαμά κολλημένη με το αγόρι, άλλη ιστορία αυτή, έχει μια ένταση με τον άντρα της και λέει: κλείσει την πόρτα να διαβάσει το παιδί, κλείσει την τηλεόραση να διαβάσει το παιδί, να πάμε ένα χυμό στο παιδί και πάει να κάνει και μια αγκαλιά στο παιδί. Το παιδί είναι 2 μέτρα. Και όταν κάνει αγκαλιά στο παιδί, κοφτά ο γιος της της λέει: τράβα να αγκαλιά στον άντρα σου. Λοιπόν, αυτά θέλουν τα παιδιά μας. Για να έχουν υγιή αυτοεκτίμηση, θέλουν να μην ασχολούμαστε με αυτά. Συγγνώμη που το λέω έτσι ακραία, να ασχολείται ο ένας για τον άλλον.
1: Προς επίρρωση αυτό που είπατε, έτσι, μια μικρή παρένθεση, ότι σαν πνευματική ανήθεια, νομίζω ότι το έχουμε δει στην πνευματική μας διακονία, κρίση στην οικογένεια όταν φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Όταν δεν υπάρχει υγιή σχέση, υγιή συζυγία, έχουμε διαζύγια. Όταν τα παιδιά ενηλικιώνονται και φεύγουν από το σπίτι, πολλές φορές έχουμε αρκετές συζυγίες που είναι με κρίση. Γιατί δεν είχαν τη σωστή βάση, τη σωστή αναφορά μεταξύ τους.
0: Είναι μια σαφώς πατρεσάβα, έχει μεγαλύτερη πείρα. Αιτία. Βέβαια είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό και έχει πάρα πολλές αιτίες, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Ένα μεγάλος πόνος, ο Θεός να ευχόμαστε να στηρίζει αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος στην ευχή της λειτουργίας, που θα την ακούσουμε τώρα τα Χριστούγεννα, πώς λέει, την συζυγίες στήριξη.
1: Ένωσε
0: την νεότητα παιδαγώγηση.
1: Ναι, την νεότητα παιδαγώγηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μικρόφωνο, πες την είσοδο.
0: Κύριος.
3: Θέλω να ρωτήσω, αν κάποιος έχει χάλη αυτοεκτίμηση, μπορεί η προσευχή να τον βοηθήσει, αρκεί μόνο αυτή, και στον πνευματικό τόπο, γιατί πολλές φορές πέφτουν οι σχολικά, να το πάμε και καλά πνευματικά, και λίγο τα περιθέτουν.
0: Συγγνώμη, θα πω, μην το παρεξηγήσετε, δεν μπορεί η προσευχή να τον βοηθήσει. Η προσευχή, για να γίνει υγιής προσευχή, πρέπει πρώτα να έχω υγιή αυτοεκτίμηση. Κάνουμε πολλές φορές το λάθος και θεωρούμε ότι είναι πανάκια η προσευχή, η αγρυπνία, η νηστεία. Ναι, υπάρχουν κάποια θέματα που πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουμε και τα οποία, θα το πούμε και αυτό, χρειάζονται και βοήθεια από άλλους. Από τους επιστήμονες της ψυχικής υγείας. Αυτό είναι μια υγιής ταπείνωση. Και βοηθάει ουσιαστικά. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν φάει χρόνια μελετώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά και έχουν μια πολύ χρήσιμη πείρα. Και βέβαια, όπως σε όλα βέβαια, και σε γιατρούς και σε παπάδες, είναι που θα πέσει κανείς. Αν πέσουμε σε καλό άνθρωπο που ξέρει γράμματα, θα μας βοηθήσει να δούμε τα σύν και τα πλήν μας. Με ένα καλό καθρέφτη. Η προσευχή βέβαια βοηθάει στο κομμάτι της σχέσης με το Θεό και της αναγνώρισης των δωρεών που μας έχει κάνει. Ότι όλα αυτά είναι δώρα του. Αλλά ποια είναι τα δώρα του, θα μας βοηθήσει και κάποιος άλλος να τα καταλάβουμε. Που νομίζουμε ότι δεν τα έχουμε, αλλά τα έχουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο μας πονάει. Πρέπει να σεβόμαστε, η επιστήμη είναι δώρο του Θεού, δεν είναι του διαβόλου. Και η επιστήμη συμπεριφοράς επίσης είναι δώρο του Θεού. Και έχουμε δει, και εσείς το έχετε δει, ότι όταν, επαναλαμβάνω, είμαστε σε καλούς ανθρώπους, επιστήμονες, έχουμε μεγάλη βοήθεια. Δεν μπορεί η προσευχή να μου πει, γιατί δεν θα μου αποκαλύψει, η προσευχή θα μου πει ότι έχω ένα τεράστιο δώρο. Σε ευχαριστώ που μου γνώρισες τον εαυτό σου. Σε ευχαριστώ που με έκανες παιδί σου. Σε ευχαριστώ που έγινα μέλος της Εκκλησίας. Αυτά ναι. Αλλά τα υπόλοιπα είναι πράγματα που είναι μπερδεμένα μέσα μας και ίσως χρειαστεί βοήθεια απ' έξω να τα ανακαλύψουμε. Και τα θετικά και τα αρνητικά.
1: Στον η Γεωργία και μετά ο Αντώνης.
0: Ο κύριος.
3: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή συναντηθόμαστε με ανθρώπους που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση σε διάφορα πλαίσια της ζωής μας, αναγκαστικά, σε ποιο βαθμό αξίζει
4: να προσπαθούμε να τους αγαπήσουμε, αν αξίζει ή αυτό, δηλαδή.
0: Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει διάξη για κάποιον που δεν αξίζει να αγαπήσουμε. Είναι εντολή του Θεού, είναι τρόπος υπάρξεως η αγάπη για όλους. Και ιδιαίτερα αυτούς τους πονεμένους αδελφούς μας, να τους δείξουμε πολύ μεγαλύτερη αγάπη και να τους βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τη σωστή τους αυτοεκτίμηση. Φυσικά σε αυτούς θα δώσουμε μεγαλύτερη αγάπη, μεγαλύτερη στοργή, τρυφερότητα. Και θέλει πολύ διάκριση βέβαια αυτή η συναναστροφή και αυτή η κουβέντα για να μην τους πληγώσουμε περισσότερο. Είναι ένα παιδάκι στο κατηχητικό, στο οποίο εντάξει, είναι λίγο κοντός. Παίζουνε μπάσκετ. Ο αδερφός ήταν διπλάσιο στο ύψος. Και κάθε φορά μου λέει, «Πάτερ, δεν ψήλωσα λίγο από την προηγούμενη φορά?» Φοράει και παππούσια που είναι. Ναι, βεβαίως, Παναγιώτη, λέω, θα είσαι πιο ψηλός από την Ναι, όμως εδώ κρύβεται ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ προσοχή και μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο παιδί αυτό. Να συμφιλειωθεί με το ύψος που έχει. Και ο Γκάλης δεν ήταν, νομίζω, σαν τον Αντετοκούμπο, αλλά ήταν Γκάλης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γενικά σε όλα τα θέματα, και στα σωματικά προσόντα, αλλά και στα ψυχικά, χρειάζεται πολύ προσεκτικός τρόπος. Και αυτό έχει σχέση πρώτα με τους γονείς, μετά τους εκπαιδευτικούς, τραυματίζουν πάρα πολύ τα παιδιά, και μετά στην κοινωνία, στη συνεργασία, όπως είπατε, στη δουλειά, οπουδήποτε. Είναι χρέος αγάπης, πολύ πονεμένης αγάπης για αυτούς τους ανθρώπους.
5: Στον Αντώνη, το μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Αντώνη.
6: Με συγχωρέσετε, γιατί έκανα πολύ σκοπό το ρυθμό σου όσο σίγουρα δεν ήταν κατάσταση, πολύ
0: επιμένα. Οι κακοί λογισμοί είναι γόνιμοι, βοηθάνε.
6: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή ζούμε σε καιρούς που εκφράζεται, ας πούμε, η επιτυχία και συνήθως η ευτυχία συνδυάζεται με την ικανότητα να προσέχεσαι σε δύσκολα πράγματα της καθημερινότητας. Αυτό που λέμε ποιοτικές μέρημνες. Αν λοιπόν είναι ποιοτικές μέρημνες, έτσι δηλαδή μας κεπαιρνούν και πολλές φορές μας λένε ότι έχουμε αποτύχει ή ότι έχουμε ειδήσει, γιατί τι γίνεται, γιατί εκεί αυτή η σύνδεση βάει, δεν ξέρω αν είναι θέμα.
0: Ναι.
6: Αλλά μια πραγματικότητα.
0: Εννοείς κυρίως το επαγγελματικό τομέα.
6: Επαγγελματικό, οικονομικό,
0: ναι.
6: Στις καθημερινότητες.
0: Ναι. Είναι κάτι που έχει κόπο και αυτό και πόνο, διότι το θέμα είναι, νομίζω, Αντώνη, ότι αν εγώ έχω εξαντλήσει και έχω καλλιεργήσει τις δυνατότητές μου και τα χαρίσματα που μου έδωσε ο Θεός, αλλά επειδή υπάρχουν αυτές οι συνθήκες που έχουμε τώρα, η κρίση, ο πόλεμος και οτιδήποτε άλλο, τα οποία δεν βοήθησαν μια επιχειρηματική μου δραστηριότητα ή μια δράση ή κάποια άλλη κτλ., το δεν σημαίνει ότι πρέπει να πέσει η αυτοεκτίμησή μου. Εγώ εξάντλησα στο έπακρο.
6: Αν
0: δεν το εξάντλησα, είναι όντως κάτι το οποίο πρέπει να με προβληματίσει.
6: Δηλαδή, σαν συνέπεια μια ζωή, η οποία ήταν διαμαρτία, έχει μέσα να δώσει τις αστοχίες.
0: Σύμφωνοι. Όμως να πούμε και κάτι άλλο. Αυτό το πισωγύρισμα και να πω, είδες τότε, μου έλεγε ο πατέρας μου να σπουδάσω, εγώ δεν σπούδασα. Μου έδινε τα λεφτά να μάθω αγγλικά, δεν έμαθα. Μου έκανε εκείνο. Το να τα σκέφτομαι τώρα συνέχεια, δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει. Τώρα είμαι στο τώρα. Τώρα που είμαι εγώ 65 ετών, τι μπορώ να κάνω? Αυτό μπορώ να κάνω τώρα. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι που θα μου δώσει, γιατί και τώρα στα 65 και στα 70 έχω δυνατότητες. Έχω πολλά πράγματα. Και μπορώ να ξεκινήσω, να συνεχίσω κάτι πιο σωστά, επειδή έχω οριμάσει και έμαθα τα λάθη μου. Έχω μετανιώσει για πολλά πράγματα, αλλά το να με ψημιρούμε και να κλαίμε και να λέμε, έχασα την ευκαιρία τότε και τότε ήταν εκείνο και τότε ήταν άλλο. Αυτό ένα βούλιαγμα είναι. Είναι μια κατάσταση η οποία μας βουλιάζει και εκ του πονηρού μερικές φορές στρέφεται για να φτάσουμε στην απελπισία και να πούμε δεν έκανες τίποτα στη ζωή σου, είσαι άχρηστος κτλ. Αυτά είναι τελείως, καταντάνε δαιμονικά. Όχι. Δεν μετανιώνω. Το λένε οι πατέρες. Το λέει στο γεροντικό και με έχει σκανδαλίσει αυτό. Μη μετανιώνεις για ό,τι έκανες. Δεν εννοεί να μετανιώνω για τις αμαρτίες μου, αλλά να μην γυρίζεις πίσω με αυτόν τον οσυρό τρόπο. Συνάρχεια, πω και τότε και εκείνο και τ' άλλο, και αυτό να με ρίχνει και να μην έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Έγιναν αυτά. Ναι, φέρω ευθύνη. Ο Θεός να με συγχωρήσει. Τώρα τι κάνω? Νομίζω κάπως έτσι. Συγγνώμη σας, καθυστερούμε.

0: Όχι, είναι και ένα τέχνασμα του εναντίον του πειρασμού να μας δείξει ακόμα περισσότερο. Γιατί βλέπει ότι είμαστε στο σκαλοπάτι να αναπτυχθούμε, να ανέβουμε. Και
1: Ακριβώς.
0: έρχεται ακριβώς αυτός ο ισχυρός λογισμός να μας
1: Ρίξει.
0: δείξει.
1: Ναι, λέει στην κλίμακα, μιλάει για την κοινοδοξία και λέει υπάρχει μία περίπτωση που απαγορεύεται να ταπεινολογείς όταν σε πλησιάζει η απελπισία, όταν σε πλησιάζει η απόγνωση. Εκεί θα πεις όχι, δεν είμαι άχρηστος, έχω αυτά. Θα τα δούμε αυτά και θα τα αναδείξουμε. Θα πω, σε ευχαριστώ Θεέ μου που τα έχω. Κατάφερα πολλά πράγματα. Όχι σαν τον άλλον, έχει σημασία, άλλο μπορεί να έχει δύο, πέντε τάλαντα. Δεν κάνουμε συγκρίσεις. Είναι μια παγίδα οι συγκρίσεις. Αλλά εκείνη τη στιγμή που πάει ο διάβολος να παίξει το τελευταίο χαρτί, γιατί η μεγαλύτερη αμαρτία από την πορνεία και από τη μοιχεία είναι η απόγνωση, εκείνη τη στιγμή επιτρέπεται, επιβάλλεται να καμαρώσω, να το πω έτσι, για τα υπαρκτά χαρίσματα και κατορθώματά μου. Για να μην πέσουμε σε αυτή τη μαυρίλα.
0: Είναι το αισιόδοξο νομίζω μήνυμα του Παπαζαλάνα να πορευόμαστε.
1: Να έρχεστε.
0: Να έτσι, ισχυροποιούμε έτσι, τη σχέση μας με τον Θεό αξιοποιώντας τα χαρίσματα που ο Κύριος μας έχει εμπιστευτεί. Έτσι μας τα
1: Αμήν.
0: εμπιστεύεται ο Θεός.
1: Αμήν,
0: Και
1: Πατέρα.
0: αυτά προς δόξα Του πάλι τα αποδίδουμε και εμείς να χαιρόμαστε αλλά με σύνεση προσοχή.
1: Ωραία.
0: Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε για τον κόπο σας,
1: Εγώ
0: για το
1: ευχαριστώ.
0: ταξίδι που κάνατε
1: Ναι,
0: από την
1: εντάξει.
0: Πρέβεζα να είστε ανάμεσά μας, να είστε δίπλα μας, να μεταφέρετε τις ευχές
1: Ευχαριστώ.
0: στον Ρότερ
1: Ζητάω
0: και
1: τις
0: αρχαία
1: ευχές
0: της
1: πρώτα του πατρός Γεωργίου και εσάς πατέρες για τον ηγούμενό μας, τον πατέρα Εφραίμ, για την αδελφότητά μας. Να εύχεστε.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Η πηγή της ζωαρχίας Ιησούς ο Σωτήρη μόν, επί την πηγήν επιστάς του Πατριάρχου Ιακώβ, ποιήν εζήτη είδωρ παραγυναικός Σαμαρίτιδος, της δε το ακοινώνητον των Ιουδαίων προσιπούσεις, ο σοφός δημιουργός μετοχεύει αυτήν τες γλυκίες προσρίσεσι, μάλλον προσέτησιν του αηδίου ύδατος. Ω και λαβούσα της πάσιν εκήρυξεν υπούσα, δεύτε είδετε των κρυπτών γνώστην και θεών παραγενόμενον σαρκή δια το σώσε των άνθρωπων. Επί το φρέαρ ως ήλθεν ο Κύριος η Σαμαρίτης ηρώτα των εύσπλαχνων, παράσχουμι το είδωρ της πίστεως και λείψομε της κολυμβήθρας τα νάματα, αγαλίασιν και λύτρωσιν, ζωοδότα, Κύριε, δόξα σοι.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας, εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.
1: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των.

0: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μου, με καλή θεσπόδρα, εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει να δεις τον αβολόμενο σπόσο σημάτων, εκτινών των ανώσης, ιδέρνων στεγάζων, ιδέα στα επερώ αυτού, ότι θύσουν επί την επίβαση αυτού περιπατώ έμπτερο εγώ ανέμων, ο οποίον τους αγγελούς αυτού πνεύματι και τους τετρουγούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλιν αυτή σου κληθείς τον αιώνα του αιώνους, άβησο σημάδι το περιβόλουν αυτού επί των ωραίων στήσου τα ύδατα, από τη μίση όσου φέξονται από φωνή βρουδί σου δηλιά σου συν, αναβαίνουν σοι όροι, κατεβαίνουν σοι παιδί στον τόπο να θεμελιώ σε αυτά. Όριον έθω που παρελεύσετε ουδέ επιστρέψει σε καλύπτει την γη. Ξαποστέλων πηγά σε εμφάναξε να μέω στον ωραίο διαλέψετε ύδατα. Από ότι ούση πάντα θρία του αγρού προσδέξουν όρα να δείψαν αυτόν. Αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρου των πέτρων δώσει φωνή. Ποτίζουν όρεκ των εμπερών αυτού από καρπού των εγχορταστή είστε εκεί. Ξανατέλων χώρο του εκτίνηση, κλώνει τη δουλειά των ανθρώπων του εξάγει να έρθουν εκ τη γη. Και ενώ σε φρένει η καρδιά ανθρώπου, του ουρανίνη πρόσωπο, λέω, και άρτο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ξυλά του πεδίου, και του Λιβάνου ασεφίδευσα. Γύρω στο θέμα, σε έφυτο ριδίου, η κατοικία ηγείται αυτών. Όρτε ψελάτε σε λάφε, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση, Ελλήνη καιρού, ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έθο κότο και γέννη των ήξεν αυτή, διαλέφεται πάντα θρία του δρυμού. Και μνιωριόμνη του αρπά και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλον ο και συνήθισαν και στα σμάτα σε αυτόν κοιταστή σου. Τεξελεύθε άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτή όσο εσπέρα. Όσο μεγαλύτερα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία επίση, επιρώθηκε τη χτίση σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχουσα και ερπετά. Όνο και σε αριθμό ζώμικρα με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτω. Όν έπλασε παίζει να αυτή. Πάντα πω έπω δοκώσει δούνε την τροφή να πτώνει σε ποιοντώντο αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα, πλησίζεται ο Χριστό, ότι αποστρέπεται στο πρόσωπο, ταραχτίσουν, αντανελεί στο πνεύμα αυτόν και εκλείψει και στο χούν αυτόν επιστρέψει. Εξαποστελεί στο πνεύμα και χτιζίζουν και ανακηρύει στο πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξο κυρίω του αιώνα, ευρεθίστε κυρίω επειδή τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμινο, απτόμενο των ρέων και καπνίζονται. Άστο κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου ω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εμφραθίσω με το κύριο. Εκλείπε ένα μαρτωλή από τη γη και αν μόστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έχουν τη δύση να αυτού έθου σκότω και γέννη τον ήξω. Όσο μεγαλύτερα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ο και γιο πνεύματι και νυν και ή και σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και

Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Αντών.
1: Πρόσχες προς την δέησή μου, ότι εταπεινώ την σφόδρα.
0: Ρίσε με τον καταδιώκοντον με, ότι εκρατιώθησαν υπέρ εμέ.

Αγωγός ηγεγέννητε εις Χριστόν επιφάνιε, δείχνεις την αστράψασαν του σωτήρος χάριν της θεογνωσίας, υπογραφωμένη μυστικός και τυπουμένη διαφανέστατα, ειν περκεφανέρωσας, τας διδαχές σου πανέφημε, τη λαυγός εκτιθέμενο.

Ονομάσια και δαιμόνο θράσος, πάτερ απελάβνην και νοσημά των χαλεπών, τα σαλγιδόνας πάβινε δεύξεση και χάρη τη κοσμούμενων ιεραρχίας έδειξεν, Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σώ.

Θεός ο Θεήρ, ο Θεομισούμενος, του Αντιχρίστου ο πρόδρομος, ο την προσκύνησιν της Χριστού εικόνος, αθέτησα σώσιε, του Κύρου των πιστών εξωστράγιστε, διό ετούμεσε, γερμανέθιες πρεσβείες.

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, Θεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγέλεό σου, Θεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου. Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιάκονων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβος κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ το περιεστώτος λαού, το απεκδεχόμενο το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, καταξιώσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το Ελεόσεφ ημάς καθά περιποίησαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισώ με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε του Ελεόσεφ τον αιώνα τέρκα των χειρών σου μη παρήδεις, συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την εσπερινήν θέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητης. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και η ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένον και δεδοξασμένον, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

αίρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό, ιδούς οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ουοί κτηρίσε ημάς, τις χυμαζόμενος και προστρέχον,

0: Νίνα πολύς των δουλών σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ίδουν οι οφθάλμοι μου το σωτηρίον σου, ο ήτιμα σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Ισάγου, προσευχίζουμε ενώτης δέησή μου εν τη αληθεία σου, Ισάκου σώμα εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλεση κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οι κηδείες επί με το πνεύμα εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαιών, εμελέτησα εν πάση έργη σου, εν ποίημα στον χερό σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα σκύραζουν ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύης ακουσόμουν, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν υπορέψουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δέξω με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθύ και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει τα θλίψη στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδρεύει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντω θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.
2: Θεός, Κύριος και επεφαλήν ημίν.

Ελέησόμαι ο Θεός κάτω μέγαλε όσο κάτω πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου. Επλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσει το κλινεστέσαι. Η δούγαρα ανομίε είναι ελήφη και αμαρτίε, ηγήσει έμε η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάπη σα, τα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου, δηλωσά με. Ρατίζουμε ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία συν και φροσύνη, να αγαλιάσονται ω θεάτε ταπεινωμένα. Απόστην το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίζουν με ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέμισε τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με γαλλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξών με. Διδάξω ο νόμο στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανίσχυε το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ότι θέλει τα θυσία νέδο κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία του Θεό πνεύμα σε τετριμένο καρδίες τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία της Ιών και οικοδομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίους επί το θυσιαστήριό σου Μόσχος.

0: το πέλαγος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, οδόν Διονύσιε, σωστή κοινό δείξα τη πίστη, προς Υιούς εις η άσχητα, τες Ιακάς κράτη της ψυχής μου, Ιακό τρόφος επταίος αλάνθαστος.
2: Ήχε, Ήχε, Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν, νυχήτωρας δείξον τους ευσεβείς, εν μάχες του

0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της γεράς παρακλησιός ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, Υγείας, Θείας, Βοηθείας και Σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο καθαγίας αστής ο χετής των δακρύων σου, όρος αρτίων Άγιων και των υδρότων σου ροές της κήτην κόλλητσου, ασκητής εις εις άγγελ.

0: πίσω, ως έχουσα μητρικήν παρησία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, το διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιντιμούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλάβων ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησιός ταύτης μετά των οικείων αυτών, και ον τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Και υπέρ του καταξιώθην ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία όρθιοι ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάθη. Εκ του κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα, προσχωμένου. Το καιρό εκείνο περίεγεν ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν και διδάσκονεν τις συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσα νόστρων και πάσα μαλακίαν εν το λαό και απήλθεν η ακοή αυτού εις όλην την Συρίαν και προσύνεγκαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας ποικίλες νόσες και βασάνεις συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σελιαναζομένους και παραλυτικούς και θεράπευσεν αυτούς και οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιερουσαλήμ και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον «Μακάρι πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην, μακάρι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην ότι αυτοί χορθαστήσονται, μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, μακάρι η καθαρήτη καρδία, ότι αυτοί τον Θεό ονόψονται. Μακάρι η ειρηνοποιή, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δε διωγμένοι εκ την δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν οδηδήσωσιν ημάς και διώξουσι. Και ύπος υπάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι εν εκενεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, ούτω γαρε δίωξαν τους προφήτας, τους προημών, ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνει αληστήσετε,

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχάνδου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Θεοστέπτων, Βασιλέων και Εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίης, Πατρών ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωρος Επισκόπου Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπο Ναρίσης, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, Λουκά, Αρχιεπίσκοπος Σιμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιάκονου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδωρών Τρινός και Στρατιλάτου, Μινάτ Θαυματουργού, Μερκουρίου Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου Ιγνατίου του Θεόφορου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Γεδαιών και Γεωργίου του Εντρινάβου, Γεωργίου του Γραψάνης, Ιωάννου του Μονεβασιώτου, Δαμιάνου του Εγκυσάβου, Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου του Ενιουάνινης των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεόφορων, Πατρών ημών των Ενασκής Λαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Αθανασίου του Ενάθου, Σαββατογιασμένου Θεοδοσίου του Κνοβιάρχου, Ευθυμίου του Μεγάλου Νουφρίου και Γερονίμου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου και Πάντων, των Αγίων Αναργύρων, του Οσίου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου, του Ενθισκήτη του Κολίτσου, ασκήσαντος ουκ και την χάριν επικαλούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατρων Ιακήμ Κιάνης, των Εναγίης Πατρών ημών, Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου και Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, ουν και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων σου των Αγίων, ηκετεύομεν σε μονεπολιέ, λέει Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου,

Και Αγίω Πνεύματι Χριστού απολάβων του προσώπου καλούς εν ουρανό ασκητά Διονύσιε αυτού ημάς απολάβησα η

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρζοντας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε κύριε τας ασθενείας ημών, ένιγε το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με την χάρη του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, αξιωθήκαμε να εορτάσουμε για πρώτη φορά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Διονυσίου, του ενθυσκήτη του κολιτσού, της κολιτσού ασκήσαντος του Αγίου Όρους, και βεβαίως με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου της Βασιμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονύμου, εδώ στο ναό μας, από εδώ και πέρα, εορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου τη μνήμη αυτού του Οσίου Πατρός ημών. Ο Άγιος Διονύσιος είναι ένας σύγχρονος Άγιος. Έζησε στην εποχή μας. Γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1909 στο χωριό Βορνιτσέν του νομού Μποτοσάν της Ρουμανίας και ήρθε στην ηλικία 17 ετών στον Άγιον Όρος. Με τον αδελφό του, ο οποίος και αυτός ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος από αυτόν, ήταν ήδη μοναχός και ιεροδιάκονος, έγινε μοναχός σε μια σκήτη της Ρουμανίας στο Μάγουρα, κοντά στο χωριό τους, και ήρθαν και οι δύο ψάχνοντας μεγαλύτερη πνευματική άσκηση και την αλήθεια της Ορθοδοξίας, στο φάρος της Ορθοδοξίας που για πάντα ήταν στο διάβα των αιώνων, το Άγιον Όρος. Και όταν ήταν στο Άγιον Όρος του 1926, ήταν καταστάσεις πολύ δύσκολες. Καμία σχέση με το Άγιον Όρος που βλέπουμε εμείς σήμερα, είτε αυτοί που πήγαμε και το επισκεφτήκαμε, είτε αυτοί που το βλέπουμε από τις φωτογραφίες και από τα ντοκουμαντέρ. Καταστάσεις πολύ δύσκολες, έφτασαν πολύ δύσκολα με το καράβι από την Ρουμανία και έψαχναν πού να ασκήσουν, πού να ασκηθούν, πού να γίνουν μοναχοί. Και αντίθετα με τώρα, που πολλές φορές τα μοναστήρια ψάχνουν μοναχούς, τότε δεν τους δεχόταν καμία συνοδεία. Είτε λόγω της καταγωγής τους, είτε επειδή έλεγαν ότι υπάρχουν αρκετοί μοναχοί στη συνοδεία και έτσι με δυσκολία βρήκαν κάποια συνοδεία που να ενταχθούν κι αυτοί. Και μετά από αρκετά χρόνια, ο αδελφός του, ο Ιεροδιάκονος Γυμνάσιος, έτσι λεγόταν ο αδελφός του Αγίου Διονυσίου, δανείστηκε πολλά χρήματα, 30.000 δραχμές σε εκείνη την εποχή, και αγόρασε ένα κελί, όχι της Κολιτσού, ένα άλλο κελί, του Ευαγγελισμού, της Θεοτόκου. Και εκεί έζησαν πολύ πνευματικά, ασκητικότατα, βέβαια πάντοτε υπό την κατοδήγηση κάποιου μεγάλου πνευματικού κέροντος, και έτσι άρχισαν αυτή την άσκηση. Ο Άγιος Διονύσιος, όταν ήταν ακόμα στη Ρουμανία στην ηλικία των 14 ετών, ήθελε να ακολουθήσει και αυτός τον αδελφό του και να γίνει μοναχός, αλλά ο ηγούμενος της σκήτης της Μάγουρα του έλεγε ότι είναι πολύ μικρός και δεν ήξερε εάν θα το καταφέρνει να μείνει απάντα στο μοναστήρι, και τον έστειλε να μάθει ένα επάγγελμα σε ένα επαγγελματικό λύκειο της περίοδου εκείνης, και έγινε ένας πολύ καλός ξυλουργός. Γι' αυτό και ήταν πολύ σκληρός εργάτης κουντιλοφθαράς και δούλευε πολύ σκληρά όταν ήρθε και στο Άγιον Όρος. Πολλά χρόνια, μέχρι που το 36 βρίσκεται πάντως στη σκήτη της Κολιτσού, στο κελί του Αγίου Γεωργίου της Κολιτσού, που ανοίγει στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, όπου και λαμβάνει τη χειροθεσία ως πνευματικός, και φτάνει ο ίδιος να κατοδηγήσει πνευματικά τους μοναχούς. Περνάμε τα δύσκολα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά τα δύσκολα χρόνια που στη Ρουμανία είχαμε τον κομμουνισμό. Και έτσι λίγοι ήταν οι μοναχοί που ερχόταν από την χώρα για να ασκηθούν στο Άγιον Όρος. Μέχρι που κάποια στιγμή ομολογεί ο ίδιος τον έπιασε απελπισία. Ήταν αυτός και ακόμα ένας μοναχός, δύο μοναχοί στο κελί του Αγίου Γεωργίου της Κολιτσού. Και νόμιζε ότι κανένας άλλος δεν θα έρθει. Μέχρι που μετά το 90 με την επανάσταση που έγινε στη Ρουμανία άρχισαν και ήρθαν αρκετοί μοναχοί οι οποίοι ήθελαν να ασκηθούν στο Άγιον Όρος. Έτσι λοιπόν τον έχουμε μετά μεγάλο πνευματικό και όπως έλεγε και ο Σεβασμιότατος στο κήρυγμά του, ήταν αυτός ο οποίος εξομολογούσε και τον Άγιο Παΐσιο και τα Γοδίσιο και τον Άγιο Πορφύριο και γνώρισε όλους τους μεγάλους ασκητές του καιρού εκείνου. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι είναι πολύ γνωστός στο Άγιον Όρος ο Όσιος Διονύσιος, ακόμα και από τη ζωή του. Μάλιστα, το γνώρισε και ο μαχαριστός μας Μητροπολίτης, ο οποίος κατά το έτος 2000, όταν πήγε να το επισκεφτεί στο Άγιον Όρος, επισκέφτηκε μάλιστα και τον Γέροντα Διονύσιο, τότε ακόμα εν ζωή. Έζησε 95 χρόνια, τα 78 χρόνια στο Άγιον Όρος. Από τα 17 που μπήκε μέσα δεν βγήκε καμιά φορά. Τα τελευταία 10 χρόνια ο Θεός τον δοκίμασε και με την τύφλωση. Είχε ένα γλαύκωμα το οποίο έγινε πιο επώδυνο και στο σημείο να μην βλέπει σχεδόν καθόλου. Και λέει ο ίδιος ομολογώντας αυτή την δοκιμασία ότι όλες οι αρρώστιες πάνω στον άνθρωπο είναι δύσκολες, αλλά η τύφλωση είναι σαν να είσαι πεταμένος, διότι δεν βλέπεις τίποτα σχεδόν, σαν να έχεις πεθάνει. Δεν μπορείς να διακρίνεις, δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις εύκολα τον εαυτό σου. Είναι πολύ δύσκολα. Αλλά έλεγε παρόλο αυτό, αν έτσι είναι η ευλογία του Θεού, να είναι ευλογημένο. Και το δεχόταν και αυτό και συνέχισε. Και πάντοτε έδινε πνευματικές συμβουλές και έλεγε κάτι πολύ σημαντικό. Να αγαπάτε την Ορθοδοξία. Ομολογώντας ότι και αυτός γι' αυτό ήρθε από την Ρουμανία, να βρει την πηγή της Ορθοδοξίας και της παραδόσεως της Εκκλησίας στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό και όπως είπε ο Σεβασμιότατος σήμερα, ήταν πολλές φορές αυστηρός στη πνευματική ζωή και καθοδήγηση των πνευματικοπαίδων του, των υποτακτικών του, αλλά ήταν στην γραμμή της Εκκλησίας και στην παράδοση του Αγίου Όρους. Γι' αυτό πολλές φορές οι πνευματικοί γέροντες του Αγίου Όρους μας λένε ότι εμείς θα έχουμε εδώ την αυστηρότητα και στον κόσμο οι πνευματικοί θα έχουν την οικονομία. Δηλαδή πρέπει κάποιος να μας πει ποια είναι η αλήθεια, όσο και σκληρά μας φαίνεται αυτή. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πολλές φορές σε δυσκολίες τις οποίες τις περνούσε η ανθρωπότητα στα θέματα πίστεως πρωτίστως και στα θέματα της Εκκλησίας, πάντοτε όλοι βλέπουν προς το Άγιον Όρος. Τι θα μας πουν από εκεί οι πνευματικοί πατέρες, οι γέροντες στο Αγίου Όρους, η καθέδρα των γερόντων? Ποια είναι η παράδοσή μας και γιατί στρεφόμαστε προς τα εκεί? Διότι εκεί, αγαπητοί μου αδελφοί, για αιώνες ολόκληρους έχουμε όλους τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας, όλα τα χειρόγραφα, όλα τα βιβλία, όλα τα έργα των πατέρων και όχι μόνο, όλα τα έργα των αρχαίων συγγραφέων, των φιλοσόφων, των Ελλήνων και των ξένων. Τα έχουμε αποτικευμένα εκεί στις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους. Και πολλοί ασχολήθηκαν με αυτά και αν σήμερα ο κόσμος ολόκληρος έχει έργα της λογοτεχνίας τα οποία τα καμαρώνει και πάνω στα οποία γράφονται βιβλία ολόκληρα και διδακτορικές διατριβές καμιά φορά στα έργα των αρχαίων συγγραφέων, αυτό ωφελείται στο Άγιον Όρος, που οι πατέρες σώσανε αυτά τα έργα, που υπάρχουν οι τεράστιες βιβλιοθήκες, που υπάρχει η παράδοση, η γραμμή της αλήθειας. Η γραμμή της αλήθειας η οποία είναι εκεί με την ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ξέρουμε όλοι ότι το Άγιον Όρος λέγεται το περιβόλι της Παναγίας. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Διονύσιος με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου ήρθε εδώ, στο περιβόλι της Παναγίας της Λάρισας, για να τον έχουμε εμείς από εδώ και πέρα ως πολύτιμο θησαυρό. Για να τον έχουμε εμείς ως πρεσβευτή προς τον Κύριο από κοντά. Και θεωρούμε μεγάλη ευλογία η παρουσία του εδώ στο ναό μας. Γι' αυτό και εμείς θα τον τιμήσουμε με την δύναμή μας, προσπαθώντας να το αναποθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας για όσα ήταν στη ζωή Του, για όσα πνευματικά προσέφερε προς όλη την Ορθοδοξία, για την διδασκαλία Του, για την απλότητά Του, για αυτόν τον τρόπο τον ταπεινό με το οποίο προσπαθούσε να διδάσκει τον κόσμο, τους προσκυνητές, τους μοναχούς και όσους έτρεχαν να τον δουν και να ακούσουν τις πνευματικές του συμβουλές. Είναι πολύ εύκολα να τον βρούμε ακόμα και στο διαδίκτυο. Ακόμα δεν το έχουν παραποιήσει με την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε βλέπουμε την αυθεντική παρουσία του μέχρι που θα γίνει και αυτό. Αλλά μπορούμε να τον βλέπουμε. Μοιάζει πάρα πολύ με τη μορφή που έχουμε στην εικόνα και στην πραγματικότητα. Έτσι, ένας ασκητικός γέροντας, μεγάλος ηλικία, με άσπρα γένεια και μαλλιά, ο οποίος θα δούμε ότι είναι πολύ ασκητικός και στο σώμα αλλά και στην ομιλία του, το οποίο του άρεσε πολύ η ψαλμωδία και έψαλνε πολλές φορές ο ίδιος εκεί στο κελί του Αγίου Γεωργίου τις ακολουθίες, ο οποίος είχε την κατοδήγηση αυτού του κελίου και μάλιστα σήμερα ο δικαίος του κελίου, δηλαδή ο ηγούμενος ας πούμε του κελίου, έχει το όνομά του. Είναι και αυτός Διονύσιος, όπως και ο προηγούμενος αυτού του κελίου. Εμείς δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε την Παναγία μας και παρακαλούμε τον Άγιο Διονύσιο να μας δώσει δύναμη σε αυτόν τον κόσμο το ταλέπορο που ζούμε, ούτως ώστε να μείνουμε κοντά στην Ορθοδοξία, να μάθουμε να αγαπήσουμε την Ορθοδοξία στην αλήθειά της. Έτσι όπως ο Χριστός μας την έχει διδάσκει, έτσι όπως η παράδοση, η αγιορείτικη μας την διδάσκει στον κόσμο και έτσι όπως και εμείς τα μάθουμε προσευχόμενοι στον Άγιο Διονύσιο. Αμήν.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, του διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, έτι δε και των δούλων του Θεού, πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησίως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και ον το όνοματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και νωρίαν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην χώραν και νήσων απόργης, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφινών, εμφυλίου, πολέμου και αφνιδιού, θανάτου και υπέρ του νεύμενη και ευδιάλαχθων γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει πας την οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσταστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής.

0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνείς τη δέησεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γεννήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία,
1: ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθόξων χριστιανών, σύ τη Αγία Έκκλησε εν ωραία ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώστον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν το χεροβήν και δοξωτέραν σ' Αγίου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού, ο Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατρών ημών, των Εναγίης Πατρών ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπου Λαρίσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Γεδαιών και Γεωργίου του Εντρινάβου, Γεωργίου του Γραψάνης, Ιωάννου του Μονεβασιώτου και Δαμιανού του Κισάβου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατρών Ιωακήμ Κιάνης, του Οσίου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου, του εν της Κήτη της Κολυτσού Ασκήσαντος, ου και την Χάριν επικαλούμεν, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου και Γέρμανου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, ον και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάν.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανέστη ο Κύριος.
2: Καλησπέρα σας, καλό ξημέρωμα, Άγιος Διονύσιος βοήθειά μας και αύριο με υγεία. Χριστός ανέστη.
3: Αληθώς ανέστη.
4: 96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Κύπρος, γη των Αγίων και των Ηρώων. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού, κύριος Αυγουστίνος Αυγουστής.

Αγαπητοί ακροατές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και την Άβου, καλησπέρα σας. Με την βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί σήμερα 9 Μαΐου 2022, λέει το ημερολόγιο. Χριστός Ανέστη, δεν ξέρω αν σας έλειψα. Εγώ πάντως στάθηκα έτσι λίγο αμήχαν αυτόν τον καιρό, είχαμε αρκετό χρόνο να τα πούμε. Οι ανάγκες των απευθείας μεταδόσεων στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο πάντα έχουν την προτεραιότητα. Συνεπώς αλλάζει μερικές φορές το πρόγραμμα. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνεται, δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί σήμερα, 9 Μαΐου, παράμονη μιας μαύρης επετείου, της επετείου του απαγωνισμού των πρωτομαρτύρων της Αχώνης, του Μιχαήλ Καραολή και του Ανδρέα Δημητρίου. Και θα ήταν αδύνατον να μην μιλήσουμε σήμερα για αυτή την θλιβερή επέτειο από τη μια, αλλά ένδοξη από την άλλη, αφού οι πρωτομάρτυρες της Αχώνης βάδισαν προς την καταπαχτή χαμογελαστή και άφησαν την τελευταία τους ελληνική ανάσα τραγουδώντας τον ύμνο προς την ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι την εκπομπή μας, αφού στο σημείο αυτό σας ενημερώσω ότι για απόλωστη φορά τον ήχο θα ρυθμίζει όπως πάντα ο καλός φίλος και συνεργάτης του σταθμού μας, ο Χρήστος Σουμπενιώτης. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που μιλά για την Ελλάδα. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και σένα, που μελοποίησε ο αείμνηστος Μάριος Τόκας, τους στίχους του οποίου έγραψε χρόνια πριν ο Τραϊφόρος, αλλά συμπλήρωσε μετά στα βουνά, στο Αντάρκτικο, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, και το έγραψε για την Ελλάδα που υπεραγαπούσε, για την Ελλάδα για την οποία έζησε, για την Ελλάδα για την οποία θυσιάστηκε και για την αγαπημένη του Λία. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και σένα.

Δεν ξέρω πόσο σας συγκινεί αυτό το τραγούδι, αγαπητοί ακροατές. Εγώ πραγματικά δεν χορταίνω να το ακούω και είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, όπως αγαπημένο τραγούδι είναι για πάρα πολλούς Έλληνες της Κύπρου. Ελπίζω και για πολλούς Έλληνες αδελφούς, Έλληνες της Ελλάδας, αν και η αλήθεια είναι πως αυτά τα τραγούδια δεν είναι ευρέως γνωστά στον ελλαδικό χώρο. Δεν παίζονται από τα ελληνικά ραδιόφωνα, δεν τα γνωρίζουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, αυτοί κυρίως που παρουσιάζουν μουσικά προγράμματα. Προσωπικά δεν έτυχε ποτέ να ακούσω αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι και άλλα πολλά από κανένα ελληνικό ραδιόφωνο, μήτε δημόσιο, μήτε ιδιωτικό, δυστυχώς. Θα τα ακούμε εμείς συχνά στην εκπομπή μας. Μας λείπουνε, είναι τραγούδια που δεν έχουμε ευκαιρία να τα ακούσουμε πολλές φορές, όπως και τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Μιχαήλ Καραολής λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, και Ανδρέας Δημητρίου, πρωτομάρτυρες της Αχώνης, ο αγώνας της ΕΟΚΑ, ξεκίνησε την 1η Απρίλη του 1955. Ήταν η πρώτη προκήρυξη που έλεγε «Με την βοήθεια του Θεού, με την βοήθεια των απανταχού της γης Ελλήνων, αναλαμβάνουμε τον αγώνα δια την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού». Έτσι περίπου ξεκινούσε η πρώτη προκήρυξη της ΕΟΚΑ. Και επίσης στην προκήρυξη διαβάζουμε ότι τα πρότυπα των αγωνιστών ήταν οι μαραθωνομάχοι, οι σαλαμινομάχοι, οι 300 του Λεωνίδα, οι ήρωες του έπους του 40, οι Έλληνες που ανά τους αιώνες αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Και σε αυτόν τον αγώνα προσέτρεξαν όλοι σχεδόν οι νέοι της Κύπρου, είτε για να ενταχθούν στο Αντάρκτικο, να βγουν στα βουνά, είτε για να βοηθήσουν από κάθε μετερίζη, νέοι, μεσόκοποι, γέροι, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Κατά τη διάρκεια του δολοφονήθηκαν όχι μόνο αγωνιστές που βρέθηκαν αντιμέτωποι στις μάχες με τους Άγγλους αποικιοκράτες, αλλά και παιδιά που διαδήλωναν στους δρόμους, όπως ήταν ο Πετράκης ο Γιάλουρος στις 7 Φεβρουαρίου του 1956, όπως ήταν ο Δημητράκης Δημητριάδης στις 14 Μαρτίου του 1957. Και νομίζω ότι βεβαίως στις 14 Μαρτίου του 1957 παχωνίστηκε και ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Μου διαφεύγει, νομίζω ότι ο μικρός Δημητράκης Δημητριάδης είναι το 1958 που δολοφονήθηκε, αλλά δεν έχει καμιά σημασία, δολοφονήθηκε κατά την διάρκεια του έπους της ΕΟΚΑ, αγαπητοί ακροατές. Όταν λοιπόν οι αποικιοκράτες είχαν πλέον αντιληφθεί ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον αγώνα των ανταρτών της ΕΟΚΑ, κατέφυγαν σε διάφορες μεθόδους. Βεβαίως συνελάμβαναν αγωνιστές και τους βασάνιζαν μέχρι θανάτου τους περισσότερους. 14 αγωνιστές της ΕΟΚΑ άφησαν την τελευταία τους πνοή από τα βασανιστήρια στα μπουτρούμια των αποικιοκρατών και ακόμα εγκαινίασαν, αν ταιριάζει να χρησιμοποιήσω την λέξη εγκαινίασαν, την χρησιμοποιούν πολλοί, την αγχώνη. Όταν ο Τζον Χάρτιν, ο σκληρός κυβερνήτης, ήρθε στην Κύπρο στις αρχές του 1956, έβαλε σε εφαρμογή ένα σχέδιο πολύ σκληρό. Τότε ακριβώς ξεκίνησαν οι απάνθρωποι, οι εντάθηκαν καλύτερα βασανισμοί των αγωνιστών και κυρίως έστειλε παιδιά αμούστακα στην Αχώνη. Οι πρώτοι λοιπόν που είχαν το θλιβερό

προνόμιο να πατήσουν στην καταπαχτή ήταν ο Μιχαήλ Καραουλής και ο Ανδρέας Δημητρίου. Τους γνωρίζετε όλοι οι παλαιότεροι, δυστυχώς δεν τους γνωρίζουν οι νεότεροι. Δεν υπάρχει όμως στον ελλαδικό χώρο σχεδόν καμιά πόλη και κανένα σχεδόν μεγάλο χωριό τουλάχιστον που να μην έχει μια οδό αφιερωμένη στους πρωτομάρτυρες της Αχώνης. Και εδώ στην πόλη μας υπάρχει η οδός Καραουλή και Δημητρίου. Θέλω να το πω για πολλωστή φορά όμως και να το διευκρινίσω ότι πάρα πολλοί διαβάζοντας την πινακίδα στον δρόμο Καραουλή-Δημητρίου έχουν την εντύπωση ότι ο αγωνιστής τον οποίον τιμούμε δίνοντας το όνομά του σε μία οδό είναι ο Καραουλής Δημητρίου. Νομίζουν ότι πρόκειται για έναν αγωνιστή εδώ. Δεν είναι έτσι και κάποια στιγμή αυτό πρέπει οι Δήμοι να το δουν και να το διορθώσουν. Στις πινακίδες πρέπει να γράφεται Μιχαήλ Καραουλής και Ανδρέας Δημητρίου. Η οδός αυτή είναι εδώ στην περιοχή της Νεάπολης, εκεί που γίνεται το Σάββατο η Μεγάλη Λαϊκή. Επίσης στην Αθήνα μετά τους απαχωνισμούς δόθηκε το όνομα των αγωνιστών σε μια οδό έξω από την Αγγλική Πρεσβεία. Οι Άγγλοι μέχρι σήμερα δεν την λένε Καραουλή και Δημητρίου, την αναφέρουν με την παλιά της ονομασία, στον Πειραιά και αλλού. Και ο ελλαδικός ελληνισμός ξεσηκώθηκε εκείνα τα χρόνια της ΕΟΚΑ, κάθε μέρα ήταν στους δρόμους και διαδήλωναν οι αδερφοί ελλαδίτες υπέρ των δικαίων του κυπριακού ελληνισμού και της ένωσης της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα, γιατί ποτέ να μην ξεχνούμε ότι ο στόχος του αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν η απελευθέρωση της Κύπρου και η ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Αυτοδιάθεση, ένωση ήταν το σύνθημα. Όταν μιλάμε για αυτοδιάθεση σημαίνει ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η επιθυμία ενός λαού, η επιθυμία η οποία τουλάχιστον για τον κυπριακό ελληνισμό προέκυψε χρόνια πριν με τελευταία φορά τις 15 Ιανουαρίου του 1950 όταν διεξήχθη στην Κύπρο το ενωτικό δημοψήφισμα και το αποτέλεσμά του ήταν 95,7% υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα. Συντριπτικό αποτέλεσμα και μάλιστα μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα το αποτέλεσμα ήταν απόλυτο 100% αν ληφθεί υπόψη ότι οι Άγγλοι είχαν απαγορεύσει στους Έλληνες Κυπρίους που εργάζονταν τότε σε κυβερνητικές υπηρεσίες να προσέλθουν στις εκκλησίες και να υπογράψουν στους τόμους του ενωτικού δημοψηφίσματος, διότι όταν μιλάμε για δημοψήφισμα το 1950 αναφερόμαστε σε τόμους οι οποίοι υπήρχαν στις εκκλησίες 15 Ιανουαρίου μέχρι 22 Ιανουαρίου διήρκησε το δημοψήφισμα, μία εβδομάδα. Αυτές τις δύο Κυριακές λοιπόν ο κόσμος πήγαινε να λειτουργηθεί και μαζί υπέγραφε στους τόμους του ενωτικού δημοψηφίσματος που έγραφαν μπροστά αξιούμε ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Αυτό το δικαίωμα λοιπόν της αυτοδιάθεσης που προέκυψε μέσα από ένα καθολικό και δημοκρατικό δημοψήφισμα δεν έγινε σεβαστό ούτε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πολύ περισσότερο βεβαίως και από τους Άγγλους αποικιοκράτες. Αυτοδιάθεση, ένωση λοιπόν, και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς το λησμονούν και δεν το λένε, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι βεβαίως σήμερα εφικτό να μιλάμε για ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα, να μην το αναλύσω, ξέρετε γιατί, αλλά νομίζω ότι είναι πρέπον και επιβάλλεται να αναφερόμαστε στην ιστορία μας έτσι όπως ακριβώς την κατέγραψαν οι ήρωές μας, αγαπητοί ακροατές. Γι' αυτό στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που μιλάει για την Ρωμιοσύνη. Ένα τραγούδι γραμμένο από τον εθνικό ποιητή της Κύπρου και του ελληνισμού τον Βασίλη τον Μιχαηλίδη. Θα μας το ερμηνεύσει ο Αρκίνος Ιωαννίδης και είναι η Ρωμιοσύνη και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τους ήρωές μας, τον Μιχαλάκη Καραουλή και τον Ανδρέα Δημητρίου.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην κανονική ροή της εκπομπής. Να σας πω ότι μπροστά μου έχω το βιβλίο, το οποίο με πολύ κόπο συνέγραψα. Είναι το «Έλληνες Κύπρια Θεράπευτοι», μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τον Μιχαήλ Καραουλή και τον Ανδρέα Δημητρίου. Και στη σελίδα 322 υπάρχει φωτογραφία του μικρού Δημητράκη Δημητριάδη, που δολοφονήθηκε, 7 χρονών ήταν, σε μαθητική διαδήλωση στις 14 Μαρτίου του 1956 από Άγγλο στρατιώτη. Επαναλαμβάνω, ήταν μόλις 7 χρόνων. Το άγαλμα του μάλιστα βρίσκεται στην αυλή του σχολείου του στην Λάρνακα. Η διαδήλωση εκείνη έγινε, βεβαίως κάθε μέρα γινόντουσαν διαδηλώσεις από τους μαθητές στα χρόνια της ΕΟΚΑ, αλλά ειδικά η διαδήλωση στην οποία εφωνεύθη ο μικρός Δημητράκης Δημητριάδης πραγματοποιήθηκε τις μέρες που οι Άγγλοι είχαν εξορίσει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στις Σεϊχέλες. Εκείνες τις μέρες λοιπόν τα παιδιά δεν έμπαιναν στις τάξεις, δεν πήγαιναν στο σχολείο τους. Ήταν στις πλατείες και στους δρόμους και διαδήλωναν για την απελευθέρωση του πολιτικού ηγέτη της οργάνωσης, της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, του Μακαρίου, που ως γνωστόν είχε ως στρατιωτικό αρχηγό της τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή. Ήταν τότε που Διγενής και Μακάριος, πραγματικά ενωμένοι, μεγαλούργησαν, αγαπητοί ακροατές, ενώ δυστυχώς αργότερα, όταν πλέον φτάσαμε στα χρόνια της ανεξαρτησίας, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά και η διχόνοια έφερε την καταστροφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τραγούδι που ακούσαμε και μας ερμήνευσε ο Αρκίνος Ιωαννίδης, το οποίο βεβαίως έγραψε, όπως σας είπα, ο μεγάλος μας ποιητής, ο Βασίλης ο Μιχαηλίδης. Ουσιαστικά ο Βασίλης Μιχαηλίδης με αυτό το ποίημα περιέγραφε τη στιχομηθεία που είχε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός τον Ιούλιο του 1821, 9 Ιουλίου του 1821, στο Σεράι της Λευκωσίας, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν και η Κύπρος, αγαπητοί ακροατές. Ήταν τότε λοιπόν που κάλεσε στο Σεράι τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες και πολλούς προύχοντες του νησιού, ο Κουτσούχ Μεχμέτ, ο διοικητής της Κύπρου, εκπρόσωπος του Σουλτάνου, δήθεν για να συνομιλήσουν για θέματα που απασχολούσαν την Κύπρο, και εκεί φυσικά με δόλιο τρόπο τους δολοφόνησε. Τον Αρχιεπίσκοπο τον απαχώνησε έξω από την Αρχιεπισκοπή στην Λευκωσία, τους Μητροπολίτες τους κατακρεούργησε κυριολεκτικά και βεβαίως δολοφόνησε και πολλούς πολίτες προύχοντες, στο σύνολο τότε κατεγραμμένοι 486 Έλληνες της Κύπρου που δολοφονήθηκαν, αγαπητοί ακροατές. Και ο Βασίλης Μιχαηλίδης λοιπόν έγραψε αυτά τα λόγια, που ήταν τα λόγια που είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός στον Κουτσούχ Μεχμέτ όταν του ανακοίνωσε ότι θα τον εκτελέσει διαπαχωνισμού. «Σφάξε μας ούλους τσάς γεννή, το γέμα μας αυλάζει, κάμε τον κόσμο μπατζελιών και τους ρομιούς τραούλια, μαντάξερε πως ήλαντρον όντα σκοπή καβάτσιν, τριγύρω του πετάσσον 400 παραπούλια. Τον ίναντα να τρώει τη γη θα αρκέται, μα πάντα τσίνον τρώεται και τσίνον καταλιέται». Και βεβαίως το πολύ γνωστό που μας κάνει όλους περήφανους, «Η Ρωμιοσύνη εν φιλή, συνότζερη του κόσμου, κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει, κανένας για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει». Η Ρωμιοσύνη θα χαθεί, αγαπητοί ακροατές, με τη συντέλεια του κόσμου. Και καλά κάνουμε όλοι να αγαπήσουμε, όπως λέω πολύ συχνά, αυτόν τον τόπο όσο του αξίζει, να του δίνουμε ό,τι μπορούμε να του δώσουμε, να είμαστε της προσφοράς και όχι της ζήτησης, αγαπητοί ακροατές. Χρήστο, μίλησα και πάλι, δεν μπήκα στο κυρίως θέμα, μα να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, Λευτεριά, και αμέσως μετά να μιλήσουμε για τον Καραουλή και τον Δημητρίου.

Τι έγραψε, αγαπητοί ακροατές, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης? Τι έγραψε πραγματικά αυτός ο νέος 18 χρόνων που οδηγήθηκε στην Αχώνη? Πολλά, πάρα πολλά τραγούδια για την Ελλάδα. Απίστευτα τραγούδια που δεν είναι γνωστά, επαναλαμβάνω, στο ευρύ κοινό, στο ελλαδικό κοινό. Αυτό το συγκεκριμένο μας το ερμήνευσε ο ξάδελφός του. Αυτός το μελοποίησε και αυτός το ερμηνεύει. Ο Σωτήρης ο Καραγιώργης, πρώτος ξάδελφος του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Ξημερώματα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, Τετάρτη 10 Μαΐου του 1956. Τις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας δονούν οι αρχές των φυλακισμένων αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Ο Ανδρέας Δημητρίου και ο Μιχαλάκης Καραουλής σε λίγο θα διαβούν το τελευταίο σκαλοπάτι της ζωής, κερδίζοντας την αιωνιότητα. Ο ιερέας των φυλακών θα εξομολογήσει και θα κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων τους μελοθανάτους. Ο νόμος της αυτού μεγαλειότητας, Βασίλισσας Ελισάβετ, αυτής που ζει ακόμα, σε λίγο θα πάρει τον δρόμο του. Αυτή η Ελισάβετ, η Ελισαβού όπως τη λέγαμε στην Κύπρο και τη λέμε, υπέγραφε τις θανατικές καταδίκες, αγαπητοί ακροατές. Ο Μιχαλάκης Καραουλής γεννήθηκε 13 Φεβρουαρίου 1933. Κάντε τον λογαριασμό, ήταν μόλις 23 χρονών. Στο Παλεχώρι, ένα ορεινό χωριό στον Κυπριακό Όλυμπο. Ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειάς του Σάβα και της Παναγιώτας Καραουλή. Τα αδέλφια του ήταν η Ελένη, ο Ανδρέας, η Μαρούλα και η Νίκη. Ήταν άριστος μαθητής και πρωταθλητής του Στίβου, αφού έτρεχε 800 μέτρα με τα χρώματα του ΑΠΟΕΛ, του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελλήνων Λευκωσίας. Κατήχε υψηλό επίπεδο μόρφωσης για τα δεδομένα της εποχής. Ήταν απόφυτος λυκείου, του σημερινού λυκείου, προσόν το οποίο του εγκιάτου ευείωνες προπτικές για την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο δημόσιο, όπου εργαζόταν όταν βγήκε στο Αντάρτικο. Μια από τις πρώτες του δράσεις ήταν η εντατείναξη με ορολογιακή βόμβα τον Ιούνιο του 1955 της υπηρεσίας στην οποία εργαζόταν ο ίδιος. Στις 28 Αυγούστου του 1955 ανέλαβε μαζί με τον συναγωνιστή του Ανδρέα Παναγιώτου την εκτέλεση ενός προδότη, ενός αστυνομικού προδότη συνεργάτη των Άγγλων. Η απόπειρα πέτυχε. Ο Παναγιώτου, σύντροφός του, συναγωνιστής του, διέφυγε, ενώ ο Καραουλής συνελήφθη σε ενέδρα από τις αγγλικές δυνάμεις και φυλακίστηκε στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας. Καταδικάστηκε σε θάνατο, παρότι η σφαίρα που σκότωσε τον προδότη δεν προερχόταν από το όπλο του Καραουλή. Ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, θα το πω για πολλωστή φορά, ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ υπήρχαν πολλοί προδότες, πολλοί δοσύλλογοι, οι περισσότεροι αργυρώνητοι. Και όσοι στο τέλος γίνονταν γνωστοί από την ΕΟΚΑ και κινδύνευαν με εκτέλεση, φυγαδεύονταν στο Λονδίνο. Κάποιοι από αυτούς στα βαθιά γεράματα ζουν ακόμα. Κάποιοι πέθαναν εκεί στο Σόχο. Ξέρετε, είναι αυτή η κακόφημη, ξέρετε τι είναι το Σόχο, αυτή η κακόφημη περιοχή του Λονδίνου. Εκεί πήγαν και έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους, αφού πρόδιναν την πατρίδα τους, πρόδιναν την ΕΟΚΑ, τους αγωνιστές. Στις 28 Οκτωβρίου του 1955 ακούστηκε για πρώτη φορά, αγαπητοί ακροατές, σε δίκη αγωνιστή της ΕΟΚΑ η απόφαση εις θάνατον. Ο τότε κυβερνήτης της Κύπρου, Τζον Χάρτιν, όπως σας είπα, έδινε μεγάλη σημασία στις πρώτες εκτελέσεις. Ήλπιζε πως η αμήλικτη στάση του απέναντι στους συλληφθέντες θα λειτουργούσε ως παραδειγματικό μέτρο, το οποίο θα τρομοκρατούσε τους αντάρτες και θα τσάκιζε τον αγώνα. Τα γεγονότα που ακολούθησαν τον διέψευσαν. Θα ακούσουμε, Χρήστο, ακόμα ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

Και αυτό το τραγούδι, τους στίχους του έγραψε ο Αγόρας Παλικαρίδης, πάλι για την Ελλάδα. Είναι συγκινητικά αυτά τα τραγούδια και πραγματικά δεν χορταίνω να τα ακούω. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που τα μεταδίδουμε πολύ συχνά, γιατί πιστεύω, ελπίζω ότι αρέσουν και σε εσάς αγαπητοί ακροατές. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την δίκη. Ξέρετε ποιος ήταν εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής στην δίκη του Καραολί? Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Ραούφ Ντεχτάς. Ο Ραούφ Ντεχτάς που τον βρήκαμε μετά μπροστά μας να ραδιουργεί και στο τέλος δυστυχώς με την δική μας την διχόνοια τα κατάφερε και έστω και εντεφάκτο μας διχοτόμησε. Ξέρετε, ο Ραούφ Ντεχτάς έχει ρίζες ελληνικές. Είναι ένα παράξενο πράγμα αυτό, αγαπητοί ακροατές. Λένε πως και η γιαγιά του Κεμάλ Ατατούρκ ήταν Ελληνίδα. Ακόμα λένε και για τον σημερινό πρόεδρο Ερντογάν ότι έχει ρίζες ποντιακές. Δεν ξέρω, τελικά οι γεννίτσαροι γίνονται χειρότεροι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι αποδεικνύεται στην πράξη. Το δικαστήριο για τον Καραολί στηρίχθηκε μάλιστα στις καταδίκες δύο τουρκοκυπρίων αστυνομικών για την τελική απόφαση σε θάνατο. Χρησιμοποιούσαν τους Τουρκοκύπριους τότε στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Το διέρηκε βασίλευε τον Άγγλο, γνωστό. Ο Μιχαήλ Καραολής προσέβηκε στην Επιτροπή Δικαιοσύνης του Βρετανικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ αιτήθηκε απονομή χάριτος από την Βασίλισσα Ελισάβετ, αυτήν που ζει ακόμα. Μου λένε μερικοί, καλά εσύ ρε Αυγουστίνε, τι θα καταλάβεις αν πεθάνει η Βασίλισσα, γιατί το λες αυτό? Εγώ δεν θέλω να πεθάνει η Βασίλισσα, εγώ δεν αποφασίζω για το πόσο θα ζήσει κάποιος άνθρωπος. Ο Θεός αποφασίζει για την ζωή όλων μας και ο Θεός απονέμει και δικαιοσύνη. Απλώς εγώ το λέω έτσι. Σκέφτομαι, αγαπητοί ακροατές, ότι οδήγησε στην αγχώνη νέα παιδιά 18, 19, 20 χρονών. Δηλαδή, παιδιά τα οποία θα ζούσαν ακόμα και θα ήταν μικρότερα σε ηλικία από την Ελισάβετ. Ενώ αυτή ζει μέσα στα παλάτια της, έχει όλες τις πολυτέλειες και από την άλλη τη θαυμάζουν κιόλας, όχι μόνο οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι τη θαυμάζουν δικαίωμά τους. Τη θαυμάζουν μάλιστα και δική μας και προετοιμάζουν στην Κύπρο μια εκδήλωση στην πιο όμορφη περιοχή εκεί στο αρχαίο Κούριο για τα 70χρονα που ανέλαβε την... που έγινε βασίλισσα. Αν είναι δυνατόν στον τόπο του εγκλήματος να πάνε να γιορτάσουν τα 70χρονα της Ελισάβετ. Και μάλιστα θα συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση και δικοί μας άνθρωποι και μετά από την κατακραυγή που δημιουργήθηκε στην Κύπρο οι περισσότεροι ευτυχώς αποσύρθηκαν. Κατάλαβαν το λάθος τους και δεν θα συμμετέχουν τουλάχιστον δικοί μας άνθρωποι. Είναι και αυτό κάτι, αγαπητοί ακροατές, οι διαμαρτυρίες των αγνών πατριωτών επιτέλους μια φορά έπιασαν τόπο και δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το έσχος που θα γίνει στο αρχαίο θέατρο του Κουρίου, επαναλαμβάνω, για να τιμηθεί η Ελισάβετ και τα αγγλικά στρατεύματα, τα οποία είναι από την, υπό την προστασία της βάση του αγγλικού συντάγματος. Οι προσπάθειες λοιπόν του Καραολί, αγαπητοί ακροατές, παρά τη διεθνή κατακραυγή και κινητοποίηση απέβησαν άκαρπες. Η αίτηση έφησης εξετάστηκε από το Συμβούλιο του Στέμματος τον Απρίλιο του 1955 και απορρίφθηκε. Την ίδια ακριβώς τύχη είχε και η αίτηση προς τον στρατάρχη Τζον Χάρτι. Ο Ανδρέας Δημητρίου γεννήθηκε 18 Σεπτεμβρίου 1934, ήταν μόλις, δεν ήταν ούτε 22 χρονών, 21 χρονών και κάτι όταν απαγχωνίστηκε. Καταγόταν από μια μικρή κοινότητα εκεί δίπλα στο χωριό μου, στον Άγιο Μάμα, επαρχία Λεμεσού. Ήταν μέλος μιας παύτοχης πολυμελούς οικογένειας. Γονείς του ήταν ο Δημήτρης και η Ευδοκία και αδέρφια του ο Σάβας και η Ελένη. Είχε ετεροθελή αδέρφια, την Αγγέλα και τη Σούλα και φίτησε για 3 χρόνια στο νυχτερινό γυμνάσιο Αμοχώς του και στη συνέχεια εργοδοτήθηκε σε κατάστημα εκρηκτικών και κυνηγετικών ειδών. Από μικρός αναμίχθηκε στον συνδικαλισμό και διετέλεσε γραμματέας της συντεχνίας Αχθοφόρων. Η δράση του στην ΕΟΚΑ ήταν πολυσήμαντη. Έκανε αισθητή την παρουσία του λόγω της σημαντικής συμβολής του στην αρπαγή οπλισμού από τις στρατιωτικές αποθήκες Αμοχώς του όπου εργαζόταν. Συνελήφθη τον Νοέμβριο του 1955 μετά από ένοπλη ανεπιτυχή επίθεση εναντίον ενός Άγγλου μέλους των μυστικών υπηρεσιών. Ο Δημητρίου, όπως και ο Καραολής,
καταδικάστηκε σε θάνατο σύμφωνα με τις διατάξεις που μόλις είχαν εισαχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο της κατάστασης ανάγκης που προνοούσαν την επιβολή της θανατικής καταδίκης ακόμα και για απλή οπλοφορία. Έκανε και αυτός έφεση, όπως και ο Καραολής, που απορρίφθηκε, όπως επαναλαμβάνω, και η αίτηση χάρη του Μιχαλάκη Καραολή, την οποία υπέβαλαν οι δικηγόροι του στον κυβερνήτη Χάρτινγκ. Στις 8 Μαΐου 1956 το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Κύπρου, που αποτελεί το από 4 Εγγλέζους και έναν Τούρκο, απεφάνθη τελεσιδίκως, θάνατος δια απαχωνισμού. Ήταν λίγο λοιπόν μετά τα μεσάνυχτα της 10ης Μαΐου του 1956. Οι πρωτομάρτυρες και πρώτοι σκυταλοδρόμοι της Αχώνης ανεβαίνουν στην καταπαχτή και αντικρίζουν χαμογελαστή την Αχώνη. Φτερούγησα στους ουρανούς ψάλλοντας τον ύμνο προς την ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Το θάρρος, η μεγαλοσύνη, το ήθος, η χριστιανική πίστη και ο ανυπέρβλητος ηρωισμός τους άφησαν άφωνη ολόκληρη την πολιτισμένη ανθρωπότητα.

0: Τα 7 σώματα, αγαπητοί ακροατές των αγωνιστών, τα έθαψαν νύχτα, μυστικά, χωρίς την παρουσία συγγενών και φίλων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον περίβολο των κεντρικών φυλακών της Λευκωσίας. Εκεί που αργότερα οι Εγγλέζοι θα ενταφιάσουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο άλλους 7 απαχωνιστέντες και 4 ηγετικές μορφές της ΕΟΚΑ που έπεσαν μαχόμενοι στο πεδίο της τιμής. Η θυσία των παιδιών της ΕΟΚΑ δεν άφησε, αγαπητοί ακροατές, ασυγκίνητη την υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμα και την Αμερική. Σε όλες τις χώρες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και διανοούμενοι στήριζαν με τα κείμενά τους τον αγώνα για ελευθεριά και ένωση. Τα τηλεγραφήματα που ζητούσαν την ακύρωση της εκτέλεσης πλήθαιναν μέρα με τη μέρα. Μεταξύ αυτών, ένα άρθρο του Γάλλου ποιητή και φιλόσοφου Άμπλερτ Καμί με τίτλο «Το Ελληνόπουλο», το οποίο δημοσιεύθηκε στη γαλλική εφημερίδα Express στις 6 Δεκεμβρίου 1955. Για μια ακόμη φορά, ωστόσο, η ταπεινή διεκδίκηση ενός λαού που παρέμεινε επί 7 χρόνια βοβή και φημώθηκε ευθύς μόλις θέλησε να εκφραστεί, ξεσπά τώρα σε εξέγερση. Για μια ακόμη φορά η τυφλή καταπίεση προηγήθηκε της εξέγερσης. Τώρα έρχεται η ώρα των μαρτύρων που ακούραστοι, όπως και οι καταπιεστές, κατορθώνουν να επιβάλλουν σε έναν αδιάφορο κόσμο τη διεκδίκηση ενός λαού ξεχασμένοι από όλους εκτός από τον εαυτό του. Οι φίλοι της Αγγλίας καλούν την Ελισάβετ να δώσει εντολή ματέωσης των εκτελέσεων και να αποδώσει ελεύθερη την πατρίδα με την 3000ετή ένδοξη ελληνική ιστορία στον αγωνιζόμενο λαό της. Η παγκόσμια κατακραυγή ενάντια στη θανατική ποινή δεν περιορίστηκε μόνο σε δημοσιεύσεις και άθρα. Την προηγούμενη μέρα των εκτελέσεων όλη η Ελλάδα βγήκε στους δρόμους και τις πλατείες στις πιο εγκώδεις παλαϊκές και μαχητικές διαδηλώσεις που γνώρισε ποτέ η χώρα, αξιώνοντας ματέωση των επικείμενων εκτελέσεων. Στην Αθήνα, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομονίας, διαδηλώνοντας υπέρ του αγώνα της ΕΟΚΑ και της Ένωσης. Τη διαδήλωση είχε οργανώσει η Πανελλήνια Επιτροπή Ενώσεως Κύπρου, η ΠΕΕΚ, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Όλοι είμεθα ΕΟΚΑ, η Κύπρος είναι ελληνική, Ένωσης, Αμερικάνοι, είναι η τελευταία σας ευκαιρία». Και όταν το ειρηνικό συλλαλητήριο έλαβε τέλος, οι διαδηλωτές που αποφάσισαν να κινηθούν προς την Αγγλική πρεσβεία με την αστυνομία να προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους σταματήσει. Η ελληνική κυβέρνηση προτίμησε να δώσει εντολή απαγόρευσης των διαδηλώσεων παρά να δυσαρεστήσει τους Βρετανούς διπλωμάτες στην πρεσβεία των οποίων θα κατέληγε η πορεία. Αποτέλεσμα, αγαπητοί ακροατές. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν βίαιες ταραχές. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Και το αποτέλεσμα τραγικό. Έγραφε στην πρώτη σελίδα το μεσημέρι της 5ης 10 Μαΐου του 1956 η αθηναϊκή εφημερίδα «Τα Νέα». 4 νεκροί και 164 τραυματίες Αθήνας κατά τα χθεσινάς βίαιας συγκρούσεις. Απειχονίστησαν την αυγή οι δύο ήρωες της ελευθερίας. Ελλάς, Κύπρος θρηνούν τα μαρτυρικά τέκνα των και ορκίζονται εκδίκηση. Η απικιακή Αγγλία ευηθίστη εις το θανάσιμον αιματηρών έσχος. Εν σύθιμαν τυχή, θάνατος τους δολοφόνους. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί ακροατές, ότι εκείνη η περίοδος, η περίοδος της ΕΟΚΑ, έδωσε πραγματικά την ευκαιρία στους αδερφούς Ελλαδίτες που πριν λίγο καιρό, μερικά χρόνια, είχαν βιώσει εκείνον τον αδυσόπιτο εφήλιο πόλεμο να ενωθούν ξανά. Όλοι οι Έλληνες ανεξαρτήτως φρονημάτων, ανεξαρτήτως που ανήκαν, είτε στην αριστερά, είτε στην δεξιά, είτε οπουδήποτε αλλού, έβγαιναν στους δρόμους τότε και διαδήλωναν υπέρ της Κύπρου. Ναι, και ήταν μια αφορμή να ενωθούν, λέω ξανά, οι Έλληνες για ένα κοινό σκοπό. Για την Κύπρο. Για την Κύπρο που μαχόταν για τη λευτεριά της και την ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό. Θέλω στο σημείο αυτό, Χρήστο, να ακούσουμε. Ξέρετε, υπάρχουν μαρτυρίες και υπάρχουν και κατεγραμμένα τα γεγονότα εκείνης της εποχής και από την ΕΡΤ και από άλλους ξένους ραδιοσταθμούς. Εγώ διάλεξα ένα αφιέρωμα που είχε κάνει Δεν με ενδιαφέρει αν ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος δεν είναι αρεστός σε μερικούς, μπορεί να μην είναι και ούτε σε μένα αρεστός. Όμως, όταν δούλευε στο Sky, έκανε ένα ντοκιμαντέρ. Πήρα ένα απόσπασμα 6 λεπτών. Αυτόν το μετέδωσε εκείνη την ημέρα, 10 Μαΐου, πριν μερικά χρόνια, που ήταν η επέτειος απαχωνισμού των πρωτομαρτύρων της Αχώνης. Και το μετέδωσε από το σταθμό του. Είχε το θάρρος να το μεταδώσει, γιατί λέω ξανά: ανοίξτε αύριο τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και προσπαθήστε να ακούσετε ένα μικρό αφιέρωμα για τους δύο ήρωές μας. Δεν θα το ακούσετε, δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχε λοιπόν το θάρρος, αυτός και μερικοί, κάποιες φορές. Και ευτυχώς που υπάρχουν και τα ραδιόφωνα της Εκκλησίας που το κάνουν αυτό, το 4Ε, το τηλεοπτικό πάντα. Λοιπόν, και ασχολούνται με αυτά τα σοβαρά τα εθνικά θέματα. Εδώ λοιπόν παίρνει ένα απόσπασμα της τότε ΕΙΡ και τον τίνει με κάποια σχόλια για το τι ακριβώς έγινε εκείνη την μέρα, στις 9 Μαΐου που γινόντουσαν οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά των απαχωνισμών στην Αθήνα. Να το ακούσουμε, Χρήστο. Είναι χαρακτηριστικό. Αυτό που είναι για τον, που το αφηγητής είναι ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος. Έτσι, αυτό.
1: Καλωσορίσατε στο ταξίδι, στον χρόνο το οποίο χθες μας πήγε στο 1936, στα γεγονότα με τους δεκάδες νεκρούς στην Θεσσαλονίκη, στις ταραχές κατόπιν διαδηλώσεων και διαμαρτυριών των καπνεργατών. Αυτά το 36. Σαν σήμερα όμως, το 1956, 20 χρόνια αργότερα, αλλά σχεδόν έναν ολόκληρο κόσμο μετά, διότι είχε στο ενδιάμεσο η πατρίδα δει παγκόσμιο πόλεμο, πόλεμο με Ιταλούς, πόλεμο με Γερμανούς, βουλγάρικη κατοχή, ο λίγον τι και τσάμικη κατοχή σε μέρος της Ηπείρου, εμφύλιο, κανονικό εμφύλιο. Σκεφτείτε λοιπόν 1956 τι γίνεται. Η προηγούμενη λοιπόν εφημερίδα, η Αυγή, έλεγε το έθνος εις εξέγερσιν. Κάτσε ρε παιδί μου, έγινε εξέγερση το 1956. Τι εξέγερση έγινε. Νάτο, εδώ. Και να σας πω και κάτι. Αλήθεια, έλεγε η Αυγή. Γιατί τι γινότανε. 10 του μηνός, σαν σήμερα, στην Κύπρο, ο Άγγλος κατακτητής ή τέλος πάντων παράγοντας δολοφονούσε δια απαγχωνισμού τους αγωνιστές Καραολή και Δημητρίου. Και ήδη από το 1951-52 στην Ελλάδα το Κυπριακό είχε αναχθεί σε πρωτεύον ζήτημα ρύθμισης και προσδιορισμού της πολιτικής αλλά και της κοινωνικής ζωής της χώρας. Οι οργανώσεις των εθνικοφρόνων είχαν δώσει, αν θέλετε, τον παλμό και το πρώτο στίγμα ήδη από το 1951-52 και πολύ κεντρικό ρόλο είχε παίξει τότε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος σε διαδηλώσεις τις οποίες δεν ήθελε το καθεστώς του Παπάου αρχικά και μετά του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην πρώτη πρωθυπουργία του. Εδώ η Αυγή, 6 νεκροί, τραυματίε 200, λοιπόν, και τι λέει, να εκδιωχθεί αμέσως η κυβέρνηση Καραμανλή. Τι είχε συμβεί. Είχε συμβεί ότι επειδή η αριστερά δεν μπορούσε να βγει στους δρόμους με κανένα άλλο αίτημα, γιατί, διότι βγαίναν και τους πολυβολούσαν. Ή με το που έβγαινες έξω για να πας στο συλλαλητήριο, σε βουτάγανε μαζί με την οικογένειά σου ενίοτε και κατέληγε σε κάποιο ξερονήσι, σε καταναγκαστικά έργα, σε τίποτα βασανισμούς και αυτή ήταν η δημοκρατία η λεγόμενη της δεκαετίας του 50 εν Ελλάδη και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ακόμα και η λιγότερο αριστερή ή αριστερόφιλη. Επειδή λοιπόν η αριστερά δεν μπορούσε να κινητοποιηθεί με άλλο τρόπο, επέλεξε το πεδίο το οποίο ήταν πολύ αγαπητό στις καρδιές και των Ελλήνων και για το οποίο δεν μπορούσε το καθεστώς των εθνικοφρόνων να τους πει «Μα καλά, τι ζητάτε τώρα», δηλαδή τι, την Κύπρο. Και την Ένωση της Κύπρου, αυτό είναι το προαιώνιο αίτημα, και μέχρι σε ενός σημείου, ή το και το λογικό από δημογραφικής άποψης, της Κύπρου με την Ελλάδα. Ειδικά δε την προηγουμένη της εκτέλεσης των Καραολή και Δημητρίου, των δύο πρώτων μαρτύρων που πέφτουν από το χέρι του Άγγλου κατακτητή στην κορύφωση του Κυπριακού αγώνα βγαίνουν στους δρόμους. Για δύο μέρες η Αθήνα καίγεται. Έχεις την περίσταση στην οποία οι χωροφύλακες, οι οποίοι πλέον είναι οπλισμένοι όχι μόνο με γκλόπ και βαράνε στο ψαχνό, χτυπούν ανθρώπους που ζητούν το ίδιο πράγμα που οι ίδιοι έχουν στην καρδιά τους. Δηλαδή, άνθρωποι στην υπηρεσία του ελληνικού κράτους, οι οποίοι ζητούν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, πυροβολούν ανθρώπους οι οποίοι είναι στους δρόμους για να διεκδικήσουν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η εθνική μας παραφροσύνη θριαμβεύει για ακόμα μία φορά και αυτό καταλήγει πάλι σε αυτό το οποίο θα έλεγαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ένα λουτρό αίματος. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στους δρόμους της Αθήνας το 1956. Μάλλον σαν χθες, σαν σήμερα εκτελέστηκαν οι Καραολής και Δημητρίου. Οι διαδηλώσεις, οι ταραχές και οι νεκροί έπεσαν σαν χθες, 9 Μαΐου. Προσοχή όμως. Επειδή η κυρίαρχη κουλτούρα φιλτράρει πάντα την είδηση ανάλογα με το ποιος είναι πάνω. Σήμερα, για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις έχουν ΕΡΤ. Δεξιά κυβέρνηση, δεξιά ΕΡΤ. Αριστερή κυβέρνηση, τα χάλια της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, γιατί κατά τα άλλα έχει βγάλει διαμάντια στις οθόνες μας η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, τα χάλια της ΕΡΤ. Κοίτα πώς το έπαιξε, παρακαλώ πάρα πολύ. Τους 200 τραυματίες και τους 6 νεκρούς, πώς το έπαιξε η ΕΡΤ εκείνης της εποχής που δεν ήταν άλλη από τα λεγόμενα επίκαιρα που προβάλλονταν στα σινεμά λίγο πριν ξεκινήσει η ταινία. Πάρε την ΕΡΤ του Καραμανλή και καλησπέρα σε όλους.
2: Πρωτοβουλία της Παραλληλίου Επιτροπής Ενώσεως Κύπρου έγινε την παραμονή της εκτελέσεως των δύο Κυπρίων ηρώων, Καραολή και Δημητρίου, παλαϊκής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πλατεία Νομονίας και εμφάνιση στο Αρχιεπισκόπο Αθηνών και Πασσενάδος κυρίου Δωροθέου και προκάλεσε ορανουμή κίτσι το κραυγάς υπέρ της ενώσεως της Κύπρου. Ο Μακαριώτερος εξεφώνησε λόγων διακοπτόμενος συνεχώς από τα ζωηράς εκδηλώσεις του πλήθους υπέρ της διασώσεως των Κυπρίων αγωνιστών Μιχαήλ Καραολή και Ανδρέου Δημητρίου. Το επέσχυντον έγκλημα προκάλεσε ζωηρωτά την αγανάκτηση του Παρελληνίου, η οποία διαφέρει...
1: Νεκροί. Ποιοι νεκροί. Καλησπέρα σας.
0: Επανερχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην κανονική ροή της εκπομπής. Όλα αυτά που ακούσαμε είναι απολύτως αληθινά. Δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής. Θα διερωτηθείτε ίσως γιατί τα μεταδίδουμε, για να παραδειγματιστούμε, για να μάθουμε την πραγματική ιστορία, για να μην επαναλάβουμε τα ίδια φρικτά λάθη ή καλύτερα τα ίδια φρικτά εγκλήματα. Έχω μπροστά μου το βιβλίο μου «Έλληνες Κύπροι αθεράπευτοι», μέσα στο οποίο περιγράφω όλα αυτά τα γεγονότα, και μάλιστα έχω και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο Μπογδάνος. Την Ελευθερία, «Η Αθήνα αιματοκυλίσθησαν», την Αυγή, «Το έθνος σε εξέγερση», «Οδοφράγματα στην Θεσσαλονίκη», «Αιματηρές συγκρούσεις στην Αθήνα», «Τον εθνικό κήρυκα», «Οδομαχίε εις τας Πάτρας», «Τα νέα απεικονίστησαν την Αυγή», «Δύο ήρωες της Ελευθερίας», «Ελλάς Κύπρος θρυνούν τα μαρτυρικά τέκνα των και ορκίζονται εκδίκηση», «4 νεκροί και 164 τραυματίες Αθήνας κατά τα χθεσινάς βίαιες συγκρούσεις», και βεβαίως από κάτω οι φωτογραφίες των απαχωνισθέντων ηρώων Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου, που όλοι οι αγωνιστές, θα πρέπει να σας πω, απαχωνίζονταν λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Και για να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό, έχει την σημασία του, πρέπει να σας πω ακόμα κάτι εξίσου τραγικό. Τη νύχτα των γεγονότων είχε συναντηθεί στο σπίτι του Κύπριου αγωνιστή Νικόλαου Λανίτη, ένας μεγάλος αγνός αγωνιστής ο Λανίτης, αγωνιστής της Ένωσης. Είχε συναντηθεί λοιπόν με τον αγωνιστή Νικόλα Λανίτη, ο τότε υπουργός Προεδρίας της κυβέρνησης Καραμαλή, ακούστε το όνομα αγαπητοί ακροατές, Κωνσταντίνος Τσάτσος, και ομολόγησε την εγκληματική πράξη και είπε επί λέξη: «Εγώ είπα να τους συντρίψουν για να τεθεί τέρμα πλέον εις την κυπριακή πολιτική του πεζοδρομίου». Ο αγώνας της ΕΟΚΑ εχαρακτηρίστηκε από τον Μακαρίτη, τον Κωνσταντίνο τον Τσάτσο, ως πολιτική του πεζοδρομίου. Εντάξει. Και επίσης, όταν οι δρόμοι της Αθήνας τρώθηκαν με αίμα, νεκρούς και τραυματίες, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωνε, ακούστε το κι αυτό, ένα σύνθημα έβυχο για εκείνη την εποχή. Είπε λοιπόν ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, οι υπεύθυνοι δια τας ταραχάς είναι κομμουνιστές. Εντάξει. Τι να πει κανείς για όλα αυτά, όπως πάντα το ίδιο παραμύθι, η ίδια μαύρη προπαγάνδα για να καλύψουν τα πρωτοφανή τους εγκλήματα. Κυβέρνηση αίματος χαρακτηρίστηκε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή, όταν ο Αβέροφ μάλιστα παρέλαβε τη σκυτάλη του Κυπριακού από τον Σπύρο Θεοτόκη, που υπό την πίεση των γεγονότων δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να παραιτηθεί. Αυτός ήταν υπουργός εξωτερικών. Ήταν αδύνατο λοιπόν ο Αβέροφ να εφαρμόσει διαφορετική γραμμή από εκείνη που είχε χαράξει η ελληνική κυβέρνηση τότε. Η εχθρότητα κατά του αρχηγού της ΕΟΚΑ, του Διγενή, που αναπτύχθηκε από την κυβέρνηση την ελληνική τότε, πήγαζε σίγουρα από τις εντολές των Άγγλων να σταματήσει η βία και μετά να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να τονιστεί για άλλη μια φορά, σε αντίθεση με την δουλοπρεπή στάση της κυβέρνησης των Αθηνών, οι πολίτες καταθέτουν τον προσήκοντα σεβασμό και τιμούν ευλαβικά τους πεσόντες Ελληνόπαιδες της Κύπρου. Τιμή Σένεκεν, ο Δήμος Αθηναίων, αμέσως μετά την εκτέλεση των πρωτομαρτύρων της Αχώνης, μετονόμασε την οδό Λουκιανού, όπου και το οίκημα της Αγγλικής Πρεσβείας, σε οδό Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου. Λέω ξανά ότι οι Άγγλοι την αναγράφουν μέχρι και σήμερα οδός Λουκιανού στην αλληλογραφία τους. Το ίδιο, να κάνω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, είναι δυνατόν δηλαδή να επιτρέπουμε στην πατρίδα μας να χρησιμοποιούν άλλες ονοματοθεσίες, αν είναι δυνατόν, το επιτρέπουμε. Το ίδιο έπραξε και ο Δήμος Πειραιά, δίνοντας το όνομα των πρωτομαρτύρων της Αχώνης, μετονομάζοντας την οδό Ναυάρχου Μπιτ στην Κεσαριανή, μετονόμασε και σε αυτόν τον δρόμο δόθηκαν τα ονόματα των δύο απαχωνισθέντων αγωνιστών. Ονόματα όλων των ηρώων της ΕΟΚΑ, επίσης πρέπει να σας πω αγαπητοί ακροατές, δόθηκαν στη συνέχεια σε δρόμους και πλατείες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Την επόμενη κιόλας μέρα των εκτελέσεων, σύσσωμος σχεδόν ο ελλαδικός τύπος επιτίθεται με καυστικά σχόλια κατά του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Σπύρου Θεοτόκη, τον οποίον κατηγορεί για ανεπαρκείς πιέσεις προς την Βρετανική κυβέρνηση για ματέωση των εκτελέσεων. Στην Ελληνική Βουλή και ύστερα από έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το κλίμα γίνεται πολύ βαρύ. Η κυβέρνηση ωστόσο παραμένει στη θέση της παρά τις έντονες πιέσεις της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί. Λίγες μέρες αργότερα, όπως είπα και προηγουμένως, ο Σπύρος Θεοτόκης θα αντικατασταθεί από τον Ευάγγελο Αβέροφ, ο οποίος ωστόσο τα επόμενα χρόνια θα δώσει το δικό του εξαιρετικά αρνητικό στίγμα στους χειρισμούς του Κυπριακού.

Καλάγκης Καραουλής και ο Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι απακονίστηκαν 10 Μαΐου 1956. Ακολούθησαν άλλοι τρεις, ο Ιάκωβος Πατάτσος, ο Ανδρέας Ζάκος και ο Χαρίλαος Μιχαήλ, που απαχωνίστηκαν στις 9 Αυγούστου του 1956, δύο μήνες δηλαδή, τρεις μήνες μετά, και ακολούθησαν επίσης τρεις αγωνιστές, ο Στέλιος ο Μαυρομάτης, ο Ανδρέας ο Παναγίδης και ο Μιχαήλ Κουτσόφτας, που απαχωνίστηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου του 1956. Ο τελευταίος αγωνιστής που οδηγήθηκε στην Αχώνη είναι ο Βαγγόνας Παλικαρίδης, στίχους του οποίου, οι οποίοι μελοποιήθηκαν και τους ακούμε πάντα από την εκπομπή μας. Ο Βαγγόνας Παλικαρίδης, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος αθλητής, ένας σπουδαίος ποιητής, ένας πραγματικά πολυτάλαντος νέος, που απαχωνίστηκε σε ηλικία 18 χρόνων στις 14 Μαρτίου του 1957. Είχε εκφράσει την ευχή όταν τον οδηγούσαν προς την Αχώνη να είναι ο τελευταίος, και πραγματικά ήταν ο τελευταίος αγωνιστής της ΕΟΚΑ που απαχωνίστηκε, αγαπητοί ακροατές. Όλοι αυτοί λοιπόν οι ήρωες είναι θαμμένοι στα φυλακισμένα μνήματα. Οι αποικιοκράτες δεν απέδιδαν τις σωρούς στα σεπτασώματα των αγωνιστών στους οικείους τους για να γίνει η ταφή στις γενέτειρές τους, φοβούμενοι ασφαλώς τις διαδηλώσεις και τις κινητοποιήσεις που θα ακολουθούσαν από τον λαό, και ήταν πολλές αυτές οι κινητοποιήσεις που γίνονταν, επαναλαμβάνω, από όλο τον λαό της Κύπρου στα χρόνια της ΕΟΚΑ. Στα φυλακισμένα μνήματα λοιπόν είναι θαμμένοι ακόμα 4 αγωνιστές. Είναι ο Μάρκος ο Δράκος, ο οποίος έπεσε σε μάχη στις 18 Ιανουαρίου του 1957. Είναι ο Γρηγόρης Αυξεντίου, που έπεσε σε μάχη, που τον κατέκαυσαν καλύτερα στο κρυσφύγετό του οι Άγγλοι αποικιοκράτες στις 3 Μαρτίου του 1957. Είναι ο Στυλιανός ο Λένας, που τραυματίστηκε σε μάχη, οδηγήθηκε στις αγγλικές βάσεις. Εκεί περισσότερο βασανίστηκε παρά περιθάλπτηκε και πέθανε στις 28 Μαρτίου του 1957. Και ο τελευταίος αγωνιστής που θαύτηκε στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, στα σημερινά φυλακισμένα μνήματα, είναι ο Κυριάκος ο Μάτσης, ο οποίος έπεσε σε μάχη στο Δίκομο, στο κατεχόμενο σήμερα Δίκομο, στις 19 Νοεμβρίου του 1958. Θα πρέπει να σας πω ακόμα μια έτσι σημαντική πληροφορία για τους χώρους ταφής των αγωνιστών μας, ότι δεν είχαν ο καθένας το δικό του τάφο, αγαπητοί ακροατές, ούτε αυτό δεν έδωσαν στους αγωνιστές το δικαίωμα να ταφούν σε ένα ξεχωριστό τάφο. Και έτσι λοιπόν, σε 4 τάφους του κημητηρίου των κεντρικών φυλακών της Λευκωσίας, οι Άγγλοι έθαψαν 8 αγωνιστές για εξοικονόμηση, επαναλαμβάνω, χώρου. Στον ίδιο λοιπόν τάφο βρίσκονται ανά 2 ο Ανδρέας Δημητρίου και ο Στυλιανός Λένας, ο Ανδρέας Ζάκος και ο Κυριάκος ο Μάτσης, ο Ανδρέας ο Παναγίδης και ο Μιχαήλ Κουτσόφτας, και ο Γρηγόρης Αυξεντίου μαζί με τον Ευαγόρα Παλικαρίδη.

0: Και αυτούς τους, και αυτούς τους στίχους τους έγραψε ο Αγόρας Παλικαρδής, αγαπητοί ακροατές, τους μελοποίησε ο Μάριος ο Τόκας, τους αποδίδει ο Κώστας ο Χατζηχριστοδούλου και οι στίχοι ακριβώς αναφέρονται στην παραμονή των αγωνιστών στα κελιά των μελοθανάτων. «Πατέρα μου οι φυλακές», άλλωστε γράφει ο Αγόρας Παλικαρδής. Τα φυλακισμένα μνήματα ως γνωστόν σήμερα είναι ένας τόπος μοναδικός που εκεί πηγαίνουν όλοι οι Έλληνες αγνοί πατριώτες και καταθέτουν τον προσήκοντα σεβασμό τους. Θέλω στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα άλλο ηχητικό εξίσου σπουδαίο από τον Δήμο τον Βριονίδη. Είναι ο σύζυγος της Μαρούλας Παλικαρίδη, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια, όσα χρόνια πρόλαβε, εν πάση περιπτώσει, στα λιμέρια της ΕΟΚΑ μαζί με τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Είχε συλληφθεί κι αυτός και είχε βασανιστεί από τους Άγγλους απικιοκράτες. Και ο Δήμος Βριονίδης είναι ακόμα εκεί στα φυλακισμένα μνήματα και ενημερώνει τους επισκέπτες για το αντάρτικο της ΕΟΚΑ, για τους αγωνιστές, για τη ζωή του καθενός, για τις ηθίκες σύλληψης, τις ηθίκες κράτησης των αγωνιστών και πώς ακριβώς οδηγούν τον στην αχώνη. Θέλω να τον ακούσουμε. Οι πληροφορίες που μας δίνει είναι μια περιγραφή μέσα από τα φυλακισμένα μνήματα σε μια επίσκεψη ελλαδιτών, εδώ από τον ελλαδικό χώρο μαθητών, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί στα φυλακισμένα μνήματα, επαναλαμβάνω, και τους ενημέρωνε ο Δήμος ο Βριονίδης, ο σύζυγος της Μαρούλας Παλικαρίδη, συναγωνιστής επίσης στο αντάρτικο της ΕΟΚΑ του Ευαγόρα Παλικαρίδη.
1: Εδώ είναι η αρχόν, είναι ο τόπος του μαρτυρίου. Εδώ μαρτύρησαν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Θέλω πρώτα απ' όλα να, πριν να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί η αρχόν, να σας αναφέρω ότι και οι 9 αγωνιστές της ΕΟΚΑ ανέβηκαν στο εκκρίωμα με πολύ θάρρος. Έψαλαν να το ρίχνουν στην ελευθερία και μαζί τους έψαλαν οι άλλοι αγωνιστές που περίμεναν την εκτέλεση. Οι άλλοι φυλακισμένοι αγωνιστές. Ήταν ένα συγκλονιστικό που γινόταν εδώ, στο θάρρο με το οποίο οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ αντιμετώπισαν το θάρρο. Οι εκτελέσεις εγίνονταν τα μεσάνυχτα. Αυτό συνειδητόταν λίγο πριν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε αυτό το χώρο εγώ. Στην παρουσία στρατιωτών, του διευθυντή των φυλακών, του επάρχουν ευκοσίας ως υπευθύνου γεννήσεων και θαμάτων, ενός δικαστικού του στρατιωτικού γιατρού και του Δήμου. Η αρχόνη λειτουργούσε ως εξής. Αυτές οι δύο υπόπτες εδώ είναι κλειστές. Στο τοπάτο ήταν κλειστό και ήταν τράπεδο. Και με την κίνηση αυτού του μοχλού προς τα εμπρός, άνοιγε απότομα με τρομερά ελαττήρια που ήταν από κάτω και αυτός ή αυτή που ήταν πάνω έπεφτα στο κενό και έμεναν αιωρούμενοι πάνω στα σχοινιά. Στη συνέχεια θα σας εξηγήσω και θα καταλάβετε καλύτερα. Αυτό το σχοινί που βλέπετε είναι το ένα από τα τρία. Ήταν τρία σχοινιά εδώ και αυτό είναι ένα το πραγματικό. Το άλλο είναι στο Μουσείο Αγώνας που είναι δίπλα από την Αρχιεπισκοπή Λευκοσία και το τρίτο λένε τον πύρο εκλέτων μαζί του Γιαννησίνη. Πριν φέρουν κάποιον εδώ πάνω σε αυτά τα τρία σχοινιά βάζα σακιά από άμμο και έκανα δοκιμές ότι λειτουργεί αυτό. Και αυτούς που θα κρεμάγανε, όπως μας πληροφορούν, τους διγίζανε και τους μετρούσανε το ύψος. Ξέρανε, λέει, οι Εγγλέζοι με μαθηματική ακρίβεια πόσο μήκος να αφήσουν το σχοινιό προς τα κάτω ώστε ο θάνατος να είναι ακαριέως. Αυτό δηλαδή το ρυθμίζανε ανάλογα με το ύψος και το βάρος αυτού που θα κρεμάγανε. Όταν επρόκειται να κρεμάσουν κάποιο και τον οδηγούσαν εδώ τα μεσάνυχτα στην παρουσία αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, του είχαν τα χέρια δεμένα πίσω από τη σάγκωνα με αλυσίδες όπως εκείνες που βλέπετε εκεί πάνω στη βιτρίνα. Τους βγάζαν εδώ στο ικρίωμα, τους δέναν τα πόδια με τα λουριά που βλέπετε εκεί. Η κουκούλα έμπαινε στο κεφάλι παρόλο που οι αγωνιστές δεν ήθελαν να τη φορέσουν γιατί δεν φοβούνταν καθόλου και πάνω από την κουκούλα μπαίναν οι φυγές. ανέβασαν τους πρώτους δυο μαζί, τον Καραολή και τον Δημητρίου και τους δυο μας. 9 Αυγούστου τον Πατάτσο, τον Ζάκο, τον Χαρίλα Μιχαήλ και τους τρεις μαζί. 21 του Σεπτέμβρη τον Μαυρομάτη, τον Μπουτσόφτα και τον Παραγίδη και τους τρεις μαζί. Παραγίδης ήταν ο μόνος από τους 9 αγωνιστές που είχε 3 παιδιά, ήταν ενός 3 και 4 χρονών. Και στις 14 του Μάρτου του 57 απαχώνησαν τον έφηβο αγωνιστή Βίλια Μαγόρα Παλικαρίδη με έναν άλλο κοινό εγκληματία που είχαν δώσει το από τα δύο κελιά, στο ένα από τα δύο κελιά και τους δυο μαζί. Οι Εγγλέζοι ήταν να προσλάβουν τον αγώνα μας και να λένε φωνιάδες οι αγωνιστές, φωνιάδες και φωνιάδες. Μετά την εκτέλεση των πυρών τα μεσάνυχτα, αν η γενική καταβαστή εκεί, από εδώ καθαρτίζεται υπάρχει μια σκάλα. Με εκείνη τη σκάλα κατέβαινε κάτω στρατιωτικό διακρός. Ενώ ακόμη ήταν οι ορούμενοι στα σκηνιά, διαπίστωνε το θάνατο τους. Γιατί ο θάνατος διαπαχωνισμού προήρχεται από την απότομη πτώση στο καιρό και το σπάσιμο των σπονδύλων του αρχαία. Μετά από αυτή τη διαπίστωση έκανε αναφορά στον δικαστικό εδώ, ο οποίος με τη σειρά του βεβαίωνε το θάνατο τους, έδιναν οδηγίες και τους τραβούσαν πάνω και έξω εδώ στην αυλή και τα εφαίρετρα και του ρίχναν μέσα. Τότε φωνάζανε τον μπαμπά που τους εξομολόγησε, ο οποίος εκτός το ότι μας είπε έγραψε η Κολάς, ότι τον καλούσανε εκεί τα μεσάνυχτα που περίμενε εδώ, τον υποχρεώνουν να κάνει μια πρόχειρη νεκρόσιμη ακολουθία, ο παπάς πρώτα τους ασπάζεται εδώ και γράφει και ο ίδιος ότι ήταν ζεστή ακόμη γιατί μόλις τους είχαν κατεβάσει από την αρχόνη, έβαζε το Ευαγγέλιο στα θερέτρα, άρα περαγγελεί και για λίγο χρόνο διάβαζε για νεκρόσιμη ακολουθία. Από εκεί διώχναν και τον παπά οι Εγγλέζοι και από εκεί και πέρα δεν ήξερε κανείς και για να φύγει οι αγωνιστές. Ξέρανε όλοι ότι τους στάβανε σε αυτό το χρόνο για πέρα. Όσο διαρκούσε ο αγώνας της αιώνα, εκείνος ο χώρος ήταν κλειστός. Δεν είχε πει κανένα δουλειές. Και τους 9 αγωνιστές τους στάψανε σε εκείνα τα βήματα εκεί μέσα. Το μόνο που δώσανε και πήρανε έξω είναι αυτό που κρεμάσανε μαζί με τον Παλικαρίδη και δεν ήταν αγωνιστής. Είχε κάνει κάποιο έγκλημα και το θάψανε στο χωριό του. Οι άλλοι αγωνιστές και οι 9 είναι θαμμένοι σύμφωνα με ένα σχεδιάγραμμα που βρέθηκε. Θαμμένοι εκεί μέσα στα φυλακισμένα μήματα μαζί με άλλους 4 ξεχωριστούς αγωνιστές της ΙΟΚΑ. Σε 9 μήματα. Δηλαδή είναι 9 τα μήματα, αλλά μέσα έχουν 13 αγωνιστές. Εκεί που θα πάμε θα σας εξηγήσω πώς είναι θαμμένοι.
0: Να ζητήσουμε συγγνώμη για την ακουστική αυτού που έχουμε ακούσει του ηχογραφημένου από τον Δήμο τον Βριονίδη. Ήθελα όμως να το μοιραστώ μαζί σας γιατί πραγματικά είναι μια περιγραφή η οποία γίνεται από έναν άνθρωπο που ξέρει τι έγινε καλύτερα από όλους μας. Θα πρέπει να σας πω ότι εκεί στα φυλακισμένα μνήματα χρόνια τώρα πολλά ήταν και η Μαρούλα, η Παλικαρίδου, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κάποια προβλήματα υγείας την ανάγκασαν να παραμένει στο σπίτι και να μην πηγαίνει στον αγαπημένο της χώρο. Εκεί υπάρχει και ένα σχετικό περίπτερο όπου υπάρχουν βιβλία, ενημερωτικό υλικό για τους επισκέπτες. Ο Δήμος παραμένει ακόμα εκεί, παρότι είναι μιας προχωρημένης ηλικίας, ο Θεός να τον έχει καλά, είναι καλά, και ενημερώνει τον κόσμο που πηγαίνει ως προσκυνητής, επαναλαμβάνω, σε αυτόν τον ιερό χώρο και νομίζω ότι σε αυτόν τον ιερό χώρο έχουμε υποχρέωση. Όσοι Έλληνες δεν πήγαν ακόμα, έχουν υποχρέωση, όσοι δεν πήγαν ακόμα να τον επισκεφθούν, σίγουρα θα αντλήσουν μεγάλη δύναμη από τον χώρο των φυλακισμένων μνημάτων. Αυτό λένε, αγαπητοί ακροατές, όσοι τον έχουν επισκεφθεί. Θέλω κλείνοντας την εκπομπή σήμερα να μοιραστώ μαζί σας αυτό που μοιράζουμε συχνά πάντα σχεδόν. Να πω δηλαδή πως αφού δεν μπορούμε να τους μοιάσουμε, δεν μπορούμε να τους μοιάσουμε, αυτοί οι άνθρωποι είχαν ξεπεράσει τα ανθρώπινα όρια, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, αγαπητοί ακροατές. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να τους μοιάσουμε ούτε κατ' ελάχιστον, ας κάνουμε κάτι πιο απλό που μπορούμε να το κάνουμε. Να τιμούμε τη μνήμη τους, να τους θυμόμαστε. Έτσι θα μείνουν αθάνατοι. Και θα μείνουν αθάνατοι, δεν είναι στο χέρι μας να μην μείνουν αθάνατοι. Αθάνατοι θα είναι για πάντα. Έχουν γράψει το όνομά τους με χρυσά γράμματα στην ελληνική ιστορία, αγαπητοί ακροατές. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι επίσης του στίχους του οποίου έχει γράψει ο Βαγόρας Παλικαρίδης. Στην Κύπρο, σαν θα πάμε, στο ωραίο μας νησί, σε θέλουμε να έρθεις Ελλάδα μας και εσύ. Ανανεώνοντας την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας για την επόμενη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, την ίδια πάντα ώρα. Από μένα και τον Χρήστο τον Σουμπενιώτη, τον Αυγουστίνο τον Αυγουστή και τον Χρήστο τον Σουμπενιώτη, μια ευλογημένη καληνύχτα. Καλό βράδυ, αδερφιά.

96,3. Ο Χριστός, δεχόμενος το βάπτισμα, ταυτίζεται με τους ανθρώπους, με όλους τους αμαρτωλούς ανεξαιρέτως. Ταυτίζεται με κάθε αμαρτωλό που χρειάζεται συγχώρηση, σωτηρία και αναγέννηση. Ταυτίζεται με όλους και με τον καθένα μας. Με το βάπτισμά του δείχνει πως δεν ήρθε για να κρίνει ή να καταδικάσει, ούτε για να φέρει αντικειμενικούς νόμους και κανόνες από το ύψος της τελειότητας και θεότητάς του, αλλά για να ενωθεί μαζί μας έτσι, ώστε γινόμενος ένας από μας να μας καταστήσει μετόχους της τέλειας και αναμάρτητης ζωής του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε γι' αυτόν: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ο Χριστός εισήλθε στον κόσμο μας ως παιδί και με τη γέννησή του ανέλαβε και οικειώθηκε την ανθρώπινη φύση. Και το έκανε αυτό όχι για τους δικαίους, αλλά για τους αμαρτωλούς, για τους απολωλώτες. Εδώ, στο βάπτισμα του Ιωάννου, αυτός, ο αναμάρτητος, ενώνεται με τους χαμένους, επειδή δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να υπερβαίνει την αγάπη του Θεού για εμάς. Πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

Ο θάνατος της σύζυγου του ήταν ασφαλώς ένα συγκλονιστικό γεγονός στη ζωή του Βαλεντίν. Σε λίγο καιρό ο Θεός τον κάλεσε, όπως θα δούμε, στον υπερμέγιστο βαθμό της ιεροσύνης. Πολλοί γιατροί και άλλοι γνωστοί ή φίλοι του θεώρησαν πως το γεγονός του θανάτου της Άννας τον επηρέασε άμεσα και στράφηκε προς την Εκκλησία. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Ο Βαλεντίν ήταν βαθύτατα πιστός και αυτή η πίστη του φαινόταν από τη ζωή του και τα έργα του. Η αγάπη του για τον ασθενή, το μεγάλο ενδιαφέρον του για τον πάσχοντα άνθρωπο πήγαζε από τη βαθιά πίστη του στο Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πριν ξεκινήσει την εγχείρηση πάντα έκανε το σημείο του Σταυρού. Στο χειρουργείο είχε κρεμασμένη την εικόνα της Παναγίας. Προσευχόταν με θέρμη μπροστά στην εικόνα για λίγα λεπτά. Έπειτα, με ένα βαβάκι ποτισμένο με ιόδιο, έκανε το σημείο του Σταυρού στο σώμα του ασθενούς, στο μέρος που θα γινόταν η τομή. Έτσι, με την επίκληση της βοήθειας του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων, προχωρούσε στην επέμβαση. Οι κινήσεις του αυτές παραξένευαν όσους δεν τον γνώριζαν. Αργότερα οι γιατροί που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία έπαψαν να δίνουν σημασία, ενώ οι πιστοί γιατροί που έβλεπαν ως κάτι φυσικό για τον πιστό γιατρό. Η λέλαπα του αθεϊσμού και του διωγμού άρχισε σιγά σιγά να εξαπλώνεται, όπως θα δούμε πιο κάτω, είτε μυστικά, είτε φανερά, είτε με έντεχνο τρόπο. Στις αρχές του 1920, μια από τις επιτροπές ελέγχου έδωσε εντολή να ξεκρεμάσουν την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο. Ο γιατρός Βαλεντίν αντέδρασε έντονα, χωρίς να φοβάται τις επιπτώσεις. Αποχώρησε από το νοσοκομείο, δηλώνοντας πως θα επιστρέψει μόνο όταν η εικόνα της Θεοτόκου μπει πάλι στη θέση της. Ένας από τους εκπροσώπους της Επιτροπής δήλωσε με κάποια δόση ειρωνίας: «Το χειρουργείο είναι δημόσια υπηρεσία. Έχουμε χωρίσει το κράτος από την Εκκλησία. Εάν ο χειρουργός σας θέλει να προσεύχεται, με γιά του, με χαρά του, αλλά να κρατήσει την εικόνα στο σπίτι του». Ο Βαλεντίν, ανένδοτος, επανέλαβε πως αν δεν μπει η εικόνα στη θέση της, δεν πρόκειται να μπει στο χειρουργείο. Θα βάζει κανείς το θάρρος του, σε μια εποχή τόσο δύσκολη, που κινδύνευε όχι απλώς να χάσει τη θέση του, αλλά να χάσει και τη ζωή του ακόμη. Ο πιστός γιατρός τόλμησε να τα βάλει για χάρη της πίστεώς του με την αδίσταχτη εξουσία. Η επιμονή του και η ακράδαντη πίστη του στο Θεό έφεραν γρήγορα αποτέλεσμα. Την ώρα εκείνη έφερα στο νοσοκομείο ένα επίγον περιστατικό. Ήταν η γυναίκα ενός από τα στελέχη του κόμματος που έπρεπε να χειρουργηθεί αμέσως. Η ίδια απαιτούσε να τη χειρουργήσει μόνο ο καθηγητής Βαλεντίν. Δεν δεχόταν άλλον. Τον κάλεσαν στην αίθουσα του επισκεπτηρίου και τον παρεκάλεσαν να κάνει την εγχείρηση. Ο Βαλεντίν απάντησε με σταθερότητα: «Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά σύμφωνα με το πιστεύω μου, δεν μπορώ να μπω στο χειρουργείο αν πρώτα δεν κρεμάσουν την εικόνα στη θέση της». Ο σύζυγος της άρρωστης έδωσε το λόγο του πως το επόμενο πρωινό η εικόνα θα είναι στη θέση της, φτάνει να γίνει επέμβαση. Ο Βαλεντίν συμφώνησε, ξεκίνησε για το χειρουργείο. Η εγχείρηση ήταν πετυχημένη και ο σύζυγος της άρρωστης τήρησε το λόγο του. Η εικόνα της Παναγιάς τοποθετήθηκε στη θέση της. Από την πρώτη μέρα της Οκτωβριανής Επανάστασης, η Ρωσική Εκκλησία μπήκε στο στόχαστρο. Το σύνθημα «Κάτω ουρανός κυριάρχησε». Ο Λένιν δεν έκρυβε το μίσος του για την Εκκλησία. Έλεγε μάλιστα: «Ο Μάρξ φάνηκε πολύ επίκης απέναντι στη θρησκεία με το να την ονομάζει όπιο του λαού. Η θρησκεία είναι ένα είδος χαλασμένης βότκας. Όσο πιο πολλοί του φεκιστούν από τις τάξεις των αστών και του κλήρου, τόσο θα είναι καλύτερα». Ποια ήταν η κατάσταση της Εκκλησίας τότε? Ο Στρούβε υποστηρίζει πως όσο και να φαίνεται παράξενο, η Εκκλησία ήταν καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει την Επανάσταση παρά το κράτος. Από τις αρχές του 20ου αιώνα η Ρωσική Εκκλησία είχε κάνει σημαντικά ανοίγματα και προπαρασκευαζόταν για ευρύτατες μεταρρυθμίσεις. Λίγες μέρες μετά την Επανάσταση συνήλθε η Σύνοδος, η οποία αποκατέστησε το θεσμό του Πατριαρχείου που είχε καταργήσει ο Μεγάλος Πέτρος. Η Σύνοδος εξέλεξε τρεις υποψήφιους και στις 5 Νοεμβρίου στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, μετά τη Θεία Λειτουργία με κλήρωση, αναδείχθηκε Πατριάρχης ο Ταπεινός Στίχων. Ο νέος Πατριάρχης στις 11 Νοεμβρίου απίφθινε το πρώτο του μήνυμα, καλώντας το λαό σε μετάνοια και προσευχή,
αλλά και τους επαναστάτες να εγκαταλείψουν το αδελφοκτόνο και καταστροφικό τους έργο. Ήδη από το Δεκέμβριο έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα διατάγματα που περιόρισαν την ελευθερία της Εκκλησίας. Σε λίγες μέρες, στη διάρκεια των μαχών για την κατάκτηση της Λαύρας Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, σκοτώθηκε από βλήμα ο γυραιός πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Σκυπετρόφ. Ακολουθούν και άλλοι πιστοί που τρέχουν να υπερασπιστούν τους ναούς τους, τις εικόνες στα Ιερά Λείψανα. Ο Πατριάρχης Τύχος στις 18 Ιανουαρίου του 1918 απευθύνει το δεύτερο αυστηρό αυτή τη φορά μήνυμά του. Γράφει μεταξύ άλλων: «Καθημερινά ακούμε για τα ανήκουστα εγκλήματα και τις αιματοχυσίες, θύματα των οποίων είναι ανθώοι άνθρωποι που σε τίποτα δεν έφταξαν, παρά μόνον στο ότι έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στο Θεό και την πατρίδα. Εκείνοι που υπόσχονται να επαναφέρουν στη Ρωσία την τάξη και τη δικαιοσύνη, σκορπίζουν παντού το έγκλημα και τη βία εναντίον όλων και ιδιαίτερα της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνέλθετε, μωροί, πάψτε τα εγκλήματά σας. Σύμφωνα με την εξουσία που έχουμε από το Θεό, απαγορεύουμε τη συμμετοχή σας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Σας καταδικάζουμε στη συνείδηση της Εκκλησίας και σας αποκλείουμε από αυτήν». Στο τέλος της εγκυκλίου Πατριάρχη Τύχων, καλεί τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας να υπερασπίσουμε όλοι τους τη δύναμη την Εκκλησία και αν χρειαστεί να μην διστάσουν να θυσιαστούν για χάρη του Χριστού. Η απάντηση του αθεϊστικού καθεστώτος ήρθε πολύ σύντομα στις 23 Ιανουαρίου του 1918 με το νέο Σοβιετικό Σύνταγμα. Η Εκκλησία χωρίζεται από το κράτος και δημιεύεται ολόκληρη περιουσία της. Επίσης χωρίζεται το σχολείο από την Εκκλησία. Η Εκκλησία με άλλα λόγια μπαίνει στο περιθώριο. Το 13ο άνθρο του Συντάγματος εγγυάται την ελευθερία της θρησκευτικής και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας, στην ουσία όμως εννοούσε μόνο το δεύτερο. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Άρχισε ένας άγριος γιωγμός και λαϊλασία δίχως προηγούμενο, γράφει ο Σολζενίτσιν. Το 1918, για να επιταχύνουν και την πολιτιστική κίνηση νίκη της Επανάστασης, άρχισαν να αρπάζουν και να πετάνε τα λείψανα των Αγίων και να κατάσχουν τα εκκλησιαστικά σκεύη. Λαϊκές εξεγέρσεις ξεσπούσαν για να υπερασπίσουν τις εμφανιζόμενες εκκλησίες και τα μοναστήρια. Σε μερικά μέρη χτυπούσαν οι καμπάνες και οι πιστοί έτρεχαν με όποιο όπλο έβρισκαν μπροστά τους, ακόμα και με μπαστούνια. Τότε φυσικά αναγκάζονταν να καθαρίζουν μερικούς επί τόπου, ενώ άλλους τους έπιαναν. Οι δίκες κληρικών και λαϊκών διαδέχονται μία την άλλη. Οι πιο σημαντικές ήταν στις 11 με 16 Ιανουαρίου του 1920 και η εκκλησιαστική δίκη Πετρούπολης 9 Ιουνίου με 5 Ιουλίου του 1922. Στη δίκη αυτή, ο κατήγορος Σμυρνόφ ζήτησε 16 κεφάλια. Ο κατήγορος Κράσικοφ διακήρυξε: «Ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια τεράστια αντιπαναστατική οργάνωση. Ουσιαστικά θα έπρεπε να βάλουμε φυλακή όλη την Εκκλησία». Το δικαστήριο καταδίκασε 10 σε θάνατο. Τελικά εκτελέστηκαν οι 4. Και μεταξύ αυτών ο Μητροπολίτης Πετρούπολης Βενιαμίν και ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος. Δεν ήταν οι μόνοι. Το 1922 εκτελέστηκαν 2.690 κληρικοί, 1.962 μοναχοί, 3.447 μοναχές, σύνολο 8.100. Το 1922 μια ομάδα αφημερίων της Πετρουπόλεως προέβη σε εκκλησιαστικό πραξικόπημα. Παραμέρισε το Πατριαρχείο και εγκαθίδρυσε μια προσωρινή εκκλησιαστική διοίκηση. Ο Πατριάρχης Τύχων βρισκόταν υπό περιορισμών. Οι πραξικοπηματίες προσπάθησαν με υπουλούς τρόπους να προσετεριστούν αρχιερείς, ιερείς και τον πιστό λαό, υποστηρίζοντα ψευδώς ότι έχουν την έγκριση του Πατριάρχου. Χρησιμοποίησαν ακόμη και τη βία για να εξουδετερώσουν τους αντίθετους. Άλλοι κληρικοί του φεκίστηκαν, άλλοι εξορίστηκαν. Το πραξικοπηματικό κίνημα ονομάστηκε «Ζωντανή Εκκλησία» και είχε την άμεση υποστήριξη των προσεβίκων. Η Σοβιετική κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την τακτική του «διέρη και βασίλευε», όχι μόνο είχε επιτρέψει τη γένεση του σχίσματος, αλλά και πρόσφερε την πλήρη κάλυψη της και υποστήριξή της ηθική και υλική,
ιδιαίτερα δε τη συνδρομή της αστυνομίας. Έτσι, κατάφερε να εξασφαλίσει τον έλεγχο των ενοριών και επισκοπών, προκαλώντας βαθύ σχίσμα στη δοκιμαζόμενη Ρωσική Εκκλησία. Επηρεασμένη από το πνεύμα του κόσμου τούτου, πήρε πολλές αποφάσεις που ήταν αντίθετες με το πνεύμα του Ευαγγελίου και της εκκλησιαστικής παράδοσης. Ο Νικήτα Στρούβε συνοψίζει ως εξής τις ενέργειες και τις αποφάσεις της. Κοινωνική και πολιτική συνεργασία με την κυβέρνηση του Σοφιέτ, επαύξηση της δυνάμεως των ιερέων, επιβλάβη της επισκοπικής εξουσίας και της υπευθυνότητας των λαϊκών, άρνησης του μοναχικού βίου, ελεύθερος προσανατολισμός εις τη δογματική. Στις 3 Μαΐου του 1923 η Σύνοδος της Ζωντανής Εκκλησίας έλαβε την απόφαση να καταργήσει το Πατριαρχείο ασυμβίβαστον προς το Συνοδικό Σύστημα, να ελαττώσει τις αρμοδιότητες του Πατριάρχου Τίχωνος και του λαϊκού στοιχείου και να παράσχει θετική υποστήριξη στη Σοβιετική κυβέρνηση, η οποία μόνο εις τον κόσμο πραγματώνει εδώ κάτω με κυβερνητικά μέτρα τα ιδιώδη της Βασιλείας των Ουρανών. Εις όλα αυτά αναμειγνύονται προσωπική φιλοδοξία και η επιθυμία της ασφάλειας. Ο Σολζενίτσιν ως εξής ιστορεί τα έργα και τις ημέρες της εξουσίας και της ζωντανής εκκλησίας. Την άνοιξη του 1922, η Δική Επιτροπή Αγώνα κατά της Αντεπανάστασης και της Κερδοσκοπίας, που μόλις είχε μετονομαστεί ΣΕΝΚΕΠΕΟΥ, αποφάσισε να ανακατευτεί και στις υποθέσεις εκκλησίας. Χρειαζόταν να γίνει και η εκκλησιαστική επανάσταση, να αλλάξει δηλαδή η ηγεσία της εκκλησίας και στη θέση της να μπει μια άλλη που θα έστεινε μόνο το ένα της το αυτί στον ουρανό, ενώ το άλλο θα το είχε στραμμένο στη Λουμπιάνκα. Το ρόλο αυτό υπόσχονταν να το παίξουν οι οπαδοί της ζώσας εκκλησίας, αλλά χωρίς εξωτερική βοήθεια δεν θα μπορούσαν να επιβληθούν στον εκκλησιαστικό μηχανισμό. Έτσι, πιάστηκε ο Πατριάρχης Τείχων και οργανώθηκαν δύο πολύκροτες δίκες με αποτέλεσμα μερικούς του φεκισμούς. Στη Μόσχα του φέκισαν εκείνους που διέδωσαν την έκκληση του Πατριάρχη και στην Πετρούπολη του φέκισαν τον Μητροπολίτη Βενιαμίν που έφερνε δυσκολίες στη μετάβαση της εκκλησιαστικής εξουσίας στα χέρια των οπαδών της Ζώσης Εκκλησίας. Στους νομούς και στις επαρχίες πιάστηκαν Μητροπολίτες και Επίσκοποι και όπως συμβαίνει πάντα τα μεγάλα ψάρια τα ακολούθησαν χιλιάδες μικρά. Προθυερείς, καλόγεροι και διάκοι που οι εφημερίδες ούτε καν τους αναφέρανε καθόλου. Έριχναν στις φυλακές όσους δεν έδειχναν όρκο στην ηγεσία της ανανεωτικής ζώσας εκκλησίας. Οι κληρικοί αποτελούσαν οπωσδήποτε τμήμα της καθημερινής παγανιάς. Τα σημαίνια τους μαλλιά ξεχώριζαν σε κάθε αποστολή για το Σολόσκι. Έτσι η Ρωσική Εκκλησία δεν είχε να αντιπαλέσει μόνο στους εξωτερικούς εχθρούς της, αλλά και τους εσωτερικούς. Η ζωντανή εκκλησία αποτέλεσε το δούριο ύπο του καθεστώτος. Η αθεϊστική κυβέρνηση προσπάθησε να διαιρέσει και να διαλύσει την εκκλησία ανεκ των ένδων. Η ζωντανή εκκλησία επεκτάθηκε σύντομα και κατέλαβε την πλειονότητα των ενοριών. Ο θρίαμβός της ήταν προσωρινός. Αρκετοί αρχιερείς και ιερείς στάθηκαν στο ύψος τους, ενώ το λαϊκό στοιχείο αντιστάθηκε με τρόπο συγκινητικό και έμεινε πιστός στους αληθινούς ποιμένες του.

ηγάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Τα δε λέγει Κύριος τη Σαμαρίτιδη, ή ήδη στην δωρεάν του Θεού, και τι σε στην ολέγονση δώσμη είδωρ ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν, και έδω και σι ποιήν, ή να μη διψίσεις εις τον αιώνα, λέγει Κύριος. Ιδού σκοτία και πρωί, και τι προς το μνημείον Μαρία έστικας, πολύ σκότος έχουσα τες φρεσίν, ηφού που τίθεται ζητής ο Ιησούς, αλόρα του συντρέχοντας μαθητάς, πως της οθονής και το σουδαρίο την Ανάστασιν ετεκμήραντο και ανεμνίστησαν της περί τούτου γραφής μεθών και διών και ημείς πιστεύσαντες ανυμνούμενσε τον ζωοδότην Χριστόν.

96,3. Είναι ένας νόμος της πνευματικής ζωής ότι όπου υπάρχει Γολγοθάς, εάν είναι γνήσια δοκιμασία για τον Χριστό, θα υπάρξει Ανάσταση. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμασία που θα προηγηθεί της Αναστάσεως. Πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

0: 96 και 3. Αχιλλείου, φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Με τον πατέρα Αρσένιο.
3: Ο νεαρός δόκιμος Φραγκίσκος, αν και κατά βάση αγράμματος, εν τούτης δεν έπαυσε να μελετά τα συγγράμματα των πατέρων για βοήθεια και στηριγμό του. Επειδή, βέβαια, τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο του τον περνούσε με νοερά προσευχή, δεν επιδιδόταν σε εξαντλητικές μελέτες. Πάντως δεν έπαυσε να μελετά καθημερινά, διότι χωρίς επίμονον και επίπονο ανάγνωση δεν θέλεις γνωρίσει τη λεπτότητα των λογισμών. Φυσικά η πρώτη του εκλογή ήταν η Αγία Γραφή, ιδίως η Καινή Διαθήκη και οι Ψαλμοί. Τόσο πολύ διαποτίστηκε ο νους του από τα ψαλμικά νοήματα, που όταν διαβάζει κανείς τις επιστολές του, νιώθει συγγένεια ύφους με τα αγιογραφικά κείμενα. Επίσης του άρεσαν και οι βίοι των Αγίων που ξεκουράζουν τον νου, γλυκαίνουν την καρδιά, εμπλουτίζουν την διάκριση και διεγείρουν τον ζήλο για μεγαλύτερα ασκητικά κατορθώματα. Μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά πως οι βίοι των Αγίων είναι σαν ένας καθρέφτης όπου ο καθένας μπορεί να δει τις ελλείψεις του. Ενεθυμούν το υποτακτική του πως σε οποιαδήποτε ανάγκη θα είχε πάντοτε να διηγηθεί κάποιο ωφέλιμο περιστατικό από τους βίους των Αγίων, που έριχνε φως στην υπόθεση ή στην ανάγκη τους. Επίσης, πολύ μελετούσε τον Αββάδο Ρώθεο, την Κλίμακα, τον Ευεργετινό. Τη δε φιλοκαλία την είχε ξεσκονίσει αρκετές φορές. Κάθε φορά διάβαζε και εκκλησιαστική ιστορία και αραιά και πού και το πηδάλιο του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου. Βέβαια, είχε τη μεγάλη ευλογία να έχει ως αρρωγό στις μελέτες των γέροντα Δανίηλ. Ακόμα του άρεσαν ιδιαίτερα και οι περιπέτειες ενός προσκυνητού, μάλιστα όταν αργότερα έγινε ο ίδιος γέροντας, συνιστούσε ένθερμα σε όλους, όχι μόνο να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο, αλλά και να το δωρίζουν και σε άλλους. Πολλοί τον βοήθησαν επίσης τα συγγράμματα και επιστολές του Αγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως. Είχε πρωτακούσει γι' αυτόν από τον γέροντα Δανίηλ που τον γνώριζε προσωπικά. Αλλά θα πληροφορήθηκε και πολλά άλλα από τον γέροντα Ιερώνυμο όταν τον επισκέφθηκε αργότερα στην Αίγινα. Πράγματι, είχε μεγάλη ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο. Εάν όμως υπήρξε ένα βιβλίο που ο γέροντας Ιωσήφ είχε αχώριστο σύντροφο σε όλη του τη ζωή, τότε αναμφίβολα αυτό ήταν τα ασκητικά του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Το βιβλίο αυτό το είχε συχνά κάτω από το μαξιλάρι του, ώστε να είναι από τα πρώτα πράγματα που θα αντίκριζε μόλις ξυπνούσε. Και μάλιστα τόσο πολύ ενστερνίστηκε τις διδασκαλίες του, ώστε όλος ο βίος του γέροντος Ιωσήφ ήταν ένα ζωντανό βιβλίο του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Όλοι οι αγιορείτες πατέρες χαρακτηρίζονται από απερίγραπτη πίστη, ευλάβεια και αγάπη προς την υπεραγία Θεοτόκο, επειδή εκείνη έδωσε υποσχέσεις να είναι ηγουμένη, προστάτης, τροφός και μητέρα προς τους αγιορείτες, γι' αυτό και αυτοί την υπεραγαπούν. Η αγάπη όμως του γέροντος Ιωσήφ από τα αρχαριτικά του κιόλας χρόνια μέχρι και την κοίμησή του ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν την πίστη, την αγάπη και την ευλάβεια που έτρεφε προς την Παναγία μας. Δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχε πειρασμός, δεν υπήρχε θέμα που να μην το αναθέτει με απόλυτη πίστη στη Θεοτόκο. Τίποτα δεν αναλάμβανε να κάνει χωρίς προηγουμένως να προσευχηθεί θερμά στην Παναγία μας, διότι πολλές φορές είχε γευθεί την αντίληψή της. Ως εκ τούτου, και μόνο που τη θυμόταν, ξέσπαγε σε δάκρυα. Συνήθως προσπαθούσε να μην εκδηλώνεται, γι' αυτό προτιμούσε να πηγαίνει στα παρεκκλήσια μόνος του, διότι όταν

0: έβλεπε την εικόνα της Θεοτόκου, έπεφτε μπροστά της και με ποταμούς δακρύων καταφυλούσε την Αγία της Μορφή. Συχνά περνούσαν ώρες ολόκληρες και αυτός παρέμενε στην ίδια στάση, γονατιστός και χύνοντας κρουνούς δακρύων. Γι' αυτό και τελικά τον αξίωσε να κοιμηθεί την ημέρα της δικής της κοιμήσεως. Έτσι θεάρεστα ζούσαν οι δύο ασκητές για σχεδόν 2 έτη, μακριά από μάταιες κοσμικές ενασχολήσεις. Αλλά ξαφνικά, σαν κεραυνός ενεθρία, συνέβη ένα απρόβλεπτο γεγονός που δίχασε όλον τον ελληνικό ορθόδοξο λαό και αυτό ακόμα το περιβόλι της Παναγίας. Το 1923 η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε για πολιτικούς λόγους να επιβάλει το νέο ημερολόγιο στο ελληνικό κράτος. Φυσικά η Εκκλησία μπορούσε να τηρήσει το παλιό ημερολόγιο για το λειτουργικό έτος. Όμως, τη 10η Μαρτίου 1924, η Ελληνική Αρχιεπισκοπή αποφάσισε να επιβάλει το διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο και στη λειτουργική ζωή, με την εξαίρεση πως οι περίοδοι του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου θα ρυθμίζονται όπως και πριν. Η καινοτομία αυτή δίχασε το ευσεβές πλήρωμα και δημιούργησε εκκλησιαστικά σχίσματα που ακόμη δεν έχουν επουλωθεί. Το Άγιον Όρος, στεκόμενο μπροστά σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, έπειτα από επαναλημμένες συνάξεις, με μεγάλη σύνεση επέλεξε την χρυσή τομή. Συνέχισε να χρησιμοποιεί το παλαιό ημερολόγιο, χωρίς όμως να διακόψει την πνευματική επικοινωνία και εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Εν τούτης, μερικοί μοναχοί του Αγίου Όρους και ένα από τα 20 αγιορείτικα μοναστήρια, κινούμενοι από υπερβολικό ζήλο, διεφώνησαν με αυτή τη στάση που πήρε η συντριπτική πλειοψηφία των αγιορειτών πατέρων. Οι λίγοι διαφωνούντες ονόμασαν τον εαυτό τους ζηλωτάς και διέκοψαν την πνευματική τους επικοινωνία με το Πατριαρχείο και το υπόλοιπο Άγιο Όρος. Δεν συμμετείχαν ούτε σε θείες λειτουργίες, ούτε σε συνάξεις. Ιδίως τα Κατουνάκια ήταν ένα από τα θερμότερα κέντρα των ζηλωτών. Η συνοδεία του νεαρού Φραγκίσκου, εξαιτίας της άγνοιας των γεροντάδων του και κινούμενη από πνευματικό ζήλο για την παράδοση των πατέρων, παρασύρθηκαν στις ζηλωτικές παρατάξεις. Φυσικά ο νεαρός δόκιμος ακολούθησε τη γραμμή τους. Όμως, επειδή η στάση τους ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης τους αγάπης για το Θεό, δεν είχαν φανατισμό. Και όπως θα δούμε κατόπιν, η εξέλιξη των γεγονότων έπεισαν τον γέροντα Ιωσήφ να επιστρέψει στη φρόνιμη στάση του Αγίου Όρους. Στο μεταξύ, οι δύο υποτακτικοί συνέχισαν να ζουν με άδολη προσφορά και μεγάλη άσκηση, κοντά σε εκείνα τα ανεξίκακα και απλά γεροντάκια. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο γέρο Ιωσήφ εκοιμήθη εν κυρίω. Έτσι έμεινε μόνο ο γέροντας Εφραίμ. Η εξαιρετική διαγωγή του νεαρού Φραγκίσκου είχε πείσει τον γέρο Εφραίμ πως ο νεαρός αγωνιστής μπορούσε και επίσημα να καταταγεί στο αγγελικό τάγμα των μοναχών. Αλλά επειδή ήσαν ζηλωτές, η γεροντία της Μεγής της Λαύρας δίσταζε επί πολύ να δώσει ευλογία. Τελικά όμως η άψογη διαγωγή της συνοδείας έκαμψε τους δισταγμούς. Έτσι, σαν ημερομηνία για το δεύτερο του το βάπτισμα, ορίστηκε η 31η Αυγούστου του 1925, ημέρα Κυριακή, μνήμη της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας. Ο Φραγκίσκος Εκάρη μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Ιωσήφ, πήρε δηλαδή το όνομα του μεταστάντος γεροντός του και ήταν τότε 28 ετών. Η κουρά του έγινε στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου, μέσα σε κατανυχτικό περιβάλλον και πλημμύρα δακρύων, με εφημέριο τον πνευματικό Παπα Ευθύμιο που ησύχαζε εκεί. Κοντά του, ασφαλώς, παραστάθηκε και ο σοφότατος γέροντας Δανίλ, που τόσο τον στήριξε και καθοδήγησε στις αρχές της μοναχικής του πολιτείας. Εν τω μεταξύ, αφενός μένει μεγίστη εθνική συμφορά με τη μικρασιατική καταστροφή, αφετέρου δε το ημερολογιακό σκάνδαλο, είχαν κλονίσει συνθέμενα όλη τη Ρωμιοσύνη. Αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης κυλιόταν σε επαναστάσεις και σφαγές. Σαν η κόλαση να άνοιξε το στόμα της να καταπιεί τον κόσμο όλο. Ο γέροντας Ιωσήφ, φοβούμενος πνευματικά για τους συγγενείς του, έκανε θερμή προσευχή για όλη του την οικογένεια. Μια φορά, ενώ προσεύχεται ο γονατιστός και μέσα σε πλημμύρα δακρύων ως συνήθως, ξαφνικά όλο του το κελί γέμισε από υπερφυσικό φως. Άνοιξε τα μάτια του και μπροστά του αντίκρισε έναν πυρήμορφο νεανία. Στη μορφή έμοιαζε με τον νέο άνθρωπο, αλλά ακτινοβολούσε εκτυφλωτικό φως, όχι αυτού του κόσμου. Στα χέρια κρατούσε δύο κοριτσάκια, ένα από κάθε μεριά. Ήταν οι μικρές του αδελφούλες που κοιμήθηκαν σε νηπιακή ηλικία, η Μαρουσό και η Εργίνα. Εκείνη τη στιγμή γυρίζει ο άγγελος στα κοριτσάκια και τα ρωτά. «Αυτός είναι ο αδελφός σας. Τον γνωρίζετε?» Το μεγαλύτερο κοριτσάκι απάντησε. «Τον γνωρίζω, αλλά πολλά έτη πέρασαν από τότε». Και το μικρότερο είπε. «Εγώ δεν τον είδα όταν ήμουν στη ζωή». Και ο άγγελος τότε τους είπε. «Ασπαστείτε τον και να φύγουμε». Και οι δύο αδελφούλες του τον ασπάστηκαν γλυκά-γλυκά. Και όλος ο τόπος γέμισε άρρητη ευωδία, σαν να βρισκόταν κάποιος σε εύωσμο λιμόνα. Και έφυγαν. Λίγο αργότερα, η μητέρα του γέροντος Ιωσήφ, γεμάτη ανησυχία και φόβο για τις απανωτές συμφορές, έσπευσε να γράψει τον γιο της και να ζητήσει την συμβουλή του. Και αυτός, κινούμενος από αγάπη και με την ευλογία του γέροντός του, της απήντησε. Ήταν η πρώτη φορά από τότε που έφυγε για το Άγιο Όρος που έγραφε σε συγγενείς του. «Η αγαπημένη μητέρα με τα πάντων των αδελφών μου, συγγενών και φίλων, πάντες χαίρεται εν Κυρίω. Επεπόθουν δε και καταφλέγεται η ψυχή μου εις τον αμανθάνω περί της υγείας σας ψυχικής και σωματικής. Αλλά η εντολή του Κυρίου η λέγουσα, ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Αυτή με αναγκάζει να λησμονήσω όχι μόνον γονείς, συγγενείς, αλλά και αυτό ακόμη το ίδιο σώμα, και όλος ο έρωτας και της ψυχής η αγάπη επιθυμεί να είναι πλέον στραμμένη προς τον Θεό. Τώρα όμως, βλέπων την μεγίστη συμφορά όπου οικολούθησε στον κόσμο, και φοβούμενος μήπως απολέσω τα συνεχής αγρυπνίας μου διημάς όπου κάμνω, είναι αγκάστη να μεταχειριστώ το «εις ανάγκην και νόμου μετάθεσης γίνεται». Και είπα, ας παραβώ εγώ μιαν εντολή, μήπως κερδίσω τους αγαπημένους μου. Ο αιμός πόθος, η καύσης της εμείς καρδίας, ο θείος μου έρος, ο φλογίζοντας πλάχνα μου διαρκώς, είναι πώς να σωθούν ψυχέ, πώς να προσφερθούν εις τον γλυκύτατον Ιησούν μας θυσίε λογικέ. Τα γράμματά του, γεμάτα θεϊκή σοφία, και άμετρη αγάπη, ταρακούνησαν τις ψυχές των συγγενών του. Για πρώτη φορά ακούγαν τέτοια όμορφα, σοφά και βαθιά λόγια. Οι ανορθόγραφες επιστολές του γέροντος Ιωσήφ αντανακλούσαν όλη την γλυκύτητα και την αγάπη της καρδιάς του. Τα αποτελέσματα ήσαν άμεσα. Όλα τα μέλη της οικογένειας διάβασαν και ξαναδιάβασαν τα γράμματά του με ποταμούς δακρύων. Και μάλιστα η μητέρα του άρχισε να επιθυμεί να γίνει μοναχή. Όπως έχουμε αναφέρει, πάνω από το κελί του Ευαγγελισμού, όπου είχαν κοινοβιάσει, στην απότομη πλαγιά υπήρχε μία μεγάλη σπηλιά. Ακόμα λίγο πιο πάνω και πιο απόμερα, ο γέροντας Ιωσήφ είχε κάνει μία τεχνητή σπηλιά πάνω σε ένα βράχο μεσανίδες. Αυτό το δωμάτιο ήταν τόσο μικρό που σχεδόν δεν τον χωρούσε. Είναι ζήτημα αν είχε 1 με 1,5 μέτρο μήκος, φάρδος και ύψος. Εκεί πήγαινε ο νεαρός πατήρ Ιωσήφ για να αγωνίζεται περισσότερο στην ευχή που χρειάζεται ησυχία. Σύμφωνα με το τυπικό που πήρε από τον παπά Δανιήλ τον Πνευματικό, πήγαινε σε αυτήν την τρύπα αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα και για 6 ώρες αδολεσχούσε με την νοερά προσευχή και τα δάκρυα χωρίς διακοπή. Μια φορά τα θεοφάνεια θα γινόταν αγρυπνία στα κατουνάκια. Ο γέροντας Ιωσήφ βέβαια δεν σύχναζε στις αγρυπνίες και στις πανηγύρεις, και τούτο διότι κρατούσε μία αυστηρότητα όχι ως ερημίτου αλλά ως εγκλής του. Το ίδιο βράδυ ο πατήρ Ιωσήφ μέσα στη μικρή του σπηλίτσα άρχισε να ασχολείται με την νοερά προσευχή. Κατά τα μεσάνυχτα και εντελώς ξαφνικά γέμισε το μικρό κελάκι του από υπέρλαμπρο φως και ασφαλώς όχι σαν το φως της ημέρας που βλέπουμε. Αυξήθηκε δε το φως τόσο πολύ που αυτός βγήκε από τον εαυτό του και αισθανόταν ότι δεν φοράει σώμα. παρουσιάστηκαν δε ταυτόχρονα μπροστά του 3 παιδάκια έως 10 ετών το καθένα. Είχαν το ίδιο ανάστημα, την ίδια μορφή, την ίδια ενδυμασία και το ίδιο πρόσωπο στην ευμορφία και ωραιότητα. Ήσαν άγγελοι Κυρίου και ο πατήρ Ιωσήφ όλος εκστατικός εθαύμαζε τη θεωρία τους. Αυτά ακουμβώντας το ένα στο έτερο τον ευλόγουν και τα τρία μαζί όπως ευλογεί ο ιερέας. Και πήγαιναν και ήρχοντο και μελωδικός έψαλον. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, τον πλησίαζαν. Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούγια. Γύριζαν προς τα πίσω χωρίς να στρέφουν τα νότα τους. Αυτό το έκαναν τρεις φορές. Αυτός δε διαλογίζεται. Πού έμαθαν τόσο μικρά να ψάλουν τόσο ωραία και να ευλογούν? Χωρίς να έλθει στο νου του ότι στο Άγιο Όρος δεν υπάρχουν τόσο μικρά και τόσο ωραία παιδάκια. Έπειτα έγινε πάλι σκότος και έφυγαν τα παιδάκια όπως ήλθαν. Και ο πατήρ Ιωσήφ έμεινε έκθαμβος. Και οι μέρες περνούσαν χωρίς να διαλυθεί η χαρά και να εξαλειφθεί το γεγονός από τη μνήμη του. Όταν αργότερα ρωτήθηκε ο γέροντας τι σκεφτόταν σε τέτοιες στιγμές, μας απάντησε ότι δεν υπάρχουν σκέψεις όταν ο νους εχμαλωτιστεί από θεωρία, αφού καταλάμπεται από την χάρη και δεν ενεργεί τίποτε δικό του. Μόνο ένιωθε ότι ήταν σε μια τρισευλογημένη κατάσταση. Μετά από αυτή την οπτασία, η χάρη της ευχής πλήθυνε και κατά αναλογία αυξανόταν και ο πόθος της ησυχίας. Ο νους του νεαρού ασκητού δεν ισχολείτο με τίποτε το γήινο. Παράλληλα όμως πλήθυναν και οι διάφοροι πειρασμοί και ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Αρσένιο δεν άντεχαν πλέον τα προβλήματα που υπήρχαν εκεί. Οι τριγύρω πατέρες κάθε τόσο τους έστελαν σε αγκαρίες, πράγμα που χαλούσε το πρόγραμμά τους και τους εμπόδιζε στην ησυχαστική του ζωή. Ο γέρο Εφραίμ ήταν απλός άνθρωπος και παρόλο που και σε αυτόν δεν άρεσε ότι συνέβαινε, εντούτοις ντρεπόταν να αρνηθεί στους πατέρες. Έτσι έστελε τους νεαρούς υποτακτικούς του όπου ζητούσαν οι γύρω πατέρες. Άλλο πρόβλημα που χαλούσε την ησυχία τους ήταν μια παλιά συνήθεια όλων των γύρω πατέρων να περνούν, χάριν συντομίας, μέσα από την αυλή της καλύβης τους όταν ήθελαν να πάνε στα κατουνάκια. Επιπλέον τους εμπόδιζαν από την ησυχία οι διάφορες παγκινιές όταν πλησίαζε κάποια πανήγυρης. Ο γέροντας Ιωσήφ έκανε υπομονή για 7 χρόνια σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά μετά την οπτασία των τριών αγγέλων δεν άντεχε πλέον τους περισπασμούς. Η καρδιά του φλεγόταν για μόνωση και ησυχία. Εκτός από αυτά, το εργόχειρο της βαρελοποιίας τους δημιουργούσε φασαρίες. Δυστυχώς ο καθένας θυμόταν να φτιάξει τα βαρέλια του λίγο πριν τον μούστο. Και επειδή ο γέρο Εφραίμ ήταν άριστος βαρελάς, όλοι σε αυτόν έτρεχαν. Έτσι έπεφταν όλοι μαζί γύρω πατέρες πάνω του και τον βίαζαν να τελειώνει το συντομότερο τα βαρέλια τους, διότι τα είχαν άμεση ανάγκη. Ο γέρο Εφραίμ, από το πολύ φιλότιμο που τον διέκρινε, δεν αρνιόταν, αλλά κόντευε να πάθει υπερκόπωση, διότι αναγκαστικά δούλευε μέρα νύχτα. Εκτός τούτων, ποτέ δεν ζητούσε χρήματα από κανένα για την εργασία του και έτσι πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και του έδιναν ελάχιστα χρήματα για τον κόπο του. Αλλά το κακό είχε παραγίνει. Ακόμα και οι κοσμικοί τον είχαν μάθει και τον εκμεταλλεύονταν κι αυτοί. Του έδιναν για εργασία 1000 δραχμών της τότε εποχής 50 έως 100 δραχμές και με ύφος το ρωτούσαν «Φθάνει γέρο Εφραίμ?» «Φθάνει, φθάνει παιδί μου», έλεγε ντροπαλά εκείνος. Φυσικά οι νεαροί υποτακτικοί δεν μπορούσαν να ανεχτούν να βλέπουν τον γέροντά τους να σκοτώνεται στη δουλειά μέρα νύχτα, εις βάρος μάλιστα των μοναχικών του καθηκόντων, και να τον εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Για όλους αυτούς τους λόγους άρχισαν να σκέπτονται μήπως έπρεπε να μετακομίσουν σε πιο ήσυχο μέρος. Μια μέρα λοιπόν ο γέροντας Ιωσήφ φώναξε τον πατέρα Αρσένιο και του λέει «Το εργόχειρο αυτό, εκτός του ότι μας χαλά την ησυχία, γίνεται αιτία να κινδυνεύει ο γέροντάς μας από υπερκόπωση, εξαιτίας του πολλού φιλότιμου που τον διακρίνει. Ας κάνουμε πρώτα προσευχή, πατέρ Αρσένιε, και κατόπιν να το ρωτήσουμε αν συμφωνεί να αναχωρήσουμε μαζί του για ησυχαστικότερο τόπο». Πράγματι, έτσι και έκαναν. Μετά την προσευχή είπαν τον λογισμό του στον γέροντα και εκείνος τόσο χάρηκε που ένιωσε σαν να τον έβγαλε ο Θεός από το αδιέξοδο. Με πολύ χαρά δέχτηκε την πρόταση και τους παρεκκίνησε να ψάξουν για ησυχαστικότερη περιοχή.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.

κατεπλάγει Ιωσήφ το υπερφύσιν θεωρών και ελάμβανεν εις νουν των επιπόκων ιετών εν τη ασπόρος η λήψη σου Θεοτόκε. Βάτων εν πυρία κατάφλεκτων, ράβδων αρών την βλαστήσασαν, και μαρτυρών ομνίστορ σου και φύλαξ της ιερεύσιν εκράβγαζε, παρθένος τίκτη και μετατόκον πάλιν μένει παρθένος. Κύριε, ανελθών εν το σταυρό, την προγονικήν ημών κατάραν εξήλυψας, και κατελθώνεν το άδει τους απαιώνους δεσμίους ηλευθέρωσας, αυθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γένι, δια τούτο υμνούντες δοξάζομεν, την ζωοποιών και σωτήριών σου έγερσιν.

96,3. Όταν εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό, τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει για πράγματα που δεν γίνονται ανθρωπίνους. Αν τα παιδιά δεν ακούν, να τα εμπιστευτούν στον Θεό και όχι να βρίσκουν διάφορους τρόπους να τα ζορίζουν. Να πει η μητέρα στον Θεό, «Θεέ μου, δεν μ' ακούν τα παιδιά μου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Φρόντισέ τα εσύ». Και ακούς συχνά πολλούς γονείς να λένε, «Γιατί το παιδί μας να πάρει κακό δρόμο? Εμείς εκκλησιαζόμαστε». Δεν δίνουν το κατσαβίδι στον Χριστό να σφίξει τα παιδιά λίγο καμία βίδα. Θέλουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Και ενώ υπάρχει ο Θεός που προστατεύει τα παιδιά και ο φύλακας άγγελος είναι κοντά τους και τα προστατεύει επίσης, αυτοί αγωνιούν μέχρι που αρρωσταίνουν. Και παρόλο που είναι πιστοί άνθρωποι, φέρονται σαν να μην υπάρχει Θεός, ούτε φύλακας άγγελος, οπότε εμποδίζουν τη Θεία Επέμβαση. Ενώ πρέπει να ταπεινώνονται και να ζητούν βοήθεια από τον Θεό και ο καλός Θεός θα προστατέψει τα παιδιά. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον ο πατή σας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιασθεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμ εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπούντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπαιμού και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιώσου διπής ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν αν υπορεύσουμε, ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγουν. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαίο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόγκτον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία τιμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχλι προ την άγαμον σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνου και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτητον σοφίαν κράζον. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε ή μνήσουμε αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφα τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευβίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβή, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφή. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράπασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρανδε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμους γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπτωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ της ζωής αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιεραίων Ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρθητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκπληρμών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου,

0: Κρίστε ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Πατέρων ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Αρίσης, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λαΐσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσου.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσου.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε Λαΐσου.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε Λαΐσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λαΐσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λαΐσου.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε Λαΐσου.
0: Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λαΐσου.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία ημιμή
0: αυτών. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αχιλλείου φωνή, με τη χαρά της Αναστάσεως. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 έως τη 1, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Δίνουμε αίμα, προσφέρουμε ζωή.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στην Αγία Αναστασιά, μέρος τρίτο. Ο Γιάννης ο Κούτρης σκεφτόταν τι να κάνει, και αυτός ο Γιώργος του Παναγιώτη, να καταλάβεις, δεν ήταν κανένας τυχαίος, ασκούσε δύναμη και γοητεία στο πλήθος των γιδοβοσκών και των τσοπάνων, και νάτος, μπήκε τώρα στο παρεκκλήσι. Ήταν ψηλός, εύσομος, ωραίος άντρας, με καλογραμμένο πρόσωπο και με κανονικά χαρακτηριστικά. Ήταν γύρω στα 60, αλλά τα πλούσια μαύρα μαλλιά του μόλις τώρα άρχιζαν να σπρίζουν μερικές τρίχες εδώ και εκεί. Είχε προφτάσει την πρώτη εξέγερση στις αρχές του αιώνα, του 1808. Είχε μιλήσει με τον Σταθά. Είχε προσφέρει με τα ίδια του τα χέρια κοκορέτσι στον Βλαχάδα. Είχε πολεμήσει στο στρατό του Νικοτσάρα. Και όλο το ήθος του, η όψη του, οι τρόποι του, οι κινήσεις του, και τώρα ακόμα μετά από 40 χρόνια, τη στιγμή που έμπαινε στο εκκλησάκι με τα νεύματα και τις χειρονομίες του, ήταν η μετάφραση ή η μιμική παράσταση του παλιού δύστιχου. Στο σκιάθο και στο σκόπελο ποτέ κάτι δεν κραίνει, γιατί είναι λιμέρι του Σταθά, βίγλα του Νικοτσάρα. Ο Κούτρης, νιώθοντάς τον να μπαίνει, προβλέποντας τη συντριβή του μέσα στο εκκλησάκι, παρόλο που είχε αποφασίσει να μη στραφεί να τον δει, έστρεψε άθελα το κεφάλι και τα βλέμματά του συναντήθηκαν. Ο Γιώργης του Παναγιώτη, αφού φίλησε τις εικόνες, ήρθε και στάθηκε πίσω από τον Κούτρη, που δεν μπορούσε πια να προσποιηθεί ότι δεν τον είδε. Άλλωστε, ο Γιώργος του Παναγιώτη δεν του έδωσε καιρό να σκεφτεί, επειδή έσκυψε στα αυτή του και άρχισε με πονηρό χαμόγελο να του λέει: «Με πήρες από του κατάμερου του Γιώργη του Τριολάου, μου πήρες τους Μιχαλογιανναίους, πατέρα και γιο, μου πήρες και τσέσσερις Μαυρουδμαίους, και απομείναμε λιουστοί στον Αϊχαράλαμπο. Κοντέψαμε να απομείνουμε αλυτρούητοι τέτοια μέρα, γιατί δεν ξέραμε σε ποια εκκλησιά θέλα πάτε να αναστήσετε. Τότες κι εγώ είπα, ας ακολουθώ να πάω πίσω, ζυχριά, μπέλες και τσιβρώ παθενά σε κανένα ξουκλής. Και περνώντας από το Δουμάν, σαν ξαγναντήσου του κάστρου, θα καταλάβω μαθέ σε ποια εκκλησιά σου φέξου. Μα δεν ήλπιζε αλήθεια πως θέλει να έρθείτε στο Δουμάν, με στο κατάμερό μου». Από αυτή την εξήγηση κατάλαβε λίγο αργά ο Γιάννης ο Κούτρης ότι παρόλα τα σχέδιά του και παρόλες τις ενέργειές του, όσο μακρύτερα έφευγε από το Γιώργη του Παναγιώτη για την προϊστοσύνη του, τόσο περισσότερο πιο κοντά πήγαινε σε αυτόν και στο εδαφός του. Γιατί δεν αρκεί να φεύγει κανείς, πρέπει και να μην καταδιώκεται, ή τουλάχιστον να ξέρει σε ποιο μέρος να κατευθυνθεί. Δεν είχε παρά να του παραχωρήσει τα πρωτεία. Εκείνος άλλωστε του τα πήρε πριν αυτός του τα παραχωρήσει. Κατά τα ξημερώματα τελείωσε η λειτουργία και ο ουρανός που κοκκίνιζε εκεί στα ανατολικά έσμιγε τώρα με τη θάλασσα που απλωνόταν κάτω βαθύ γάλανη. Το φεγγάρι χλώμιασε και τα λίγα άστρα ένα-ένα άρχισαν να τρεμοσβήνουν στον ουρανό. Και η ιό ανέτειλε με την ολοπόρφυρη λάμψη της, στολίζοντας με ένα γλυκό κοκκίνισμα τα βουνά, τις κοιλάδες και τα δάση. Και τότε πρόβαλε πετώντας τη μυστηριώδη περιβολή της νύχτας σε όλη την ομορφιά η μαγευτική θέση της Παναγίας Δωμάν. Δεξιά το ψηλό βραχώδες βουνό που το έτεμναν χαράδρες με πλούσια βλάστηση, κατέληγε στην απόκριμνη ακτή του Κουρούπι. Αριστερά λόφοι, κοιλάδες και δάση εναλλάσσονταν γραφικά στο βλέμμα. Απέναντι ο γυμνός βράχος του κάστρου που απόπνεε άγριο μεγαλείο με τα δύο πετρώδη νησάκια μπροστά του, και πέρα το αχανές πέλαο που φωσφόριζε στις πρώτες ακτίνες του αχνόφεγγου ήλιου. Και στο βάθος του ορίζοντα, στα βόρεια, η Χαλκιδική με τους τρεις λαιμούς της, που από πάνω τους εξέγησαν σκαλή τιτάνια σκάλας χτυπημένη από κεραυνό που ανεβαίνει στον ουρανό, ο λευκοκάστανος κόνος του Άθο, με την κορυφή του στα σύννεφα, δυτικά το Πήλιο με τις αμέτρητες κοιλάδες του και με τη θεσπέσια βλάστησή του και πιο πέρα η κορυφή του Κύσαβου, σαν κεφάλι μπηγμένο σε ξένο κορμό, και ο χήμαρος της Παναγίας Δωμάν δεν έπεφτε πια όπως πριν με βαθύ παφλασμό στη βράχινη κοιλάδα, αλλά με την ανατολή το μέρος έτρεχε μουρμουρίζοντας, κυλώντας απαλά πάνω στα βρύα και στα αγριοσέλινα, γιατί ξύπνησαν οι πολλοί και αγαπημένοι κρότοι της μέρας. Στο τέλος φάνηκε η πρώτη ηλιαχτίδα και πρόβαλε από τη θάλασσα μια πύρινη φεγγοβόλα γραμμή από το ολόλαμπρο φως, και την ίδια στιγμή ακούστηκε η πρώτη μεγάλη και επιβλητική φωνή, ο κρογμός του αετού που χαιρετούσε την ανατολή του ήλιου πάνω στο βουνό από την άφταστη και απάτητη στα πόκριμνα βράχια φωλιά του. Και αμέσως ακούστηκε η δεύτερη χαιρετιστήρια φωνή, το κακάβισμα, το κρόξιμο του γερακιού από το βουνό, εκεί σε μια ψηλή χαράδρα του λυγκιώδους βουνού του Κουρούπι. Και τρίτη φωνή στη σειρά χαιρέτησε το λαμπρό άστρο της ημέρας, το τιτίβισμα της Πέρδικας και της Τριγώνας στα μισά του ύψους της κοιλάδας. Και αμέσως τελευταίο χαιρέτησε με το κελάι δημά του την ανατολή του ήλιου, το γλυκό χελιδόνι, που ξαναβρήκε και φέτος τη φωλιά του άφικτη στα ιερά τεμένη, στον οίκο του Κυρίου, όπως και στα καλύβια των χωρικών και στα σπίτια των αγαθών αντρών της πόλης. Και ακολούθησαν τελευταία τα δειλά καλυθυμυρίσματα των μικρών πουλιών στους θάμνους, που το ένα, μόλις ψελίζοντας, στεκόταν αποφασιστικά, κολλημένο με τα λεπτά ποδαράκια του πάνω στο κλαδί, ενώ το άλλο, ψάλλοντας τον πρώτο τον ερωτά του, πετούσε ολογυρά του, στεκόταν για μια στιγμή πάνω στο κλαδί, ορμούσε σε αυτό, το παρακαλούσε κελαϊδώντας και κλιπαρώντας και ξανακελαϊδώντας. Τότε και τα κατσικάκια, νιώθοντας τη ζεστασιά της μέρας, χαρούμενα στην επαφή του χορταριού, άρχισαν να σκυρτούν και να χαργεντίζονται γύρω από τις μητέρες τους, χώνοντας τη μικρή τους μουσούδα στο μαστό, και δεν ήξεραν ότι η λεπίδα του χασάπι γυάλιζε κι αυτή στον ήλιο που ανέτειλε. Εκεί, κάτω από τα ψηλά δέντρα που τα κλονιά τους στολισμένα με χνούδια και φούντες από τριχοειδή φύλλα σίονταν στην πρωινή άβρα, πάνω από το ριάκι που κυλούσε κελαριστά το γάργαρο νερό του και κατέληγε στην κοιλάδα, κάθισαν όλοι οι βοσκοί με τις τσοπάνισες και τις βοσκοπούλες τους, στρώνοντας άφθονες πέτρες και παχιά φυλώματα, και άρχισαν να μοιράζουν τα αρνιά και τα κατσίκια που ευωδίαζαν στη σούβλα. Έφαγαν και ευχαριστήθηκαν όλοι, και αφού ο Παπαγγελής ευλόγησε όπως έπρεπε τη φλάσκα, τη μεταβίβασε μεγάλη και φουσκωτή ακόμη, κρατημένη με κόκκινη δερμάτινη λωρίδα να βγάζει σφυρίγματα και να φυσά κατάληπτους ήχους από μέσα, στα χέρια του καθισμένου δεξιά αρχηγού της ομάδας, του Γιώργη του Παναγιώτη, που αφού σηκώθηκε, ευχήθηκε στην ομίγυρη με άφθονα λόγια. «Χριστός Ανέστη, βρε παιδιά, αληθινός ο Κύριος, ζει και βασιλεύει. Γεια μας, καλή γεια, καλή καρδιά, καλή γεροσύνη, όλοι μας, χρόνους πολλούς, και του χρόνου να είμαστε καλά, καλή χρονιά σας, πολλά τα έτη». Έπειτα στράφηκε στον Κούτρη λέγοντάς του «Γιάννη, πάντα καλά να σας βρίσκω». Ίσως η φράση αυτή ήταν υπαινιγμός για τα προηγούμενα γεγονότα, αλλά και ο Κούτρης απάντησε με τιμότητα «Και πάντα καλώς να έρχεσαι, Μπαρμπαγιώργη». Ο Παπαγγελής δεν μπόρεσε να μην γελάσει και οι άλλοι τον μιμήθηκαν. Ο Γιώργης του Παναγιώτ έδωσε τη φλάσκα στον Κούτρη που καθόταν αντίκριτου και εκείνος ήπια με ένα λιγόλογο χαιρετισμό. Και μετά το τρίτο πέρασμα της φλάσκας δεν αισθανόταν πια καμιά αντιπάθεια για τον Γιώργη, αλλά αδελφώθηκαν όλοι τους. Και ο Γιώργης του Παναγιώτ, που οι πολεμικές του αναμνήσεις ξανάρθαν στο νου καθαρότερες μετά το γεύμα, άρχισε να διηγείται στην ομίγυρη τον ηρωικό θάνατο του Νικοτσάρα. Τρία καράβια ήταν στα νερά της Κασάνδρας με τα φουσάτα του Νικοτσάρα και του Σταθά. Του Σταθά το καράβι ήταν ολόμαυρο. Μαύρες συμπάντες, μαύρα τα ξάρτια, μαύρα τα πάντα. Το είχε τάξιμο να μην ασπρίσει πριν μπει νικητής μέσα στη Θεσσαλονίκη. Όλη μέρα ήταν μπονάτσα, καραντί. Τα τρία καράβια δεν μπορούσαν ούτε μπρος να πάνε, ούτε πίσω να γυρίσουν για να ράξουν. Η τουρκική αρμάδα βρήκε το ρέμα της θάλασσας και το ρέμα-ρέμα, δω τους είχε, κι τους είχε, τους έφτασε από το πλάι. Ωστόσο, οι δύο καπετάνοι αντριώθηκαν. Ήταν παλικάρια, που δεν πιστεύω να στάθηκαν άλλοι. Τους γνώρισα εγώ πολύ καλά. Ο καπιτάν Σταθάς μου χάρισε ένα μαμί και χρυμπαρένιο για να τον θυμάμαι καμιά φορά. Και ο καπτάν Νικοτσάρας μια φορά του δω κακοκορέτσι φτιαγμένο με τα δικά μου χέρια. Του άρεσε τόσο που πολλούς μήνες ύστερα όπου με έβρισκε μου έλεγε: «Τι έχουμε ωραί Γιώργη, δεν έχεις τίποτα κοκορέτσι?» «Όρεξη να έχεις καπετάνιο μου», του λέγα εγώ, «θες να σου φτιάξω?» Και τρεις φορές θυσίασα τρία πρόβατα μόνο και μόνο για να του φτιάξω κοκορέτσι. Ύστερα, σαν ευγήκανε να πάνε κατά την Κασάνδρα, οι άλλοι σύντροφοί τους, γιατί είχαν πολλά καράβια με 7 καπεταναίους πολεμάρχους, έλειπαν. Είχαν μιλημένα να πάνε ύστερα για να τους βρούνε. Και την ημέρα που τους έφτασε η αρμάδα με το τουρκικό ταστέρι, ήταν μοναχοί ο Νικοτσάρας και ο Σταθάς. Σαν τους έριξαν οι Τούρκοι τρεις κανονιές, άναψε το τουφέκι και άρχισε το τόπι να σαλεύει. Το καράβι του Νικοτσάρα πιάστηκε με την τουρκική φρεγάδα, ξάρτια με ξάρτια, σαν δύο κακές γειτόνισσες που μαλώνουν και πιάνονται μαλλιά με μαλλιά. Μα ο Νικοτσάρας με τον παλτά του έσπασε τους γάντζους και έκοψε τα μπατστούνια του Τούρκου και γλίτωσε το καράβι του από τα δόντια του θεριού. Μα την τελευταία στιγμή, εκεί που νικούσαν οι δικοί μας, και τον μπουλούκι το Ρωμαίικο φώναξε βρίζοντας την πίστη των Τούρκων, ένα βόλι τον βρήκε τον Νικοτσάρα και χώθηκε στην κοιλιά του και τον λάβωσε βαθιά. Μα το παλικάρι το καλό είναι παλικάρι και στο θάνατό του. «Μέφαγαν», είπε μια, και σφίγγοντας τα δόντια, βαστώντας με το χέρι τα σωθικά του, πρόφτασε και είπε: «Συντρόφια, πιάστε με και καθίστε με πάνω εκεί στα σκοινιά και ακουμπήστε με πάνω στο κατάρτι, για να μην το καταλάβουν πως με σκότωσαν και πάρουν θάρρος, για να μην το μάθουν και οι δικοί μας και δηλιάσουνε». Έκαναν όπως τους είπε και τον στήριξαν μισοπεθαμένο πάνω στο κατάρτι. Και οι Τούρκοι, βλέποντας από αντίκρι, τρόμαζαν και έλεγαν: «Τσάρας ρεϊς, τσάρας, ο καπετάνιος ο τσάρας, ο καπετάνιος ο τσάρας». Και οι δικοί μας, απ' τα άλλα καράβια, δεν το πήραν μυρωδιά και στάθηκαν αντριωμένοι και έδιωξαν την τουρκική αρμάδα. Και όταν η αρμάδα έγινε άφαντη, τότε μόνο το έμαθαν και γύρισαν πίσω στο νησί μας για να τον θάψουν τον Νικοτσάρα, που πέθανε γενναία. Και εκείνος που φοβέριζε και όλοι τον ετρέμαν, επήγε και τον θάψανε στου Λεχουνιού το ρέμα. Τέτοια και άλλα τέτοια, μα με πολλές παραλλαγές φωνιέντων και κομμένες συλλαβές διηγήθηκε, όπως τα είχε ακούσει ο Μπαρμπαργιώργης του Παναγιώτη, και με βαθύ στεναγμό τέλειωσε τα λόγια του. Και οι γηδοβοσκοί τον άκουγαν με θαυμασμό, και ο Παπαγγελής, που είχε τεταμένη την προσοχή του σε όλη αυτή την ώρα, αισθάνθηκε ένα δάκρυ να βρέχει το μάγουλό του. Αλλά ο Γιάννης ο Κούτρης, σαν να ήθελε να παρηγορήσει τον Μπαρμπαγιώργη, που δεν του κρατούσε πια κακία για τα πρωτεία που του πήρε, σηκώθηκε και αφού έλυσε το γαϊδουράκι του που έβοσκε ήσυχα στο λιβάδι, άρχισε να κάνει κάτι δικά του παιχνίδια. Και την ίδια στιγμή, ο γιος του Θοδωρής, 15χρονο αγόρι, σαν να ήθελε να συνοδεύσει με μουσική τους αγώνες του πατέρα του, πήρε το σουράβλι του και άρχισε να σφυρίζει έναν απλό και μονότονο σκοπό. Στο μεταξύ, ο Γιάννης ο Κούτρης είχε ανέβει στο γάιδαρο βάζοντας σαμάρι αντί για σέλα και πηγαίνοντας αργά, δήθεν με σοβαρότητα, ανάγκαζε το ζώο να βηματίζει σε μίμηση και παροδία των πολεμικών αλόγων. Και ο Γιάννης ο Κούτρης ποτέ έστηκε γονατιστό στο σαμάρι, ποτέ έσκυβε στη ράχη του ζώου, πότε κρατιόταν από τη χέτη με το ένα πόδι πάνω, μετάλλο κάτω στη γη, πότε χανόταν από την κοιλιά του ζώου κάτω, πότε έπεφτε με το κεφάλι μέχρι τα γόνατα ανάμεσα στα τέσσερα πόδια του γαϊδάρου. Και εκεί που έλεγε ότι τώρα έπεσε και ότι ο γάιδαρος θα τον πατήσει, ξαφνικά βρισκόταν πάλι στη ράχη του ζώου. Κάτι τέτοιους μιμικούς αγώνες ήξερε να εκτελεί ο Γιάννης ο Κούτρης. Τίποτα περισσότερο δεν χρειαζόταν για να χαχανίζει για πολλή ώρα από ευθυμία όλοι οι ομίγυροι. Στο τέλος, ο Γιάννης ο Κούτρης άφησε τον γάιδαρό του ήσυχο και ο Μπαρμπαγιώργης του Παναγιώτη, σαν να ήθελε να τον ευχαριστήσει για την παράσταση, απέφθινε ειδικά σε αυτόν σε επισφράγηση του συμποσίου την τελευταία πρόποσή του της ημέρας. Και η φωνή του, υπόκοφη, σαν άβγαινε από τον πάτο της φλάσκας, άρχισε πια να σφυρίζει και να φυσά: «Και του χρόνου με του καλού να σας βρω». Και ο Γιάννης απάντησε: «Καλώς να'ρθεις Μπαρμπαγιώργη μου». Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσελος. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με αναφορά στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου του Γεροντικού, που φέρει τον τίτλο «Περί εγκρατείας» και ότι δεν πρέπει να τηρούμε την εγκράτεια μόνο στην τροφή, αλλά και στις υπόλοιπες κινήσεις της ψυχής. Αρρώστησε κάποιος από τους γέροντες και επειδή δεν μπορούσε να δεχθεί τροφή, τον παρακαλούσε πολλές μέρες ο μαθητής του να του κάνει λίγο κουρκούτι από ένα σιμιγδάλι. Πράγματι, πήγε, το έκανε και του το έφερε να φάει. Αλλά υπήρχε εκεί, κρεμασμένο, ένα αγγείο με λίγο μέλι μέσα και ένα άλλο με λίγο λάδι από λινόσπορο. Μύριζε μάλιστα αυτό, γιατί ήταν από πολύ καιρό και προοριζόταν για το λιχνάρι. Και ο αδελφός κατά λάθος έβαλε στο φαγητό του γέροντα από αυτό, αντί για μέλι. Ο γέροντας, όταν το δοκίμασε, δεν έβγαλε μηλιά, αλλά έφαγε σιωπηλός. Ο αδελφός επέμεινε να πάρει και δεύτερη φορά και ο γέροντας, βιάζοντας τον εαυτό του, έφαγε. Του δίνει και τρίτη φορά, αλλά δεν θέλησε να φάει λέγοντας «Αλήθεια, παιδί μου, δεν μπορώ». Και ο αδελφός, για να του κάνει τη διάθεση, του λέει «Ωραίο είναι, αβά μου, να, και εγώ θα φάω μαζί σου». Μόλις όμως το δοκίμασε και αντιλήφθηκε τι έκανε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη λέγοντας «Αλιμονό μου, αβά, σε σκότωσα και εσύ μου φόρτωσες την αμαρτία που δεν μίλησες». Και ο γέροντας του λέει «Παιδί μου, μη θλίβεσαι. Εάν ήθελε ο Θεός να φάω μέλι, μέλι θα είχες βάλει». Διηγούνταν για κάποιον γέροντα ότι επεθύμησε κάποτε ένα αγγουράκι. Το πήρε και το κρέμασε έτσι που να το έχει μπροστά στα μάτια του. Και ενώ δεν νικήθηκε από την επιθυμία να το φάει, δάμαζε τον εαυτό του μετανοώντας και μόνο γιατί το επεθύμησε. Κάποιος αδελφός πήγε να επισκεφθεί την αδελφή του σε μοναστήρι που ήταν άρρωστη. Και αυτή ήταν πάρα πολύ συνεπής και δεν επέτρεπε στον εαυτό της να δει άντρα, ούτε πάλι και ο αδελφός της εξαιτίας της να βρεθεί ανάμεσα σε γυναίκες. Και του μήνυσε τα εξής: «Πήγαινε, αδελφέ μου, να προσεύχεσαι για μένα και με τη χάρη του Χριστού θα σε δω στη Βασιλεία των Ουρανών». Ένας μοναχός συνάντησε στο δρόμο μοναχές και έκανε πίσω και του είπε η ηγουμένη «Εάν ήσουν τέλειος μοναχός, δεν θα μας έβλεπες σαν γυναίκες». Ένας αδελφός βάδιζε στον δρόμο με τη μητέρα του, που ήταν γριά. Όταν έφτασαν στο ποτάμι, δεν μπόρεσε η γερόντισσα να το περάσει. Πήρε λοιπόν ο γιος της το μαφόρι του και το περιτύλιξε στα χέρια του, για να μην εγγύσει το σώμα της μητέρας του. Και έτσι, πιάνοντάς την, την πέρασε στην απέναντι όχθη. Του λέει λοιπόν η μητέρα του «Γιατί, παιδί μου, τύλιξες στα χέρια σου?» Και εκείνος είπε «Αυτό το έκανα γιατί το σώμα της γυναίκας είναι φωτιά και πλησιάζοντας εσένα μου έρχεται η σκέψη για άλλη γυναίκα». Κάποιος αδελφός στα κελία έφερε τα ψωμάκια του φρέσκα και κάλεσε ασκητές, γέροντες σε τράπεζα. Και όταν έφαγαν, ο καθένας από δύο ψωμάκια σταμάτησαν. Ο αδελφός όμως, που γνώριζε τον κόπο της ασκήσεώς τους, έβαλε μετάνοια και τους είπε «Χάριν του Κυρίου, φάτε σήμερα ώσπου να χορτάσετε». Και έφαγαν άλλα 10 παξιμάδια ο καθένας. Να λοιπόν οι αληθινοί ασκητέ, πόσο λιγότερο έτρωγαν από όσο χρειαζόταν για να χορτάσουν. Ένας γέροντας έπεσε κάποτε σε σοβαρή ασθένεια
και έχανε πολύ αίμα από τα σπλάχνα του. Σε κάποιον από τους αδελφούς βρέθηκαν ξερά δαμάσκηνα. Έκανε λοιπόν χυλό από πληγούρι και έριξε και αυτά μέσα. Τα πήγε στον γέροντα και τον παρακαλούσε να φάει. «Κάνε αγάπη και φάγε», του έλεγε. «Μπορεί να σου κάνουν καλό». Ο γέροντας κάρφωσε το βλέμμα του επάνω στον αδελφό για πολλή ώρα και είπε «Ειλικρινά, σου μιλώ. Θα ήθελα να με αφήσει ο Θεός στην αρρώστια αυτή άλλα 30 χρόνια». Και δεν δέχθηκε ο γέροντας, αν και ήταν τόσο άρρωστος, να φάει έστω λίγο χυλό. Τον πήρε λοιπόν ο αδελφός τον χυλό και έφυγε για το κελί του. Κάποιος άλλος γέροντας ασκήτευε σε μακρινή έρημο και συνέβη ένας αδελφός να τον επισκεφθεί και τον βρήκε άρρωστο. Τον πήρε λοιπόν, τον ένιψε και από τις προμήθειες που είχε φέρει μαζί του, του μαγείρεψε λίγο φαγάκι και του το πρόσφερε να φάει. Και ο γέροντας του είπε «Αλήθεια, αδελφέ μου, έχω ξεχάσει ότι οι άνθρωποι είχαν τέτοια πράγματα που τους αναπαύουν». Του έδωσε και ένα ποτήρι κρασί και όταν το είδε έκλαψε και είπε «Δεν περίμενα μέχρι τον θάνατό μου να πιω κρασί». Ένας γέροντας υπέβαλε τον εαυτό του στην άσκηση να μην πιει 40 μέρες νερό και όταν έκανε καύσωνα έπλυνε το βαφκάλι και γέμιζε νερό και το κρεμούσε απέναντί του. Και όταν τον ρώτησε ένας αδελφός «Γιατί το κάνει αυτό» απάντησε «Για να έχει η δίψα μου περισσότερο κόπο και ο μισθός μου από τον Θεό να είναι μεγαλύτερος». Είπε ένας γέροντας «Χωρίς κόπο κανένας δεν αποκτά αρετή και αν ακόμη την αποκτήσει δεν κρατάει πολύ, γιατί ο Κύριος υποσχέθηκε τη βασιλεία των ουρανών σε αυτούς που πενθούν και πεινούν». Είπε ένας γέροντας «Γι' αυτό το λόγο απομακρύνω τις ειδονές, για να αφαιρέσω τις αφορμές του θυμού, γιατί γνωρίζω καλά ότι με πολεμάει η οργή, για χάρη των ειδονών μου ταράζει το νου και διώχνει τη γνώση». Ένας αδελφός που ένιωσε να κινείται οργή μέσα του εναντίον κάποιου, άρχισε να προσεύχεται, ζητώντας από τον Θεό να του δώσει μακροθυμία προς τον αδελφό και να περάσει ο πειρασμός χωρίς να τον βλάψει. Και ευθύς είδε έναν καπνό να βγαίνει από το στόμα του και μετά από αυτό έπαυσε η οργή. Είπε ένας από τους πατέρες «Γνωρίζω κάποιον αδελφό στα κελία που νίστευε όλη την εβδομάδα του Πάσχα. Και όταν έγινε η σύναξη το βράδυ, έφυγε για να μην φάει στην τράπεζα της εκκλησίας. Έφαγε λοιπόν λίγα τέφτυλα με αλάτι, χωρίς λάδι. Πήγε κάποτε ο πρεσβύτερος της Σκήτης στον επίσκοπο της Αλεξανδρίας. Όταν επέστρεψε στη Σκήτη, τον ρώτησαν οι αδελφοί «Πώς είναι η πόλη» και αυτός τους είπε «Αλήθεια, αδελφοί μου, εγώ δεν είδα πρόσωπο ανθρώπου, παρά μόνο τον αρχιεπίσκοπο». Οι αδελφοί, όταν το άκουσαν, θαύμασαν και ενισχύθηκαν από τον λογισμό αυτό για να προσέχουν να μην αφήνουν ακυβέρνητο το βλέμμα τους.

Τον προηλίου ήλιον δύναντα ποτέ εν τάφο, προέφθεσαν προς όρθρον εξητούσες ημέραν, μυροφόρη κόρε και προσελήλες ευών. Ω φίλε, δεύτε της αρώμα συνυπαλείψομεν σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκα νηστώσαν των παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι, άγωμεν σπεύσομεν ως περιμάκι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μη εν σπαργάνης αλλά εν συνδόνι εν ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο Δέσποτα εξεγέρθητη,

τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήριος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλι να δου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης σκύλα, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδωγαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

θα σας παρουσιάσουμε ένα κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού αφιερωμένο στην Ανάσταση. «Έτερον κοντάκιον Αναστάσιμον» έχει τον τίτλο. «Προήμιον, τον Σταυρόν σου προσκυνώ Χριστέ ο Θεός και την ταφήν σου δοξάζω αθάνατε και την Ανάστασήν σου εορτάζον κραυγάζωση ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Τον Σταυρό σου προσκυνώ, ο Χριστέ και Θεέ, και δοξολογώ την ταφή σου αθάνατε, και την Ανάστασή σου γιορτάζοντας φωνάζω για σένα δυνατά, ο Κύριος αναστήθηκε». Οίκη. 21. «Την οδόν σου σωτήρ μου την εισάδην, ουδής έγνωσα φως ημί ο Άδης, ειδινή θυγαρά αφών είδεν, άφων έπαθεν μαθήν σου την δύναμη. Αυτόν ουν πρώτον θέλω ερωτήσε ότι γέγονε, και τότε μετά τούτον τους φυλάξαντας το μνήμα σου, τι ίσο κλέψας το σώμα σου. Ήγαρ και έγνων ακριβώς πως ανέστης ατελεύτητε μαθών εκ των φίλων σου, όμως και εκ των μισούντων σε επίγομαι πιστώσαστε τους λόγους των κραζόντων ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Σωτήρα μου το δρόμο σου για τον Άδη κανένας δεν εγνώρισε σαφώς παρά μονάχα ο Άδης. Γιατί μπόρεσε με όσα είδε, με όσα έπαθε να μάθει εμπειρικά τη δύναμή σου. Θέλω λοιπόν πρώτον αυτό να ερωτήσω το τι έγινε και ύστερα τους φύλακες του τάφου σου ποιος έκλεψε το σώμα σου. Αν και στα σίγουρα γνωρίζω ακριβώς πως αναστήθηκε σε αιώνιε, πράγμα που έμαθα από τους φίλους σου, να διαπιστώνω όμως βιάζομαι και από τους ίδιους τους εχθρούς σου τα λόγια εκείνων που φωνάζουνε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 22. «Ο φιλόν γάρος φίλων μεγαλύνει, ο μισόν δε και ουθέλων αληθεύει, καθώς γέγραπτε σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκ των μισούντων ημάς. Υπέουν πρώτος Άδη, ο αΐ εχθρός του γένους μου, πώς είχες εν το τάφο των ποθήσαντα το γένος μου, τι εσύ ούτως λελόγιστο. Πάντως ως πάντες η εκ γης ελογίστης ιό ταλέπορε, λοιπόν δε και άπορε, ούσγαρ είχες απόλυσας και όν κατέχειν έλεγες, ούχ έβρες, αληθώς γαρανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Είναι φυσικό εκείνος που αγαπάει να μεγαλοποιεί, ενώ εκείνος που μισεί χωρίς να θέλει λέει την αλήθεια. Όπως είναι γραμμένο, θα μας σώσουν οι εχθροί μας και αυτοί που μας μισούν. Λέγεται λοιπόν εσύ πρώτος, Άδη, ο παντοτινός του γένους μου εχθρός. Πώς κράταγες τον τάφο αυτόν που αγάπησε το γένος μου, για ποιον τον πέρασες? Σίγουρα τον ενόμισε σαν έναν άνθρωπο κοινό, ταλέπορε και στο εξής το χέ. Μιας κι όσους είχες έχασες και αυτόν που διαλαλούσες πως κατέχεις δεν ευρήκες, γιατί πραγματικά ο Κύριος αναστήθηκε». 23. «Είπε μου θέλει άνερ διδαχθήνε, πως εμή κατεπέβει ο φωνεύς μου, διαλέλη με και ούκ ισχύος ή ερεύξαστε, ακμήν γάρ τεθάμβη με. Αυτόν νομίζω βλέπει τον καιρόν εκείνον άνθρωπε, ενώ κατανοήσασε θεώρουν σαλευόμενον, του κειμένου το λείψανον, και με το λίγον δυνατός εξαλόμενον ανίσταντο, και χείρας ας έδισα το λαιμό μου επέθηκε, και πάντα σους κατέπιον εξέμεσα βοώντας ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Θέλεις άνθρωπε να μάθεις από μένα πως εχθρικός κατέβηκε σε μένα ο φωνιάς μου. Έχω διαλυθεί και δεν μπορώ να το εκφράσω γιατί ακόμα με κρατάει η κατάπληξη. Μιας και νομίζω άνθρωπε πως βλέπω αυτόν εκείνη την ώρα που καθώς τον κοίταζα έβλεπα να κινείται του νεκρού το λείψανο. Και έπειτα έξω να πηδά με δύναμη και όρθο να σηκώνεται και τα χέρια που έδεσα στο λαιμό μου τα έβαλε και όλους όσους κατάπια τους έβγαλα και φώναζαν ο Κύριος αναστήθηκε». 24. «Τι δε κλαίω, νεκρούς ους αφηρέθηνε με αυτόν θρηνοδό πως εχλεβάστην, και ου κήρκεσε τούτο μόνον εις εσχήνιν μου αλώτη και εμπέζομαι. Λίχνον γάρ και πανφάγων οι φυγόντες με καλούσιμε, και ρήμασι τι ούτης παροξίνους οι μελέγοντες, τι γαρχένης υπέμετρα. Τι το λοιμό σου ενωθεί εσύ, τι δίποτε ως δίποτε ακόρεστε, άπλιστε, τι υπήχθης προς έδεσμα ταράσουν την γαστέρα σου, ιδού γάρ σε κενό σας ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Και γιατί να κλαίω τους νεκρούς που έχασα, θρηνώ τον εαυτό μου για το πώς περιφρονήθηκα, και δεν μου έφτανε αυτή μονάχα η ντροπή μου, αλλά και από πάνω με εμπέζουνε,
γιατί αχόρταγο και λέμαρχο με κράζουν εκείνοι που μου φύγανε και με ρεθίζουν με τέτοια λόγια που εκφράζονται, γιατί το στόμα σου τόσο πολύ ανοίγεις, τι πιέζεις το λαιμό σου, τι τέλος πάντων έπαθες αχόρταγε και άπλιστε, τι διάστηκες να φας και αναστάτωσες την κοιλιά σου, γιατί να άδειον σε άφησε ο Κύριος και αναστήθηκε. 25. Αλλοί δέχονται έχω αντιλέγειν και τι σάρα ουκ είχε πλανηθήνε, θεωρών αυτόν τη συνδόνη ενηλούμενον και τάφο διδόμενον, τι ούτω συν κτηνώδης μην νοήσει ότι τέθνηκεν, οπότε σμίγμα σμύρνης και αλόης επεχρίετο προς εμέ πορευόμενος, της είπε πάλιν μη νεκρών βλέπων λίθων επικείμενων, ου ειν ούτως κείμενος, της τι ούτων ενόησεν ή της ποτέ επίλπιζε βοήσε περί τούτου ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αλλά αν θέλουνε μπορώ να απαντήσω, ποιος δεν θα ξεγελιότανε βλέποντάς τον στο σεντόνι να τυλίγεται και στον τάφο να μπαίνει, και ποιος τόσο ανόητος θα ήτανε για να μην καταλάβει πως επέθανε, όταν με σμυρναλόητον αλήφανε και προς εμένα ερχότανε, και ποιος ξανά θα έλεγε πως δεν είναι νεκρός πάνω στον τάφο βλέποντας να κοίταται η πλάκα, ποιος τέτοιο πράγμα σκέφτηκε και ποιος ποτέ περίμενε να φωνάξει για εκείνον ο Κύριος αναστήθηκε. 26. Παρεμοιούν ουδέν ον εγκαλούσι προς εμέγαρα αυτός εκών κατήλθε, και τα πρώτα μένω δυνόμη τελευταίων δε ουκίδα τι πέπονθα. Το άνθος το γλυκάζωνε μη γέγονε τη θύμαλος, και όλος μου ο φάρινξ επικράνθη εκ της γεύσεως, και ους ήχον απέπτησα. Ουδίστη ούτων κατεμούεν ενόησεν ή έπραξεν ως ούτως επίησεν. Βασιλέων εδέσποζων και προφητών εκράτησα, και τούτων των κραζόντων ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εγώ λοιπόν δε φταίω για όσα με κατηγορούν, γιατί αυτός σε μένα μοναχός του κατέβηκε, και στην αρχή στεναχωριόμουν, μα τελικά τι έπαθα δεν ξέρω. Το άνθος που μοσχοβολούσε εμετικό μου γίνε φάρμακο, και ολόκληρος ο φάριγκάς μου πικράθηκε από τη γεύση, και όσους είχα καταπιεί τους έβγαλα. Κανείς τέτοιο κακό δεν σκέφτηκε ούτε κέπραξε σε μένα σαν ετούτο που μου έκανε αυτός. Βασιλιάδες κυβέρναγα και προφήτες κρατούσα και αυτούς που φωνάζουνε ο Κύριος αναστήθηκε. 27. Ιδού, πέλω δεσμότης ο δεσπότης και δουλεύω ο πρώην βασιλεύων και γεγέννημαι ο επίφοβος επίληπτος και πάσινης γέλωτα. Παντόθεν γυμνητεύω, τα γάρ πάντα μου αφύρπασεν. Εκέλευσε και άφνο τούτον άπαντε σε κύκλωσαν ως Κυρίων εμέλησε. Καμέ δε δίσας ισχυρός έλεγε να αυτής εμπέζιν μη και πέιν την κάραν μου. Και τον ότον συγκάπτην μου και την σκληράν καρδίαν μου συντρίβην και κραυγάζειν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και να τώρα εχμάλωτος ο Κυρίαρχος είμαι και δούλος κατάντησα ο πριν βασιλέας. Και εγώ που φόβος κόρπιζα εχμάλωτος πιάστηκα και έγινα σ' όλους γελίος. Όπου κι αν πάω είμαι γυμνός, μιας κι όλα μου τα πήρε. Εδιάταξε και ξαφνικά όλοι τον εκύκλωσαν όπως η μέλισσα στην κερίθρα. Και αφού με έδεσε σφιχτά τους έλεγε να με εμπέζουν και το κεφάλι μου να χτυπάνε και να λυγίζουνε την πλάτη μου και τη σκληρή καρδιά μου να κεντάνε και να φωνάζουν δυνατά ο Κύριος αναστήθηκε. 28. Νίξ μεν ινότε ταύτα εκαρτέρουν προς τον όρθρον δε άλλο εθεώρουν. Ως επίχθησαν εις την τούτου, η παπάντηση είναι πύρινη σύνοδη, και έξωθεν μεν φόβη έσωθεν δε μάχε ήχον με, το βλέμμα μου δε πέμπιν ούδε τέρο κατεθάρισα, ότι πάντες υπήλουν μη, διό εγκρύψα στην μορφήν αναμέσων των γονάτων μου δακρύων εβόησα, οτα σπήλα συντρίψας μου και τους μοχλούς συνθλάσσας μου πορεύου ή να κράζω ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Μέσα στη νύχτα τα υπόφερα αυτά και άλλα έβλεπα μπροστά μου στο ξημέρωμα, καθώς να τον προϋπαντήσουν έτρεχαν οι αστραπόμορφοι ακόλουθοι. Και από τα έξω μεν με έζωναν οι φόβοι και από τα μέσα οι νεκροί με πολεμούσαν και δεν τόλμαγα κανένα να κοιτάξω γιατί με απειλούσαν όλοι. Γι' αυτό το πρόσωπό μου έκρυψα ανάμεσα στα γόνατά μου και δακρυσμένο σε φώναξα. Εσύ που μου σπάσες τις πόρτες και τις αμπάρες, τσάκισες, σήκω και φύγε για να κράζω, ο Κύριος αναστήθηκε. 29. Ο μένουν επί τούτης μη διάσας, της οποίης οφησήν ακολουθείτε, της δε έμπροσθεν έφη πάλιν προηγήστε μου διό και κατήλθατε, και άφνο ησυχία και δηλία κατεκράτησε της πίστεως απάσης. Ο δεσπότης γάρ της κτήσεως των μνημάτων εξήρχετο,
Προφήτε πάντες προ αυτού δευτερούντες άπροέφησαν και πάση γνωρίζοντες ότι ούτως αυτός εστίν ο γνώμη κατά βάσης γην και γνώμην είναι εκ ταύτης ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και με τούτα λοιπόν ο Χριστός χαμογέλασε και στους πιστούς του λέει «Ακολουθείτε και στους μπροστά του ξανάπε, προχωρείτε αφού γι' αυτό κατεβήκατε» και ησυχία ξαφνικά και φόβος επικράτησε σε ολόκληρη την πλάση γιατί εκείνη τη στιγμή από το μνήμα έβγαινε του κόσμου ο Δημιουργός. Μπροστά του όλοι οι προφήτες όσα προφήτευσαν ξανάλεγαν και σ' όλους εφανέρωναν ότι αυτός εδώ είναι εκείνος που θεληματικά κατέβηκε στη γη και από τη γη τώρα θεληματικά ο Κύριος αναστήθηκε. 20. Υψηλή τη φωνή ως οφωνίας το Αδάμ ανεβώα, ούτως εστίν όν υπέμεινας εις ημέραν Αναστάσεως, ον τρόπον προείπων σύ. Ναούμ δε μετά τούτον των πτωχών ευυγγελίζετο, εκ γης ανέβη λέγον εμφυσών σου εις το πρόσωπον ο εξαιρούμενος θλίψεως, και Ζαχαρίας χαριής κράζον, ήλθες ο Θεός ημών μετά των Αγίων σου, και Δαβίδ, ψάλλον εύσημα ως δυνατός, εγίγερτε και όσπερα από ύπνου ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο Σοφωνίας μεγαλόφωνας τον Αδάμε φώναζε, «Αυτός είναι εκείνος που καρτέραγε σήμερα να στάσει μηναφέρει όπως σου το προφήτευσα». Και ακολούθως ο Ναούμ, χαρμόσει να μιλούσε στο φτωχό και έλεγε, «Από τη γη ανέβηκε και φύσιμα νέα ζωή στο πρόσωπο σου έδωκεν, αυτός που σου διώξε τη θλίψη». Και ο Ζαχαρίας έκραζε χαρούμενος, «Ήρθες μαζί με τους Αγίους σου Θεέ μας». Και μελωδούσεν ο Δαβίδ κατάλληλο ψαλμό, «Πανίσχυρο σηκώθηκε και έτσι σαν από ύπνο ο Κύριος αναστήθηκε». 21. Ραπιζόντων δε τούτων την μορφήν μου προφητείες ψαλμής και υμνοδίες, ανεφύσαν και γυναίκες προφητεύουσε εμού κατορχούμενε. Και τούτον μένει πρώτη Μωυσέως είναι σύγκονος, σκυρτώσα και δονούσα τη χειρή αυτή στο τύμπανον. Ω και πρώην επέφερε, και όσπερ άλλην ερυθράν διελθούσα μου τα δώματα, τερπνώσε την πάνιζεν. Άσομεν το Θεό ημών, εν δόξος γάρ δε δόξαστε, τον άδειν εδαφή σας, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και καθώς με χτυπούσαν όλοι αυτοί στο πρόσωπο με προφητείες και ψαλμούς και υμνοδίες, ξεπρόβαλαν τότε και οι γυναίκες που προφήτευαν και χόρευαν για να με περιπέξουν. Και η πρώτη ανάμεσά τους ήταν η αδελφή του Μωυσή, η Μαριάμ, που χοροπηδούσε και χτύπαγε δυνατά με το χέρι της το τύμπανο το οποίο κρατούσε και παλιά. Και αφού πέρασε στα κελιά μου ανάμεσα όπως και τότε στην ερυθρά θάλασσα, το τύμπανο χαρούμενη χτυπούσε και τραγούδαγε. Ευγνωμοσύνης άσματα ας πούμε στο Θεό μας, γιατί πολύ δοξάστηκε, τον Άδη κατεδάφησε και ο Κύριος αναστήθηκε.

και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διασέ Θεοπάτορ προφήτης Δαβίδ, μελωδικός περισσού προανεφώνησε, το μεγαλείας υπηίσαντι, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, σε γάρ μητέρα πρόξενων ζωής ανέδειξεν. Ο απάτορ εξού εν ανθρωπίσε ευδοκίσας Θεός, ή να την εαυτού αναπλάσει εικόνα φθαρίσαν της πάθεση, και το πλανηθέν οριάλο των ευρών πρόβατον της όμης αναλαβών το πατρί προσαγάγει, και το ιδίο θελήματι τες ουρανίες συνάψει δυνάμεση, και σώσει Θεοτό και τον κόσμον Χριστός, ο έχων το μέγα και πλούσιον έλεος. Ο σταυρών υπομείνας και θάνατον και αναστάς εκ των νεκρών, παντοδύναμε Κύριε, δοξάζομεν σου την Ανάστασιν.

96,3. Βλέπεις δυστυχισμένους ανθρώπους που κάνουν τον ευτυχισμένο. Κατάδικους που κάνουν τον ελεύθερο. Άδειοι από κάθε ουσία. Τρισδυστυχισμένοι. Πεθαμένη η ψυχή τους. Και γι' αυτό ανύπαρκτη και η ευτυχία τους. Τελείως αποξενωμένοι από την Βασιλεία του Θεού. Αλλά πώς να γίνει ψωμί, σαν δεν υπάρχει προζύμι. Και πώς να μην είναι όλα άνοστα, αφού δεν υπάρχει αλάτι. Φώτης Κόντογλου. Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου.

Άρχισα να προβληματίζομαι για το νόημα της ζωής σε μια εποχή που ήταν πολύ σκοτεινή, στη γερμανική κατοχή. Ήμουν τότε 14 ετών, δεν πηγαίναμε στο σχολείο, είμαστε ελεύθεροι, διαβάζαμε πολύ και το μεγάλο ερώτημα ήταν τελικά τι νόημα έχει η ζωή. Θα έλεγα τότε αρχίζει μια αναζήτηση. Τώρα στα μεγάλα μου χρόνια μπορώ να την προσδιορίσω ως αναζήτηση του απολύτου.

Η μητέρα μου γεννήθηκε στην Πρέβεζα. Ο πατέρας μου στη Λευκάδα. Ο παππούς μου στην Κεφαλονιά και μάλιστα στην Άσο της Κεφαλονιάς. Η οικογένεια δημιουργήθηκε στην Πρέβεζα. Ήταν τα χρόνια εκείνα που ακόμα η Ήπειρος ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο παππούς μου ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευλογημένος, πολύ ευγενικός. Το λέγανε και αυτόν Αναστάσιο. Και μάλιστα διηγούνται ότι όταν περπατούσε στην πόλη, χαιρετούσε όλους τους ανθρώπους. Και όταν κάποιος τον ρώτησε, παππού, τον ρώτησε ένας εγγονός του, αφού δεν τους ξέρεις αυτούς τους ανθρώπους. Λέει, παιδί μου, δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Και χαιρετούσε έτσι απλά. Αυτά τα άκουγα βέβαια σαν παιδί και έλεγα, πολύ όμορφη κληρονομιά έχουν αφήσει. Στα εφηβικά χρόνια θυμάμαι μια σκηνή του εφήβου Τάσου, έτσι με έλεγαν τότε. Ήταν ακόμα η κατοχή, όλος εκείνος ο πόνος και η ανησυχία. Και γονάτισα και είπα, Θεέ μου, υπάρχεις, δεν σε πιστεύω. Αν υπάρχεις, κατά κάποιο τρόπο αποκάλυψε κάτι. Μη φαντάζεσαι ότι ήρθε κανένας άγγελος ή κάτι άλλο, αλλά ξέρω ότι ακολούθησε μια τόση μεγάλη βεβαιότητα μέσα μου, ότι αυτή η ζωή δεν μπορεί να τελειώνει εδώ έτσι. Έχει μια συνέχεια, έχει κάτι πέραν από αυτό που είμαστε, που καθόρισε την επόμενη φάση της ζωής μου.

Να σας πω το πολύ απλό ότι ποτέ δεν είχα σκεφτεί και στα μαθητικά μου χρόνια και στα φοιτητικά ότι θα γινόμουν κληρικός. Τότε υπήρχε η αντίληψη ότι μπορούμε να προσφέρουμε στην Εκκλησία και με άλλον τρόπο, ως λαϊκοί και μάλιστα σε πιο ευέλικτα μέτωπα και πιο αποδοτικά. Στο σχολείο η αγάπη μου ήταν τα μαθηματικά, δεν ήταν η έκθεση. Την έκθεση πολλές φορές δυσκολευόμουν. Και στο σχολείο ήταν λίγο, νομίζω, το πρώτο σοκ, ότι όταν τελειώσαμε, ακούσαν ότι εκείνος ο οποίος είχε βγει πρώτος με 19 και 9 δέκατα, αντί να πάει στο Πολυτεχνείο ή στη νομική, θα πήγαινε στη θεολογία. Το ίδιο και στη θεολογία. Είχαμε τότε συνθήκες εντελώς διαφορετικές από σήμερα. Δεν παίρναμε υποτροφίες, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Αλλά για να μην πληρώνουμε τα δίδακτρα, έπρεπε να ληστεύουμε. Και έτσι είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο έτος. Τέλειωνα το στρατό και επειδή είχα υπηρεσία, δεν είχα πάει τη Μεγάλη Τρίτη στην Εκκλησία. Αλλά άκουγα με πολύ προσοχή τα αναγνώσματα. Ήμουν σε μια στιγμή

που έλεγα ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα κάνεις. Από το Πανεπιστήμιο οι περισσότεροι καθηγητές ζητούσαν να με στείλουν για υποτροφία ειδική, λόγω της βαθμολογίας που είχα πάρει, αλλά εγώ αισθανόμουν ότι έπρεπε πιο γλίγορα να καταθέσω και να δώσω κάτι από την εμπειρία την οποία είχα μέχρι τότε. Άκουσα λοιπόν το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Τρίτης, το οποίο έχει μια συγκλονιστική φράση μετά τη συνάντηση του Χριστού με τους Έλληνες, όπως γράφει το Ευαγγέλιο. Και λέει, «Εάν μη ο κόκκος του θυσίτου πεσών εις την υγιήν αποθάνει, αυτός μόνος μένει». Βεβαίως, ξέρω ότι πάρα πολλά από τα παιδιά σήμερα δυσκολεύονται με τα αρχαία, παρόλο που οι λέξεις είναι πολύ ίδιες. Εάν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη για να πεθάνει, αυτός μένει μόνος του. Εάν δε αποθάνει, πολύν καρπών φέρει. Αν όμως πεθάνει ελεύθερα, προσωπικά, με μια ελεύθερη αποδοχή της θυσίας, θα φέρει καρπό πολύ. Εκεί που έγινα καινούριο βήμα ήταν πάλι με μια άλλη ιστορία. Ήταν η εποχή τότε που μιλούσαμε για διάφορες μορφές και στις κατασκηνώσεις, όταν ήμουν αρχηγός κατασκηνώσεων νεανικών ή φοιτητικών, έλεγα ιστορίες αρχικά για τον πόλεμο, αλλά κατόπιν κατάλαβα ότι τέλειωσε ο πόλεμος. Κατόπιν έλεγα ιστορίες αγάπης ανθρώπων. Μιλούσαμε τότε για τον Σφάιτσερ, για άλλους ανθρώπους. Και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο ερώτημα. Εμείς, ως Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί δεν έχουμε μια τέτοια αποστολή σε άλλα σύνορα? Τότε ήταν και η εποχή που μιλούσαν πολύ για την Αφρική, είχε αρχίσει όλο αυτό το άνοιγμα της Αφρικής. Και για να κάνω πάλι πολύ σύντομη την ιστορία, υπήρξε ένα άλλο κρίσιμο χωρίο, το οποίο νομίζω επίσης με σφράγισε. Εδώ θυμί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες ουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς τυρήν πάντα όσα εν ετυλάμιν ημίν, όλα όσα σας δίδαξα. Και καταλήγει, και ειδού εγώ με θυμών ημί, πάστε σήμερα στη ζωή σημών. Αυτό λοιπόν με οδηγεί στην επόμενη φάση που σχετίζεται με το θέμα που λέγεται εξωτερική ιεραποστολή. Ήταν λοιπόν τότε η Αφρική και αρχίζει μια προσπάθεια για να αναζωπυρώσουμε αυτό το αίσθημα ευθύνης που έχουν οι Ορθόδοξοι και για τους άλλους, τους πιο στερημένους και τους πιο λησμονημένους. Χειροτονήθηκα διάκονος, ήμουν μέσα στο περιβάλλον της αδελφότητας της ζωής εκείνη την εποχή. Κατόπιν το 1963 η Εκκλησία της Ελλάδος, η Σύνοδος, με στέλνει ως εκπρόσωπό της σε μια παγκόσμια συνεδρίαση στην πόλη του Μεξικού, που ήταν η συνέλευση της Επιτροπής για τον Ευαγγελισμό και την Ιεραποστολή. Από το 1964, επιστρέφοντας πλέον, χειροτονούμε ιερεύς και το βράδυ της ίδιας ημέρας, δηλαδή 24 Μαΐου του 1964, αναχωρώ για την Αφρική και συγκεκριμένως για την Καμπάλα της Ουγκάντα. Τότε λοιπόν αντιμετωπίζαμε αμέσως το ερώτημα ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια ρομαντική φυγή κάπου μακριά. Και έπρεπε να ψάξουμε και να απαντήσουμε ότι αυτό που κάναμε δεν ήταν κάτι γενικό και αόριστο, ένας ενθουσιασμός νεανικός, αλλά ήταν μια επανέβρεση της δικής μας αυτοσυνειδησίας, ότι η Ορθοδοξία είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για μερικούς ανθρώπους καλούς. Διότι η Αφρική ήταν ένας άγνωστος χώρος. Έτσι λοιπόν, μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, μετά από την εμπειρία που είχα από τα διεθνή περιβάλλοντα, είπαμε πρωτού ξεκινήσουμε να πάμε να δούμε πώς ακριβώς είναι η κατάσταση κάτω. Και έτσι βρέθηκα το 64 κάτω. Βεβαίως είχαμε υπολογίσει πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί από τα λιοντάρια, από τα φίδια, αλλά δεν είχαμε υπολογίσει ότι τα πιο επικίνδυνα δεν ήταν αυτά, ήταν τα κουνούπια. Θυμάμαι πολύ νοσταλγία εκείνες τις μέρες όταν είχαμε βαπτίσει σε ορισμένα ποτάμια μερικούς ανθρώπους, τις πρώτες ευκαιρίες που είχα να κάνουμε γάμους, που δεν είχαμε τίποτα από τα συνηθισμένα τότε ευρωπαϊκά, που είχαμε τα λουλούδια του κάμπου κλπ. Αλλά τελικά χτύπησε η ελονοσία. Ξέρετε, ελονοσία είχαμε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά ήταν πιο ελαφριά. Η ελονοσία των μεγάλων λιμνών, γιατί η Ουγκάντα είναι γύρω από την λίμνη Βικτόρια, είναι μια εγκεφαλική ελονοσία, πάρα πολύ σκληρή. Και έτσι η πρώτη αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει ήταν
όταν έκανα ένα σταθμό στην Αντισαμπέμπα και έπρεπε να μείνω το βράδυ μόνος σε ένα μεγάλο δωμάτιο εκεί της Επισκοπής. Τότε είχα την αίσθηση ότι τέλειωσε η ζωή μου. Ξέρετε, νομίζω δεν έχει περάσει κανείς από εσάς ασυλονοσία, αλλά όσοι έχουν περάσει με καταλαβαίνουν. Ένα 40 πυρετός, ένα φοβερό ρίγος, ένα χάσιμο της αυτοσυνειδησίας και το μόνο το οποίο θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά ήταν ότι έκανα μια πολύ σύντομη προσευχή γιατί δεν προλάβαινα. Θεέ μου, μπορείς να έχεις πολλά παράπονα από μένα, αλλά ξέρεις ότι προσπάθησα να σε αγαπήσω. Κλείνω τα μάτια, κοιμάμαι, την επόμενη μέρα ήμουνα περδίκη. Το 72 έγιναν δύο μεγάλα άλματα. Έγινα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα επίσκοπος. Να κάνω μια παρατήρηση για μια ειρωνία που έκανα στον εαυτό μου. Λέω, Αναστάσια, είσαι σε πολύ επικίνδυνο δρόμο. Εκείνη την εποχή και η μία και η άλλη θέση ήταν πάρα πολύ έτσι, πιο, με περισσότερη έγκλη. Κοίταξε, κινδυνεύεις να βρεθείς σε μια ψευδαίσθηση. Φρόντισε να είσαι μέχρι τέλους στη ζωή σου φοιτητής και να είσαι και διάκονος. Νομίζω ότι ήταν ένα φάρμακο πάρα πολύ υγιεινό. Το 1981 υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ανατολική Αφρική. Υπάρχει ένας διχασμός στην Μητρόπολη Ανατολικής Αφρικής μεταξύ των Αφρικανών οι οποίοι αντέδρασαν στο Πατριαρχείο και ξαναδημιούργησαν μια άλλη εκκλησία. Τότε λοιπόν ο Πατριάρχης Νικόλος μου ζήτησε, λέει, Αναστάσια, αν θα θέλατε, σας αγαπούν πολύ στην Αφρική, να βοηθήσετε εκεί. Και αποφασίζω και ταυτόχρονα κάνω τις εξής τρεις δουλειές ταυτόχρονα. Παραμένω καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι Γενικός Διευθυντής Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και πηγαίνω βεβαίως και στην Αφρική. Αλλά στην Αφρική, όχι για μονιμότητα, είμαι τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως. Έτσι λοιπόν, στη δεκαετία του 81 είμαι και σε αυτές τις τρεις δουλειές, θα έλεγα και σε μια τέταρτη. Εκπροσωπώ συχνά την Εκκλησία της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στην Οικουμενική Κίνηση γενικότερα και από το 1983 εκλέγομαι moderator, θα το μεταφράζαμε πρόεδρος, της Επιτροπής Παγκοσμίου Ιεραποστολής και Ευαγγελισμού. Τώρα βεβαίως υπάρχει το επόμενο κεφάλαιο της Αλβανίας. Την Αλβανία ομολογώ ποτέ δεν την είχα σκεφτεί. Ήταν αρχές του 1991 που άρχισε πλέον η καινούρια εποχή, θα έλεγα, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Παίρνω ένα τηλεφώνημα από το Πατριαρχείο. Συγχαρητήρια, ξέρετε, οριστήκατε για να πάτε πατριαρχικός έξαρχος στην Αλβανία. Λέω, με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Λέει, ναι, ανοίγει αυτή η χώρα, η οποία είναι πληγωμένη τόσο πολύ, και πρέπει κάποιος να πάει να εξετάσει, να δει ποιες είναι οι συνθήκες και τι μπορεί να γίνει από πλευράς Ορθοδόξου. Του είπα, λέει, με συγχωρείτε, δεν έχω τη δυνατότητα. Πότε πρέπει να έρθω? Λέει, μεθαύριο. Μα δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, πάλι σε μια γωνιά προσευχής, σκέπτομαι ότι είμαι υποχρεωμένος να υπακούσω στην καινούργια απόφαση και εντολή της Εκκλησίας. Και φεύγω. Περίμενα 7 μήνες για να πάρω την θεώρηση για την ταυτότητα. Ήταν σαφές ότι υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία και αμφισβήτηση. Τι γυρεύει ένας Έλληνας ιερωμένος εδώ? Τελικά βρίσκομαι τον Ιούλιο του 1991. Θυμάμαι με πολύ συγκίνηση ότι στο αεροδρόμιο περίμενε μια μικρή ομάδα από ηλικιωμένους, φτωχούς, ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς ήταν κληρικοί, αλλά δεν είχαν τίποτα το εξωτερικό. Πήγαμε στον καθεδρικό ναό που είχε γίνει γυμναστήριο για πολλά χρόνια, ήταν ερείπιο και αυτό, και έπρεπε να πω κάτι για το οποίο ήταν το νόημα της αποστολής μου. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήξερα καθόλου τη γλώσσα και ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, ήμουν 62 ετών. Οπότε ρώτησα τον ηλικιωμένο που ήταν κοντά μου πώς λέγεται στα αλβανικά το Χριστός Ανέστη. Τους είπαν ο καθένας να πάρει από ένα κερί. Άναψα και εγώ το κερί μου και φώναξα «Christian Girl», Χριστός Ανέστη. Και όλοι αντιφώνησαν «Vertetum Girl», αληθινά Ανέστη. Και βεβαίως τα δάκρυα όλων μας ήταν πάρα πολύ καυτά. Θα έλεγα ότι με αυτό το σύνθημα πορευθήκαμε και στις δύσκολες ώρες του χειμώνα και του φθινοπόρου ή στις όμορφες της ανοίξεως στην Αλβανία. Το μήνυμα ήταν «Ακούστε, δεν πέθανε ο Χριστός,
όπως σας έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια, Χριστός Ανέστη. Και υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Τελικά, ας είναι 26 Ιουνίου 1992, έγινε η εκλογή μου. Περίμενα μια ολόκληρη εβδομάδα για να συναντήσω τον πρόεδρο. Και τελικά η απάντηση ήταν: εντάξει, σας δεχόμαστε, σας γνωρίζουμε, σας αγάπησε ο κόσμος. Που δεν είναι λόγο, θα δεχθούμε όμως μια ελληνική σύνοδο. Επειδή νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει μια δυσκολία να καταλάβουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας, πάλι να συγκεντρώσω σε τρία σημεία τις ιδιοτυπίες που έχει αυτή η εκκλησία. Πρώτον, αυτή η εκκλησία όχι απλώς υπέστη ένα διωγμό κομμουνιστικό. Για 23 ολόκληρα χρόνια είχε απαγορευτεί οποιαδήποτε έκφραση θρησκευτική. Και είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία με το σύνταγμά της επισήμως έχει ανακηρυχθεί ως αθεϊστική. Για 23 λοιπόν ολόκληρα χρόνια κλειστές οι εκκλησίες, οι περισσότερες κατεδαφίστηκαν, άλλες έγιναν στάβλοι, άλλοι έγιναν σε αποθήκες, άλλοι κινηματογράφοι, γυμναστήρια. Άρα έπρεπε να αρχίσουμε όχι απλώς από μηδενική βάση, αλλά θα έλεγα από αρνητικούς αριθμούς. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας πω ότι κανείς δεν μου είπε ότι ξέρεις, θα έχεις 5 ανθρώπους να σε βοηθούσουν και 1 εκατομμύριο προϋπολογισμό. Ήταν ένα περίεργο πήγαινε και ένας περίεργος προβληματισμός. Πού πηγαίνω. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η εκκλησία δεν έχει μια ομοιογένεια όπως έχουμε εμείς εδώ. Ξέρουμε ότι έχουμε μια κοινή καταγωγή στην Ελλάδα, όπως στη Ρουμανία ή αλλού. Εκεί υπάρχει μια ποικιλία την οποία επίσης δεν την έχουμε αποδεχτεί, δεν ξέρω γιατί. Το τρίτο είναι ότι εμείς δεν είμαστε εκεί η πλειοψηφία της χώρας. Γιατί πολλές φορές με ρωτούν για διάφορα θέματα, νομίζοντας ότι έχω την αντιστοιχία την εδώ. Εκεί είμαστε μειοψηφία. Ούτε είμαστε μια μειοψηφία, ένα είδος μικρού νησιού, όπως είναι σε άλλες πόλεις των παλαιφάτων πατριαρχείων. Είμαστε ένα περίπου 20%, 20-22%. Καμιά φορά σκέπτομαι, λέω, στη Δυτική Εκκλησία, επιτέλους, το βασικό στοιχείο είναι ένας εσταυρωμένος, ο οποίος δεν αποκαθιλώθηκε. Για μας ο Σταυρός, ο Άδειος Σταυρός, είναι ήδη το μήνυμα της Αναστάσεως. Λοιπόν, αυτά είναι βασικά ξεχωριστά στοιχεία. Φροντίσαμε βεβαίως για καινούριους ναούς, έχουμε 150 καινούριους ναούς, άλλους παλιούς τους διορθώσαμε, 160, άλλα μνημεία πολιτιστικά τα αναστηλώσαμε, αλλά πέρα από τους ναούς το μεγάλο πρόβλημα ήταν πώς μέσα στις ψυχές των ανθρώπων θα κτιστούν και πάλι οι ναοί που καταστράφηκαν. Και αυτό είναι το ζητούμενο πάντοτε. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι αυτό συντελείται με τη χάρη και τη δύναμη τη δική του. Εμείς ανάβουμε σφιστά καντήλια, αλλά η φλόγα τελικώς και το φως είναι εκείνος. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στην λήψη αποφάσεων και στις ενέργειες που έκανα η θεολογική μου παράδοση και η θεολογική μου σκέψη και το ότι ασχολήθηκα συστηματικά και με την πείρα των άλλων αδελφών μας χριστιανών. Τρία πράγματα λοιπόν ήταν απαραίτητα να γίνουν. Πρώτον, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε μια γλώσσα κατανοητή, στη μητρική γλώσσα των ανθρώπων. Ήταν Αλβανοί στα αλβανικά. Εγώ βεβαίως δεν ήξερα αλβανικά, αλλά είχα τη δυνατότητα με το μεταφραστή. Δεύτερον, δημιουργία τοπικού κλήρου, τοπικών στελεχών. Συνήθως, εκείνο το οποίο πάντοτε είχε το πρόβλημα και στην Αφρική και στην Ασία ήταν όλο ξένοι. Εμείς λοιπόν εκεί προσπαθήσαμε να στηριχθούμε στους ντόπιους και να καλλιεργήσουμε τον τόπιο κλήρο και την τόπια ηγεσία. Τρίτον, το τρίτο ήταν πολύ πιο δύσκολο και συνήθως δεν το καταλαβαίνουν πολλοί που παρακολουθούν. Τα οικονομικά θέματα. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σας κρύβω ότι έπρεπε εγώ να τριγυρίζω σε όσους γνωστούς είχα να τον κόσμο, να χτυπώ πόρτες, να παρακαλώ, να εξηγώ. Και πολλές φορές ήταν ένα ιδιαίτερο μάθημα ταπεινοφροσύνης να χτυπώ πάλι την πόρτα και να μου κλείνουν το τηλέφωνο για 20 φορές να επιμένουν στην 21η. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε έσοδα από δωρεές και από αλλού. Δόξα τω Θεώ. Δεν παραπονούμε, είμαστε ευγνώμονες γιατί πάρα πολλοί γνωστοί και άγνωστοι άνθρωποι μας βοήθησαν. Πάντα όμως από την πρώτη στιγμή το δικό μου το πρόβλημα ήταν τι γίνεται για τη μετά Αναστάσιο εποχή. Τελικά, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια βρήκαμε μια λύση. Φαίνεται λίγο περίεργη, αλλά η λύση αυτή είναι ένα υδρολεκτικό έργο το οποίο κάναμε. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν οι πόροι που χρειάζεται η Εκκλησία και για το δικό της το έργο και για το εκπαιδευτικό έργο.
και για το άλλο κοινωνικό έργο το οποίο μέχρι τώρα έχουμε αναπτύξει. Διότι εκτός από την αναδιοργάνωση της Εκκλησίας, φροντίσαμε να υπάρχουν προγράμματα πρωτοποριακά σε θέματα εκπαιδεύσεως, υγείας, αγροτικής αναπτύξεως και αργότερα διάφορα οικολογικά θέματα. Ελπίζω ότι θα αφήσω μια κληρονομιά στους διαδόχους μου για να μπορέσουν να συνεχίσουν και να μην έχουν την αγωνία του τι θα γίνεται.

Βεβαίως, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν αμέσως. Πίστη και πεποιθήσεις, έτσι. Ένας Νορβηγός, ο οποίος γεννήθηκε στην Νορβηγία, δεν την ήξερε την Ορθοδοξία. Αλλά όμως την ακούει και την χρειάζεται. Ένας Αφρικανός, ο οποίος δεν ήξερε. Μάλιστα, καμιά φορά, επειδή εμείς τους λέγαμε, ξέρετε, το δικό μας είναι το πραγματικό, το νερό το σωστό, τα άλλα είναι μολυσμένα. Ξέρετε τι έλεγε ο Αφρικανός. Και δεν μου λέτε, εσείς με το καθαρό σας νερό, γιατί δεν μας το φέρατε, κατηγορείτε εμάς ότι είπαμε από μολυσμένο νερό? Εμείς δεν είχαμε να πούμε τίποτα άλλο από αυτό που μας φέρανε. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, εκείνο που κατάλαβα είναι ότι έχουμε, και δεν το έχουμε μόνοι μας, μας το χάρισε ο Θεός, το μοιραζόμαστε με τους άλλους. Είναι η πίστη μας, είναι τα λίγα λεφτά μας, είναι η εμπειρία μας, είναι η μόρφωσή μας. Τα μοιραζόμαστε με τους άλλους. Και εδώ υπάρχει, θα έλεγα, μια άλλη βεβαιότητα, την οποία θα την έλεγα σαν ένα είδος εξισώσεως, ότι ό,τι κλείνεται στον εαυτό του μαραίνεται. Μα είναι άνθρωπος, μα είναι οικογένεια, μα είναι λαός, μα είναι τοπική εκκλησία. Ό,τι κλείνεται σιγά σιγά παρακμάζει. Όταν δίνεται, μεγαλώνει και δυναμώνει. Εγώ αισθάνομαι πάντοτε ένα ιδιαίτερο δεσμό με τους νέους. Καταρχήν, στα νεανικά μου χρόνια βρήκα και εγώ τον Χριστό και τον πήρα στα σοβαρά. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας νέος στον εαυτό του είναι αυτό. Να αναζητήσει το απόλυτο και να βρει ότι αυτό το απόλυτο είναι η αγάπη. Έχω την εντύπωση ότι με τους νέους μπορεί να συζητήσεις κατευθείαν, αλλά εκεί να έχουν μια σοβαρότητα και μια αληθινή αναζήτηση. Μου λέτε τι θα τους έλεγα. Συνεχίστε να αναζητάτε. Μην αναζητάτε το μικρό και το φτωχό. Όσο μπορεί βαθύτερα να ζητήσετε. Όσο και να φαίνεται δύσκολο, συνεχίστε. Μη συμφιλειωθείτε με την παρακμή την οποία έχουμε. Ιδίως δε για την Ελλάδα, έχουμε τεράστιες δυνατότητες, έχουμε ένα DNA ευλογημένο, φορτωμένο με ένα σωρό εμπειρίες και δυνατότητες. Καλλιεργήστε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Προχωρήστε στις σπουδές σας με όσο μπορείτε μεγαλύτερη σοβαρότητα. Προχωρήστε στην έρευνα. Χαρείτε. Αλλά και προσπαθήστε βαθύτερα να νιώσετε αυτήν την ομορφιά της πίστεώς μας και την αλήθεια που έχει η πίστη μας. Αυτή την αλήθεια, την αγάπη και το κάλος που έχει η Ορθοδοξία. Με ρώτησε κάποιος για το πώς θα έβαζα σαν περίληψη, ας πούμε, τις περιπετίες αυτής της δικής μου πορείας. Και στην αμηχανία μου θυμήθηκα και πάλι αυτή την προσευχή που σας έλεγα τότε με την ελονοσία. Ότι Θεέ μου, μπορεί να έχεις πολλά παράπονα από μένα, αλλά προσπάθησα να σε αγαπήσω. Σταμάτησα εκεί γιατί δεν είχα τη συνέχεια. Έτσι είχα μια συγκίνηση και σταμάτησα. Τώρα που το σκέφτομαι και πάλι λέω ναι. Προσπάθησα να σε αγαπήσω και μου είπες αμέσως ότι αγάπα όλες τις εικόνες μου που είναι γύρω σου, τους ανθρώπους, ιδίως αυτούς που είναι πιο πονεμένοι, αδικημένοι και ταλαιπωρημένοι. Και τότε θα με αγαπήσεις πιο πολύ. Έτσι καταλαβαίνω γιατί η Αφρική πραγματικά τόσο πολύ με εγωίτευσε. Ήταν μια δική άλλη τύπου εκεί, με τη φτώχεια και που αντιμετωπίζουν και την άγνοια. Και η Αλβανία όμως, γιατί και εκεί ήταν μια άλλη τύπου αδικία με την άγνοια που είχαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι την ώρα που προσπαθούμε να ζήσουμε αυτή την αγάπη του Θεού, αγαπώντας συγκεκριμένα, όχι γενικά και αόριστα, ήδη μέσα μας κάτι συντελείται που μας ανανεώνει αδιάκοπα και ακτινοβολή. Ακτινοβολή η ελπίδα, που μας είναι τόσο πολύ απαραίτητη στην εποχή μας. Γι' αυτό δεν πάω να λέω στους νέους, τολμούμε να ελπίζουμε. Ο καθένας θα κάνει αντίσταση ποιότητος εκεί που βρίσκεται. Μα είσαι γιατρός, μα είσαι ερευνητής, μα είσαι μουσικός, μα είσαι οτιδήποτε, καλλιτέχνης. Μη συμφιλειωθείς με τη μετριότητα. Κάνε αντίσταση ποιότητος. Και αυτή θα είναι η αληθινή συμβολή και στον τόπο μας.

Αυτή τη στιγμή τώρα, στα μεγάλα μου τα χρόνια, γιατί έχω πλέον και τα μεγάλους, έχω γεννηθεί στις 4 Νοεμβρίου του 1929 στον Πειραιά, θα μπορούσα να προσδιορίσω ότι δεν έχω βρει πιο συνοπτικό, πιο επαναστατικό, πιο παρήγορο ορισμό για το υπερβατικό, για το οποίο είναι υπερτάτη πραγματικότητα, από αυτό το στίχο που διαβάζουμε στις επιστολές του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού και Αποστόλου, που λέει «Ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τη αγάπη εν το θεωμένη και ο Θεός εν αυτό». Ότι τελικά αυτή η υπερτάτη πραγματικότητα είναι μια, δεν είναι μια οριστεία, δεν είναι μια φαντασίωση ορισμένων, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι η αγάπη. Και τελικά αυτή την πραγματικότητα την πλησιάζεις όχι απλώς με πολύ γνώση ή άλλα πράγματα, αλλά μένοντας εν τη αγάπη. Έχω την αίσθηση ότι αυτό λίγο συνοψίζει μια πορεία ζωής που είχε πάρα πολλούς σταθμούς, πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι ήταν μια αδιάκοπη αναζήτηση.

Ο σόφτης επηγής Χριστέ ο Θεός, διάφατον οικονομίαν, ακούσασα η Σαμαρίτης του λόγου σου του φιλανθρώπου, κατέλειπε το άντλημα επί το φρέαρ και έδραμε λέγουσα της εν τη πόλη. Δεύτε είδετε καρδιογνώστην, μήτι ούτως υπάρχει ο προσδοκόμενος Χριστός, ο έχων το μέγα έλεος. Ο συνάναρχος και συναίδιος Υιός και λόγος του Πατρός, επί την πηγήν επέστη η πηγή των Ιαμάτων, και γινή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ παραγέγονεν. Είναι δόν έφιο σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν, και απελθούσα φώνησόν σου τον άνδρα. Ιδέ, ως ανθρώπο διαλεγωμένη και ου Θεό, λαθήν σπουδάζουσα έλεγεν, ουκ έχω άνδρα, και ο διδάσκαλος προς αυτήν, αληθώς είπας, ουκ έχω άνδρα, πέντε γαρέσχες, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Ιδέ επιτορήματι εκπλαγήσα και εις την πόλην δραμούσα της όχλης επεβόα λέγουσα. Δεύτε είδετε Χριστόν, ως δωρείτε το κόσμο το μέγα έλεος.

96,3. Όσες φορές έριξα την ευθύνη των πραγμάτων πάνω μου, αμέσως η γαλήνη απλώθηκε μέσα στην ψυχή μου. Από τη στιγμή που έριξα το βάρος των άλλων και είπα «αυτός φταίει και όχι εγώ», τότε ένιωσα μέσα μου στενοχώρια και πίκρα. Μέγας Αντώνιος. Αχιλλείου φωνή. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν, μπορούν να αντέξουν οποιοδήποτε πώς.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πρόσεχε τον εαυτό σου. Λόγος του Αγίου Πατρός Σιμών Βασιλείου του Μεγάλου.

Μερικές σκέψεις ως πρόλογο. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μία φράση που λέγεται συχνά πυκνά ως έκφραση ενδιαφέροντος και αγάπης, με περιεχόμενο όμως ιδιαίτερα εγωκεντρικό και ληστικό. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Πρόσεχε δηλαδή την υγεία σου, τη δίαιτά σου, την εμφάνισή σου, τη δουλειά σου. Η ίδια ακριβώς φράση, αλλά με διαμετρικά αντίθετη έννοια, συναντάται αρκετές φορές και στην Αγία Γραφή. Πρόσεχε σε αυτό. Την ακριβή ερμηνεία της θείας αυτής προσταγής μας αναπτύσσει σε μία υπέροχη ποιμαντική του ομιλία ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Σύμφωνα με τους μελετητές του έργου του, ο λόγος «εις το πρόσεχε σε αυτό» ως λόγο αξιοθαύμαστο και γεμάτο από κάθε σοφία, έτσι τον αξιολογεί ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, είναι ο σπουδαιότερος ηθικός λόγος του και αποτελεί επιτομή της ορθόδοξης ανθρωπολογίας. Ο Άγιος Ιεράρχης μας καλεί να μαζέψουμε το νου μας από τη μάταια υπεριπλάνηση στην κενότητα της κοσμικής ζωής και να τον στρέψουμε προσεκτικά στον εσωτερικό μας άνθρωπο για να γνωρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Τι είμαστε, ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε και πού πηγαίνουμε, ποιος είναι ο αληθινός σκοπός της ζωής μας, ποια τα κύρια και ποια τα δευτερεύοντα στοιχεία της υπάρξεώς μας, τι επιθυμεί η ψυχή μας, με ποια αισθήματα ζει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Η ειλικρινής αυτοεξέταση μας οδηγεί στην αυτογνωσία και αυτή, αφού συντεριαστεί με την μετάνοια, τον πνευματικό ζήλο και την άγρυπνη φροντίδα μας για την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, μας ανεβάζει σταδιακά στην θεογνωσία. Έτσι, η προσοχή του εαυτού μας γίνεται τελικά μία ενατένιση του Θεού, μία αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. «Πρόσεχε σε αυτό» ή «να προσέχεις Θεό», τονίζει ο Θεοφόρος Άγιος στο τέλος του λόγου του. Η αποκλειστική προσκόλληση του σύγχρονου ανθρώπου στην άμετρη ικανοποίηση των ατομικών του βιωτικών αναγκών τον έχει στερήσει από την κοινωνία με τον αληθινό Θεό και τον συνάνθρωπό του και τον έχει οδηγήσει σε τραγικά υπαρξιακά διέξοδα. Γι' αυτό είναι νομίζουμε επίκαιρος ο αφυπνιστικός και καθοδηγητικός λόγος του Μεγάλου Βασιλείου, όπως μάλιστα αυτός βιώνεται στην Ορθόδοξη παράδοσή μας. Τον προσφέρουμε σε ελεύθερη νεοελληνική απόδοση, με την ευχή να προκαλέσει στις καλοπροαίρετες ψυχές θεϊκές αλλαγές, σαν εκείνες που ένιωθε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν μετελετούσε τους λόγους του ομόψυχου φίλη του, όταν εντρυφώς τους ηθικούς λόγους του Βασιλείου έλεγε «Εξαγνίζομαι στην ψυχή και το σώμα και γίνομαι ναός που δέχεται τον Θεό, όργανο που τις χορδές του χτυπά το Άγιο Πνεύμα. Ξαναρυθμίζω τότε την ζωή μου σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα και με μία θεϊκή αλλαγή γίνομαι άλλος άνθρωπος».

Πρόσεχε τον εαυτό σου. Δύσκολα γίνεται κτήμα μας ο λόγος της αλήθειας που περιέχεται στην Αγία Γραφή. Και καθώς αυτός είναι σύντομος και περιεκτικός, εύκολα χάνει κανείς, αν δεν προσέχει, το βαθύτερο νόημά του. Αυτό ακριβώς ισχύει και για τον ακόλουθο αγιογραφικό λόγο. Πρόσεχε τον εαυτόν σου, μη τυχόν κάποιος απόκριφος λογισμός της ψυχής σου γίνει αμαρτία. Δευτερονόμιο, 15 κεφάλαιο, στίχος 9. Επειδή εμείς οι άνθρωποι εύκολα αμαρτάνουμε με τις σκέψεις, ο πλάστης μας πρόσταξε να έχουμε ως πρωταρχική φροντίδα την καθαρότητα του νου, που είναι ο ηγεμόνας του ψυχικού μας κόσμου. Οι πράξεις του σώματος για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται και χρόνο και κόπους και συνεργάτες και τις κατάλληλες ευκαιρίες. Οι κινήσεις όμως του νου επιτελούνται ταχύτατα και σε κάθε καιρό, δίχως κόπους και ιδιαίτερες φροντίδες. Όπου λοιπόν η αμαρτία είναι εύκολη και γρήγορη, εκεί απαιτείται και αυξημένη επαγρύπνηση. «Φυλάξου», μας φωνάζει ο Θεός, «μην αμαρτήσεις με καμιά κρυφή σκέψη της ψυχής σου». Ας παραμείνουμε όμως στο πρώτο μέρος του αγιογραφικού αυτού λόγου. «Πρόσεχε τον εαυτό σου». Τα ζώα έχουν έμφυτη από τον Θεό την δυνατότητα να αποστρέφονται ενστικτοδός τις βλαβερές τροφές και να αποζητούν τις ωφέλιμες. Σε εμάς όμως, ο παιδαγωγός Θεός έδωσε το παράγγελμα της προσευχής, ώστε με το νου μας να μπορούμε να επιλέγουμε ελεύθερα και να κάνουμε ενσυνείδητα ό,τι τα ζώα κάνουν ασυνείδητα. Έτσι, με την συνεχή και προσεκτική επιστασία των λογισμών μας, μπορούμε να γίνουμε πιστοί τηρητές των θεϊκών εντολών, αποφεύγοντας την αμαρτία, όπως τα ζώα αποφεύγουν τις δηλητηριώδες τροφές και επιδιώκοντας την αρετή, όπως εκείνα τα θρεπτικά χόρτα. Πρόσεχε τον εαυτό σου, δηλαδή από κάθε μεριά να παρακολουθείς προσεκτικά τον εαυτό σου. Ακίμητα να έχεις τα μάτια της ψυχής σου. Περπατάς ανάμεσα σε παγίδες. Κρυφές θηλιές έχεις στήσει στον δρόμο σου ο πονηρός. Να κοιτάς ακατάπαυστα με προσοχή ολόγυρά σου για να σωθείς σαν το ζαρκάδι από τα βρόχια, σαν το πουλί από του κυνηγού το χέρι. Φυλάξου, μην πέσεις στην παγίδα της αμαρτίας και γίνεις θύραμα του διαβόλου, εχμάλωτος στα δικά του τα θελήματα. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου, δηλαδή ούτε τα δικά σου πράγματα, ούτε αυτά που υπάρχουν γύρω σου, αλλά μόνο τον εαυτό σου τον ίδιο πρόσεχε. Γιατί άλλο είναι ο εαυτός μας, άλλο τα δικά μας πράγματα και άλλο αυτά που υπάρχουν γύρω μας. Ο εαυτός μας είναι η ψυχή και ο νους μας, εφόσον έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα του Δημιουργού. Δικό μας είναι το σώμα με τις αισθήσεις του. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος δεν αρνείται το σώμα ως συστατικό του ανθρώπου, αλλά θέλει να τονίσει την ανωτερότητα της ψυχής. Αυτό φαίνεται και στη συνέχεια του λόγου, όπως επίσης και σε άλλα έργα του, όπου θεωρεί τον άνθρωπο ως ενιαία ψυχοσωματική ύπαρξη, όταν λέει παραδείγματος χάρη «σύνθετος ο άνθρωπος εκ τέτου του υγιεινού πλάσματος και εκ της ενικούσης ψυχής το σώματι». Και τα γύρω από εμάς είναι τα χρήματα, τα επαγγέλματα και όλα τα αναγκαία για την συντήρηση της ζωής μας πράγματα. Τι μας λέει λοιπόν η Γραφή? Μη δίνεις σημασία στην σάρκα, ούτε να επιδιώκεις με κάθε τρόπο ό,τι φαίνεται καλό σε αυτήν, δηλαδή υγεία, ομορφιά, ειδονικές απολαύσεις, μακροζωία. Να μην θαυμάζεις τα χρήματα, την δόξα, την εξουσία. Μήτε πάλι να θεωρείς σπουδαία
όσα είναι απαραίτητα για τούτη την πρόσκαιρη ζωή και να αφοσιώνεσαι εξ ολοκλήρου σε αυτήν, αδιαφορώντας για την αιώνια ζωή. Αλλά την ψυχή σου να προσέχεις, αυτή να φροντίζεις και να στολίζεις, καθάρισέ την από τον ρήπο της αμαρτίας, διώξε από πάνω της τα έσχη της κακίας και με το κάλος της αρετής ανάδειξε την πανέμορφη και φωτεινή. Φιλοσόφησε πάνω στην ύπαρξή σου, γνώρισε την φύση σου, δες ποιος είσαι, αποτελείσαι από σώμα που είναι θνητό και από ψυχή που είναι αθάνατη. Σε δύο επίπεδα κινείται και αναπτύσσεται η ζωή μας. Το ένα, αυτό που σχετίζεται με το σώμα, περνάει και φεύγει γρήγορα. Το άλλο, αυτό που αναφέρεται στην ψυχή, είναι αιώνιο και πέρα από κάθε ανθρώπινη περιγραφή. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου, ώστε ούτε στα εφήμερα να προσκοληθείς σαν να είναι αιώνια, ούτε τα αιώνια να καταφρονήσεις σαν να είναι εφήμερα. Μη δίνεις σημασία στη σάρκα, γιατί αυτή είναι πρόσκαιρη. Φρόντιζε την ψυχή σου που είναι αθάνατη. Παρατήρησε λεπτομερώς τον εαυτό σου, για να μάθεις να χορηγείς στο κάθε συστατικό του τα ωφέλημα. Στο σώμα τροφές και ενδύματα, στην ψυχή θεοσέβεια και αρετή. Μήτε να παραπαχαίνεις το σώμα, μήτε να δίνεις σημασία στις σαρκικές απαιτήσεις. Επειδή η σάρκα επιθυμεί αντίθετα προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετα προς τη σάρκα και αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο, κοίτα μήπως με το να παραφορτώνεις τη σάρκα δίνεις πολλή εξουσία στο κατώτερο στοιχείο της υπάρξεώς σου. Γιατί με το σώμα και την ψυχή συμβαίνει ό,τι και με μία ζυγαριά. Αν παραφορτώσεις το ένα της δίσκο, οπωσδήποτε θα κάνεις ελαφρότερο τον άλλον. Όταν λοιπόν το σώμα κάλο περνά, η ψυχή γίνεται αδρανής και άτονη. Και όταν αντίθετα η ψυχή εξυψώνεται με την αρετή, οι σαρκικές επιθυμίες μαραίνονται.

Πρόσεχε τον εαυτό σου για να μπορείς να διακρίνεις πότε η ψυχή είναι υγιής και πότε ασθενής. Γιατί πολλοί λόγω της μεγάλης τους απροσεξίας, αν και πάσχουν από βαριά και ανίατα πνευματικά νοσήματα, δεν το αντιλαμβάνονται. Εσύ όμως πρόσεχε τον εαυτό σου, ώστε ανάλογα με τα αμαρτήματά σου να ακολουθήσεις και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Είναι μεγάλο και βαρύ το παράπτωμά σου? Σου χρειάζονται λεπτομερής εξομολόγηση, πικρά δάκρυα, αυστηρή νηστεία και συνεχής αγρυπνία. Είναι ελαφρότερο, ας μετριαστεί και η μετάνοιά σου. Η σύντομη αυτή προτροπή για προσοχή έχει εφαρμογή σε όλους τους χριστιανούς ανάλογα με την ιδιαίτερη διακονία που ο καθένας επιτελεί στην Εκκλησία, ώστε όλοι να εργάζονται με ακρίβεια, επιμέλεια και προθυμία. Ο διπόρος εις αδελφέ μου, πρόσεχε μην παραστρατήσεις, μην λοξοδρομήσεις δεξιά ή αριστερά, βάδιζε πάντα στην βασιλική οδό. Στρατιώτης του Χριστού είσαι, κακοπάθησε για το Ευαγγέλιο Του, φόρεσε την πανοπλία του Θεού και ρίξου στον καλόν αγώνα ενάντια στα πονηρά πνεύματα και τα σαρκικά πάθη, δίχως να μπλέχεσαι στις βιωτικές φροντίδες για να αρέσεις έτσι σε Αυτόν που σε στρατολόγησε. Πνευματικός αθλητής είσαι, πρόσεχε τον εαυτό σου, μη τυχόν παραβείς τους αθλητικούς κανόνες, γιατί κανείς δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με αυτούς. Να μιμήσε τον Απόστολο Παύλο που έτρεχε και πάλευε και πυγμαχούσε. Πάλεψε και εσύ λοιπόν με τους αόρατους εχθρούς. Σαν καλός πυγμάχος κάρφωσε το βλέμμα της ψυχής σου στον αντίπαλο και προφυλάξου από τα χτυπήματά του. Σαν γρήγορος δρομέας βιάσου να φτάσεις στον τέρμα για να κατακτήσεις τα βραβεία της αρετής. Τέτοιον σε θέλει ο Θεός, όχι τεμπέλη και κοιμισμένο, αλλά προσεκτικό και άγρυπνο κυβερνήτη του εαυτού σου. Πρόσεχε τον εαυτό σου, να είσαι νυφάλιος και συνετός, εργατικός και προνοητικός, να μην χάνεις τον χρόνο σου, μήτε να ονειροπολείς για πράγματα που δεν έχεις και που δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσεις. Αυτό το παθαίνουν συνήθως οι νέοι που αφήνουν το ελαφρό τους μυαλό να φαντάζεται μεγάλη ζωή και τιμές, λαμπρούς γάμους, εκλεκτά παιδιά, βαθιά γερατιά και ακόμα περισσότερο πολυτελείς κατοικίες, περιουσίες, κτήματα, υπηρέτες, πολιτικές εξουσίες, υψηλά αξιώματα. Όλα τούτα νομίζουν οι ανόητοι ότι τα απολαμβάνουν κιόλας, σαν να τα έχουν μπροστά τους. Είναι αυτό αρρώστια αργόσχολης και ράθμης ψυχής, το να βλέπει δηλαδή κανείς όνειρα ενώ είναι ξύπνιος. Εσύ όμως πρόσεχε τον εαυτό σου. Μην φαντάζεσαι τα ανύπαρκτα, αλλά φρόντισε να αξιοποιήσεις τα παρόντα. Νομίζω όμως ότι με τούτη την παρένεση θέλησε ο νομοθέτης να μας απαλλάξει και από ένα άλλο πάθος, από την συνήθεια που έχει ο καθένας μας να περιεργάζεται τα ξένα και να μην σκέφτεται τα δικά του. Πάψε, λέει, να ασχολείσαι με τις ξένες αμαρτίες. Ερεύνησε τον εαυτό σου και δες αν εσύ ζεις όπως θέλει ο Θεός, γιατί πολλοί σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου βλέπουν το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού τους και δεν νιώθουν το δοκάρι που έχουν στο δικό τους μάτι. Μη κρίνεις λοιπόν εξωτερικά, προσπαθώντας να βρεις ψεγάδια στον αδελφό σου, σαν εκείνο τον αλαζόνα φαρισαίο που δικαίωνε τον εαυτό του και ξεφτέλιζε τον τελώνη. Τον εαυτό σου να ανακρίνεις διαρκώς, μη την χώνα αμάρτησες με τη σκέψη, μήπως η γλώσσα βιάστηκε και έσφαλε σε κάτι,
μήπως τα έργα σου δεν συμφωνούν με το θείο θέλημα, και αν βρεις με την αυτοεξέταση ότι είναι πολλά τα αμαρτήματά σου και οπωσδήποτε θα βρεις, γιατί άνθρωπος είσαι κι εσύ, λέγε τα λόγια του Τελώνη, «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου. Αυτός ο λόγος, σαν άλλος καλός σύμβουλος, θα σου υπενθυμίζει την ανθρώπινη πραγματικότητα, έτσι ώστε ούτε να υπερηφανεύεσαι όταν η ζωή σου κυλάει ευτυχισμένη, ούτε να απελπίζεσαι όταν δυσχερείς περιστάσεις σε καταθλίβουν.

καυχέσαι για τα πλούτη σου, για τους σπουδαίους προγόνους και την ένδοξη πατρίδα σου, για την ομορφιά σου και τις τιμές που όλοι σου αποδίδουν. Πρόσεχε τον εαυτό σου, γιατί είσαι θνητός, χώμα είσαι και στο χώμο θα καταλήξεις. Σκέψου εκείνους που πριν από χρόνια καμάρωναν σαν και σένα. Πού είναι τώρα οι ισχυροί πολιτικοί, οι ακαταμάχητοι ρήτορες, οι λαμπροί άρχοντες και οι ένδοξοι στρατηγοί? Δεν έγιναν όλοι σκόνη? Δεν αποδείχτηκαν όλα ένα παραμύθι? Σε λίγα μόνο κόκαλα δεν περιορίστηκε η θύμησή τους? Σκύψε στους τάφους να δεις ποιος είναι ο υπηρέτης και ποιος ο κύριος, ποιος ο φτωχός και ποιος ο πλούσιος. Ξεχώρισε αν μπορείς τον εχμάλωτο από τον βασιλιά, τον ισχυρό από τον αδύνατο, τον όμορφο από τον άσχημο. Να θυμάσαι λοιπόν την φύση σου και δεν θα αλαζονευθείς ποτέ και θα τη θυμάσαι όταν προσέχεις τον εαυτό σου. Είσαι πάλι φτωχός και άσημος, δίχως σπίτι και πατρίδα, αδύναμος και ανήμπορος να οικονομήσεις τις καθημερινές σου ανάγκες ή να αντισταθείς στις πιέσεις των ισχυρών? Μην απελπιστείς, γιατί τάχα δεν έχεις τίποτα το αξιοζήλευτο. Ανύψωσε την ψυχή σου και δες τα αγαθά που σου έχει ήδη χαρίσει ο Θεός και όσα σύμφωνα με την υπόσχεσή Του σου επιφυλάσσει για το μέλλον. Και πρώτα-πρώτα σκέψου ότι είσαι άνθρωπος, το μόνο θεόπλαστο από όλα τα ζώα. Το ότι δημιουργήθηκες από τα ίδια του τα χέρια του Θεού σύμφωνα με τη δική του εικόνα και το ότι μπορείς ζώντας ενάρετα να φτάσεις στην τιμή και την αξία τους αγγέλους. Αυτά δεν αρκούν σαν τα συλλογιστείς καλά να σε γεμίσουν με ουράνια χαρά? Έλαβες ψυχή νοερή και λογική με την οποία γνωρίζεις τον Θεό, κατανοείς τον κόσμο που σε περιβάλλει, απολαμβάνεις

σου χαρίζει γλυκιά ανάπαυση, ύπνο γρήγορο και αμέριμνο. Δεν ξαπλώνεις κάτω από χρυσή σκέπη, αλλά έχεις τον κατάστερο ουρανό που λάμπει με την απερίγραπτη ομορφιά του. Και αυτά μένουν τα υλικά δώρα του Θεού προς τον άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και τα ανώτερα που έγιναν για χάρη σου. Για σένα η ενανθρώπιση του Θεού. Για σένα η διανομή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Η κατάργηση του θανάτου και η ελπίδα της Αναστάσεως. Για σένα οι εντολές του Θεού που τη ζωή σου τελειοποιούν. Για σένα η πανεφρόσινη βασιλεία των ουρανών και τα στεφάνια της δικαιοσύνης, αν για την αρετή κοπιάσεις. Αυτά και ακόμα περισσότερα αγαθά θα βρεις να υπάρχουν γύρω σου, αν τον εαυτό σου επιμελείσαι, και θα τα χαρείς αληθινά, αποδιώχνοντας την λύπη για όσα τυχόν στερείσαι.

τούτο το παράγγελμα, το πρόσεχε τον εαυτό σου, θα σου δίνει μεγάλη βοήθεια αν σε κάθε περίσταση το έχεις στο νου σου. Για παράδειγμα, οργίζεσαι και ξεστομίζεις λόγια άπρεπα ή χειρονομείς σαν θηρίο. Αν προσέχεις τον εαυτό σου, με λογικές σκέψεις θα καταπραίνεις τον θυμό, όπως με το μαστίγιο δαμάζεις ένα ατίθασο πουλάρι. Έτσι και την γλώσσα σου θα συγκρατήσεις και την χειροδικία θα αποφύγεις. Επιθυμίες πονηρές κεντρίζουν τη ψυχή σου και διεγείρουν τη σάρκα. Αν προσέχεις τον εαυτό σου και θυμηθείς ότι η γλύκα της αμαρτίας έχει πικρό τέλος, ότι ο ειδονικός γαργαλισμός γεννάει το φαρμακερό σκουλίκι που μας τιμωρεί αιώνια στην κόλαση και ότι η σαρκική φλόγωση γεννάει το αιώνιο πυρ, αν όλα αυτά τα θυμηθείς, αμέσως θα εξαφανιστούν οι ειδονές και στη ψυχή θα βασιλεύσουν θαυμαστή γαλήνη και ησυχία. Μην αφήσεις λοιπόν ποτέ το νου σου να εχμαλωτιστεί από τα πάθη, ούτε πάλι να επιτρέψεις τα πάθη να επαναστατήσουν και να αναλάβουν αυτά την ηγεμονία της ψυχής. Η ακριβής κατανόηση του εαυτού σου θα σε οδηγήσει από μόνη της στην έννοια του Θεού. Αν δηλαδή σκύψεις με προσοχή στον εαυτό σου, δεν θα έχεις ανάγκη τα δημιουργήματα για να βρεις τον Δημιουργό Θεό, αλλά μέσα σου, σαν σε ένα μικρό αριστούργημα, θα ανακαλύψεις την μεγάλη σοφία του πλάστη σου. Ασώματος είναι ο Θεός, όπως και η ψυχή σου. Αόρατος είναι ο Θεός, όπως και η ψυχή σου, γιατί και αυτή δεν την βλέπεις με τα σωματικά μάτια. Δεν έχει η ψυχή ούτε χρώμα, ούτε σχήμα, ούτε κάποιο σωματικό γνώρισμα, για να την προσδιορίσει ο άνθρωπος μόνο από τις ενέργειές της γίνεται γνωστή. Παρόμοια και τον Θεό μη ζητάς να τον δεις με τα μάτια, γιατί μόνο με την πίστη θα μπορέσει η ψυχή να τον κατανοήσει. Θαύμαζε τον τεχνίτη Θεό, πώς συνένωσε την ψυχή με το σώμα, απαρτίζοντας ένα αρμονικό σύνολο. Τι δύναμη δίνει η ψυχή στο σώμα και πώς το σώμα συμμετέχει στα παθήματα της ψυχής. Πώς το σώμα παίρνει ζωή από την ψυχή και πώς η ψυχή δέχεται τους πόνους από το σώμα. Τι πλούτο γνώσεων κατέχει η ψυχή και πώς οι καινούργιες γνώσεις δεν επισκιάζουν τις παλαιότερες, καθώς αυτές διαφυλάσσονται ασύγχυτες και ξεκάθαρες, χαραγμένες σαν σε χάλκινη στήλη. Πώς η ψυχή, όταν ξεγλιστρά στα σαρκικά πάθη, χάνει την φυσική της ομορφιά και πώς πάει

Πάλι όταν καθαρίζεται, σπέβδει με την αρετή να μοιάσει στον κτίστη της. Ύστερα από την εξέταση της ψυχής, στρέψε αν θέλεις την προσοχή σου στην κατασκευή του σώματος, για να θαυμάσεις πόσο ταιριαστό κατάλημα για τη λογική ψυχή δημιούργησε ο Αριστοτέχνης Θεός. Από όλα τα ζώα, μόνο τον άνθρωπο έπλασε ο Θεός να έχει όρθια στάση, για να γνωρίζεις ότι η ζωή σου συγγενεύει με τα ουράνια. Όλα τα τετράποδα έχουν στραμμένα τα βλέμματα στη γη και την κοιλιά. Ενώ ο άνθρωπος βλέπει προς τον ουρανό, ώστε να μην ασχολείται με την γαστέρα και τα υπογάστρια πάθη, αλλά να κατευθύνεται με όλη του την ορμή προς τα ανώτερα. Έπειτα, στο κεφάλι, που βρίσκεται στο ψηλότερο μέρος του σώματος, τοποθέτησε τις σπουδαιότερες αισθήσεις, την όραση, την ακοή, την όσφρηση, τη γεύση. Αν και βρίσκονται όμως όλες μαζί σε ένα περιορισμένο και στενό χώρο, τόσο κοντά μεταξύ τους, δεν εμποδίζει καθόλου η μία τη λειτουργία της άλλης. Τα μάτια βέβαια έχουν καταλάβει την πιο ψηλή σκοπιά, κάτω από την μικρή προεξοχή των φρυδιών, ώστε να μην παρεμβάλλεται ως εμπόδιο κανένα άλλο μέλος του σώματος και να μπορούν έτσι ελεύθερα να ατενίζουν κατευθείαν μπροστά. Τα αυτιά πάλι συλλαμβάνουν τους ήχους με έναν ελικοειδή πόρο, δείγμα και τούτο της υπέρτατης σοφίας του Δημιουργού, γιατί έτσι η φωνή όχι μόνο διέρχεται ανεμπόδιστα, αλλά και ενισχύεται με τις αντιχήσεις που γίνονται στους έλικες. Παρατήρησε και την φύση της γλώσσας, που είναι απαλή και ευλίγιστη, ώστε με τις διάφορες κινήσεις της να μπορεί να εκφράζει άνετα κάθε λόγο. Τα δόντια, εξάλλου, υποβοηθούν τόσο τη φώνηση με το να εξασφαλίζουν ισχυρή στήριξη στη γλώσσα, όσο και τη διατροφή του σώματος με το να κόβουν και να πολτοποιούν τις τροφές. Εξετάζοντας με παρόμοιο τρόπο και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος, τους πνεύμονες, την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία, τα πεπτικά όργανα και όλα τα άλλα, θα αντιληφθείς την ανεξερεύνητη σοφία του Δημιουργού και έκπληκτος θα αναφωνήσεις μαζί με τον προφήτη Δαβίδ. «Υπερθαύμαστη μου είναι η γνώση σου και τόσο υπέροχη που να τη συλλάβω δεν μπορώ». Να προσέχεις λοιπόν με επιμέλεια τον εαυτό σου, για να μπορείς να είσαι προσιλωμένος και στον Θεό, στον οποίο ανήκουν η δύναμη και η δόξα στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Αμήν.